0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Επένου και λατρείας του προσώπου του Κυρίου μας. Να ψάλουμε τον ύμνο δοξολογίας με τον αριθμό 3, την τιμή και λατρεία στον πλάστη Θεό.

Αποκάλυψη, κεφάλαιο 4, εδάφιο 11. Απευθύνεται προς τον Πατέρα Θεό. Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβεις την δόξαν και την τιμήν και την δύναμην, διότι εσύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχωσιν και εκτίστησαν. Αποκάλυψη, 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 9. Απευθύνεται προς τον Υιό του Θεού. Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις και η γόρα σας ημάσεις των Θεών δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και έκαμες ημάς εις των Θεών ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλουμε βασιλεύσει επί της γης. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυκλώθεν του θρόνου και των ζών και των πρεσβυτέρων, και είδω αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες με τα φωνής μεγάλης: άξιον είναι το άρνιον το εσφαγμένον να λάβει τη δύναμη και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν και παν κτίσμα το οποίο είναι εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης, και όσα είναι εν τη θαλάσση και πάντα τα εν αυτής, ήκουσα ότι έλεγον εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το αρνίον, έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα 4 ζώα έλεγον αμήν. Και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. Ας πούμε και εμείς αμήν. Πατέρα ουράνιε Θεέ μας, Πατέρα μας, Πατέρα του Ιησού Χριστού, είμαστε απέραντα ευτυχισμένοι, γιατί εσύ είσαι ο Κυρίαρχος και γιατί είσαι συγκαταβατικός και γεμάτος αγάπη και δίκαιος και αληθινός, και έκαμες για μας το πάνω, μας έφερε στην ύπαρξη. Ξεπέσαμε, έδωσες τον Υιό σου να μας ξαναβάλεις στο δρόμο. Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, αδελφέ μας, σε ευχαριστούμε γιατί εσφάγεις και μας αγόρασες, με το αίμα σου μας καθάρισες. Άξιος είναι ο Πατέρας, άξιος είναι ο Υιός, όλη η δύναμη και η ευλογία και η τιμή και η δόξα και ο έπαινος και η μεγαλοσύνη στο μεγάλο Θεό μας, εν πνεύματι Αγίω. Άμην. Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Μάρκο, από το ΙΑ, 10ο κεφάλαιο,

εις Ιεροσόλυμα και εισελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα τραπέζας των αργυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε και δεν άφηνε να περάσει της σκεύος δια του ιερού και εδίδασκε λέγον προς αυτούς «Δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών» και οίκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσωσιν αυτόν διότι εφοβούν το αυτόν επειδή πάσο όχλος εξεπλείται το εις την διδαχήν αυτού. Και ακόμα, από την Παλαιά Διαθήκη, από τον προφήτη Μαλαχία, από το κεφάλαιο 3 Μαλαχίας, γάμα, τα πρώτα εδάφια. «Ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροστέν μου. Και ο Κύριος τον οποίον σεις ζητείτε εξέφνης θέλει ελθεί εις τον όν αυτού. Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης τον οποίον σεις θέλετε. Ιδού έρχεται, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τις δύναται να υπομείνει την ημέραν της ελεύσεως αυτού και τις δύναται να σταθεί εις την παρουσίαν αυτού διότι αυτός είναι ως πύρχον ευτού και ως σμίγμα γραφέων, γναφέων και θέλει καθίσει όσο χωνεύουν και καθαρίζουν το αργύριον και θέλει καθαρίσει τους Ιούς Λεβί και θέλει στραγγίσει αυτούς ως το χρυσίον και το αργύριον και θέλουσι προσφέρει εις τον Κύριον προσφοράν εν δικαιοσύνη». Τέλος, θα διαβάσουμε από την προς Εβραίους επιστολή από το 12ο κεφάλαιο μία αναφορά του Πνεύματος του Αγίου που μας φέρνει σε συνέστηση κοντινή του σε ποιον έχουμε προσέλθει, για ποιον μιλάμε, ποιον πλησιάζουμε. Κεφάλαιο Ιωταβήτα από το εδάφιο 18. «Διότι δεν προσήλθετε εις όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ και ιζόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων και εισάλπιγγα σύχων και φωνήν λόγων την οποίαν οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος διότι δεν επέφεραν το προστατόμενον και ζώων εάν εγγύσει το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί και τόσο φοβερόν ήταν το φαινόμενον ώστε ο Μωυσής είπε κατάφοβος είμαι και έντρομος αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων εις πανήγυριν και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ήτινες έλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσή την Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού το οποίον λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Προσέχετε μη καταφρονήσετε τον λαλούντα διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσαντες τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφώνμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν του οποίου η φωνή την γήνε σάλευσε τότε τώρα δε υπεσχέθη λέγον έτι άπαξ εγώ σιώ ουχή μόνον την γήνε αλλά και τον ουρανόν το δε έτι άπαξ δειλεί των σαλευωμένων την μετάθεση ενός χειροποιήτων δυναμήνωση τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον ας κρατώμεν την χάριν δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστος των Θεών με σέβας και ευλάβιαν. Διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων. Στα ευλογημένα λόγια του Πνεύματος
τα οποία γίνονται οδηγός μας στη σκέψη και στη ζωή. Διακρίνουμε μία απολυτότητα, μία σταθερότητα, μία διάβγεια. Κάτι συγκεκριμένο, έστω και αν λέγεται με πολλά λόγια. Οποιοςδήποτε, κυρίως εμείς, αν θελήσουμε να σκεφτούμε τι είναι λατρεία, τι σημαίνει λατρεύω, τι είναι προσκύνηση, τι σημαίνει προσκυνώ, τι είναι δοξολογία, τι είναι προσφορά. Απ' τη μια θα πιστέψουμε ότι οι έννοιες μας είναι οικίες. Και αυτό δεν είναι λάθος, γιατί μας είναι οικίες. Από την άλλη, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο ακριβές περιεχόμενο που εμείς θέλουμε να δίνουμε στις έννοιες, δεδομένου ότι υπάρχει κάποιος άλλος που όρισε και έδωσε το περιεχόμενό τους, και εκείνο θα πρέπει να ρωτήσουμε περισσότερο. Η λέξη λατρεία, η λέξη προσκύνηση, τα αντίστοιχα ρήματα, έχουν ένα υπόβαθρο το οποίο δίνει την αίσθηση της σημασίας τους, της προϋποθέσεις. Κάποιος ο οποίος λατρεύεται αναγνωρίζεται. Και όπως διαβάσαμε από το βιβλίο της Αποκάλυψης, εκεί πέρα που όντα σοβαρότατα και με επίγνωση του τι λένε, απευθύνονται προς τον Πατέρα Θεό και προς τον Υιό Θεό και λένε ότι πράγματι και το ένα πρόσωπο και το άλλο πρόσωπο δικαιούνται να πάρουν τη δόξα, τον έπαινο, τη δύναμη, τη λατρεία. Άξιος είσαι. Άξιον εστί το αρνίον. Αυτό σημαίνει μια αναγνώριση ότι αν ο Θεός είναι ύψιστος και αν εις τον Υιό δώσει το υπέρπαν όνομα, ώστε σε αυτόν αναφέρονται όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια, αυτό σημαίνει ότι το δικαιούνται. Δεν του κάνουν χάρη οι λατρευτές. Δεν τον κανακεύουν. Δεν τον πλησιάζουν με την καλοπροαίρετη στεροβουλία να του πούνε λόγια κολακευτικά. Όχι. Το δικαιούται. Και αυτό θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε στη σκέψη μας. Θα μας βοηθούσαν τα εδάφια που διαβάσαμε από την προς Εβραίους επιστολή μάλιστα, να καταλάβουμε σε ποιον προσερχόμαστε. Όχι απλώς στον Θεό που μέσα από φυσικά φαινόμενα έδινε στον άνθρωπο την ευκαιρία να κατανοήσει ότι έχει να κάνει με τον μεγάλο Θεό, αλλά προσερχόμαστε στον Θεό της αγιότητας, και ο Θεός μας είναι πυρ αναλύσκων. Γι' αυτό, κρατώντας τη χάρη, ας τον λατρεύουμε ευαρέστως, με σέβας και ευλάβεια. Όταν λέμε προσκύνηση, αισθανόμαστε ότι κάποιος άνθρωπος σκύβει και γέρνει, χαμηλώνει τον εαυτό του μπροστά σε κάποιον άλλον. Ό, το μεγάλο πρόβλημα των αναλογιών. Ό, το μεγάλο πρόβλημα του να ξέρει ο άνθρωπος τη θέση του απέναντι στο Θεό. Ποιος είναι? Στον Θεό η μια του ιδιότητα δεν ακυρώνει ποτέ την άλλη. Και η μια του αποκάλυψη δεν μηδενίζει την προηγούμενη. Αντίθετα, συνυπάρχουν. Αυτός ο Θεός τον οποίο είδε, όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα, ο προφήτης, και ήταν εκεί οι άγγελοι με τα τρία ζευγάρια της φτερούγες του να σκεπάζουν το σύνολό τους,
Εκεί που άκουσε τον έπαινο, αυτό που με συνέστηση έλεγαν οι άγγελοι, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Είναι μαρτυρία του Θεού, ο οποίος κατοικεί εν υψηλής και εν αγίο τόπο. Είναι η μαρτυρία για εκείνον ο οποίος κατοικεί το απρόσιτο φως. Πώς να δει κανείς το φως και πώς να ακούσει τη φωνή. Όταν οι Ισραηλίτες, όπως διαβάσαμε, άκουσαν τη φωνή του στο Σινά, δεν υπέφεραν το διατατόμενον. Δεν το άντεχαν, δεν το μπορούσαν. Και είπαν του Μωυσή, ας μην ξαναγίνει, θα πεθάνουμε. Να μην ξανακούσουμε τη φωνή του Θεού την ίδια. Και ο καλός Θεός, επειδή ήθελε την επικοινωνία και ήθελε να ακούγεται η φωνή του και δεν ήθελε το θάνατο του αμαρτωλού, εφεύρε όπως συνήθως κάνει και πάντα κάνει τρόπο, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να ακούνε τη φωνή του χωρίς να πεθαίνουν. Αντιθέτως, να ζουν. Προφήτην, ως θα αναστήσω μεταξύ των αδελφών τους, θα του πω τι να πει. Γι' αυτά τα λόγια του Ιησού, που είναι ο προφήτης τον οποίο υπεσχέθη ο Κύριος, όταν ήρθε, οι άνθρωποι, αλλά τότε μόνο, και σήμερα ακόμα, ακούνε τα λόγια του Ιησού και λένε δεν μπορεί, είναι ο Πατέρας μέσα στον Υιό, δεν είναι έτσι. Είναι τα λόγια του Πατέρα, που τα υιοθέτησε ο Υιός. Τα έκανε και δικά του στην ώρα της αποστολής και είπε, εγώ δεν σας μιλάω από τον εαυτό μου, όσα μου είπε ο Πατέρας μου, αυτά σας λέω. Εκείνος με διέταξε τι να είπω και τι να λαλήσω. Τόσο καιρό είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Τα λόγια του Πατέρα, τα έργα του Πατέρα, αυτά που ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει, γιατί είναι ακατάλληλος γι' αυτό, αυτά που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ακούσει για τον ίδιο λόγο, αυτό ο Θεός φρόντισε να μας τα δώσει με μια τέτοια αμεσότητα ο Υιός, ώστε να είναι τα ουράνια λόγια δοσμένα από ένα επίγειο άγιο στόμα. Τα ουράνια πράγματα παρουσιασμένα μέσα από μια επίγεια άγια ζωή. Λατρεία σημαίνει ακόμα υπηρεσία. Αυτή είναι και η κυριολεξία της. Λατρεύω θα πει υπηρετώ. Ακόμα στον τόπο μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μιλάνε για τις δουλειές τους και για τον οικοκυριό τους και μιλάνε για τη λάτρα. Είναι μια μικρή παραφθορά της λέξης λατρεία. Η υπηρεσία. Τι θα πει όμως λατρεύω, υπηρετώ τον Θεό? Υπάρχουν πολλά πράγματα, δεν θα πω αυτά που συνήθως σκεφτόμαστε, θα προσπαθήσω να σπρώξω το πράγμα λίγο αλλού. Ναι, σίγουρα είναι η υπηρεσία να δίνεις το χρόνο σου, τη ζωή σου, το χρήμα σου, να δίνεις τον κόπο σου, να δίνεις την ψυχή σου για να εξαγγελθεί η μαρτυρία του Ιησού, το μήνυμα της σωτηρίας. Είναι αλήθεια, είναι λατρεία. Ο Παύλος έλεγε, τον Θεό τον λατρεύω εν το Ευαγγελίο. Ακόμα λατρεία, με την έννοια της υπηρεσίας, είναι να προσφέρομαι, να κάνω κάτι κάθε φορά που χρειάζεται. Ποιος θα το κάνει αυτό? Δούλος, εγώ. Ποιος θα το κάνει εκείνο? Υπηρέτης, εγώ, ευχαρίστως. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αλλά αυτά είναι αποσπασματικά. Συγχωρήστε μου το να το ισχυριστώ. Δεν είναι το έργο το οποίο κάνουμε, η υπηρεσία την οποία προσφέρουμε, όλη η λατρεία, αν και είναι μέρος της. Όλη η λατρεία αναφέρεται πολύ όμορφα, με λίγα λόγια, από τον Απόστολο Παύλο στο 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολή, όπου λέει, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευπρόσδεκτο εις τον Θεόν. Κάτι που είναι η λογική σας λατρεία. Άλλη μια παράμετρος.
αλλά όχι απλώς μια παράμετρος, δίνει και τον τόνο. Δηλαδή, υπηρετώ, λατρεύω τον Θεό, αν θέλαμε να το πούμε με απλά λόγια, και ας μην τα έχουμε συνηθίσει έτσι να τα λέμε, θα πει όλο μου το είναι, όλη μου η ύπαρξη, όσα σκέφτομαι, όσα επιθυμώ, όσα θέλω, όσα κάνω, όσα δεν κάνω, όσα αφήνω το πνεύμα του Θεού να διορθώνει, όσα ζητώ από το Θεό με αίσθηση αμαρτωλότητας και με διάθεση συγγνώμης, όσα του ζητώ να καθαρίσει και να τακτοποιήσει. Τι ωραίος που είναι ο Ιωάννης όταν λέει «Έχουμε προς τον Πατέρα, παράκλητον, Ιησού Χριστόν των δίκαιων. Το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Είναι πιστός και δίκαιος να συγχωρέσει και να καθαρίσει». Όλα αυτά, αυτά που θετικά γίνονται και αυτά που διορθώνονται και αυτά που αποφεύγονται, σαν σύνολο ζωής, αυτό είναι λατρεία. Δηλαδή, να έχω αποφασίσει και να ζητάω τη χάρη και τη δύναμη του Θεού και το έλεος του Θεού, γιατί από μόνος μου εγώ δεν το μπορώ, να του ζητάω το σύνολο της ζωής μου να κατευθύνεται προς τους σκοπούς του Θεού. Αυτονόητο. Είναι, είναι. Ψάξτε όμως την καρδιά σας και εγώ τη δικιά μου. Πόσα πράγματα υπάρχουν μέσα και από αυτά που κάποτε τα διώξαμε, αλλά ήρθαν και ξανακουρνιάσανε, φοβάμαι, καμιά φορά. Και ήρθανε να πάρουνε τον τόπο που εμείς είχαμε πει, «Α, αυτός ο τόπος θα είναι του Κυρίου μου». Επιθυμία της σαρκός, τι σας λέει. Επιθυμία των οφθαλμών, ναι. Αλλά ζωνία του βιού, μια δεκάρα να έχεις παραπάνω, είναι δύναμη. Είσαι κάτι, σώπα. Εγώ, εσύ, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίσαμε τη μεγαλειότητα, την ομορφιά, τη χάρη, την αγάπη του Θεού, διαβάζουμε στα λόγια του Κυρίου μας Ιησού, αλλά είναι παρμένα από την Παλαιά Διαθήκη, όταν τον ρώτησαν ποια είναι η εντολή την οποία πρέπει να εκτελέσουμε για να είμαστε αρεσείς στο Θεό, να κάνουμε το θέλημά Του. Και εκείνος είπε, αυτό που δεν μας φαίνεται για εντολή, αυτό που εμείς ποτέ δεν θα το κατατάσσαμε σε οδηγία, αυτό που νομίζουμε ότι δεν γίνεται, ή εν πάση περιπτώσει, αν το έχεις μέσα σου το κάνεις, αν δεν το έχεις. Κι όμως είναι εντολή. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης δυνάμεως, εξ όλης διανοίας. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Και δεύτερη, από το ίδιο υλικό, αλλά με άλλη κατεύθυνση, θα αγαπήσεις αυτόν που είναι πλάι σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Αν αγαπούμε, για να σταθούμε στο πρώτο που είναι και στο θέμα μας, αν αγαπούμε Κύριο τον Θεό μας εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας, να η διάνοια πάλι, που την υπενήσεται επίσης ο Παύλος όταν μιλάει για την λογική μας λατρεία, να και πως συνδέονται και έτσι, δεν είναι ένας συναγερμός ψυχής, δεν είναι ένας συναγερμός ζωής να στραφούμε προς το πρόσωπο του Κυρίου του Θεού μας και να του προσφέρουμε όλη τη ζωή μας, όλο τον εαυτό μας, θυσία ζώσα που παναπεί, θυσία που δεν δίνεις μια φορά και καίγεται, αλλά που τη δίνεις σήμερα και καίγεται και την ξαναδίνεις αύριο και ξανακαίγεται, αλλά την ξαναπαίνεις για να την ξαναδώσεις και μεθαύριο για να ξανακαεί. Θυσία ζώσα, άγια, ευάρεστη εις τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε λατρεία, όταν λέμε προσκύνηση, όταν σκεφτόμαστε την έννοια της υπηρεσίας, όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε καταλάβει την έννοια της υπακοής. Λέγε Κύριε, πες Κύριε, και ο δούλος σου ακούει. Πες μου. Μ' αρέσει να μου λες. Μ' αρέσει να μου δίνεις οδηγίες και εντολές. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία με το θέλημα του Θεού, και αλλημονώ μου αν δεν είμαι, τότε έρχεται μια διάθεση όμορφη μέσα στην ψυχή μας. Κάτι αισθανόμαστε ότι είναι καλά, ότι είναι στη θέση του. Πολλές φορές αισθάνομαι μπερδεμένος ή πεσμένος, μήπως ξεπεσμένος.
Λέω, τι μου συμβαίνει? Δεν ψάχνω να βρω ποιος μου έφταξε, ποιος με στεναχώρεσε. Περνάω σε μια σύντομη αναθεώρηση της ημέρας, των γεγονότων. Μήπως καταλάβω πού άρχισε το πρόβλημα. Και μετά λέω, ναι, κυρία μου, αυτό ήταν. Μου έλειψες. Δεν ήρθα, δεν σου μίλησα, δεν σου εξομολογήθηκα, δεν σου είπα τι ανόητος που μου πάλι, κυρία μου, το παιδί σου, εγώ. Όταν του οποίου εξαρτήματα είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, περάσει και πάει, όποιος πράττει το θέλημα του Θεού, αυτός θα μείνει και θα μείνει εις τον αιώνα. Γιατί η υπακοή είναι καλύτερη παρά την θυσία. Και το έλεος καυχάται εναντίον της κρίσης. Και έχουμε στη διάθεσή μας και έλεος και χάρη. Αν το ξεχάσαμε, ας το θυμηθούμε πάλι. Γιατί και μόνο το ότι ενδεχομένως το ξεχάσαμε, αυτό σημαίνει ότι είναι καιρός ανάγκης, καιρός χρείας. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με αληθινή καρδιά, εν πληροφορία πίστεως. Ας πλησιάζουμε το θρόνο της χάριτος για να πάρουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια, επειδή τη χρειαζόμαστε. Όταν η τωρινή μας η ζωή είναι εναρμονισμένη με το πρόσωπο και το θέλημα του Θεού, όταν η καθημέρα μας, γι' αυτό λέει, γι' αυτό μιλάει για μια επαναλαμβανόμενη καθημερινή θυσία του εαυτού μας ολόκληρου, τότε εμείς που θα μείνουμε εις τον αιώνα, χάρη στον Κύριό μας και προς δόξα Του, αισθανόμαστε χαρά και ειρήνη. Φευγάτες όταν έχουμε στραφεί στους εαυτούς μας ή στα δικά μας. Ξαναβρεμένες, ευρεμένες όταν ζητήσουμε από τον Κύριό μας να μας δώσει την αγαλίαση, να μας αποδώσει πάλι την αγαλίαση της σωτηρίας μας. Να χαιρόμαστε το πρόσωπό Του. Μέσα στην καρδιά μας να χτυπάει μια καρδιά που τιμάει το Θεό, που Τον δοξάζει, που Τον επαινεί. Που λέει, άξιος είσαι, άξιος γλυκέ μου Θεέ, άξιος είσαι να πάρεις το κάθε τι. Είναι πιστός. Όταν το εμπιστευόμαστε σαν σε παρακαταθήκη, τον εαυτό μας ξέρει να τον φυλάξει. Εγώ δεν ξέρω να φυλάξω τον εαυτό μου. Εγώ δεν μπορώ. Εκείνος μπορεί. Από τον τίτλο του θεματός μας, ο οποίος είναι όμορφος, όταν μας λέει ότι είναι μία λατρεία, λατρεία μία και πνευματική, η σκέψη μας πηγαίνει σε αυτό που ο Κύριος Ιησούς είπε στο κομμάτι που διαβάσαμε από τον Μάρκο και είπε ότι ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής για όλα τα έθνη. Πόσο το είχε μέσα του ο Απόστολος Παύλος, ιδιαίτερα αυτό. Δεν υπάρχει Ιουδαίος, Έλληνας, Έλληνας, βάρβαρος,

πώς μπορούν και το λένε? Με ποιο φως? Πρόσεξε, μήπως το φως στο νησί είναι σκότος? Πολλοί άνθρωποι λένε, εσείς έχετε τον Θεό, και για να πάμε σε ένα πολύ απλό και οικείο μας, εμείς έχουμε τον Αλλάχ. Άλλος ένας, άλλος ο άλλος, πιθανότατα. Γιατί αν ήταν μόνο θέμα επένδυσης της ίδιας έννοιας σε άλλη γλώσσα, θα μιλούσαμε για τον ίδιο Θεό. Απλώς άλλαζε το όνομα λόγω της γλώσσας. Αλλά δεν είναι έτσι. Συνήθως οι άνθρωποι έχουν αντιληφθεί άλλο περιεχόμενο στην έννοια Θεός. Και οι άνθρωποι μιλάνε την ίδια γλώσσα και χρησιμοποιούν την ίδια λέξη. Πόσοι σέβονται τον Θεό σαν αυτό που είναι, ως αυτό που είναι? Πόσοι? Και πώς εμείς που είμαστε λατρευτές του, το πιστεύω ότι είμαστε. Το πιστεύω από την καρδιά μου. Η παρουσία μας δείχνει ένα ενδιαφέρον και μια εκζήτηση προς αυτό το πρόσωπο, σε αυτόν μπροστά είμαστε συγκεντρωμένοι. Αλλά τι είναι για τον καθένα και την καθεμιά από εμάς ο Θεός? Είναι ο μέγας, ένδοξος, ύψιστος, απρόσιτος Θεός και συγχρόνως είναι ο Θεός ο προσιτός, που εν το Υιό Του έφερε τα μακριά να γίνουν κοντινά και τον εξωσμένο τον έφερε να γίνει συμπολίτης των Αγίων και οικείος, που θα πει οικιακός, συγγενής, στενός του Θεού. Πόσο στενός συγγενής του Θεού είσαι? Είναι πατέρα σου? Είναι ο Θεός πατέρα σου? Το λέει το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου? Κοίτα μπροστά, κοίτα ψηλά. Εσύ δεν είσαι όποιος. Είσαι ένα παιδί του Θεού. Όσοι δέχτηκαν τον Χριστό, σε αυτούς έδωσε εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού. Όλοι αυτοί που πιστεύουν εις το όνομα αυτού, που δεν γεννήθηκαν εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, άλεκ του Θεού εγεννήθησαν, σπέρμα θείων. Και ένας πατέρας, τέτοιος πατέρας, πόσο νοιάζεται για τα παιδιά του? Ο Απόστολος Πέτρος γράφει, ας εμπιστευτούμε σε αυτόν τις ψυχές μας, ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Θα σε κακοποιήσει ο αγαθός Θεός? Είναι δυνατόν? Και είναι δυνατόν να το πιστεύεις? Πάντα συνεργεί εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεό, που έχουν από Θεού τον μέγα προορισμό, τον μέγα προορισμό να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του, σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού Του, να είναι συμμέτοχοι σε ό,τι είναι του Υιού Του, εταίροι του Υιού. Κληρονόμος του Θεού εκείνος, συγκληρονόμοι εμείς. Καθισμένος στα επουράνια εκείνος και εμείς. Όταν ο Κύριος Ιησούς πειράστηκε σαν εκπρόσωπος της ανθρωπότητας και σαν εκείνος ο οποίος είχε διαθέσει τον εαυτό του να κάνει το θέλημα του Θεού, ιδού οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου, σε αυτή του τη στάση, την απόφαση, δοκιμάστηκε πάρα πολλές φορές. Μια από τις κύριες, ίσως ιστορικά η κυριότερη, είναι όταν στάθηκε στην έρημο και ήρθε πάλι ο πειράζων, αφού τον είχε πειράσει 40 μέρες και 40 νύχτες και ύστερα από αυτό πείνασε, γιατί είχε φάει, ότι είχε πιει. Ανάμεσα στα άλλα με τα οποία τον προκάλεσε, ήταν να του δώσει ένα τέλος, μια δόξα, μια κυριαρχία πάνω στον κόσμο, με μια προϋπόθεση. Πεσόν, προσκυνήσεις με. Πού το είπε? Σε ποιον το είπε? Ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου, ακούγεται ο αντίλαλος από την Παλαιά Διαθήκη. Εγώ, θα πει αργότερα,

τιμώ τον πατέρα. Το είπα αργότερα, αλλά εδώ το βλέπουμε σε μια μεγαλόπρεπη στιγμή. Εγώ αγαπώ τον πατέρα. Η απάντησή του ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Ας δώσουμε έμφαση στο μόνον. Όπως ο Κύριος Ιησούς είπε ότι όλη αυτή η συγκέντρωση έχει ένα στόχο, το πρόσωπο του Θεού, τόπος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Όλους. Κανείς δεν εξαιρείται. Φταίει να καταλάβει με ποιον μιλάει. Φταίει να καταλάβει για ποιον πρόκειται. Και να σταθεί με τους όρους του Θεού μπροστά στο Θεό. Κανείς δεν εξαιρείται. Έτσι, κατά μία δυστυχία, μας λέει ότι σκοπός δεν να μαζευτούν όλοι με διάθεση λατρείας προς τον ένα αληθινό Θεό, αλλά να στραφούν με διάθεση λατρείας μόνο προς Αυτόν και σε κανέναν άλλον. Πόσες φορές στην καρδιά ανθρώπων έχει υπάρξει μια μικρή και πονηρή στεροβουλία? Ναι και στο Θεό, ναι και κάπου αλλού. Όχι, δεν γίνεται. Μόνον. Και ένα τρίτο σημείο για όλους, το πρώτο, μόνον το δεύτερο. Θα το έλεγα πάλι με μια λέξη, δικιά μου αυτή τη στιγμή, αλλά θα πάρουμε τα εδάφια από τα οποία προκύπτει. Είναι μια συγκεκριμένη λατρεία. Όχι όπως ο καθένας νομίζει. Α, εγώ λατρεύω το Θεό, α, εγώ πιστεύω στο Θεό, α, εγώ δοξάζω το Θεό, όπως θέλω. Όχι, καλέ μου. Αν θέλεις να τον λατρεύεις και να τον δοξάσεις, θα τον λατρεύεις και θα τον δοξάσεις όπως θέλει εκείνος. Θυμηθείτε από τα όμορφα που μας δίνει ως παρακαταθήκη ο Λόγος του Θεού. Από το κομμάτι που διαβάσαμε, της προς Εβραίους κεφάλαιο 12, το τέλος, που λέει να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεόν, με σέβας και ευλάβεια. Και με σέβας και με ευλάβεια, ευαρέστως. Δηλαδή με τον τρόπο που του αρέσει. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει αυτό η Γραφή. Όταν η Σαμαρίτισσα, μία διανοούμενη υποθέτω της εποχής της, κάτι αντίστοιχο με τις Ελληνίδες εταίρες, μια γυναίκα η οποία πολλά ήξερε και με πολλούς ερχόταν σε επαφή, όταν στάθηκε μπροστά του και σαν τελευταίο καταφύγιο της υπεκφυγής της, αλλά ίσως και του ενδιαφέροντος της, να αποφεληθεί αφού έβρισκε ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο μπροστά της, κάτι να ρωτήσει, και ρώτησε πού θα πρέπει να λατρεύουμε, εσείς λέτε έτσι, εμείς λέμε αλλιώς. Της είπε ο Κύριος, ήρθε ώρα, κατά την οποία οι αληθινοί προσκυνητές, αυτοί που θέλουν δηλαδή να λατρεύουν ευαρέστως τον Θεό, θα τον προσκυνήσουν εν πνεύματι και εν αληθεία. Πνευματική λατρεία και αληθινή λατρεία. Ξέρετε, υπάρχει ένα αντίστοιχό της, ίσως κάποιοι το θυμηθήκατε κιόλας, από την Παλαιά Διαθήκη, από τον νησί τον γιο του Ναβί, ο οποίος όταν μίλησε στο λαό Ισραήλ και τους είπε να παρατήσουν τα είδωλα, και ίσως αν ο καιρός μας το επιτρέψει να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο και σε αυτό, τους είπε ότι πρέπει τον Θεό να τον λατρεύουν εν ακεραιότητη και αληθεία. Πάλι η αλήθεια, αλλά να και η έννοια της ακεραιότητας. Στο όπως το θέλει ακριβώς. Όχι όπως νομίζεις. Όχι λίγο πιο εδώ. Όχι λίγο πιο εκεί. Με ακεραιότητα. Όπως πρέπει. Όπως θέλει. Όπως τον ευαρεστεί. Και ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, ας θυμηθούμε, σε εκείνο τον όμορφο έπαινο που κάνει προς τον Κύριο, μιλάει για ένα καθεστώς το οποίο θα του εξασφαλίσει, όπως το αισθάνεται ο Θεός με αυτά που ετοιμάζει, να τον λατρεύουμε αφόβως, αφού θα μας είχε ελευθερώσει από τα εμπόδια των εχθρών, εν οσιότητη και δικαιοσύνη. Άλλες δύο έννοιες. Αλήθεια
ακεραιότητα, αλήθεια πνεύμα, οσιότητα, δικαιοσύνη. Και άλλη μια αναφορά από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Μωυσή αυτή, στο Δευτερονόμιο, όπου τους λέει ότι θα έρθει κατάρα στη ζωή σας. Το φοβάμαι και το βλέπω. Επειδή δεν τον υπακούτε τώρα και φοβάμαι ότι θα τον υπακούσετε και ύστερα. Και θα έρθει η κατάρα επάνω σας, διότι δεν λατρεύσατε τον Κύριό σας, τον Θεό σας, ενεφροσύνη. Δεν κάνει να τον λατρεύω στο ίσα ίσα. Με τα κέφια μου. Έχω όρεξη πολύ. Δεν έχω όρεξη πιο λίγο. Έχω όρεξη πολύ σημαίνει τον καταλαβαίνω πολύ και τον χαίρομαι πολύ. Έχω όρεξη λίγο, πάνω απ' έβαλα άλλα πράγματα ανάμεσα και δεν έχω μάτια για το Θεό μου. Έκλεισε ο ουρανός μου. Ενεφροσύνη. Ευφροσύνη είναι η μεγάλη χαρά, αυτή που εκδηλώνεται σαν το ποτάμι, σαν τον χύμαρο. Δηλαδή τέτοια είναι η λατρεία που θέλει ο Θεός μας, είναι τέτοια. Έχει τους όρους της, είναι συγκεκριμένη λατρεία, δεν είναι όποια νομίζει ο καθένας. Εκείνοι έτσι κάνουν, εμείς θα κάνουμε αλλιώς. Έχω μια καινούργια ιδέα να σας πω πώς να λατρεύουμε τον Κύριο. Δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα, για όνομα του. Δεν γίνεται. Έχει πει εκείνος πώς θα τον λατρεύουμε. Έχει πει εκείνος πώς θα το προσκυνούμε. Με τι πνεύμα, με τι όρους. Και επειδή έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στο χρόνο μας, να θυμηθούμε αυτό το οποίο ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, είπε προς τους ανθρώπους της εποχής του, όταν και εκείνος επρόκειτο να φύγει από το προσκήνιο, θα τον καλούσε ο Κύριος, και στάθηκε και τους είπε εκείνο το οποίο το ξέρουμε περισσότερο στο τελευταίο του σκέλος, «Εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο». Εδώ υπάρχει μια αντιδιαστολή με εκείνους που κάνουν άλλα. Λατρεύουν άλλους. Αλλιώς. Τα προηγούμενα είναι πολύ συγκεκριμένα και θα παρακαλούσα να προσπαθήσουμε να τα συνδέσουμε με την προσωπική μας ζωή. Γιατί και η δική μας η ζωή έχει ανάλογες φάσεις. Και ποιες είναι αυτές. Στο ΚΔ κεφάλαιο του Ιησού του Γιού του Ναβί, τους λέει ο Κύριος, από το εδάφιο 13 στο διαβάσουμε, «Και έδωκα εις εσάς γην την οποίαν δεν εκοπιάσατε, εις την οποίαν δεν εκοπιάσατε, και πόλεις τας οποίας δεν εκτίσατε και κατοκίσατε εν αυτές. Και τρώγεται αμπελώνας και ελαιώνας, τους οποίους δεν εφυτεύσατε». Τώρα λοιπόν, η πρόνοιά του, η φροντίδα του, τα δώρα του όλα, τώρα λοιπόν, φοβήθητε τον Κύριον και λατρεύσατε αυτόν εν ακεραιότητη και αληθεία. Και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριον. Αλλά αν δεν αρέσκει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριον, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων, ή στον οποίο την γη κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύομαι τον Κύριον. Πρώτα οι πατέρες τους, είχαν και αυτοί πατεράδες, δεν είχαμε μόνο εμείς, βρήκανε και αυτοί κάτι από τους πατεράδες τους, είχαν και αυτοί προϊστορία και ιστορία. Την εποχή του Θάρα, του Αβραάμ, των αδελφών του Αβραάμ, άντε ο Πιτσιρίκος και ο Λότ από πίσω εκεί πέρα, οι άνθρωποι πέραν του ποταμού, πριν ξεκινήσουν οικογενειακώς από την Ούλ των Χαλδαίων, μετά από την Χαράν, για να έρθουν στη γη της υπόσχεσης, ελάτρευαν ψεύτικους θεούς. Θυμάσαι τη Ραχήλ, όταν έφευγε από το πατρικό της στο σπίτι που βούτυξε, έκλεψε τα είδωλα του πατέρα της, τους θεούς του του κλέψε. Και τους έβαλε κάτω από το Σαμάρι, μέσα στη σκηνή της. Δεμένη με αυτά. Η Ραχήλ, που έκανε... Ναι, η Ραχήλ, που έκανε δυο από τα παιδιά. Που γίναν φιλές. Και είχε από τον πατέρα της κλέψει είδωλα. Ναι, είχε κλέψει από τον πατέρα της είδωλα. Έτσι ήταν το σπίτι τους. Θεούς ψεύτικους λάτρευσαν πέραν του ποταμού. Και μετά από περιπέτειες οδηγήθηκαν πρώτα ο Ιωσήφ, μετά οι άλλοι, στην Αίγυπτο. Νομίζετε ότι ο τρόπος που ζούμε και συναναστρεφόμαστε δεν γίνεται δάσκαλος λατρείας σε μας; Τι λατρεύανε στην Αίγυπτο; Πολλά. Ποτάμια,
ήλιους, μοσχάρια. Η λατρεία του Άπηδος, ο Άπης, ήταν ένας θεός. Η λατρεία του ήταν πρωταρχική. Και όταν βγήκανε από την Αίγυπτο και λιγάκι κοιτάξαν το ρολόι και είδαν ότι αργεί πολύ ο Μωυσής επάνω στο όρο Σινά, βιάστηκαν. Είπανε, εμείς τώρα, εκείνος λείπει και δεν ξέρουμε και τι έπαθε. Λοιπόν, να φτιάξουμε θεούς. Και ο αρχιμάστορας εκείνης της στιγμής, ο Αρών, τους έφτιαξε ένα μοσχάρι. Και είπαν, να οι θεοί σου που σε έβγαλαν από την Αίγυπτο. Το μοσχάρι. Το μοσχάρι τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Το μοσχάρι ξέρανε. Γιατί γενιές 400 χρόνια είχαν ζήσει μέσα σε τέτοιες λατρείες. Και αφού φύγανε και αφού φτάσανε στη γη της υπόσχεσης, η πρώτη τους μεγάλη συμφορά σε σχέση με τους καινούριους γείτονες, κάποιοι που πρέπει να φύγουν από τη μέση, η πρώτη συμφορά ήρθε από λατρείες ειδώλων. Κατά τη συμβουλή του Βαλάμ, τους ρίξαν σε λατρείες με χορούς και γλέντια, γιατί εκείνοι έτσι λάτρευαν τους θεούς τους και φαίνεται ότι οι γυναίκες ήταν όμορφες. Και είπε ο Ιησούς ο γιος του Ναβί, έχετε τις λατρείες των πατέρων σας, ένα. Έχετε τις προσωπικές σας εμπειρίες, την προσωπική σας συνήθεια, δύο. Έχετε την καινούργια προοπτική, τρία. Λοιπόν, διαλέξτε. Τα παλιά μέχρι τα τωρινά ή τον Κύριο. Τα καινούργια που έρχονται ή τον Κύριο. Μην νομίζετε ότι οι δικοί μας οι πειρασμοί και οι δικές μας οι δυσκολίες είναι πολύ διαφορετικές από τις δυσκολίες τις οποίες είχαν περιπέσει οι Εβραίοι εκείνης της εποχής. Και εμείς έχουμε προβλήματα παράδοσης. Καμιά φορά κάποτε και πολύ κοντινής μας. Και εμείς έχουμε προβλήματα κουλτούρας του τόπου. Δεν θέλω να είμαι μικρόψυχος. Δεν θέλω να κατηγορήσω κάτι. Αλλά θα ήθελα να μου πούνε αυτοί που ζητούσαν από τον Απόλλωνα να ανάψει τη φλόγα και από τον Δία να προστατέψει τον κόσμο το σύγχρονο από την ειρήνη, πώς το εννοούσανε, ως θεατρίνοι ή ως λατρευτές? Δεν υπάρχει σύγχυση. Κάπου ανάμεσα είναι. Και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Αλλά λίγες μέρες μετά θα τους δούμε στους δρόμους. Θα τους δούμε μαναμένο κάποιο κύρι, κάποια λαμπάδα. Παραδόσεις, ποτισμένες με συνέστημα, ρομαντικές απριλιάτικες βραδιές, χαμηλά φώτα, λιγμός. Στις ίδιες καρδιές που αισθάνονταν περήφανοι, περήφανες για την εθνική τους καταγωγή και τη σύνδεσή τους με εκείνο το παρελθόν. Το ξαναλέω, δεν είναι μπερδεμένα. Συμμετέχουμε, αν συμμετέχουμε, όσο συμμετέχουμε διακριτικά σε όλα αυτά, οι άνθρωποι σήμερα λατρεύουνε τον Θεό για τον οποίο μιλάμε τόση ώρα, τον Θεό της Βίβλου, τον αποκεκαλυμμένο Θεό. Η πιο παλιά ανθρώπινη παράδοση είναι ίσως όταν ο πολύ αισθαντικός παππούλης μας είπε εκείνο το ωραίο ποίημα στη γιαγιά μας και της είπε ότι είναι οστούν εκ των οστέων του και σάρξ εκ της σαρκός του, κατενθουσιασμένος με το πρόσωπό της. Ως εδώ μ' αρέσει. Πολύ, πολύ μ' αρέσει ως εδώ. Τι δεν μ' αρέσει? Ότι την έβαλε πριν από το Θεό κάποια στιγμή. Αντί να υπακούσει τη φωνή του Θεού του, υπάκουσε τη φωνή της γυναικός του.
Ποιος μπορεί να καταγράψει τις συμφορές της ανθρωπότητας από αυτή την αλλαγή προς ανατολισμό? Αυτόν μόνο θα λατρέψεις. Αποκλειστικά. Δεν θα βάλεις ανάμεσα σε εκείνον και σε σένα τίποτε. Κανέναν. Καμίαν. Θα είναι η αξία σου, ο Θεός σου. Θα είναι η ευτυχία σου. Θα είναι η ζωή σου. Μια τελευταία αναφορά. Όταν είχε πέσει σε παρακμή ο λαός Ισραήλ και όντας σε παρακμή ήρθε ο βασιλιάς της Ασσυρίας και τον πήρε αιχμάλωτο, μετά σκέφτηκε να επικύσει πάλι τους τόπους για να μην γίνουν άγριοι οι τόποι και έστειλε από τη Βαβυλώνα ανθρώπους να κατοικήσουν εκεί. Αλλά ήρθε και άγρια θηρία και αισθάνθηκε ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, μήπως κάτι έχει γίνει, και είχε γίνει, αλλά όχι όπως εκείνος το νόμιζε. Άνθρωποι είχαν αποστατήσει από το Θεό, γι' αυτό πάρθηκαν σε αιχμαλωσία. Και σκέφτηκε να του στείλει κάποιον ιερέα που ήξερε τη λατρεία του Θεού του τόπου, έτσι το εκλάμβανε, και να τη διδάξει στους καινούριους. Διαβάστε το από το βιβλίο των Βασιλέων, το δεύτερο, στο σπίτι όμως πια. Από το 17, Ιώτα Ζήτα, Β' Βασιλείων, Ιώτα Ζήτα. Λέει εκεί πέρα ότι οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τα συντεριάξουν. Ελάτρευαν μεν τον Κύριο, εσέβονταν μάλλον μεν τον Κύριο, αλλά λάτρευαν τα ειδωλά τους. Έτσι λάτρευαν τον Κύριο. Πώς? Λάτρευαν τα ειδωλά τους. Τα έλεγαν Κύριο, αλλά ήταν ειδωλά. Η αλλαγή κάτω από το όνομα. Η αλλαγή του περιεχομένου. Ας προσέξουμε από το περιεχόμενο που δίνουμε στη σχέση μας με το Θεό μας. Τι είναι για μας ο Θεός μας? Έχει αυτή τη μοναδικότητα, την απολυτότητα, την πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα για μας. Την ψάχνουμε, τον ζητάμε, τον θέλει η καρδιά μας. Επιδιώκουμε να είναι το παν για μας. Όσο για τις παραδόσεις, τις δικές μας παραδόσεις τώρα, να σας θυμίσω κλείνοντας ότι υπήρξε μια πολύ ευλογημένη στιγμή μέσα στην ταλαιπωρία αλλά και στην αταξία του λαού Ισραήλ, όταν είχαν αντιδράσει και είχαν γογγίσει εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Μωυσή και είχαν θεωρήσει τυποτένιο πια το μάνα και είχαν πει βαριές κουβέντες και βγήκαν τα φίδια τα φλογερά από την έρημο και τους τρώγανε. Και σε έναν μέγα συμβολισμό ύψωσαν ένα χάλκινο φίδι στην έρημο ο Μωυσής. Και όποιος έβλεπε σε αυτό το χάλκινο φίδι, που ήταν ένα αντίγραφο εκείνου που τον είχε δαγκώσει ίσως, αν και δαγκωμένος, δεν πέθανε. Σωζότανε. Σύμβολο σωτηρίας. Πέρασαν τα χρόνια και ξέρετε τι έγινε εκείνο το σύμβολο σωτηρίας? Σύμβολο ιδωλολατρίας. Δεν κάνω συσχετισμό με το Σταυρό. Εγώ δεν το κάνω, επουδενή. Αυτό από πράγματα που ο Θεός τα έδωσε για την ευλογία μας, αν ευτελιστούν και αν αλλάξει ο τρόπος της προσέγγισής τους, μπορεί να γίνουν καταστροφή για μας. Και ένας ευσεβής βασιλιάς από τους τελευταίους, ο Εζεκίας, μέσα σε ένα συναγερμό αποκατάστασης των πραγμάτων που επιχείρησε και αυτός όπως και άλλοι ευσεβείς βασιλιάδες, το πιάσε το χάλκινο φίδι που όλα τα μουσεία του κόσμου θα θέλανε να το έχουν, έτσι δεν είναι? Και να συσσωρεύονται εκεί πέρα, να σειραίουν μάλλον οι περίεργοι να δούνε πώς ήταν το χάλκινο φίδι. Και επειδή είχε αλλάξει και δεν ήταν για αυτούς μια ανάμνηση ευλογίας, αλλά είχε γίνει αφορμή για λατρεία ειδόλου, το κατασύντριψε και το ονόμασε Μπακύρι, χάλκομα. Μα το φίδι που είχε αλλάξει χρήση. Ο Θεός τους προσκυνούντας αυτόν τους θέλει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Εν οσιότητη. Εν ακεραιότητη. Να λατρεύεις έναν Θεό όπως ο Θεός μας δεν είναι δύσκολο. Σε διευκολύνει αφάνταστα. Γιατί είναι μέγας, Άγιος
δίκαιος, γεμάτος αγάπη, γεμάτος κατανόηση, αποκαλύπτει τον εαυτό του. Δεν μας άφησε στο σκοτάδι. Ας τον λατρεύουν λοιπόν με σέβας και ευλάβεια. Αμήν. Παιδιά μας, σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι και για αυτό που έκανες και κάνεις για μας. Σε ευχαριστούμε για την τόσο μεγάλη σωτηρία την οποία έκανε για μας ο Υιός σου επάνω στο Σταυρό για μας. Για το αίμα που χύθηκε, για το σώμα που κόπηκε. Γιατί σε ευαρέστησε και στάθηκε υπέρ ημών μπροστά σου. Γιατί τώρα στέκεται μπροστά σου υπέρ ημών. Βοήθησέ μας να ανασυντάξουμε τη ζωή μας και να χαιρόμαστε

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η συνάθρησή μας, ψάλλοντες όλοι μαζί, τον ύμνο υπαρθυμών 14. Πώς είναι δυνατόν ποτέ μια τέτοια αγάπη θαυμαστή, να πάψω να δοξολογώ και να μην ψάλω δι' αυτήν.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε και μέσα από την καρδιά μας, γιατί είσαι ένας Θεός πραγματικά που στη ζωή μας μέσα μας στάθηκες, μας συμπαραστάθηκες, μας βοήθησες, μας έφερες από πολύ χαμηλά μέσα από τα βάθη της αμαρτίας στο πρόσωπο του Υιού Σου, μας καθάρισες με το αίμα του Υιού Σου, μας έπλυντες και μας δέχτηκες. Σε ευχαριστούμε, γιατί όλα τα φρόντισες μέσα στη ζωή μας. Εμείς άνθρωποι που ξεχνάμε, τούτες τις μέρες σκεφτόμαστε περισσότερο τη μεγάλη Σου θυσία, εκείνο το αίμα που χύθηκε, Κύριε μας. Βοήθησε την καρδιά μας, που εξακολουθεί μερικές φορές να είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη ακόμα, να σκέφτεται εσέναν, την αγάπη Σου, τη θυσία Σου, και το θέλημα το δικό μας να προσκολάτε στο δικό μας το θέλημα, στο δικό Σου το θέλημα, Κύριε μας. Σε ευχαριστούμε γιατί συγκαταβαίνεις εμάς. Παρά τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, παρά τις ελλείψεις μας, Κύριε μας, Εσύ εξακολουθείς να μας αγαπάς, να μας βοηθάς και να μας δείχνεις τον δρόμο. Σε ευχαριστούμε για αυτό το βραδινό. Σε ευχαριστούμε για όλα τα αδέρφια, για όλους μας που μπορέσαμε και ήρθαμε εδώ. Άλλοι άνθρωποι είναι σε νοσοκομεία, σε ανυμποριά, άλλοι έχουν πνευματική ανορεξία. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί έβαλες στην καρδιά μας να έρθουμε στον οίκο το δικό Σου, να ακούσουμε τα λόγια τα δικά Σου, να πάρουμε δύναμη και τροφή. Εσύ τον καθέναν από εμάς να τον ευλογήσεις, Κυρία μας, πλουσιοπάροχα, αλλά και τα αδέρφια που λείπουνε, όπου και να βρίσκονται, εσύ να αναπληρώσεις και να βοηθήσεις. Γιατί στις δύσκολες μέρες που περνάμε, έχουμε ανάγκη περισσότερο και περισσότερο την Εκκλησία τη δικιά Σου και το φως του προσώπου Σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάσουμε. Ό,τι θα ακουστεί να είναι προς δόξαν του Αγίου Σου ονόματος. Να μπει στις καρδιές των ακροατών και στου δούλου Σου. Και εσύ όλους να μας ευλογήσεις. Για τη χάρη του Χριστού μας. Άμεν. Ευχόμαστε, αν θέλουμε να είμαστε παραστατικά, στη μέρα εκείνη που, ας πούμε το πρωί, το μεσημέρι, ο Ιησούς Χριστός μπήκε θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα. Και τα εδάφια που θα διαβάσουμε είναι συνέχεια αυτής της εισόδου του. Και βέβαια το θέμα μας αυτό, το απογευματινό, η συνομιλία που είχε, καθώς και τα βαρισίμαντα λόγια που ακούστηκαν, δεν είναι αποσυνδεδεμένο με την πρωινή είσοδο. Είναι, θα λέγαμε, η επεξήγηση, η επανόρθωση, η διευκρίνηση όλων αυτών των φαντασμαγορικών που συνέβηκαν το πρωί και τα οποία έχουν την πραγματική του σημασία μέσα στα λόγια που θα πει μετά κατηδίαν σε λίγους ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Διαβάζω λοιπόν από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το 12 κεφάλαιο από το 19 εδάφιο για να φτάσουμε μέχρι το 32 που είναι το εδάφιο που αναφέρεται στο προσπέκτους και βρισκόμαστε ακριβώς μετά τη λήξη αυτής της γιορτής με τους φοίνικες, με τα στρωμένα ρούχα, με το γαϊδουράκι, με την προφητεία που εκπληρώθηκε, ακριβώς στη λήξη. Και τη λήξη αυτής της γιορτής την έχουν οι Φαρισαίοι, οι οποίοι στο 19 εδάφιο λένε. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους, «Βλέπετε ότι δεν ωφελείται ουδέν, ιδού ο κόσμος, ο πίσω αυτού υπήγε». Λάθος η στάση του κόσμου, λάθος και η στάση των Φαρισαίων. Κακή ερμηνεία και οι δύο. Ήσαν δε τινές Έλληνες,

μια δόξα το πρωί, αλλά η πραγματική δόξα θα περιγραφεί τώρα. Ο κόκκος του Σίτου. Δεύτερον, ως της αγαπά την ψυχή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της μισή την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Δεύτερον. Τρίτον, εάν με υπηρετεί της, εμέας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Εάν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη και τι να είπω. Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτη. Πάτερ, δόξασον σου το όνομα. Ήρθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Ο όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας έλεγεν ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγον άγγελος ελάλησε προς αυτόν. Απεκρίθη σου και είπε η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ αλλά δι' εσάς. Τώρα είναι κρίσης του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ αν υψωθώ εκ της γης θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Τούτο έλεγε δεικνύον με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει. Και η συνέχεια της νοοτροπίας του πρωινού απεκρίθη προς αυτόν ο όχλος. Εμείς ακούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα και πώς συλλέγεις ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Τις είναι ούτως ο Υιός του ανθρώπου. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς έτι ο λίγων καιρών το φως είναι μεθυμών, περιπατείτε εν όσο έχετε το φως δια να μην σας καταφθάσει το σκότος και ως της περιπατεί εν το σκότι δεν εξεύρει που πηγαίνει. Παρακαλώ τη χοροδία που μας έκανε την τιμή να παρευρίσκεται να μας ψάλει τον πρωτοτισμό.

πολυκύμαντη και πολυπίκυλη η ζωή του Ιησού Χριστού τα τρία χρόνια που έζησε τα τελευταία της ζωής του μετά τα 30 εδώ κάτω στη γη. Και πάρα πολλά σημεία μπορεί κανένας να δει σε αυτά, να τα επισημάνει, και το καθένα από αυτό είναι ξεχωριστά. Θαύματα εντυπωσιακά σε όλη τη διάρκεια των τριών χρόνων. Σκληροί και μαλακοί διάλογοι με φίλους, με ασεβείς, με εχθρούς, με ήρωνες, με διστακτικούς ανθρώπους. Παροχή υλικών αγαθών, πόσες φορές τους τάισε? Πάρα πολλές φορές. Μέχρι σε σημείο που τους είπε ότι κοιτάξτε, έρχεστε εδώ επειδή φάγατε χθες και προχθές και θέλετε να φάτε και σήμερα. Λόγοι ουέ σε εκείνους τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Ουέ εις εσάς. Λόγοι παραβολών. Εξήγηση μελλοντικών θεμάτων. Μια διαρκής όμως τάση στην αφάνεια. Μην πει σε κανέναν το θαύμα που έγινε στη ζωή σου. Δεν έχει έρθει η ώρα μου ακόμα. Και εδώ στο πρωινό σου αυτή την ολόκληρη τη μέρα βλέπουμε κάτι άλλο. Ο ίδιος ο οποίος θέλησε να μένει αφανής σε όλο αυτό το διάστημα των τριών ετών, ο ίδιος επιλέγει την εμφάνιση. Δίνει οδηγίες για το γαϊδουράκι, που θα το βρείτε, τι θα πείτε, δέχεται ο ίδιος τις επεφημίες του όχλου, δέχεται να στρώσουν επάνω στο γαϊδουράκι. Γιατί? Ο Ιησούς Χριστός δεν συμπεριφερότανε με βάση την νοοτροπία ή την ιδιοσυγκρασία του, αλλά με βάση το λεπτομερές σχέδιο, την οδηγία του Θεού μέσα στη ζωή του. Δεν επιδίωκε τη δημοσιότητα, ούτε την απέφευγε. Δεν ήταν διστακτικός, αλλά ούτε και γρήγορος. Δεν ακολουθούσε το χαρακτήρα του, αλλά το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του. Ό,τι δεν έκανε, δεν το έκανε γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα του. Και ό,τι έκανε, το έκανε γιατί είχε φτάσει η ώρα του. Γι' αυτό μάταια θα προσπαθήσει κάποιος από τη ζωή του και από τις πράξεις του ψυχολογικά να βρει το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Γιατί οι εκδηλώσεις του ήταν ακριβώς υπαγορευμένες. Θυμηθείτε τον πράος με τα παιδάκια στην αγκαλιά του, τρυφερός, σε μια εποχή σκληρή, όπου τα παιδιά δεν είχαν καμία εγαξία, όπου πριν μερικά χρόνια οι Σπαρτιάτες τα ανάπηρα τα πετάγανε στον Κιάδα, όπου ο Πλάτων είχε τις δικές του απόψεις, αυτός τρυφερός με τα παιδιά, αλλά όμως σε λίγο με ένα μαστίγιο στο χέρι, να κλωτσάει τα τραπεζάκια των αργυραμιβών, να φεύγουν τα νομίσματα, να πετάνε τα πουλιά. Τι από τα δυο ήτανε? Ο σκληρός με το μαστίγιο ή ο τρυφερός Ιησούς? Τρυφερότητα και κατανόηση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Βλέπετε εκείνη τη γυναίκα που έχισε το μύρο στα πόδια του και που οι άλλοι άρχισαν να κρίνουνε γιατί η απώλειά αυτή, και μπορούσαμε να το βάλουμε στο ταμείο της Εκκλησίας, να το δώσουμε για τους φτωχούς. Και αυτός όμως λέει, άστε τη γυναίκα, καλό έργο έκανε, η συνθήμησή μου το έκανε, τόσο το έχει τους φτωχούς, με μια κατανόηση. Αλλά ταυτόχρονα σε μια άλλη στιγμή στον Πέτρο θα πει, είπα γιο πίσω μου σατανά. Τι από τα δύο ήταν ο Ιησούς Χριστός? Ο λεπτός χαρακτήρας, όπου με ευγένεια αντιμετώπιζε τους ανθρώπους, ή ο άλλος που θα πει στο συνεργάτη, στο μαθητή, στον Πέτρο, είπα γιο πίσω μου σατανά? Είχε την πρόσκληση, ελάτε σε μένα οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Και ταυτόχρονα, όταν άρχισε να αραιώνει ο κόσμος από κάτι σκληρά λόγια που είπε και οι μαθητές τον ενημέρωσαν, κύριε φεύγουν, τους είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε? Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Περάστε, ανοιχτός ο δρόμος και τα σκυλιά δεμένα. Τι από τα δύο ήταν ο Ιησούς Χριστός? Ήταν έτοιμος για κάθε θαύμα και για κάθε ανάγκη, αλλά εκεί στην πατρίδα του, τη Ναζαρέτ, δεν έκανε ούτε ένα θαύμα, αν και τον προκαλούσαν να κάνει θαύμα και αν και ήταν τα διαπιστευτήριά του. Και τόσο πολύ τους ενόχλησε αυτό που τον πήρανε και το πήγανε στην άκρη του γκρεμού να τον πετάξουν κάτω. Συνήθως ήτανε μόνος. Έφευγε στα βουνά, στους ελαιώνες να προσευχηθεί και δεν ήθελε τη δημοσιότητα. Ξέφευγε. Λίγο πριν
μετά από ένα θαύμα, θέλησαν να τον αρπάξουν και να τον κάνουν βασιλιά. Τώρα ζητάει τη δημοσιότητα. Γιατί? Είναι σαφές ότι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ακολουθούσε συγκεκριμένες οδηγίες και όχι το χαρακτήρα του. Το γεγονός αυτό της εισόδου του στην Ιερουσαλήμ ήταν ένα στοιχείο που εκπλήρωνε ασφαλώς τις προφητείες, ήταν έστω και μια φορά η αναγνώρισή του, έστω και αν βάστηξε μερικές ώρες, και βέβαια ήταν ένα στοιχείο που θα συνέβαλε στην πρόκληση των Φαρισαίων για την καταδίκη του. Ήδη διαβάσαμε, οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους, βλέπετε, δεν γίνεται τίποτε με αυτόν. Ιδού ο κόσμος πηγαίνει από πίσω του. Σκεπτικά των Φαρισαίων. Οι Φαρισαίοι αντέδρασαν σε όλο αυτό το διάστημα και έφτασαν σε αυτό το σημείο, γιατί ακριβώς θέλησαν να διατηρήσουν τη θέση τους, την περίοπτη θέση τους μέσα στο λαό. Αυτή ήταν η δική τους η θέση, το δικό τους το λάθος. Όμως έχουμε και κάτι άλλο που πρέπει να συνδεθεί μετά από αυτά που αμέσως θα πούμε. Έχουμε εδώ μπροστά μας την ψυχολογία του όχλου. Ένας όχλος ο οποίος διαθέτει έναν ενθουσιασμό, ένας όχλος ο οποίος ήθελε βασιλιά, και όχι τώρα μόνο, αλλά και στο παρελθόν. Θυμάστε εκεί όταν στο Σαμουήλ του είπανε, κοίταξε να δεις, θέλουμε να μας ορίσεις ένα βασιλιά να πηγαίνει μπροστά μας και να ακολουθούμε και να ηγείται στις μάχες, και στεναχωρήθηκε ο Σαμουήλ. Και ο Θεός του είπε, κοίταξε, άστα, δεν απέρριψαν εσένα, εμένα απέρριψαν. Ήθελαν λοιπόν ένα βασιλιά. Και ήθελαν μέσω αυτού του βασιλιά την καλοπέρασή τους. Τους το είχε δηλώσει πολλές φορές. Ερχόσαστε για να φάτε. Είχε αυτός ο όχλος τα δικά του σκεπτικά για τον ρόλο των άλλων, και είχαν το δικό του σκεπτικά για το ρόλο που θα έπρεπε να παίξει στη ζωή τους ο Ιησούς Χριστός, και ήθελαν έναν Ιησού Χριστό σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, σύμφωνα με αυτά που είχαν στην καρδιά τους. Βέβαια, δεν πρέπει να παρεξηγήσουμε τον όχλο. Θυμηθείτε, και οι μαθητές είχαν τις δικές τους επιθυμίες για το ποιον ρόλο έπρεπε να παίξει ο Ιησούς Χριστός. Θυμηθείτε εκείνη την σκηνή που είχαν ανέβει απάνω στο όρος της μεταμόρφωσης και του πρότειναν να κάνουν μια σκηνή, να κάνουν αιώνια διακοπές εκεί με τον Μωυσή και τον Ηλία. Και δεν τους είπε τίποτα ο Χριστός. Κατέβηκαν κάτω. Θυμηθείτε μια άλλη σκηνή που κάποιοι τους αρνήθηκαν και είπανε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει και στους μαθητές, όπως υπάρχει και στον όχλο. Θυμηθείτε κάποια άλλη σκηνή που είπε μην πας στην Ιερουσαλήμ, εκεί θα σε πιάσουν, διότι ενδιαφερόντουσαν για την ασφαλειά τους. Θυμηθείτε μια άλλη σκηνή που πεινούσαν και είπε διάλυσε τον όχλο να πάει να φάει, μη μας λιτσάρουν, μας ζητάνε τρόφιμα, και ο Κύριος τους είπε δώστε τους εσείς να φάνε. Όμοια και οι Εβραίοι, αυτός ο όχλος, δεν ήθελαν σωτήρα από τις αμαρτίες τους, αλλά ήθελαν σωτήρα ή βασιλιά ή άρχοντα από τα προβλήματα της ζωής τους. Και τα προβλήματα της ζωής τους νόμιζαν ότι ήταν υλικά, φαγητό, ασθένειες, συναισθηματικά, ήταν ένας λαός καταπιεσμένος, ήταν προβλήματα ελευθερίας, με την έννοια ότι δεν μπορούσαν να αυτοδιαχειριστούν και να κάνουν ό,τι θέλουν, ήταν προβλήματα εθνικισμού, εμείς οι Εβραίοι που είμαστε υπόδουλοι, ήταν προβλήματα επικράτησης. Ουδέποτε είδανε το πραγματικό πρόβλημα που ήταν η αμαρτία. Η αμαρτία τους, ο κόσμος, η απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού. Αυτό το πρόβλημα δεν το είδανε ποτέ. Όλα τα άλλα τα είχαν στο νου τους όταν πλησίαζαν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το πρόβλημά τους νόμιζαν ότι ήταν οι Ρωμαίοι, η έλλειψη της ανεξαρτησίας τους. Το πρόβλημά τους όμως ήταν καθαρά πνευματικό. Ήταν ένα πρόβλημα που χρειαζόντουσαν βασιλιά στη ζωή τους, νόμιζαν, ενώ χρειαζόντουσαν έναν βασιλιά προσωπικό και όχι ένα βασιλιά στον κόσμο. Χρειαζόντουσαν μία εξάρτηση από το Θεό και όχι μία απεξάρτηση από τους Ρωμαίους. Χρειαζόντουσαν μόνο ένα σωτήρα και έναν ελευθερωτή.
Όμως αυτή η νοοτροπία του όχλου έχει μέσα της μια συγκεκριμένη ψυχολογία. Μια ψυχολογία η οποία οδηγεί πάντως σε λάθος. Νομίζουν μερικοί, και οι παλιότερες αναλύσεις αυτό λέγανε, ότι ο όχλος συμπεριφέρεται σαν τον μέσο όρο της συμπεριφοράς των ανθρώπων που τον αποτελούν. Δηλαδή, αν έχεις ένα όχλο από καλούς ανθρώπους, θα έχεις μια μεσαία συμπεριφορά. Αν έχεις ένα όχλο με μέτριους, θα έχεις μια μέτρια. Αν έχεις ένα όχλο από ανθρώπους που είναι ποταποί, θα έχεις μια ποταπή συμπεριφορά. Αυτό είναι λάθος. Ο όχλος συμπεριφέρεται σαν ένα πρόσωπο που όμως είναι συνήθως κακό και διαφορετικό από τον καθένα από αυτούς που είναι μέσα στον όχλο. Υπάρχουν άνθρωποι που ποτέ στη ζωή τους μέσα δεν θα μπορούσαν οι ίδιοι να χτυπήσουν έναν άνθρωπο ή να κάνουν κακό ή να λιτσάρουν κάποιον, να τον σκοτώσουν, να τον πατήσουν ή να τον διαμελήσουν. Μέσα στον όχλο όμως και μέσα στη γενικότερη νοοτροπία γίνονται όλοι φωνιάδες, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα φωνιάδες. Υπάρχουν άνθρωποι που ποτέ στη ζωή τους δεν θα σκεφτόντουσαν να αρπάξουν μερικά πράγματα από το διπλανό τους ή από ένα μαγαζί. Όταν όμως ο όχλος λιντσάρει, όταν ο όχλος σπάει τις βιτρίνες, όταν αρπάζουν όλοι, εκείνος που δεν έκανε ποτέ αυτή τη δουλειά βρίσκεται με ένα πακέτο στο χέρι. Νομίζετε ότι όλοι αυτοί εκεί κάτω στο Ιράκ που λιντσάρισαν και έπαιρναν ό,τι ήθελες ήτανε κλέφτες από γεννησιμιού τους, παλιά άνθρωποι, κακοί άνθρωποι, άνθρωποι που ψάχνανε την ευκαιρία να κλέψουνε? Όχι. Αλλά όλοι αυτό κάνανε. Όλοι αυτοί είχαν. Ένας βγήκε μέσα από ένα νοσοκομείο και καρδούσε στη μασχάλη του έναν καρδιογράφο. Τι θα τον κάνει τον καρδιογράφο? Έχω και εγώ μαζέψει τώρα τελευταία μπόλικα καρδιογραφήματα, αλλά τα βλέπω εκεί κάτι μουτζούρες, κάτι πράγματα, κάτι σημειώσεις απάνω, κάτι. Τι θα τον κάνεις? Να καρδιογραφεί τον εαυτό του, τη μάνα του, τον πατέρα του? Τι να καρδιογραφεί? Το πήρε όμως. Γιατί? Διότι άλλοι πήρανε Γκάιγερ Μίλλερ, άλλοι πήρανε αυτά, άλλοι πήρανε άλλα. Γιατί? Διότι ήταν ανόητοι? Όχι. Γιατί συμπεριφερόντουσαν με ένα κοινό πρόσωπο, τον όχλο που τους περιέγανε. Και ο όχλος έκανε αυτή ακριβώς τη δουλειά. Είναι μεγάλο λάθος να συμπεριφερόμαστε όπως όχλος. Ένας όχλος που εδώ τώρα είχε έναν ενθουσιασμό, έναν μεγάλο ενθουσιασμό, ο Σανάτο Ιω Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Και σε λίγο αυτός ο όχλος κάτω από το μπαλκόνι του Πιλάτου θα φωνάζει «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Ο ίδιος ο όχλος που φωνάζει το Οσανά. Ήταν ένα μπερδεμένο. Η μεγαλύτερη οδύνη και ταλαιπωρία του Ιησού Χριστού δεν ήταν στο σταυρό. Ήτανε καθώς άκουγε αυτά τα Οσανά. Γιατί πίσω από το Οσανά αντίλαλος ακουγόντουσαν τα «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Και ήξερε αυτή την νοοτροπία. Και ήξερε ότι όλα αυτά ήταν ένα αποτέλεσμα ενός ενθουσιασμού, ένα αποτέλεσμα ενός πράγματος που δεν ήταν φυσιολογικό, ήταν λάθος. Και αμέσως μετά, μόλις τελειώνει αυτός ο ενθουσιασμός, γι' αυτό είπε ότι αυτά είναι όλα συνδεδεμένα, πρέπει να ακολουθήσει κάτι άλλο. Μία διευκρίνηση. Το ξεκαθάρισμα της κατάστασης ότι αυτά ήταν ψεύτικα. Δεν είχε έρθει για να γίνει βασιλιάς τους με τον τρόπο αυτόν τον οποίον ενόμιζαν. Δεν είχε έρθει να τους οδηγήσει στη νίκη εναντίον των Ρωμαίων. Δεν είχε έρθει να τους εξασφαλίσει το συσίτιο κάθε μέρα. Δεν είχε έρθει για να γιατρεύει τις πληγές τους. Για άλλο λόγο είχε έρθει. Το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών του όχλου, που στα οποία μετά αργότερα διευκρινίζει ο Ιησούς Χριστός, είναι ότι ζητούσαν έναν βασιλιά, έναν κύριο που πάνω σε αυτό θα ήταν κύριοι αυτοί. Ήθελαν κάποιον τον οποίο να κουμαντάρουν και να κάνει σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Ήθελαν έναν κύριον που πάνω τους να είναι κύριοι, να κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτό είναι το σημερινό πρόβλημα της πνευματικής ζωής. Λένε ότι στην Αμερική υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία πραγμάτων και εκκλησιών. Υπάρχουν εκκλησίες που λένε άλλα αντάλλων και σε καμία υπόλοιψη δεν έχουν το Λόγο του Θεού, την Άγια Ζωή, και υπάρχουν και εκκλησίες
οι οποίες κηρύττουν Χριστόν Κύριον. Αυτό μόνο, αυτό μονάχα. Δηλαδή τι θέλει να πει αυτό, Χριστόν Κύριον? Δεν είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός? Όχι. Άλλο Χριστός Κύριος στη ζωή μας και άλλο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που λένε κάθε πρωί τα παιδιά στην προσευχή στο σχολείο. Είναι εντελώς διαφορετικό. Οι άνθρωποι αυτοί, αυτός ο όχλος και μέσα εκεί όλη αυτή η νοοτροπία, ήθελαν έναν Κύριο, όχι Κύριο στη ζωή τους, έναν Κύριο που να βγαίνει μπροστά, σαν τον Σαούλ, που να τους οδηγεί στις μάχες, στις μεγαλείες, να ικανοποιεί τις επιθυμίες τους. Και ο Ιησούς Χριστός διευκρινίζει. Και ο Ιησούς απεκρίθη λέγον, ήλθε η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ω, Κύριε, τώρα πέρασε η ώρα. Η δόξα ήταν προηγουμένως. Προηγουμένως δεν σε στέψαμε, δεν κουνούσαμε τους φοίνικες, δεν στρώναμε τα ρούχα. Πέρασε η ώρα της δόξας. Τώρα ήρθε η δόξα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύν καρπό φέρει. Αρχίζει να περιγράφει ακριβώς την πραγματική και όχι τη λανθασμένη κατάσταση, που κάποιος είναι Κύριος

η εξήγηση των γεγονότων κατηδίαν και όχι στον όχλο. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πεθάνει, θα μείνει μόνος. Για να δείτε αυτό που περιμένετε, πρέπει να πεθάνει. Μετά θα φέρει πολύ καρπό. Δεύτερον, ώστις αγαπά την ψυχή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστις μισεί την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Ένας βασιλιάς που τους προέτρεπε να αμισήσουν την ψυχή τους. Όποιος την αγαπάει και θέλει να την φροντίσει, και εδώ με τη λέξη ψυχή εννοεί ένα βαθύτερο νόημα, δεν εννοεί απλώς την ύπαρξη, αλλά πολλά άλλα σημεία, εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει να διαφυλάξει τη ζωή του, να διατηρηθεί, με την έννοια που την έχει μες στο μυαλό του, με τα μετεγαλεία, με τα υλικά πράγματα, με τους συναισθηματισμούς, με τη δόξα, αυτός θα τη χάσει την ψυχή του. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Θέλεις να υπηρετήσεις και θες να σε υπηρέτησε αυτού του μεγάλου βασιλιά, θα ακολουθείς από πίσω. Εκεί ο Κύριος του το έχει ξαναπεί, λέει, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, θα πάρει το σταυρό του, θα αρνηθεί τον εαυτόν του και θα με ακολουθεί. Ένας βασιλιάς που λες και δεν φροντίζει για το βασίλειό του, που τους λέει αντίθετα από τις επιθυμίες τους. Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη. Τι να πω, Πάτερ σώσομεν εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτη. Και μας θυμίζει αυτό που θα πει αργότερα στη Γεστημανή, Πατέρα, ξέρω ότι όλα τα μπορείς. Εάν θέλεις, ας παρέλθει το ποτήριο αυτό από μένα. Και ο πατέρας δεν μίλησε. Και ο Υιός δεν ξαναμίλησε, αλλά πήγε και σταυρώθηκε. Έχουμε εδώ λοιπόν έναν Ιησού Χριστό, ο οποίος σαν προτεραιότητα της ζωής του θέτει το θέλημα του Πατέρα, όχι ίδιον χαρακτήρα και ιδιοσυγκρασία. Είμαστε πολλές φορές αφελείς να προτάσουμε και να φέρνουμε σαν δικαιολογία στη ζωή μας το χαρακτήρα μας. Λέει, κοίταξε, εγώ έτσι είμαι, νευριάζω λιγάκι, δεν μπορώ να αντιδράσω, αν ακούσω να μου λένε κάτι, δεν μπορώ να πω κάτι. Διαφορετικοί χαρακτήρες, και αυτά τα επικαλούμαστε σαν να είναι δικαιολογία για αυτά που δεν κάναμε ενώπιον του Κυρίου. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δεν έχουμε ίδιον χαρακτήρα, αλλά έχουμε χαρακτήρα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και το μοναδικό χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του προσώπου του Ιησού Χριστού ήτανε ότι δεν έκανε τίποτα μόνος του. Τα έκανε όλα κατόπιν οδηγίας από τον Πατέρα. Είπα προηγουμένως ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε την έννοια του Κυρίου. Είναι λίγο δύσκολο. Και για μας τους Έλληνες ακόμα δυσκολότερο, γιατί του Έλληνα ο τράχυλος ζυγών δεν υποφέρει. Βέβαια και του Ιταλού και του Γερμανού, αλλά του Έλληνα ιδιαιτέρως. Δεν μπορούμε να αισθανόμαστε ότι έχουμε από πάνω μας ένα ζυγό, ότι έχουμε Κύριο στη ζωή μας. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία, και αν εγώ υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι θα μας ελκύσει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός προς τον εαυτόν του? Εννοούμε ότι με τη σταυρική θυσία θα μας λυτρώσει, θα μας καθαρίσει με το αίμα του, θα μπορούμε να ατενίσουμε τον Πατέρα και το Θεό μας, θα μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ακριβώς. Και μετά από εκεί πέρα θα είμαστε ελεύθεροι. Ελεύθεροι. Τι σημαίνει ελεύθεροι? Και υπάρχει ελευθερία? Δύο είναι τα σημεία τα οποία μπορεί να κινηθεί ο άνθρωπος. Είναι δυσδιάστατη η θέση. Ή από εδώ ή από εκεί. Δεν λέει η δούλος ή ελεύθερος. Λέει δούλος πού? Δούλος στο διάβολο ή δούλος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν θα μας ελκύσει στον εαυτόν του και όταν θα μας πάρει, τι εννοεί? Εννοεί ότι θα μας ελευθερώσει και θα μας τραβήξει από τα δεσμά της αμαρτίας για να γίνουμε δούλοι δικοί του, δούλοι του Πατέρα. Με τη θέλησή μας, ναι, αλλά δούλοι. Θυμάστε το έτος της αφέσεως? Το έτος της αφέσεως ήταν στο λαό Ισραήλ κάθε 50 χρόνια, όταν για λόγους δικαιοκρισίας του Θεού όλα όσα ήταν δανεικά,
όλα όσα ήταν πουλημένα από πλευράς γης και ανθρώπων έπρεπε να επιστρέψουν στους κατόχους τους. Το είχε εφαρμόσει και η ελληνική κυβέρνηση μετά την κατοχή, διότι πολλοί άνθρωποι πουλήσανε τα σπίτια τους για ένα μπουκάλι λάδι, για ένα τενεκέ λάδι, για ένα 2-3 κιλά στάρι, ολόκληρα διόρροφα σπίτια, γιατί είχαν ανάγκη για να ζήσουν και καλά κάνανε οι άνθρωποι. Αλλά όταν επανήλθε το καθεστώς το νόμιμο, η ελληνική κυβέρνηση λέει: όσα πουλήθηκαν με αυτόν τον τρόπο επιστρέφουν στους ιδιοκτήτες τους. Αυτό ακριβώς το είχε προβλέψει ο Θεός τότε στο λαό Ισραήλ. Εντάξει, ένας δεν είχε λεφτά, χρεώθηκε πολλές κάρτες στην τράπεζα κτλ. Τον βάλανε μέσα και δεν μπορούσε να πουλήσει τίποτα άλλο και πούλησε το κορμί του και έγινε δούλος. Για πάντα, όχι. Όταν θα έρθει το έτος της αφέσεως, θα επιστρέψει στο σπίτι του αυτός και θα επιστρέψει και το χωράφι στον ιδιοκτήτη του. Όμως, κάποιοι δούλοι, οι οποίοι από κακή διαχείριση της ζωής τους είχαν φτάσει στο να πουλήσουν το κορμί τους και τα πέρασαν πολύ ωραία με το αφεντικό τους και δεν είχαν χρέη και η οικογένειά τους και τα παιδιά τους και ήταν πολύ ευχαριστημένοι, μόλις ήρθε εκείνη την ώρα που έπρεπε να απολυθεί, λένε: «Οχ, πού θα πάω? Είμαι ελεύθερος, αλλά πού θα πάω να ξαναδιαχειριστώ τη ζωή μου? Μα η προηγούμενη διαχείριση με οδήγησε στην πούλησή μου και καλά έπεσα σε καλό αφεντικό. Αλλά αν πέσω σε κανένα άλλο χειρότερο», έλεγε λοιπόν στο αφεντικό, «εγώ θέλω να μείνω». «Το σκέφτηκες καλά? Είσαι ελεύθερος. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε». «Ναι», λέει, «αλλά θέλω να μείνω». «Γιατί?» «Γιατί φοβάμαι ότι θα ξαναγίνω πάλι δούλος. Θέλω να μείνω». Και αφού λοιπόν το σκεφτόταν καλά και αφού το αφεντικό τον έβγαζε στην πόρτα και ήρθε και του τρυπούσε το αυτί, και αυτός ήταν για πάντο εθελούσια δούλος. Όχι σαν την προηγούμενη φορά. Αυτό μας έκανε ο Ιησούς Χριστός. Μας ελευθέρωσε. Αλλά φοβάμαι ότι μερικοί μείναμε σε αυτή την ελευθερία μας. Ότι μας ελευθέρωσε ο Ιησούς Χριστός και τώρα είμαστε ελεύθεροι και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ποιος το είπε αυτό? Πού υπάρχουν ελεύθεροι? Όταν η ψωθή θα μας τραβήξει στον εαυτόν του και θα είμαστε δικοί του και δεν θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα κάνει ό,τι θέλει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Το πρόβλημα της χριστιανικής ζωής είναι η μη κατανόηση του Σταυρού. Θεωρούμε τον Σταυρό του Ιησού Χριστού σαν τον μέσον που απέθανε ο Ιησούς Χριστός, έθινε το αίμα του και μας καθάρισε. Ενώ ο Σταυρός του Ιησού Χριστού είναι για μας. Είμαστε αιώνια εκεί σταυρωμένοι, που σημαίνει αποενεργοποιημένοι από τη δική μας τη θέληση, δούλοι του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Βέβαια, δικαιολογημένα οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή η δουλεία δεν είναι σαν τη δουλεία της αμαρτίας. Εδώ σε αυτή τη δουλεία φεύγουν τα κόμπλεξ και τα συναισθήματα, τα άσχημα. Υπάρχει ζυγός, αλλά ο ζυγός αυτός είναι καλός. Το ξέρετε το ζυγό, ένα ξύλο που φοράνε τα ζώα, αλλά ο ζυγός του Ιησού Χριστού είναι καλός. Είναι ένας ζυγός με στρογγυλεμένες τις άκρες τους από το ξύλο, βάζουν και δέρμα γύρω γύρω για να μην πληγώνει το ζώο, φορμάρει όλο καλά απάνω. Υπάρχει ζυγός, υπάρχει και φορτίο, αλλά ο ζυγός είναι καλός και το φορτίο είναι ελαφρύ. Κανένας δεν θα πειραστεί πάνω από τις δυνάμεις του. Πολλοί αποφεύγουμε το ζυγό διότι νομίζουμε ότι είναι ο ζυγός της αμαρτίας. Διαθέτουμε ακόμα τα κόμπλεξ της ζωής μας ότι θα κάνω ό,τι θέλω. Γιατί να κάνεις ό,τι θέλεις? Έχουμε ένα Κύριο που μας δεικνύει, που μας βοηθάει, δεν μας εξοντώνει, δεν μας εξουθενώνει, δεν μας προσβάλλει, αλλά μας λέει τι θα κάνουμε και μας δείχνει τα λάθη μας. Στεναχωριόμαστε από αυτό? Στο σχολείο, όταν κάποιος ιδιαίτερα καλός μαθητής κάνει χοντράδες στο γραπτό του και πέφτουν πολλές κοκκινιές, τον φωνάζω στο γραφείο να του εξηγήσω. Όχι μπροστά στους άλλους, μην τον προσβάλλουμε, τα λάθη του. Έλα. Τι έγραψε? Επιτρέπεται εσύ να μην ξέρεις αυτό το πράγμα? Κοίταξε εδώ, κόκκινο. Κοίταξε εκεί, κόκκινο. Κοίταξε το άλλο. Πώς έφτασες σε αυτό το σημείο? Γιατί δεν πρόσεξες εκεί? Δεν ξέρεις ότι έπρεπε να πάρεις εκείνο και το άλλο και το παραδίπλα και το παραυτό? Η πρώτη αντίδραση συνήθως είναι κατεβάζει τα μούτρα του. Η δεύτερη λέει: δηλαδή είναι λάθος? Ξέρω εγώ εσύ τι λες. Για κοίταξε το. Η τρίτη είναι: βρωμάει την πόρτα όταν φεύγει. Δηλαδή, τι ήθελες? Να σου πω το εις γραμμένο ωραία
Να σου πω ότι δεν έχεις κάνει λάθος. Δηλαδή να σου λέω ότι όλα καλά τα κάνεις. Αυτό ήθελες. Εγώ είμαι εδώ για αυτή τη δουλειά. Εγώ είμαι εδώ αφεντικό στα γράμματα, στα μαθηματικά. Για να σου δείχνω τα λάθη σου. Για να προχωρήσεις μπροστά. Να μην τα ξανακάνεις. Εσύ προσβάστηκες. Δεύτερη φορά στο γραφείο. Τσαντίστηκες. Γιατί τσαντίστηκες, αγόρι. Δηλαδή, τι να σου πω. Ότι το γραπτό σου είναι για 19,9999. Να πας τις εξετάσεις, να φας τα μούτρα σου. Τι θέλετε να μας πει ο Κύριος, δηλαδή. Ότι καλά τα πηγαίνουμε στη ζωή μας. Ότι όλα καλά τα κάνουμε. Ότι αυτό εδώ δεν είναι κόσμος. Είναι, ας πούμε, κάτι πολιτιστικό. Είναι κάτι άλλο. Στάσου. Τι λέει εδώ ο λόγος. Αυτός ανέβηκε στο Σταυρό για να μας ελκύσει τον εαυτόν του. Για να πάρουμε το χαρακτήρα του. Για να πάρουμε τη ζωή του. Για να γίνουμε σαν και εκείνον. Μας θέλει ο Θεός για να γίνουμε σαν τον Υιόν του. Για να μας έχουμε στη δόξα του. Πώς θα πάμε στη δόξα. Στην Πεμβέ απάνω. Ο δρόμος είναι στενός. Δεν τη χωράει την Πεμβέ. Πώς θα το κάνουμε. Είναι κακοτράχαλος. Δεν πάνε τα μοντέρνα αυτοκίνητα. Το τρακτόρ δεν πάει σε αυτό το δρόμο. Είναι στενός. Δεν μπορεί να πάρεις και άλλα πράγματα μαζί σου. Πώς θα τον κάνεις. Θα τον κάνεις φαρδί το δρόμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θεώρησαν ότι το αίμα του Ιησού Χριστού που τους λύτρωσε, που τις καθάρισε, τους δίνει τη δυνατότητα και την ελευθερία εν Χριστώ να κάνουν το δρόμο από τόσο αούτομπαν. Να τον κάνουν Αττική Οδό, να περνάνε 4-4 μαζί. Να τρέχουν όσο θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν, να σταματάνε στο ρεστοράν. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα. Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού δεν είναι για αυτή ακριβώς τη διαδικασία. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, οι Εβραίοι, είχαν κάνει ένα φοβερό λάθος. Ποιο ήταν το λάθος. Θέλανε βασιλιά. Ένα βασιλιά σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Ένα βασιλιά που να τον κουμαντάρουν. Ένα βασιλιά που να είναι κύριος και αυτοί να είναι κύριοι στον κύριό τους. Να τον ερμηνεύουν όπως θέλουν, να τους οδηγεί μπροστά στη μάχη, να τους απελευθερώσει από τους Ρωμαίους, να τους εξασφαλίσει το φαγητό δωρεάν. Δωρεάν φαγητό, να μην έχουν τίποτε, να έχουν τα ψάρια και τα ψωμιά όπως έχουν εκεί οι ανατολικοί λαοί, το πετρέλαιο να το αντλούνε, να τους δίνει όλα την υγεία, νοσοκομεία να μην έχουν, να πηγαίνει εκεί στις λίμνες τους κάνει καλά. Σωστά. Γι' αυτά ήρθε ο Χριστός και μας επισκέφθηκε στη ζωή μας και είναι αυτά όλα τα 3 χρόνια που δίδαξε και έκανε όλη αυτή τη διαδικασία για να τους δείξει και να αποκαταστήσει τον πόνο που έφερε η αμαρτία, τη θλίψη που έφερε η αμαρτία, την καταφρόνηση που έφερε η αμαρτία, την ανοχή που έφερε η αμαρτία, να τους δείξει ότι όλα αυτά θα αποκατασταθούν. Όμως, αποκαθίστανται αυτά μέσα σε μία διαδικασία, αποκτώντας ο καθένας κύριο μέσα στη ζωή του. Νομίζω, αγαπητά αδέρφια, ότι καθώς ατενίζουμε το Σταυρό του Ιησού Χριστού, ότι καθώς θα τον μελετήσουμε όλη αυτή τη βδομάδα, έχετε υπόψη σας ότι ο Σταυρός του Ιησού Χριστού είναι το χαρακτηριστικό ότι ο Κύριος μας είχε Κύριο. Ρωτάμε στα τα παιδιά στο Κυριακό σχολείο, γιατί ήρθε ο Χριστός εδώ κάτω στη γη. Και η απάντηση βέβαια είναι σωστή, κάπως. Ήρθε για να σταυρωθεί. Και το λέει κιόλας. Αλλά τον βλέπουμε εκεί στη Γεστημανή, να λέει, πατέρα, αν είναι δυνατόν το σταυρό, το ποτήρι, να φύγει. Δεν ήθελε να σταυρωθεί. Είναι βλαστημία να το πούμε αυτό. Δεν ήθελε ο Χριστός. Δεν ήρθε για να σταυρωθεί. Ήρθε για να υπακούσει. Και επειδή υπήκουσε, σταυρώθηκε. Αυτό είναι βαρισίμαντο. Και συνδέεται άμεσα με τον κήπο της Εδέμ. Ο άνθρωπος ο πρώτος έπρεπε να υπακούσει. Δεν υπήκουσε. Δεν του βάλε καμιά βαριά δουλειά να κάνει. Του είπε εδώ, αυτό το δεντράκι μακριά. Από τα άλλα τρώγε. Δεν του είπε επιτρέπεται να φας. Του είπε τρώγε. Και ήξερε ο Θεός γιατί το έκανε αυτό το πράγμα. Όποιος δεν χορταίνει από τα επιτρεπτά του Θεού, ο νους του είναι όλο πού. Για περάστε από την εκεί, από την οδό Δώρου, από τη Στοά και να, εκεί που ψήνουν τα σουβλάκια και να είσαι ασθενιστικός. Αμέσως αυτά τα βρωμό κρέατα σας έρχεται να πάτε να το φάτε. Όταν όμως την έχεις νταλικώσει το σπίτι σου, όταν έχεις φάει το φαγητό της γυναικούλας σου, το καθαρό, το οικολογικό και την έχεις κάνει τα ράτσα, περνάς, αυτή η μυρουδιά σε αγγίζει, αλλά δεν πας. Ο Κύριος τους είπε φάτε από αυτά. Αυτοί όμως δεν το έκαναν από αυτά, δεν ήταν χορτάτη και περνάγανε γύρω-γύρω από το δέντρο και τους τρέχανε τα σάλια. Ήταν ωραίο, ήταν νόστιμο και εκείνο και μόλις είδε το φίδι, αυτή η απαγόρευση υπήρχε μονάχα.
Ο Χριστός όμως ήρθε εδώ κάτω στη γη για να υπακούσει σε έναν ολόκληρο νόμο. Ένα στοιχείο ζήτησε και ήρθε να υπακούσει. Και τήρησε όλο τον νόμο, όλη τη διαδικασία, τα πάντα και τελικά ζήτησε κάτι. Και το θέλημά του ήταν άγιο θέλημα. Γιατί δεν ήθελε να φορτωθεί και να αναμειχθεί με την αμαρτία. Ζήτησε, αν είναι δυνατόν, μη με ανακατέψεις με την αμαρτία, μη μου φορτώσεις την αμαρτία, θέλω να μείνω όπως ήμουνα. Και ο Κύριος αυτό το άγιο θέλημα δεν απήντησε καθόλου. Και πήγε και σταυρώθηκε. Άρα λοιπόν η διαδικασία της σταύρωσης είναι μετά από την υπακοή. Η διαδικασία της σταύρωσης έπεται της υπακοής. Σταυρώθηκε επειδή υπήκουσε. Και το πρώτο που μας λέει ο Κύριος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε μια λέξη που τίνει στην παιδαγωγική αλλά και στην εκκλησιαστική ζωή να φύγει από το λεξιλογιό μας. Όχι και υπακοή, διότι υπακοή σημαίνει κάτω από την υπακοή κάποιου άλλου. Δηλαδή σε από κάτω. Δηλαδή θα είμαι από κάτω. Θα μου λένε και θα κάνω. Θα μου λένε και θα πορεύομαι. Θα μου λένε και θα μου οδηγούν. Και πού είναι η ελευθερία. Και πού είναι η αυτοδιάθεση. Σας συνιστώ να ψηλαφίσετε τα αυτή σας. Για ψάξτε το εδώ. Κι εγώ το ψάχνω. Έχει την τρυπούλα. Έχει εκείνη την τρύπα που βγήκαμε μπροστά και είπαμε, κοίταξε, με ελευθέρωσες. Αλλά εγώ θέλω να μείνω για πάντα δούλος. Γιατί είναι καλή αυτή η δουλεία. Γιατί αν αυτό διαχειριστώ τη ζωή μου, θα γίνω πάλι δούλος. Όσοι τόλμησαν να ελευθερωθούν από τον Ιησού Χριστό και να αυτοδιαχειριστούν τη ζωή τους, κατήντησαν πάλι δούλοι στην αμαρτία. Και αυτό είναι το πρόβλημα του σημερινού χριστιανού, ότι ελευθερώθηκε δια του αίματος του Ιησού Χριστού, καθαρίστηκε και αυτοδιαχειρίζεται τη ζωή του, διότι νομίζει ότι έχει έναν βασιλιά, ένα κύριο καθυπαγόρευση να λέμε και να κάνει. Κύριε η καρδιά μου, Κύριε τα νεφρά μου, Κύριε το ατύχημα, Κύριε η δουλειά μου, Κύριε το ψωμί μου. Σωστά. Δεν θα μας τα στερήσει αυτά ο Κύριος. Αλλά δεν είναι ένας τέτοιος Κύριος. Είναι ένας που θέλει τη θέλησή μας. Ένας που θέλει να είμαστε εντελώς υποτεταγμένοι. Πράγμα απαράδεκτα σήμερα. Όταν ήμουν μικρός διάβαζα τα παιδικά φύλλα και εκεί είχε, θα θυμόνται οι παλιότεροι, ο σκλάβος του Κορνηλίου. Ένα μυθιστόρημα για ένα παιδάκι που ήταν σκλάβος αυτόν τον εκατόνταρχο, τον Κορνήλιο, που μετά και τα λοιπά, δεν θυμάμαι ακριβώς τις λεπτομέρειες. Και ο σκλάβος, το παιδάκι αυτό, το αγοράκι, κοιμότανε κάτω από το κρεβάτι του αφεντικού του στην εκστρατεία. Φαίνεται δεν είχαν χώρο, ήταν λίγο πιο ψηλό. Το κρεβάτι ήταν κάτω από το κρεβάτι. Βέβαια, μην θυμάστε, μην θαρείτε ότι είχαν κρεβάτια τη Κοκομάτ εκείνη την εποχή και σουμιέδες που δεν τρίζανε. Καλάμια ήταν και τέτοια. Ήταν άρρωστο λοιπόν το παιδί. Και κάθε στρίψιμο που έκανε για να γυρίσει θέση, γιατί δεν μπορούσε να βολευτεί, έτριζε το κρεβάτι και ξύπναγε απάνω ο Κορνήλιος. Όπου ο Κορνήλιος νευρίθηκε και του λέει: τι κουνιάσαι από κάτω! Δεν μαθαίνεις να κοιμηθώ από πάνω! Και, αλλά δεν άντεχε, μέχρι που λέει η ιστορία εκεί πέρα που τον έκαλε, τον έτριψε, κάτι του έδωσε κτλ. Ένας

εξάρτηση από το αφεντικό, σε από κάτω. Δεν με αφήνεις να κοιμηθώ από πάνω. Και, αλλά δεν άντεχε, μέχρι που λέει η ιστορία εκεί πέρα που τον έκαλε, τον έτριψε, κάτι του έδωσε κτλ. Ένας σκλάβος, κάτω από το κρεβάτι, σε απόλυτη εξάρτηση από το αφεντικό, σε από κάτω. Δεν με αφήνεις να κοιμηθώ από πάνω. Και, αλλά δεν άντεχε, μέχρι που λέει η ιστορία εκεί πέρα που τον έκαλε, τον έτριψε, κάτι του έδωσε κτλ. Ένας σκλάβος, κάτω από το κρεβάτι, σε απόλυτη εξάρτηση από το αφεντικό πάνω, χωρίς εγώ. Τις τελευταίες μέρες κάποιο πρόβλημα συνέβηκε και πρέπει να ομολογήσω ότι στεναχωρέθηκα. Πάρα πολύ στεναχωρέθηκα. Και το βράδυ στον ύπνο μου, καθώς ξυπνούσα, μονολογούσα μέσα μου, να μην ξυπνήσω και τη γυναίκα μου δίπλα, και έλεγα, Κύριε, εδώ υπάρχει κάποιος που θέλει να κατέβει από το Σταυρό. Και του αρέσει πάρα πολύ να κατέβει από το Σταυρό. Βοήθησέ με να μην κατέβω. Πρέπει να μείνω εκεί σταυρωμένος. Γιατί ο εαυτός μας, τα συναισθήματά μας, το περιβάλλον γύρω μας και ο όχλος ο οποίος μας πιέζει, αλλού μας οδηγούν, αγαπητά αδέρφια. Πόσο λυπάμαι όταν ακούω τις εκφράσεις «Μα όλοι άδικο έχουν». Τι σημαίνει αυτό? Και ποιος σου είπε να ρωτήσει τους άλλους? Και ποιος σου είπε ότι οι πλειοψηφίες ή οι μειοψηφίες έχουν το δίκιο? Ποιος είπε ότι θα πρέπει να ρωτάς τους άλλους? Λέει, όλοι κάνουν έτσι. Υπάρχει και ένα έργο του Μότσα, έτσι κάνουν όλες. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή άλλοι κάνουν έτσι, εσύ τι είσαι? Έχεις ανεξαρτησία ή έχεις εξάρτηση από τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό? Τι σημασία αν έχει όλοι κάνουν? Ο Παύλος θα πει σε μια στιγμή, πάντες με εγκατέλειψαν. Παύλο, πώς σου πέρασε από το μυαλό ότι έχεις δίκιο και όλοι οι άλλοι έχουν αδικό? Κάτι θα έκανες. Δεν λέει αυτό όμως ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού δικαιώνει τον Παύλο. Θα μου πεις, θα είναι Παύλος. Δεν έχει καμία σημασία. Ο δρόμος του Ιησού Χριστού, ο δρόμος του δούλου, δεν είναι πάντοτε ένας δρόμος κοινωνικός. Ένας δρόμος αποδεκτός από το κοινωνικό σύνολο. Υπάρχει ενδεχόμενο αυτός ο σταυρός να σε καταστήσει μόνον. Αλλά γι' αυτό πήγες. Πήγες για να είσαι στο σταυρό του Ιησού Χριστού. Δεν πήγες για να έχεις παρέα. Είναι μερικοί που την κοπανάνε από το σχολείο επειδή φύγαν οι άλλοι. Και μετά, λέω εσύ, πώς και μαζί με τους άλλους αφού πήγαν όλοι? Και εσύ? Εγώ? Και εσύ μαζί τώρα. Και εσύ μαζί τ' άλλο. Είμαστε μερικές φορές που νομίζουμε ότι στον ουρανό πάμε αντάμα με το κοινωνικό σύνολο. Και είναι λάθος. Στον ουρανό πάμε μόνοι μας, εξαρτημένοι από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και βοηθώντας και τους άλλους, όχι συμπεριφερόμενοι σαν όχλος με τον καρδιογράφο στη μασχάλη, χωρίς να ξέρουμε τι κάνουμε και πού πάμε, αλλά με εξάρτηση από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να το δώσει τη ζωή μας. Άμην. Η χοροδία ψέλνει.

Θέλω να ευχαριστήσω πριν τελειώσουμε την Εκκλησία για τις προσευχές που κάνετε για μένα και τις έχω ανάγκη. Έχω μια μικρή περιπέτεια με τα Στεφανία μου Αγία. Μάλλον θα γίνει η αγιοπλαστική. Προσεύχεσαι στον Κύριο να οδηγήσει το χέρι του υδραυλικού που θα ξεβουλώσει τις αρτηρίες. Έχουμε επίγνωση και πεποίθηση και το έχουμε κηρύξει εκατοντάδες φορές ότι ό,τι έρχεται από τον Κύριο είναι για μας και είναι ευπρόσδεκτο. Είναι το θέλημα του Θεού που είναι το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Που σημαίνει ότι κάθε αλλαγή από αυτό που ο Θεός έχει σχεδιάσει οδηγεί στη μη τελειότητα, δηλαδή στις δικές μας πράξεις και στις δικές μας αυτοδιαχειρήσεις του εαυτού μας. Το παίρνουμε λοιπόν από τον Κύριο, αλλά ταυτόχρονα ο Κύριος μας καλεί να προσευχόμαστε για τους ασθενείς και ευχαριστώ που η Εκκλησία σας προσεύχεται και για μένα και για όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Παρακαλώ να εξακολουθήσετε να προσεύχεστε. Όρθιοι παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Ήμασταν στην αμαρτία, στα δεσμά, και το αίμα στο Άγιο χύθηκε και μας ελευθέρωσε και είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ Ιησού. Ψαχουλεύουμε ταυτή μας, Κυρία μας. Μην τυχόν εκείνη η τρύπα της υπόσχεσης έχει κλείσει. Μην τυχόν και ξεχαστήκαμε και θεωρούμαστε ότι είμαστε ελεύθεροι όπως παλιά. Σε ευχαριστούμε γιατί τη βρίσκουμε. Και κάθε φορά επανατοποθετούμεθα σε σένανε. Και κάθε φορά θέλουμε το σταυρό και τον κουβαλάμε στην πλάτη μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις τη δύναμη να αρνιούμαστε τον εαυτό μας και να σε ακολουθούμε από πίσω. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ένας καλός ποιμένας και μας οδηγείς σε βοσκές χλωερές, σε ύδατα αναπαύσεως, μας επουλώνεις τα τραύματα στην ψυχή μας, μας αγαπάς, μας αγκαλιάζεις. Δεν είναι όπως σε παρουσιάζουν οι άλλοι μια καρικατούρα Θεού, έναν Θεό αυταρχικό, ένας Θεός που μας θέλεις εξαρτημένους από σέναν, αλλά μας αγαπάς και μας εφροντίζεις. Βοήθησέ μας στο σταυρό των δικό σου να συναισθανθούμε την ευτυχία της ζωής μας. Βοήθησέ μας να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε και να αποδεχθούμε ψυχολογικά

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Του Λάζαρου. Πάρε ένα ξύλινο σκαμνί και γύρε στο τραπέζι. Θέλει ψωμί και άλυφτο πανώριο πετιμέζι. Και πες μας και μολόγα μας σαν μπήκε στο σκοτάδι, σαν δίδες που πορπάτησες της ρεματιάς τον Άδη. Μοιάζει του χάρου το τσαρδί με τον απάνου κόσμο, έχει βουνά και λαγκαδιές και λούλουδα και δυόσμο, έχει νερά τρεχούμενα γαλιάντρα και αηδόνι, για μαύρης νύχτα σάβανο γύρω ψυχοπλακώνει. Μη μα ρωτάτε, δεν μπορώ με λόγια να στορίσω, οπούδα και που άκουσα, κι αν σας το ομολογήσω, κανένας δεν θα μπόραγε ποτέ να με πιστέψει, όνειρο θάμια αλλά του μυαλού και αδύναμη σκέψη. Του ουρανού το πλάτεμα, το φως, την ομορφιά του, μα γιατί κοιμήγιο λαμπρή, μόσχος η ευωδιά του. Κι απ' όλα δεν εβάσταζε τίποτε η θύμησή μου, μόνο του Κύριε η θωριά γιώμησε την ψυχή μου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Εγώ είμαι στις γνωστές του στοχασμού και της σοφίας της κορφές, μπορετό δεν ήτανε μικρός εγώ να σκαρφαλώσω. Σπαθίζανε τον ουρανό απέραντες οροσύρες, μαχαίρι η βράχη θάνατος το χέρι μου να πλώσω. Ελούφαξα στις λασπουριάς τα σύνορα οργισμένος, ως έβλεπα να νηφορίζουν θαρετά οι τιτάνες, κι ήταν μου ο πόνος άψυνθος στα τρίκαρδα κρυμμένος. Θες ευίζαξάτουν κι όχι σαν τις δικές μας μάνες. Πυρός παθή και με έκαιγε τούτο το από μεσήμερο, κι είδα τον πανόριο γιο να κατεβαίνει φορτωμένος. Σπίθι ζωβάχορος, λάβα ψιά, τάτιο ανήμερο τον θόρισα πύρινο σαν μύριους ήλιους τυφλωμένος. Μου είπε καλοσυνάτα κι ότι είσαι εγώ να τον σημώσω. Χουστώσε το χέρι μου κι ανηφορήσα με αντάμα, λίγο πιο πάνω η σοφή πανηγυριού κρασί να νιώσω, ή σαν κρυμμένη στα πόβρον του την άκρη την απλάδα. Καμώνονται, μου λέει ο γιος, σαν εραστές της γνώσης. Μα κοίτα τους, δεν ανέβηκαν από σένα πιο ψηλά. Στην τάβλα τους για χορτασμό τους, άνετα να μην νιώσεις, δεν είναι αυτή τη σκέψη γης. Δεν ανέβηκαν στα βουνά. Αυτό που τόσο ελαχτάρισες, πανάκριβό σου θάμα, το φέρνω εγώ. Είναι εδώ, είμαι εγώ ο ίδιος. Κι ήρθα να γίνω σου βουνό, νερό πηγή σου αντάμα, σε με τα μάτια σου στιτά. Σοφία είμαι, σωτήρας, ήλιος.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

γιατί μας σκέφτηκες, δεν μας εγκατέλειψες στους δρόμους της αποστασίας, αλλά εξαπέστειλες τον Υιό σου τον μονογενή και ήρθε στον κόσμο και είναι άνθρωπος σαν και εμάς χωρίς αμαρτία, ώστε εκείνος ο Άγιος να αναλάβει επάνω στο σταυρό όλη την τακτοποίηση, όλη την τιμωρία, όλο το χρέος, όλη την αμαρτία μας και να τακτοποιήσει αιώνια τον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σήμερα το πρωί μάλιστα που ανοίγεται τυπικά αυτή η τελευταία εβδομάδα των παθημάτων σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ μας να σε παρακολουθήσουμε βήμα προς βήμα όλα αυτά τα βράδια και να καταλάβουμε γιατί ήρθες, τι έκαμες, πόσο μας αγάπησες και πόσο είσαι εκείνος που δεν σταματάς διαρκώς να προσκαλείς κοντά σου κάθε ψυχή, κάθε αμαρτωλό, κάθε βασανισμένο που ψάχνει να βρει αλλού την απελευθέρωση και την ευτυχία της ψυχής του. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησέ μας αυτό το πρωινό, χάρισέ μας από τον πλούτο σου, από τις πηγές του ελαίου σου, των εκτιρμών σου. Άνοιξε τα πνεύματά μας και ας περάσει ο λόγος σου, τα μηνύματά σου μέσα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού Πατέρα σε ευχαριστούμε, εσένα, τον Υιό σου και το Πνεύμα το Άγιο, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Χαρά μοναδική αλεφήμερη, που συνδυάζεται φυσικά με την είσοδο, την επίσημη πλέον, την μεσιανική είσοδο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στις τελευταίες μέρες της ζωής του στα Ιεροσόλυμα. Διαβάζω το σχετικό κομμάτι που είναι γραμμένο στα προγράμματα, προσθέτοντας τα επόμενα δύο εδάφια που είναι κατά τη γνώμη μου σχετικά. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Λουκά, Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, η 19, και διαβάζω από τα εδάφια 28 έως και το 48. 46 μάλλον. Μέχρι το 44 λέει το πρόγραμμα, διαβάζουμε 45 και 46. Επαναλαμβάνω, Λουκάς, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, η 19, εδάφια 28 έως και το 46. Το διαβάζω με το βάμβο, όπως είναι αυτές οι γραφές που έχετε μπροστά σας, αλλά στη δημοτική. Και αφού είπε αυτά, προχωρούσε ανεβαίνοντας στα Ιεροσόλυμα. Και καθώς πλησίασε στη Βηθφαγή και στη Βηθανία, κοντά στο βουνό που αποκαλείται των Ελαιών, έστειλε δύο από τους μαθητές του, λέγοντας: «Πηγαίνετε στην απέναντι κομμόπολη, στην οποία μπαίνοντας θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, επάνω στο οποίο δεν κάθισε ποτέ κανένας άνθρωπος. Λύστε το και φέρτε το. Και αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί το λύνετε, έτσι θα πείτε σε αυτόν, ότι ο Κύριος το έχει ανάγκη». Και οι απεσταλμένοι πήγαν και βρήκαν όπως τους είχε πει. Και ενώ έλυναν το πουλάρι, οι ιδιοκτήτες του είπαν σε αυτούς: «Γιατί λύνεται το πουλάρι?» Και εκείνοι είπαν: «Ο Κύριος το έχει ανάγκη». Και το έφεραν στον Ιησού. Και αφού έριξαν τα ημάτια τους επάνω στο πουλάρι, έβαλαν τον Ιησού και κάθισε επάνω του, και ενώ πορευόταν έστρωναν από κάτω τα ημάτια τους στο δρόμο. Και όταν πλησίαζε ήδη στην κατάβαση του βουνού των Ελαιών, άρχισε ολόκληρο το πλήθος των μαθητών χαίροντας να υμνούν τον Θεό μεγαλόφωνα για όλα τα θαύματα που είδαν, λέγοντας: «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου, ειρήνη στον ουρανό και δόξα εν υψίστης». Και μερικοί από τους Φαρισαίους μέσα από τον όχλο του είπαν: «Δάσκαλε, επίπληξε τους μαθητές σου». Και αποκρινόμενος είπε σε αυτούς: «Σας λέω ότι αν αυτοί σοπάσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν». Και όταν πλησίασε βλέποντας την πόλη, έκλαψε για αυτή, λέγοντας: «Ήθε να γνώριζες κι εσύ τουλάχιστον κατά την ημέρα σου τούτη, αυτά που αποβλέπουν για την ειρήνη σου. Αλλά τώρα κρύφτηκαν από τα μάτια σου, επειδή θα έρθουν οι μέρες επάνω σου και οι εχθροί σου θα κάνουν χαράκωμα γύρω από σένα και θα σε περικυκλώσουν και θα σε στενοχωρήσουν από παντού και θα σε κατελαφίσουν και τα παιδιά σου μέσα σε σένα και δεν θα αφήσουν μέσα σε σένα πέτρα επάνω σε πέτρα, επειδή δεν γνώρισες την ημέρα της επίσκεψής σου». Και μπαίνοντας μέσα στο ιερό, άρχισε να βγάζει έξω αυτούς που πουλούσαν
μέσα σε αυτό και αγόραζαν, λέγοντάς τους: είναι γραμμένο ο οίκος μου, είναι οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Θα διαβάσω επίσης, αδελφοί μου αγαπητοί, από τον Ζαχαρία, από το 1ο κεφάλαιο, εδάφια 9 και 10, δύο χωρία που είναι σχετικά. Κεφάλαιο 9, εδάφια 9 και 10. Χαίρε υπερβολικά, θυγατέρα Σιών, αλάλαζε, θυγατέρα Ιερουσαλήμ. Δες, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα, αυτός είναι δίκαιος και σώζει. Πράος είναι και κάθεται πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι γιο υποζυγίου. Και θα εξολοθρεύσω την άμαξα από τον Εφραήμ και το άλογο από την Ιερουσαλήμ και θα εξολοθρευτεί το πολεμικό τόξο και αυτός θα μιλήσει ειρήνη στα έθνη και η εξουσία του θα είναι από θάλασσα μέχρι θάλασσα και από ποταμό μέχρι τα πέρατα της γης. Επίσης διαβάζω και ένα χωρίο από τον Ισαΐα, το κεφάλαιο 62, ξιβήτα, εδάφιο 11. Δέστε, ο Κύριος διακήρυξε μέχρι τα άκρα της γης. Πείτε στη θυγατέρα Σιών, δες, ο σωτήρας σου έρχεται. Δες, ο μισθός του είναι μαζί του και το έργο του μπροστά του. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Και η μέρα αυτή σήμερα που την συνδυάζομαι με όλα τα γεγονότα της εβδομάδας αυτής ολόκληρης, την πορεία, την τελευταία βήματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέχρι τον Σταυρό του Γολγοθά και την Ανάσταση, είναι από τις πλέον σημαντικές, είναι περικυκλωμένη από πλήθος προφητιών και τα γεγονότα αυτά που λαβαίνουν χώρα και διαβάσαμε και γνωρίζουμε από άλλα σημεία της Γραφής είναι στιγματισμένα, αν μου επιτρέπετε έτσι, είναι μέσα στο Λόγο του Θεού διακεκριμένα, γιατί επρόκειτο ο Θεός να στείλει το πρόσωπο αυτό και να το στείλει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δείξει διαμέσου όλων των αιώνων και των γενεών ότι αυτός είναι που ήρθε, αυτός είναι που έχει τα εχέγγυα, αυτός είναι εκείνος ο οποίος έχει τις αποδείξεις ότι είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό για τον άνθρωπο, τον κάθε έναν, για τη σωτηρία ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους. Μέσα στο Λόγο του Θεού έχουμε πληθώρα προφητιών, τις οποίες, όπως θα ξέρετε, ο μεγάλος εκείνος άνθρωπος του Θεού, φυσικομαθηματικός και φιλόσοφος, ο Πασκάλ, είπε ότι μέσα στις προφητείες βλέπω το θαύμα του Θεού, γιατί είναι έτσι υπολογισμένες, έτσι καταγραμμένες και έτσι εκπληρώνται η μία πίσω από την άλλη, με μαθηματική ακρίβεια, ώστε να βλέπουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ότι είναι αυτός ο επισφραγισμένος από τον Θεό και χρησμένος Μεσσίας του ανθρώπου. Καταρχάς, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, αυτό το κομμάτι εδώ το οποίο βλέπουμε και διαβάσαμε σήμερα το πρωί είναι το πρώτο σκέλος από τη σημερινή μας ώρα. Πρώτο σκέλος γιατί ο Κύριος έρχεται, είχε πάει πολλές φορές στα Ιεροσόλυμα, αλλά αυτή τη φορά έρχεται επίσημα, γιατί επαναλαμβάνω, θα δούμε, οι προφητείες οι ίδιες καταγράφουν τα γεγονότα, έπρεπε αυτή την ημέρα, γι' αυτό ακριβώς το γεγονός, μέχρι το Γολγοθά τον Σταυρό και μετά την Ανάσταση, να ακολουθηθούν αυτά τα σημεία τα προφητικά και να επαληθευθούν ένα προς ένα. Καταρχάς να υπενθυμίσω αυτά που διαβάσαμε, ότι ο Ιησούς Χριστός θέλει και με παραγγελία του στέλνει δύο μαθητές να πάρει ένα πουλαράκι μικρό, αρσενικό, γι' αυτό και μεταφράζεται ιός υποζυγίου και μένει στο αρσενικό, γιατί οι προφητείες μέχρι τις πιο μικρές λεπτομέρειες αναφέρουν τα γεγονότα και έτσι επαληθεύτηκαν και έτσι εξάλλου θα επαληθευθούν και οι επόμενες που θα έρθουν σε όλους εμάς τους συμπεταγενέστερες γενναίες. Στέλνει λοιπόν να καλέσει να πάρει και ήταν όχι όπως οι μεγάλοι αυτοκράτορες οι Ρωμαίοι που διάλεγαν εκείνα τα πολύ δυνατά, τα λευκά άλογα για να ανέβουν απάνω και να γιορτάσουν την είσοδό τους μέσα στο κέντρο της Μεγαλούπολης. Αν και ο Ιησούς Χριστός, όπως ξέρουμε όλοι μας, είχε κάθε δικαίωμα ως δημιουργός του κόσμου να καβαλικέψει άμαξες χρυσές με άλογα τα οποία θα είναι πύρινα και να περάσει να κατέβει στην πόλη, αλλά ήρθε ως ταπεινός άνθρωπος, Μεσσίας, για να αναλάβει το χρέος των αμαρτιών. Όμως η διάκριση των προφητείων και η επαλήθευσή τους είναι σε μερικά σημεία τα οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω. Πρώτον,
θα πάτε, θα το βρείτε, θα το φέρετε, ένα πουλαράκι στο οποίο δεν κάθισε ποτέ κανένας άνθρωπος. Κάτι που δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται και μπαίνει στην πορεία και στην ιστορία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και του κάθε ατόμου ξεχωριστά, αλλά θέλει να έχει το καθαρό πεδίο, το καθαρό υπόστρωμα αν θέλετε, την καθαρή θέση πάνω στην οποία θα καθίσει. Όπως με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός θέλει και σήμερα να μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ της καρδιάς του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, αλλά αφού προηγουμένως την καθαρίσει και μπορέσει ο ίδιος να κατοικήσει εκεί, και ας είναι ο άνθρωπος ταπεινός σαν ένα πουλάρι στο οποίο δεν δίνει κανείς σημασία. Δεύτερον, διαβάσαμε επίσης ότι αν σας πούν γιατί, για ποιο λόγο το παίρνετε, και μάλιστα τα κείμενα μας λένε ότι οι ιδιοκτήτες οι ίδιοι ήθελαν και ζήτησαν να μάθουν το γιατί, θα πείτε ο Κύριος το έχει ανάγκη. Και αυτό αναφέρεται δύο φορές, αν θυμόσαστε το διαβάσαμε, δύο φορές ότι ο Κύριος το έχει ανάγκη. Και εκείνοι το άφησαν. Τώρα με ποιους τόπους, με ποιες επιταγές θείες, με ποια προετοιμασία, αυτά είναι άλλα σκηνικά τα οποία δεν είναι το παρόντο να σχολιάσουμε. Αλλά είναι καλά όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού να ξανοιγόμαστε προς όλες τις παραμέτρους και να βλέπουμε πώς επενεργούν και επαληθεύονται οι προφητείες του Λόγου του Θεού. Και σε αυτή τη φράση «ο Κύριος το έχει ανάγκη», θα ήθελα σήμερα το πρωί να στείλω ένα μήνυμα στον καθένα από εμάς. Ο Κύριος και σένα και εμένα μας έχει ανάγκη. Μπα, εκείνος ο δημιουργός του σύμπαντος, αυτός που δεν του λείπει τίποτε, δεν υπάρχει ένδυα, αλλά μέσα στη δόξα και στο μεγαλείο και στην παντοδυναμία, έχει εσένα και εμένα ανάγκη. Ναι, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε για σένα και για μένα, γιατί σε χρειάζεται, θέλει να σε πάρει μέσα στη δόξα, και πριν σε πάρει μέσα στη δόξα και το μεγαλείο του, θέλει να σε χρησιμοποιήσει για σκοπούς θείους και μεγαλειώδεις σε αυτόν τον κόσμο. Σε έχει ανάγκη. Ο Κύριος σε έχει ανάγκη. Επίσης βλέπουμε παρακάτω ότι την ώρα που έφερναν αυτό το πουλαράκι και ήταν έτοιμος να ανέβει, έστωσαν από τα ημάτια τους, τα ρούχα τους, έστωσαν επίσης και κάτω στο δρόμο από τα ημάτια τους, για να περάσει ο Μεσσίας. Μια συνήθεια στον Ισραήλ, διαβάστε για παράδειγμα στο 1ο κεφάλαιο του Δευτέρου Βιβλίου των Βασιλέων, όπου οι βασιλιάδες όταν αναλάμβαναν, όπως για παράδειγμα ο Ιού, ο οποίος παρέλαβε την εξουσία και τη βασιλεία στον Ισραήλ ύστερα από τον ασεβή βασιλιά τον Αχάβ, όλοι φώναξαν, αλλάλαξαν, όπως κάνει και εδώ ο λαός, και έστρωσαν τα ημάτια τους στον δρόμο για να περπατήσει το άλογο του Ιού, εκείνος είχε άλογο για να αναλάβει τη βασιλεία. Ήταν μια συνήθεια λοιπόν. Και όχι μόνο, και συνήθεια όλων των λαών, στους κυβερνήτες και εκείνους που έρχονταν ως ελευθερωτές, να στρώνουν ό,τι πολύτιμο είχαν απάνω τους, να το βγάζουν και να το καταθέτουν στον δρόμο και να γίνει αυτό ένα χαλί για να περάσουν οι ίδιοι. Κατόπιν έρχεται η διαμαρτυρία εκείνων οι οποίοι δεν ήθελαν τον Ιησού. Τι φοβερές αλήθειες περιέχει η Αγία Γραφή. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν τον Ιησού. Βγείτε έξω σήμερα και ρωτήστε. Θέλεις τον Ιησού να γίνει ο φίλος σου, ο λυτρωτής σου, ο σωτήρας σου, να είναι ο συμπαραστάτης σου, να σε πάρει από το χέρι, να σε οδηγήσει στην αιωνιότητα, το θέλεις? Θα αρνηθεί. Θυμηθείτε αυτούς τους θλιβερούς ανθρώπους που όταν πήγε ο Ιησούς και βρήκε εκείνον τον άνθρωπο βουτυγμένο μέσα στον δαιμονισμό και κατηλημένο από δαιμόνια τα οποία είχε, ο Κύριος έδωσε εντολή και είπε να βγουν τα δαιμόνια, να ελευθερωθεί. Αλλά τα δαιμόνια πήγαν στους χείρους, σύμφωνα με την προσταγή του Ιησού Χριστού. Και οι χείροι, χωρίς να καθώς φοβούνται το νερό, έπεσαν από τον γκρεμό μέσα στο νερό. Και οι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να το καταλάβουν, αγνοώντας ότι ήσαν σε παράβαση, γιατί οι χείροι ήσαν ακάθαρτα ζώα. Και του είπαν: φύγε, φύγε από τα μέρη μας. Και από ό,τι γνωρίζουμε, ουδέποτε ο Ιησούς ξαναπέρασε από εκείνα τα σημεία. Υπάρχουν πολλοί, ίσως και μεταξύ μας σήμερα, που δεν θέλουν να είναι ο Ιησούς εκείνος που θα αναλάβει τη ζωή τους. Και διαμαρτυρήθηκαν λοιπόν εκείνοι που ήσαν η ταγή κατά κάποιο τρόπο των αληθιών της Παλαιάς Διαθήκης για να οδηγήσουν το λαό σε αυτόν κυρίως τον Μεσσία. Του είπαν, δεν λες στους μαθητές σου να κλείσουν τα στόματά τους? Τι είναι αυτά, γιατί φωνάζουν, γιατί αλαλάζουν, γιατί δοξολογούν? Και Ιησούς είπε την διαχρονική αλήθεια ότι αν αυτοί σιωπήσουν, οι πέτρες θα σηκωθούν και θα φωνάξουν από μόνες τους. Έτσι λοιπόν, μέσα στην ιστορία, αλλά και σήμερα και πάντοτε, εάν κάποιοι κλείσουν τα στόματά τους, αν άλλοι κλειδώσουν τα στόματα εκείνα των ραδιοφώνων, των
τηλεοπτικών σταθμών και άλλες πηγές πληροφόρησης του κόσμου, ο Θεός θα σηκώσει πέτρες, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί. Και ας είμαστε εκείνοι οι οποίοι να πιστεύουμε στην προσευχή ότι ο Θεός μπορεί να κάνει μεγάλα και θαυμαστά πράγματα, ώστε η αλήθεια να μην κρυφτεί, να μην σιωπήσει κανείς, αλλά να φτάσει στα αυτιά των ανθρώπων. Και η δραματική περιγραφή αυτού του κομματιού είναι ότι ενώ όλοι αλάλαζαν και χαίρονταν και δόξαζαν και μεγαλοποιούσαν το όνομα του Θεού, αυτό ήταν προσωρινό. Όπως το θέμα μας λέει, χαρά μοναδική μεν, αλλά εφήμερη. Γιατί εκεί κλείνουν τα πράγματα. Κατεβαίνει, αν θέλετε, η αυλαία. Κλείνει. Και ο Ιησούς μόνος πλέον, προς το βραδινό, καθώς ανέβηκε λίγο πιο ψηλά και είδε την πόλη, έκλαψε για την πόλη. Έκλαψε ο Ιησούς. Το λέει εδώ ξεκάθαρα. Έκλαψε για αυτή. Ενώ μπροστά στο Λάζαρο που είδε εκείνη την αποσύνθεση και τον θάνατο, τον πνευματικό πρώτα και μετά τον σωματικό και όλες τις επιπτώσεις του, δάκρυσε, εδώ Ιησούς έκλαψε. Γιατί ήταν ένα σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι είσαι μέσα στη σύψη την πνευματική, μέσα στο θάνατο. Και έκλαψε λέγοντας τούτα τα συνταρακτικά και αιώνια λόγια, ότι μακάρι να γνώριζες κι εσύ τούτη την ημέρα όπου αυτά τα οποία γίνονται σε σένα μέσα στην πόλη Ιερουσαλήμ είναι για την ειρήνη σου. Και όμως αυτά κρύφτηκαν από τα μάτια σου. Δεν θέλησες, τα περιφρόνησες και σου διακηρύττω μια άλλη προφητεία του Χριστού, ότι οι εχθροί σου, και αναφέρονταν βεβαίως στον Ρωμαίο τον Τίτο, ύστερα από κάμποσα χρόνια, γύρω στα 30 τόσα χρόνια, θα είχε περικυκλώσει την πόλη, να την καταστρέψει, να γκρεμίσει, να μείνει πέτρα πάνω σε πέτρα και να μην υπάρχει καμιά παρηγοριά σε αυτό το λαό, ο οποίος αγνώρισε και περιφρόνησε το λυτρωτή. Αλλά ας μην σταματήσει η σκέψη μας εδώ. Ας γυρίσουμε στον εαυτό μας. Ας δούμε τις ευκαιρίες και τις διάφορες περιπτώσεις όπου ο Θεός έρχεται να μιλήσει στη ζωή μας και να μιλήσει σε εμάς προσωπικά. Και τον αγνοούμε, τον περιφρονούμε, δεν θέλουμε να τον ακούσουμε και θα έρθει ολόγυρά μας η κρίση για τον καθένα από εμάς. Διότι ο Θεός δεν εμπέζεται. Εάν ο Θεός είναι αγάπη, δεν πάβει να είναι δικαιοσύνη, δεν πάβει να είναι φως, δεν πάβει να είναι αγιότητα. Ο Κύριος ο Θεός ανοίγει τις ευκαιρίες στην καρδιά της αγάπης Του για να σωθούν πάρα πολλοί. Και το δείχνει αυτό αμέσως, γι' αυτό και διαβάσαμε και τα δύο επόμενα εδάφια. Όπως μας τα περιγράφει ο Λουκάς, ότι μόλις μπήκε στην πόλη, πρώτη του δουλειά ήταν να μπει μέσα στο ναό. Στο κέντρο εκείνο όπου έπρεπε, όφιλε ο καθένας που ήταν εκεί να είναι λατρευτής. Αλλά τι μεγάλη τραγωδία. Εκεί και όχι μόνο στο ναό, στο ιερό, στο εσώτατο μέρος του ναού, όπου γίνονταν οι θυσίες και αποδιδόταν η λατρεία. Όφιλαν να αποδίδουν τη λατρεία στο Θεό, εκεί. Οι άνθρωποι περί πολλά, περί άλλων τύρβαζαν και άλλα είχαν στη σκέψη τους. Το χρήμα, το εμπόριο, η τυπικότητα, η θρησκευτικότητα. Πού είναι η δίψα και η πείνα να πλησιάσουν τον Θεό? Και είναι ο Ιησούς εκείνος ο οποίος, αφού πρώτα καθαρίζει τον χώρο, τους λέει: οφείλετε να ξέρετε ότι ο τόπος αυτός είναι τόπος λατρείας, προσευχής στον Θεό. Και εσείς τον κάνατε σπήλαιο εκμετάλλευσης, σπήλαιο ληστών. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία τα οποία μας δίνει το σημερινό μήνυμα, αγαπητοί μου αδερφοί και φίλοι. Και πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να κάνουμε μια προσπάθεια να ψάλλουμε έναν ύμνο. Αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, δεν ξέρω, επειδή είναι σχετικός με την ημέρα. Τον ύμνο 15. Είναι χοροδιακός, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάτι θα καταφέρουμε. Αν όχι, το σταματούμε και προχωρούμε.

Κοιτάξτε εκεί. Φαίνεται ότι υπάρχουν δυσκολίες όπως σας προείπα. Δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε όμως. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, θα ήθελα τώρα να διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από το βιβλίο του Δανίλ. Για να μπούμε σε βαθύτερες αλήθειες και περιγραφές του Λόγου του Θεού που άπτονται και έχουν απόλυτη σχέση με τα γεγονότα αυτά που διαβάσαμε πριν, καθώς ο Ιησούς μπαίνει μέσα στα Ιεροσόλυμα. Και γιατί άραγε μπαίνει στα Ιεροσόλυμα? Θα το δούμε δε στην εξέλιξη της ώρας μας, μέχρι την ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, για να δούμε γιατί ο Ιησούς μπαίνει και μάλιστα αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, όπου κατέβηκε από το όρος, από πάνω των ελαιών και μπήκε προς την πόλη στα Ιεροσόλυμα. Διαβάζω λοιπόν από το ένατο κεφάλαιο του Δανιήλ, δύο χωρία μόνο, όχι περισσότερα, 25 και 26. Δανιήλ 9, 25 και 26. Είναι ο Κύριος που μιλάει διαμέσου ενός αγγέλου, με μήνυμα που δίνει στον Δανιήλ για τα τέλη των καιρών, και τα τέλη των καιρών για τον Δανιήλ αρχίζουν από την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού μέχρι τα τέλη της επίγειας ύπαρξης του ανθρώπου, μέχρι να κλείσει το σχήμα αυτό, μέχρι τη δεύτερη επίσης έλευση του Ιησού Χριστού. Εδάφια 25 και 26. Γνώρισε Δανιήλ

περιέχουν αυτό το προφητικό υλικό, το οποίο μπορεί να διαβάσει και να ερευνήσει. Εδώ η προφητεία αυτή οδηγεί με χρονολογική σειρά γεγονότων και με μαθηματική ακρίβεια την ημέρα αυτή για την οποία πριν μιλήσαμε, για την είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, μέχρι τον θάνατό του επάνω στο Σταυρό. Και αναφέρει εδώ ότι θα είναι ένα διάστημα 69 εβδομάδες, 7 στην 62, δηλαδή 490 χρόνια μείον 7, 483 χρόνια για την ακρίβεια, και δίνει ένα χρονικό σημείο σταθερό υπολογισμού. Αυτό το σταθερό σημείο είναι ένα πρόσταγμα, ένα διάταγμα, το οποίο επρόκειται να εκδοθεί για να χτιστεί η Ιερουσαλήμ, η πλατεία και το δίχως. Εάν το διάταγμα αυτό δεν συμπεριλάμβανε αυτά τα τρία στοιχεία, όποια σχέση και να είχε με την Ιερουσαλήμ, τα πράγματα έδειχναν ότι δεν αναφερόταν εδώ σε αυτό το διάταγμα ο Λόγος του Θεού. Έχουμε λοιπόν ιστορικά 4 συγκεκριμένα διατάγματα. Και θα πρέπει ο ερευνητής των γραφών, όπως σήμερα το πρωί έτσι κάνουμε μια πρόχειρη εκτίμηση, γιατί αυτά θέλουν βαθιά μελέτη, τα 4 αυτά διατάγματα είναι τα εξής. Πρώτον, το 539 π.Χ. ο Κύρος διέταξε να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ρωτάμε, σε αυτό το διάταγμα του Κύρου συμπεριλαμβανόταν η πλατεία και το τείχος? Απάντηση, δεν συμπεριλαμβανόταν. Άρα το διάταγμα αυτό μπαίνει στην άκρη, δεν μας αφορά. Δεύτερον, ύστερα από περίπου 20 χρόνια, το 519-518 π.Χ. ο Δαρίος πλέον είναι εκείνος ο οποίος έχει την εξουσία στο Περσικό Βασίλειο, εκδίδει και αυτό σε ένα πρόσταγμα, ένα διάταγμα που έχει σχέση με την Ιερουσαλήμ και δίνει εντολή να χτιστεί η Ιερουσαλήμ. Ερώτημα, περιλαμβάνει το χτίσιμο της Ιερουσαλήμ και την πόλη και τα τείχη? Απάντηση, δεν περιλαμβάνει. Επομένως και το διάταγμα αυτό μπαίνει στην άκρη. Ένα τρίτο διάταγμα, ύστερα από περίπου 83 χρόνια, 457 π.Χ., με επικεφαλής πλέον του βασιλείου τον Αρταξέρξη, εκδίδεται πράγματι ένα διάταγμα ακόμα, και αυτό το διάταγμα εξ αφορμής του Έσδρα, που ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, Ιουδαίος, ικανότατος διπλωμάτης, πολύτιμο στοιχείο για την αυτοκρατορία του Αρταξέρξη, του είπε, τι θέλεις βρε άνθρωπε, θα σου κάνω όλη τη χάρη να πας στην πατρίδα, τι κλαις μέρα νύχτα, θα σου βοηθήσω και οικονομικά να γυρίσεις πίσω, να χτίσεις την Ιερουσαλήμ. Βγάζει και αυτός ένα διάταγμα να χτιστεί η Ιερουσαλήμ. Ρωτάμε, υπάρχει στο διάταγμα αυτό, υπάρχουν αυτά τα δύο ακόμα στοιχεία, και η πλατεία και τα τείχη να χτιστούν? Απάντηση, δεν υπάρχουν. Επομένως, ούτε και σε αυτό το διάταγμα αναφέρεται ο Λόγος του Θεού. Και υπάρχει ένα τέταρτο, που σας είπα πριν, ύστερα από κάμποσα χρόνια, γύρω στα 18 χρόνια, πάλι ο Αρταξέρξης, αυτή τη φορά με αφορμή τον Νεεμία, ένας επίσης ικανότατος άνθρωπος, Ιουδαίος κι αυτός, και παίρνει το διάταγμα από τον Αρταξέρξη ο Νεεμίας, 5 π.Χ., το οποίο περιλαμβάνει ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ, ανοικοδόμηση της πλατείας, ανοικοδόμηση των τείχων. Πλήρες. Επομένως, εδώ πρέπει να αναφερθούμε. Και αν τώρα στο σημείο 445 ξεκινήσετε και υπολογίσετε χρονικά και προσθέσετε 483 χρόνια, υπολογίζοντας κάποιες μικροδιαφορές που πρέπει να έχετε υπολογισμούς τέτοιους βέβαιους, δεν είναι δύσκολο. Σας είπα, υπάρχουν βιβλία, μπορώ να σας στήσω, να τα δείτε με τα μάτια, να τα διαβάσετε. Βλέπουμε επομένως ότι καταλήγει στο γεγονός ότι αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στα γεγονότα τα οποία σήμερα το πρωί μελετούμε και όλη αυτή την εβδομάδα. Το διάταγμα αυτό λοιπόν αναφέρεται στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε στον κόσμο για να γίνει, όπως λέει η προφητεία, αυτός ο οποίος θα κοπεί, όχι για τον εαυτό του, δηλαδή θα τραυματιστεί, θα θανατωθεί, και εμείς ξέρουμε και λέμε εκ των υστέρων θα σταυρωθεί, όχι για τον εαυτό του, αλλά για τους άλλους. Και γνωρίζουμε από τις άλλες προφητείες, από τον Ισαΐα για παράδειγμα, ότι αυτός τραυματίστηκε για τις δικές μας παραβάσεις,

Αυτός υπέφερε και βάστηξε πάνω του τις δικές μας αμαρτίες και επομένως η ειρήνη η οποία προέκυψε από τα γεγονότα αυτά της θυσίας του και είναι η δική μας ειρήνη, η ειρήνη ημών, είναι γιατί αυτός θυσιάστηκε επάνω στο Γολγοθά. Αυτά αναφέρουν οι προφητείες και βέβαια αναφέρουν πάρα πολλά, αναφέρονται πάρα πολλά σε αυτή την προφητεία που σας διάβασα εν μέρη από τον Δανιήλ, ότι υπάρχουν δύο ηγείτορες, πρώτος ο Ιησούς, μετά είναι ο άλλος ο Αντίχριστος και πάρα πολλά τα οποία δεν μας αφορούν τούτη τη στιγμή. Μας αφορά όμως το γεγονός ότι ιστορικά ο Θεός έδεσε τα προφητικά γεγονότα με μια σίγουρη απαρχή το 445 π.Χ. μέχρι την ημέρα που ο Κύριος ήρθε για να εκπληρώσει τα γεγονότα και ιδιαίτερα την ημέρα αυτή την οποία σήμερα μελετούμε ως θέμα μάλιστα χαρά μοναδική αλεφήμερη, γιατί ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο λόγος του Ισραήλ απέρριψε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τώρα θα ψάλλω...

Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε να διαβάσω το πρόγραμμα και το που έχουμε στο σημείο αυτό. Θα ήθελα να φέρω μπροστά σας μια άλλη εκπληκτική προφητεία, η οποία έχει σχέση με τα γεγονότα, όχι μόνον, μας φέρνει στην καρδιά του προβλήματος σήμερα. Γιατί ο Κύριος αυτή την ημέρα διάλεξε για να μπει στα Ιεροσόλυμα, ώστε να εκπληρωθεί στη συνέχεια όλη η προφητεία αυτή και φυσικά και άλλες που είναι συνυφασμένες. 332 προφητείες έχουν εκπληρωθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στα γεγονότα αυτά που μας αφορούν. Και άλλες έπονται και σιγά σιγά βλέπουμε να εκπληρώνονται. Όπως για παράδειγμα το 48 η σύσταση του κράτους του Ισραήλ και πολλά άλλα τα οποία δεν είναι του παρόντος. Διαβάζουμε στο κομμάτι αυτό από το Λόγο του Θεού, είναι από την Έξοδο, κεφάλαιο 12, ΙΒ, τα πρώτα 14 χωρία. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Ααρών στη γη της Αιγύπτου, ακόμα ήταν μέσα στην Αίγυπτο, λέγοντας: ο μήνας αυτός, σημειώστε αυτή τη φράση, ο μήνας αυτός θα είναι σε εσάς αρχή μηνών, θα είναι σε εσάς ο πρώτος από τους μήνες του χρόνου. Νέο ξεκίνημα κάνει ο Θεός με το λόγο, με τούτο το μήνα. Μιλήστε σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ λέγοντας την δέκατη ημέρα αυτού του μήνα, σημειώστε και αυτό, δέκατη ημέρα αυτού του μήνα, ας πάρουν για τον εαυτό τους κάθε ένας ένα αρνί σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών τους, ένα αρνί για κάθε οικογένεια. Αν όμως εκείνη που είναι στην οικογένεια είναι λιγοστή για το αρνί, αυτός και ο γείτονάς του που είναι ο πλησιέστερος στο σπίτι του, ας το πάρουν σύμφωνα με τον αριθμό των ψυχών, κάθε ένας θα συγκαταριθμείται για το αρνί ανάλογα με όσο του χρειάζεται να φάει. Και το αρνί σας θα πρέπει να είναι τέλειο, αρσενικό, χρονιάρικο. Και θα το διατηρείτε μέχρι την 14η ημέρα του ίδιου μήνα. Σημειώστε. Έχουμε πρώτα τη 10η ημέρα. Το αρνί αυτό παίρνεται, μπαίνει στη διάθεση κάθε Ισραηλίτη τότε, και μέχρι την 14η ημέρα θα φυλάσσεται. Απλώς θα διατηρείτε. Δεν θα γίνεται τίποτα πάνω σε αυτό. Η σφαγή ακολουθεί μετά. Και αυτό είναι το γεγονός το σημαντικό και το πολύ βαθύ της προφητείας. Και θα πάρουν τότε το σημειώνει εδώ, και τότε ολόκληρο το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ θα το σφάξει προς την Εσπέρα. Το εβραϊκό κείμενο έχει πληθυντικό προς τις Εσπέρες. Σας λέω ότι οι προφητείες είναι ένα καταπληκτικό πεδίο έρευνας. Είναι απόλαυση για εκείνους που μελετούν τις Άγιες Γραφές. Προς το Εσπέρας λοιπόν, προς την Εσπέρα, θα πάρουν από το αίμα και θα βάλουν πάνω στους δύο παραστάτες και πάνω στα ανώφλη της θύρας των σπιτιών, όπου θα το φάνε. Και θα φάνε το κρέας εκείνη τη νύχτα ψητό στη φωτιά, με άζυμα και με χόρτα πικρά. Μη φάτε από αυτό ομό, ούτε βραστό κλπ. Κλπ. Δεν θα το διαβάσω ολόκληρο, καταλήγοντας στο τέλος ότι το αίμα αυτό θα είναι για εσάς για σημείο επάνω στα σπίτια σας τα οποία κατοικείτε. Και όταν δω το αίμα, θα σας παρατρέξω. Και η πληγή δεν θα είναι σε εσάς για να σε εξολοθεύσει όταν χτυπήσω τη γη της Αιγύπτου. Και η μέρα αυτή θα είναι σε εσάς σε ενθύμηση και θα γιορτάσετε αυτή τη γιορτή στον Κύριο, στις γενναίες σας, έως ως έναν παντοτινό νόμο. Έτσι θα τη γιορτάζετε. Φοβερό κεφάλαιο, φοβερές αλήθειες, οι οποίες βέβαια δεν λέγονται σε μια ώρα τέτοια όπως είναι η σημερινή. Αλλά είναι αντικείμενο, όπως προείπα, έρευνας προσωπικής για να απολαύσει κανείς το τι λέει ο Λόγος του Θεού γύρω από εκείνον ο οποίος θα ερχόταν ο Μεσσίας. Τι μας λέει αυτή η προφητεία? Αυτή η προφητεία μας λέει, όπως και πριν υπογράμμισα, το αρνί θα έπαιρνε ο Ισραηλίτης στην 10η ημέρα του μήνα, είναι ο μήνας Νισάν, και μέχρι τη 14η ημέρα θα το διατηρούσαν ακέραιο και την επόμενη θα το έσφασαν. Ποια μέρα λοιπόν εισέρχεται ο Ιησούς Χριστός στο Ιεροσόλυμα, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα το πρωί? Ο Ιησούς Χριστός έρχεται ακριβώς την 10η ημέρα του μήνα. Μπαίνει δηλαδή μέσα στην καρδιά, στην αγκαλιά αν θέλετε, και στη διάθεση ολόκληρου του λαού Ισραήλ. Διατίθεται ο Κύριος ως ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Κανείς δεν τον πειράζει, κανείς δεν τον συλλαμβάνει. Είναι στη διάθεση όμως του λαού. Κατόπιν ακολουθούν τα γεγονότα της προδοσίας, της σύλληψης, και τελικά την 15η ημέρα, την επόμενη της 14ης, είναι ο Ιησούς ο οποίος θυσιάζεται για τη σωτηρία όλων των αμαρτωλών
και φυσικά και όλων ημών όσοι είμαστε εδώ σήμερα το πρωί. Αυτή η μεγαλειώδης προφητεία και επαλήθευση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έρχεται να μας οδηγήσει πλέον, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, στις μεγάλες αλήθειες τις οποίες έχει ο Λόγος του Θεού. Ότι δηλαδή ο Θεός, ο οποίος είχε προγνωρίσει για να στείλει στον κόσμο σωτήρα και λυτρωτή σε περίπτωση που ο άνθρωπος θα αποστατούσε, θα τραβούσε άλλο δρόμο μακριά από το θέλημα του Θεού, ώστε ο Θεός να κάνει την επανόρθωση, την σωτηρία και τον κατάλληλο καιρό, όπως λέει στην επιστολή προς Γαλάτες, εδάφιο κεφάλαιο 4 εδάφιο 10, ο Θεός εξαπέστειλε μέσα από την αγκαλιά του πλέον, μέσα από τα σπλάχνα της αγάπης του, από την πατρική του καρδιά, εξαπέστειλε στον κόσμο τον Υιόν του, τον μονογενή, και ήρθε και γεννήθηκε εκ γυναικός, από γυναίκα, γιατί έπρεπε να οξομοιωθεί κατά πάντα μαζί μας, ενώ ταυτόχρονα ήταν αυτός ο αιώνιος Υιός του Θεού, ο Κύριος. Και ήρθε στον κόσμο και ήταν έτοιμος να θυσιαστεί και να δώσει το αίμα του και τη ζωή του για τη σωτηρία κάθε αμαρτωλού. Εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, έχουμε το μεγάλο μυστήριο, τη μεγάλη αγάπη, τη μεγάλη καρδιά του Θεού, η οποία μπροστά μας σήμερα το πρωί έρχεται άλλη μια φορά να μας πει: δεν καταλαβαίνετε ότι από αγάπη έκανα ό,τι γνωρίζετε και διαβάζετε και πληροφορείστε από τις Άγιες Γραφές για σας, για τον καθένα σας προσωπικά? Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε ξυπνήσει, δεν το έχετε αντιληφθεί, δεν το αντιλαμβάνεστε τουλάχιστον σήμερα, να καταλάβετε ότι σας αγαπώ με αγάπη αιώνια, ασύλληπτη, με αγάπη η οποία παρέδωσε στο Γολγοθά τον Υιόν μου, τον ίδιον, για τη δική σας σωτηρία. Και θα πρέπει να πούμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, ό,τι είπαμε και στην αρχή, ότι ο Θεός είναι αγάπη, καλεί μεν διαρκώς τις ψυχές σε επιστροφή, μετάνοια και σωτηρία, για το δικό τους, το δικό μας καλό, τη δική μας ευημερία, τη δική μας ψυχική ειρήνη και την αιώνια ζωή η οποία επακολουθεί, την αιωνιότητα να μπούμε στη δόξα. Αυτά είναι γεγονότα μεγάλα και θαυμαστά που ο Θεός ενεργεί στη ζωή των ανθρώπων, αλλά θα πρέπει να θυμίσουμε και την άλλη πλευρά. Εάν σήμερα δεν ενδιαφερθούμε ή, αν το θέλετε πιο απλά, το αμελήσουμε, πώς θα ξεφύγουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Και είναι τόσο μεγάλη γιατί πρώτον η θυσία είναι ανεκτίμητη, η προσφορά της αγάπης του δεν υπολογίζεται, δεν μετριέται, είναι με βάθη θεϊκά τα οποία είναι ανεξερεύνητα. Δεύτερον, γιατί περιλαμβάνει κάθε αμαρτωλό, όσο και αν έχει ξεπέσει, είναι τόσο μεγάλη, γιατί σκεπάζει και τον πλέον αμαρτωλό, γιατί είναι πλατύτερη από τους ωκεανούς και τις θάλασσες, γιατί είναι βαθύτερη από όλα τα βάθη που μπορεί να μετρήσει ή να βρει στο διάβατο ο άνθρωπος. Είναι τόσο μεγάλη γιατί μακροθυμεί και ανέχεται μέχρι σήμερα κάθε αμαρτωλόν και περιμένει. Επαναλαμβάνω, όμως ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα έρθει η στιγμή που θα κλείσει το σχέδιο των ευκαιριών και της μακροθυμίας του και της αγάπης του, και τότε, εάν μείνεις στην κατάσταση που είσαι, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα, θα μείνεις έξω. Και το αποτέλεσμα και η κρίση δεν θα είναι γιατί ο Θεός δεν σε αγάπησε, γιατί ο Θεός δεν σου πρόσφερε ευκαιρίες. Θα είναι γιατί εσύ, επίτευσέ μου τη λέξη, η στενοκεφαλιά σου σε κράτησε έξω από τα σχέδια, τα αιώνια της λύτρωσης του Θεού. Μη τυχόν πει κάποιο άλλος ότι έγινες και εσύ του Χριστού. Μα δεν είναι αυτή η αλήθεια που ο Κύριος πάντοτε είχε διακηρύξει? Εσείς το μικρό πίμνιο, οι λίγοι έχουν πάντα την αλήθεια. Οι λίγοι μόνο διασώζονται. Οι λίγοι είναι εκείνοι, επιτρέψτε να πείσει τη λέξη, έξυπνοι, που πιάνουν την αλήθεια του Θεού, την εγκολπώνονται, την αγκαλιάζουν, τη σφίγγουν δική της, την κάνουν δική της για να ζήσουν αιώνια. Μη ακούσει θα σου πει ο κόσμος, μη ακούσει θα σου πούν αγαπητά σου πρόσωπα ή ενδεχομένως συγγενικά σου πρόσωπα. Πάρε θέση προσωπική. Ο Θεός μιλάει σε σένα σήμερα το πρωί προσωπικά.
σου μιλάει και περιμένει μία απάντηση. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο και αφού πέρασε και βοήθησε, θεράπευσε και ευεργέτησε και μίλησε και μας άφησε όλες τις δικές του προσταγές και το θέλημά του σε έκταση, όμως στο τέλος έπρεπε να οδηγηθεί στο Σταυρό. Και ο Σταυρός ξεκινάει από την είσοδο αυτή που σήμερα το πρωί είδαμε, την είσοδό του στα Ιεροσόλυμα. Μπαίνει στην αγκαλιά του λαού τη 10η μέρα, μένει ανέγκυχτος μέχρι τη 14η και μετά ξεκινάει η σφαγή, όπως τότε με τα αρνιά της θυσίας που ήταν τύποι του θανάτου του Ιησού Χριστού. Και πάνω στη θυσία του Γολγοθά δίνεται αυτός για να μην δοθούμε εμείς. Πληρώνει αυτός για να μην πληρώσουμε εμείς. Και από εκεί η αγκαλιά αυτή, η αιματοβαμμένη, προσκαλεί μέχρι σήμερα κάθε αμαρτωλό. Προσκαλεί και σένα, προσκαλεί κάθε ψυχή. Τι θα κάνεις λοιπόν, ποια θέση θα πάρεις? Ιδού το ερώτημα που περιμένει τη δική σου απάντηση. Και ο Ιησούς Χριστός σήμερα περιμένει να πάρεις μια θέση μπροστά του. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας οδηγήσει στις σωστές αποφάσεις. Θα ψάλλουμε τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, τον θαυμάσιο έργο του Σταυρού του Γολγοθά που έστειλε στον κόσμο σωτήρα και το πραγματοποίησες. Σε ευχαριστούμε για αυτόν ο οποίος είναι περιδεμένος από προφητείες και βεβαιωμένος στις συνειδήσεις μας ότι είναι αυτός ο σωτήρας, ο Μεσσίας του καθενός μας. Βοήθησέ μας να καταλάβουμε και επίσης να πάρουμε θέση σωστή απέναντί του, ώστε η χαρά μας και τώρα και αιώνια να είναι μαζί με σένα, να είναι στη δόξα τη δική σου. Απόλυσέ μας με την ειρήνη σου στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φίλοι μας αγαπητοί, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην ώρα μας. Ζούμε μια μέρα, περάσαμε μια μέρα, δεν ξέρω με ποιο πόνο, με ποια διάθεση ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας μπροστά στο Θεό για την απέραντη καλοσύνη Του, για την αγάπη Του εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Τη λέμε Μεγάλη Παρασκευή, δεν ξέρω κατά πόσο συνειδητοποιούμε, αν και αυτή η μέρα δεν είναι μεγάλη γιατί είναι περισσότερες ώρες, αλλά γιατί έχει ένα ένδοξο γεγονός που τη χαρακτηρίζει. Το γεγονός της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός πριν γίνει άνθρωπος υπήρξε Θεός, αγαπητοί φίλοι, ο δημιουργός του σύμπαντος είναι. Και από αγάπη για σένα και για μένα, για όλους εμάς τους ανθρώπους τους αμαρτωλούς, στο πλήρωμα του χρόνου έγινε άνθρωπος. Εκένωσε τον εαυτό του από τις θείες του ιδιότητες, ενανθρώπισε πραγματικά και όταν ήρθε στα 30 του χρόνια βγήκε στη δημόσια δράση του, κήρυξε, θαυματούργησε, απότερο σκοπό του είχε βέβαια να σταυρωθεί, να πληρώσει με την θυσία του και το Άγιο Αίμα του τις αμαρτίες τις δικές μας. Και αυτό έγινε αυτή τη μεγάλη μέρα, αγαπητοί μου φίλοι. Το θέμα είναι πόσο συνειδητοποιούμε αυτή την ημέρα, το μήνυμά της, πόσο το σκεφτόμαστε, πόσο στοχαζόμαστε πάνω σε αυτή την ημέρα. Αν την περνάμε έτσι, με ένα ψευτοσυναισθηματισμό, δεν λέει τίποτα, δεν ωφελούμεθα. Αν περνάμε με νηστείες και με άλλα πράγματα που η θρησκεία μέσα στις παραδόσεις της έχει μπάσει, οι οποίες θεωρούνται ισόκυρες με το Ευαγγέλιο, δεν κάνουμε τίποτα. Εκείνο που βοηθάει είναι η συντριβή της καρδιάς, η ειλικρινής μετάνοια, η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, ότι δηλαδή ο Χριστός από αγάπη για σένα, για μένα, για όλους μας ανέβηκε στο Σταυρό του Γολγοθά, τιμωρήθηκε από τον Ουράνιο Πατέρα και η δικαιοσύνη, η απέτηση της δικαιοσύνης του Θεού από τον αμαρτωλό άνθρωπο ικανοποιήθηκε με τη θυσία του Χριστού. Αυτό είναι που χρειάζεται να σκεφτεί και να κάνει ο καθένας από εμάς. Ειλικρινή μετάνοια, πίστη στο Χριστό, ώστε να έρθει το αποτέλεσμα της αναγέννησης, της ευλογητής αναγέννησης από το Άγιο Πνεύμα, για να μπορεί κανείς μετά να βιώνει μέσα του τον εσταυρωμένο Χριστό, να ζει ο ίδιος ως εσταυρωμένος, να έχει τη δύναμη της νίκης επάνω στην αμαρτία, να μην είναι ένα όν που λέγεται χριστιανός, αλλά δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Αγαπητοί φίλοι, δεν θα συνεχίσουμε αυτή την ώρα τη μελέτη μας από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ούτε θα σας κάνω κανένα κήρυγμα. Θέλω απλώς να διαβάσουμε τα σχετικά εδάφια από τουλάχιστον τους τρεις Ευαγγελιστές, τον Ματθαίο, τον Λουκά και τον Ιωάννη, να δούμε τα σχετικά εδάφια με την Σταύρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα το πιάσουμε λίγο νωρίτερα από τη Γεθσημανή, για να φτάσουμε μέχρι το τετέλεστε του Σταυρού. Αγαπητοί φίλοι, είχαμε πάει στην εκκλησία απόψε και είδα τους δρόμους εκεί με φαναράκια, με κεράκια, άνθρωποι να πηγαινόρχονται. Ω, πόσο λυπάται η ψυχή μας πραγματικά, όπως ο Κύριος μας λυπήθηκε γιατί είδε ατούτο το λαό ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Ετούτος ο λαός χρειάζεται Χριστό. Του δώσανε θρησκεία και του στερήσανε το Χριστό. Αλλά φίλοι ψυχοί, η ευθύνη μας είναι προσωπική, κατακόρυφη. Σκέψου τι θα κάνεις εσύ, αν θέλεις πραγματικά να δεις το πρόσωπο του Θεού μια μέρα χωρίς να ντραπείς και χωρίς να φοβάσαι να δρασκελίσεις το κατώφλι της αιωνιότητας, πρέπει να δοθείς με μετάνοια ειλικρινή και πίστη στον Ιησού Χριστό τον Σωτήρα. Αυτό στην ίδια στιγμή που θα το κάνεις θα σώσει την ψυχή σου. Σου θυμίζω το ληστή, τον ένα από τους δύο επάνω στο Σταυρό, δίπλα στο Χριστό, που με τρεις κουβέντες μπήκε πρώτος στον ουρανό, στον Παράδεισο. Στον Παράδεισο τέλος πάντων, πήγε μαζί με τον Χριστό. Οι τρεις κουβέντες ήταν «Μνήστητι μου Κύριε, όταν έρθεις στη Βασιλεία σου». Και ο Κύριος πραγματικά που ήταν δίπλα του, όχι γιατί ήταν δίπλα του, γιατί και τώρα είναι δίπλα μας, είναι ως Θεός τώρα μάλιστα, τον άκουσε, είδε τη μετάνοιά του, τον δέχτηκε και τον πήρε οπωσδήποτε στον παράδεισο όπως του το υποσχέθηκε. Αυτό χρειαζόμαστε όλοι μας αγαπητοί φίλοι. Είναι ένα ξεκίνημα σωστό. Δεν χρειάζονται τύποι, δεν χρειάζεται θρησκεία, δεν χρειάζονται οι λεγόμενες παραδόσεις. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε την ενοχή μας μπροστά στο Θεό, να καταδικάσουμε την αμαρτωλή μας ζωή και να δοθούμε στο Χριστό. Αγαπητοί φίλοι, έτσι λοιπόν θα μπούμε με τη χάρη του Κυρίου στα Ευαγγέλια για να δούμε αυτά που συνέβησαν σαν σήμερα, 2000 περίπου χρόνια πριν. Διαβάζω λοιπόν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο πρώτα, κάπα στίγμα κεφάλαιο, δηλαδή 26 κεφάλαιο, από το εδάφιο 36 μέχρι το 27 κεφάλαιο στο τέλος. Τότε έρχεται μετ' αυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενο Γετσημανή και λέγει προς τους μαθητάς, καθίσατε αυτού έως σου υπάγω και προσευχηθώ εκεί. Και είναι ώρα να προσευχηθούμε κι εμείς, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την προσευχή του, η οποία ήταν πολύ αποφασιστική και είχε ένα ευλογητό αποτέλεσμα, ο Χριστός πραγματικά να δεχτεί το θέλημα του Θεού έναντι και του δικού του Αγίου θελήματος ακόμη. Πατέρα ουράνιε, προσκυνούμε το πρόσωπό σου, σε ευχαριστούμε γιατί μας αγαπάς απέραντα, μας αγαπάς έτσι όπως αποκαλύπτεται στον αιώνιο λόγο σου. Η αγάπη σου είναι διαχρονική, φτάνει και σε μας και θα συνεχίσει μέχρι να τελειώσει και ο τελευταίος άνθρωπος από τούτο τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε γιατί ήσουν κοντά μας αυτό το βράδυ, για την ευλογία του μηνύματος που πήραμε από τον λόγο σου και από τον δούλο σου. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας, γιατί μας χαρίζεις και τούτη την ώρα για να κοινωνήσουμε των αληθιών του Ευαγγελίου σου με τους αγαπητούς φίλους ακροατές του σταθμού. Σε παρακαλούμε θερμά, γέμισε την καρδιά μας με την παρουσία του Αγίου σου Πνεύματος και ευλόγησέ μας. Προσευχόμαστε στο γλυκύτατο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Προχωρούμε λοιπόν φίλοι μου. Ο Χριστός ήρθε με τους μαθητάς του σε ένα χωριό που λεγόταν Γετσημανή και τους είπε, καθίστε εδώ μέχρι που να πάω και να προσευχηθώ εκεί. Και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο γιους του Ζεβεδαίου, και αυτοί οι δύο γιοι είναι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης όπως είπαμε, άρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου. Και προχωρήσας ο λίγο, έπεσε επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον, «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον, «Έτσι δεν μπορέσατε μια ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό». Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Πάλι για δεύτερη φορά πήγε και προσευχήθηκε λέγοντας, «Πατέρα μου, εάν δεν είναι δυνατόν αυτό το ποτήρι να παρέλθει από μένα χωρίς να το πιω, γεννηθεί το θέλημά σου». Και όταν ήρθε τους βρίσκει πάλι κοιμισμένους, γιατί τα μάτια τους ήταν βεβαρημένα. Και τους άφησε και πήγε πάλι και προσευχήθηκε για τρίτη φορά λέγοντας τον ίδιο λόγο. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς, «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε, ιδού επλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται στα χέρια των αμαρτωλών. Σηκωθείτε, ας πάμε, ιδού επλησίασε εκείνος που με παραδίδει». Και ενώ αυτός ελαλούσε ακόμη, ιδού ο Ιούδας, ένας από τους 12, ήρθε και μαζί του όχλος πολλής με μαχαίρια και ξύλα που είχαν σταλεί από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του λαού. Εκείνος που τον παρέδιδε έδωκε σε αυτού σημείο λέγοντας, «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον». Και αμέσως πλησιάσας προς τον Ιησού είπε, «Χαίρε διδάσκαλε», και τον κατεφίλησε. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Φίλε, γιατί ήλθες». Τότε προσελθώντας επέβαλαν τα χέρια τους πάνω στον Ιησού και τον έπιασαν. Και ειδού ένας από αυτούς που ήταν μαζί του άπλωσε το χέρι του, έσυρε το μαχαίρι του και χτύπησε το δούλο του αρχιερέως και του έκοψε το αυτί του. Τότε λέει προς αυτόν ο Ιησούς, επίστρεψε το μαχαίρι σου στον τόπο του, γιατί όλοι όσοι θα πιάσουν μαχαίρι, με μαχαίρι θα απολεσθούν. Ή νομίζεις ότι δεν μπορώ ήδη να παρακαλέσω τον πατέρα μου και να στήσει κοντά μου περισσότερους παρά 12 λεγεώνες αγγέλους? Πώς λοιπόν θα εκπληρωθεί η γραφή ότι έτσι πρέπει να γίνει? Εκείνη την ώρα είπε ο Ιησούς προς τους όχλους, σαν να ήμουν ληστής βγήκατε με μαχαίρια και ξύλα να με συλλάβετε. Κάθε μέρα καθόμουν κοντά σας διδάσκοντας το ιερό και δεν με πιάσατε. Αυτό δε όλο έγινε για να πληρωθούν οι γραφές των προφητών. Τότε οι μαθητές όλοι τον άφησαν και έφυγαν. Και εκείνοι έπιασαν τον Ιησού και τον έφεραν στον Καγιάφα τον αρχιερέα, όπου μαζεύτηκαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο δε Πέτρος ακολουθούσε αυτόν από μακριά μέχρι την αυλή του αρχιερέως. Και μπαίνοντας μέσα, καθότανε με τους υπηρέτες για να δει το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριο όλο ζητούσαν ψευδομαρτυρία κατά του Ιησού για να τον θανατώσουν και δεν βρήκαν. Και ενώ προσήθαν πολλοί ψευδομάρτυρες, δεν βρήκαν, δεν μπόρεσαν να ισχύσουν οι ψευδομάρτυρες. Ύστερα δε προσευχόντες δύο ψευδομάρτυρες είπαν, αυτός είπε, μπορώ να χαλάσω το ναό του Θεού και σε τρεις μέρες να τον ανοικοδομήσω. Και σηκώθηκε ο αρχιερέας και είπε προς αυτόν, δεν αποκρίνεσαι, τι μαρτυρούν αυτοί εναντίον σου? Ο δε Ιησούς σιωπούσε. Και αποκριθείς ο αρχιερέας είπε προς αυτόν, σε ορκίζω στον Θεό το ζωντανό, να πεις προς εμάς, εάν σοι είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Του λέει ο Ιησούς, εσύ είπας, όπως το λες είναι δηλαδή, εσύ το ομολογείς. Πλην σας λέω στο εξής, θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά της δυνάμεως και να έρχεται επί των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερέας διέσχισε τα ημάτια του λέγοντας ότι ευλασφήμισε. Τι ανάγκη έχουμε πλέον από τους μάρτυρες? Να, τώρα ακούσατε τη βλαστημία του. Τι σας φαίνεται? Και εκείνοι αποκριθέντες είπαν, ένοχος θανάτου είναι. Τότε φτύσανε στο πρόσωπό του και τον γρονθήσανε. Άλλοι τον σκαμπίλιζαν λέγοντας, προφήτεψε σε μας, Χριστέ, ποιος είναι που σε χτύπησε? Ο δε Πέτρος καθόταν έξω στην αυλή και προσήλθε προς αυτόν μια δούλη λέγουσα, και εσύ ήσουν μετά του Ιησού του Γαλιλαίου? Και εκείνος αρνήθηκε μπροστά σε όλους λέγοντας, δεν ξέρω τι λες. Και όταν βγήκε από τον πυλώνα, είδε αυτόν άλλη δούλη. Και λέει προς εκείνους που ήταν εκεί, και αυτός ήταν μετά του Ιησού του Ναζωραίου. Και πάλι αρνήθηκε με όρκο ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Ύστερα από λίγο δε, προσερθόντες εκείνοι που στεκόντουσαν, είπαν προς τον Πέτρο, αλήθεια και εσύ από αυτούς είσαι, γιατί η λαλιά σου σε κάνει φανερό. Τότε άρχισε να καταναθεματίζει και να ορκίζεται ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Και αμέσως σε φώναξε ο κόκορας. Και θυμήθηκε ο Πέτρος το λόγο του Ιησού που του είχε πει, ότι πριν φωνάξει ο κόκορας τρεις φορές θα με απαρνηθείς. Και βγαίνοντας έξω έκλαψε πικρά. Όταν δε έγινε πρωί, συμβουλεύτηκαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού για να τον θανατώσουν. Και τον έδεσαν και τον έφεραν και τον παρέδωκαν στον Πόντιο Πιλάτο τον ηγεμόνα. Τότε βλέποντας ο Ιούδας που τον παρέδωσε ότι καταδικάστηκε, μεταμελήθηκε και επέστρεψε τα 30 αργύρια στους πρεσβυτέρους λέγοντας, αμάρτησα, παραδώσας αίμα αθώων. Και εκείνοι του είπαν, τι μας νοιάζει εμάς, πρόβλημα δικό σου είναι. Και αφού έριψε τα αργύρια στο ναό, ανεχώρησε και πήγε και κρεμάστηκε. Οι δε αρχιερείς, λαβώντες τα αργύρια, είπαν, δεν είναι συγχωρημένο να βάλουμε αυτά στο θησαυροφυλάκιο, γιατί είναι τιμή αίματος. Και αφού συμβουλεύθηκαν, αγόρασαν με αυτά τον αγρόν του Κεραμαίος για να ανταφιάζονται εκεί οι ξένοι. Γι' αυτό ονομάστηκε ο αγρός εκείνος αγρός αίματος μέχρι σήμερα. Τότε επληρώθηκε εκείνο που είχε πει ο Ιερεμίας ο προφήτης και έλαβαν τα 30 αργύρια την τιμή του εκτιμηθέντος την οποία εκτίμησαν από τον Υιόν Ισραήλ και έδωκαν αυτά στον αγρό του Κεραμαίος καθώς μου παρήγγειλε ο Κύριος. Ο δε Ιησούς στάθηκε μπροστά στον ηγεμόνα και τον ρώτησε ο ηγεμόνας λέγοντας «Σύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς του είπε «Σύ λέγεις». Την ίδια έννοια έχει και εδώ. Όπως το λες, εσύ το ομολογείς. Και ενώ εκατηγορείτο από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους, δεν αποκρίθηκε τίποτα. Τότε λέει προς αυτόν ο Πιλάτος, «Δεν ακούς πόσα καταμαρτυρούν εναντίον σου». Και δεν αποκρίθηκε προς αυτόν ούτε προς ένα λόγο, ώστε ο ηγεμόνας σε θαύμαζε πολύ. Κατά δε τη γιορτή, συνήθιζε ο ηγεμόνας να απολύει στον όχλο ένα δέσμιον όποιον ήθελαν. Και είχαν τότε δέσμιον ένα περιβόητο που λεγόταν Βαραβάς. Ενώ λοιπόν ήσαν συναγμένοι, είπε προς αυτούς ο Πιλάτος, «Ποιον θέλετε να σας απολύσω, τον Βαραβά ή τον Ιησού τον λεγόμενο Χριστό?» Επειδή ήξερε ότι γι' αυτόν τον παρέδωκαν σε αυτόν. Ενώ δε καθότανε στο βήμα, απέστειλε προς αυτόν η γυναίκα του, λέγουσα, «Άπεχε από αυτόν τον δίκαιο, γιατί πολλά έπαθα σήμερα στον ύπνο μου, στον ηρώ μου γι' αυτόν». Και οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους να ζητήσουν τον Βαραβά, τον Ιησούν, τον δε Ιησούν να απολέσουν. Και αποκριθείς ο ηγεμόν είπε προς αυτούς, «Ποιον θέλετε από τους δύο να σας απολύσω?» Και εκείνοι είπαν, «Τον Βαραβά». Λέει προς αυτούς ο Πιλάτος, «Τι λοιπόν να κάνω τον Ιησούν τον λεγόμενο Χριστόν?» Λένε προς αυτόν όλοι μαζί, «Σταυρωθεί το». Ο δε ηγεμόν είπε, «Και τι κακό έπραξε?» Οι δε περισσότερα φώναζαν, δυνατότερα φώναζαν λέγοντες «Σταυρωθεί το, να σταυρωθεί». Και βλέποντας ο Πιλάτος ότι δεν ωφελεί σε τίποτε η επιμονή του δηλαδή, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, πήρε νερό, ένιψε τα χέρια του μπροστά στον όχλο και είπε, «Αθώος είμαι από το αίμα του δικαίου αυτού. Ημί σώψεστε». Εσείς θα αντιμετωπίσετε δηλαδή την κρίση. Και αποκριθείς όλος ο λαός είπε, «Το αίμα του ας είναι πάνω μας και στα τέκνα μας». Τότε απέλησε εις αυτούς τον Βαραβά, τον δε Ιησού μαστιγό σας παρέδωκε για να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνος, παραλαβώντες τον Ιησού στο πρετόριο, μάζεψαν γύρω του όλο το τάγμα των στρατιωτών. Και αφού τον έκδισαν, τον έντυσαν με μια κόκκινη χλαμίδα. Και αφού έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια, το έβαλαν στο κεφάλι του και καλάμι του έδωσαν στο δεξί του χέρι. Και γονιπετούσαν μπροστά του, τον ενέπαιζαν και λέγανε «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και αφού έφτισαν, τον έφτισαν, πήραν το καλάμι και χτυπούσαν το κεφάλι του. Και αφού τον ενέπαιξαν, τον έγδισαν από τη χλαμίδα, τον έντυσαν τα ημάτια του και τον έφεραν για να το σταυρώσουν. Ενώ δε έβγαινε, βρήκαν άνθρωπον Κυριναίων ονομαζόμενον Σίμωνα, αυτόν αγκάρεψαν για να σηκώσει το σταυρό του. Και όταν ήρθαν στον τόπο των λεγόμενων Γολγοθά, ο οποίος λέγεται Κρανίου τόπος στα ελληνικά, Γολγοθά είναι στα εβραϊκά, Κρανίου τόπος στα ελληνικά, έδωκαν εις αυτόν να πει ξύδι ανακατεμένο με χολή, και γι' αυτής δεν ήθελε να πει. Αφού δεν τον εσταύρωσαν, μοιράστηκαν τα ημάτια του βάλλοντες κλήρον. Για να πληρωθεί εκείνο που είχε πει ο προφήτης, διαμερίστησαν τα ημάτια μου στους εαυτούς τους και επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρον. Και καθήμενοι εφύλατον αυτόν εκεί και έθεσαν απάνω από το κεφάλι του την κατηγορία αυτού γεγραμμένη. Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε εσταυρώθησαν μαζί του δύο ληστές, ένας από τα δεξιά και ένας από τα αριστερά του. Και εκείνοι που περνούσαν τον βλαστημούσαν κουνώντας τα κεφάλια τους και λέγοντας «Ο χαλών, εσύ που χαλάς τον ναό και σε τρεις μέρες τον οικοδομείς, σώσε τον εαυτό σου, εάν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό». Το ίδιο και οι αρχιερείς τον ενέπαιζαν μαζί με τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους και έλεγαν «Άλλους σέσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Αν είναι βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατέβει τώρα από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν». Έριξε την πεποίθησή του στον Θεό, ας τον σώσει τώρα, εάν θέλει αυτόν, επειδή είπε ότι η Θεού Υιός είναι. Είμαι. Με συγχωρείτε. Το ίδιο δε και οι ληστές που ήταν σταυρωμένοι μαζί του, τον κορόιδευαν. από δε έκτης ώρας, έκτη η ώρα είναι η δωδεκάτη ώρα, το εβραϊκό ορολόγιο άρχισε από τις 6 το πρωί, σκοτάδι έγινε σε όλη τη γη μέχρι την ενάτη ώρα. Περί δε την ενάτη ώρα ανεβόησε ο Ιησούς με φωνή μεγάλη λέγοντας «Ηλί, Ηλί, λαμάσα βαχθανή», δηλαδή «Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Και μερικοί από εκείνους που στεκόταν εκεί, όταν άκουσαν έλεγαν ότι φωνάζει τον Ηλία αυτός. Και αμέσως έτρεξε ένας από αυτούς και πήρε σφουγγάρι και το γέμισε με ξύδι και το έβαλε σε καλάμι και τον επότιζε. Και οι υπόλοιποι έλεγαν «Άφησε να δούμε αν έρχεται ο Ηλίας να τον σώσει». Ο δε Ιησούς έκραξε πάλι με φωνή μεγάλη και αφήκε το πνεύμα. Και ειδού το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε σε δυο από πάνω έως κάτω και η γη εσύστηκε και οι πέτρες εσκίστηκαν και τα μνημεία άνοιξαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων αναστήθηκαν. Και βγαίνοντας από τα μνημεία μετά την Ανάσταση αυτού μπήκαν στην Αγία Πόλη και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Προσέξτε φίλοι μου, μη σας κουράσει η ανάγνωση, ας εντείνουμε την προσοχή μας. Ο δε εκατόνταρχος και εκείνοι που ήταν μαζί του και φύλαγαν τον Ιησού, όταν είδαν το σεισμό και τα γινόμενα, φοβήθηκαν πάρα πολύ και έλεγαν «Αληθώς Θεού ήταν αυτός». Ήσαν δε εκεί γυναίκες πολλές από μακριά, που έβλεπαν από μακριά, οι οποίες ακολούθησαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν, μεταξύ των οποίων ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των Ιών Ζεβεδαίου. Όταν δε έγινε βράδυ, ήρθε ένας άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέας, το όνομά του ήταν Ιωσήφ, ο οποίος και αυτός εμαθήτευσε εις τον Ιησούν. Αυτός όταν ήρθε προς τον Πιλάτο, εζήτησε το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος πρόσταξε να αποδοθεί το σώμα. Και έλαβον το σώμα ο Ιωσήφ, το τύλιξε με σεντόνι καθαρό και το έθεσε στο νέο μνημείο του, το οποίο ελατόμησε στην πέτρα, και αφού προσκύλησε ένα λιθάρι μεγάλο στη θύρα του μνημείου, ανεχώρησε. Ήταν δε και εκεί η Μαρία, η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία και κάθονται απέναντι από τον τάφο. Και θα πάμε και στον Λουκά, αγαπητοί μου φίλοι, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΚΒ κεφάλαιο, 22ο κεφάλαιο, εδάφια 26 μέχρι 15 κεφάλαιο 47. 26 έως 47. ΚΒ, Λουκάς, με συγχωρείτε, 1 έως ΚΓ 49. Λουκάς, 22ο κεφάλαιο, η ΚΒ, 1 έως 23ο κεφάλαιο, 49. Επλησίαζε δε η εορτή των Αζήμων, η λεγόμενη Πάσχα, και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς το πώς να θανατώσουν αυτόν, διότι εφοβούνται των λαών. Εισήλθε δε ο Σατανάς εις τον Ιούδα, τον επωνομαζόμενο Ισκαριώτη, ο οποίος ήταν ένας από τον αριθμό των 12, και πήγε και συνελάλησε με τους αρχιερείς και τους στρατηγούς το πώς να παραδώσει αυτόν εις αυτούς. Και χάρηκαν και συμφώνησαν να του δώσουν εις αυτόν αργύρια, να δώσουν εις αυτόν αργύρια. Και έδωκαν υπόσχεση και ζητούσε ευκαιρία να παραδώσει αυτόν εις αυτούς χωρίς θόρυβο. Ήρθε δε η ημέρα των Αζήμων κατά την οποία έπρεπε να θυσιάσουν το Πάσχα. Και απέστειλε τον Πέτρο και Ιωάννη λέγοντας «Πηγαίνετε και ετοιμάστε εσύ μας το Πάσχα για να φάμε». Οι δε είπαν προς αυτόν «Πού θέλεις να ετοιμάσουμε» και εκείνος τους είπε «Να, όταν μπείτε στην πόλη θα σας συναπαντήσει ένας άνθρωπος βαστάζοντας ένα σταμνί ύδατος. Ακολουθήστε τον στο σπίτι που θα μπει. Και θα πείτε προς τον οικοδεσπότη του σπιτιού, ο δάσκαλος σου λέει, πού είναι το κατάλημα όπου θα φάγει το Πάσχα μετά των μαθητών του, και εκείνος θα σας δείξει ένα ανώγιο μεγάλο εστρωμένο, εκεί ετοιμάστε». Αφού δι πήγαν, βρήκαν καθώς είπε προς αυτούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Και όταν ήρθε η ώρα, εκάθισε στην τράπεζα και οι 12 απόστολοι μαζί του, και είπε προς αυτούς, «Πολλοί επεθύμησαν να φάγω το Πάσχα τούτο με σας προτού να πάθω. Γιατί σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον εξ αυτού μέχρι που να εκπληρωθεί στη Βασιλεία του Θεού». Και αφού πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε: «Λάβετε τούτο και διαμοιράστε το ένας προς τον άλλο, στον άλλο, γιατί σας λέω ότι δεν θα πιω από το γεννήματος της Αμπέλου μέχρι που να έρθει η Βασιλεία του Θεού». Και αφού πήρε άρτο, ευχαρίστησε και έκοψε και έδωκε εις αυτούς λέγοντας: «Τούτο είναι το σώμα μου που δίδεται για σας. Αυτό να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Ο επίσης και το ποτήρι, αφού εντύπνησαν λέγοντας: «Τούτο το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενον. Πλην, να, το χέρι εκείνου που με παραδίδει είναι μαζί μου στο τραπέζι. Και ο μεν υιός του ανθρώπου πηγαίνει κατά το ορισμένο, πλην αλίμονο στον άνθρωπο εκείνο δια του οποίου παραδίδεται». Και αυτοί άρχισαν να συζητούν ο ένας με τον άλλο το ποιος τάχα ήταν από αυτούς που έμελε να το κάνει τούτο το πράγμα. Έγινε δε και φιλονικία μεταξύ αυτών περί του ποιος από αυτούς νομίζεται ότι είναι μεγαλύτερος. Άσχετη προς την ώρα, αγαπητοί μου φίλοι, ακόμη μαθητές. Ο δε είπε προς αυτούς: «Οι βασιλείς των εθνών τα κυριεύουν, τα έθνη, και οι εξουσιάζονται σε αυτά ονομάζονται ευεργέτες. Σεις όμως όχι έτσι, αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει ως ο μικρότερος και ο προϊστάμενος ως ο υπηρετών. Γιατί ποιος είναι μεγαλύτερος, εκείνος που κάθεται στο τραπέζι ή εκείνος που υπηρετεί? Δεν είναι εκείνος που κάθεται? Αλλά εγώ είμαι ανάμεσά σας ως υπηρέτης. Σεις δε είστε εκείνοι που διαμείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου. Οπότε εγώ ετοιμάζω σε εσάς βασιλεία, όπως ο πατέρας μου ετοίμασε σε μένα, για να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι στη βασιλεία μου και να καθίσετε σε θρόνους κρίνοντες τις δόξες».

δεν έχει ας πουλήσει το ημάτιό του και ας αγοράσει μάχαιρα. Γιατί σας λέω ότι ακόμη τούτο το γεγραμμένο πρέπει να εκτελεστεί σε μένα το και με τα ανώμονε λογίστη. Διότι τα περί εμού γεγραμμένα παίρνουν τέλος. Είδε είπον, κύριε, ειδού εδώ δύο μαχαίρια. Και εκείνος τους είπε, αρκετό είναι. Και βγαίνοντας πήγε κατά τη συνήθειά του στο όρος των ελαιών. Τον ακολούθησαν δε οι μαθητές του. Αφού δε ήρθε στον τόπο, είπε προς αυτούς, προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό. Και αυτός χωρίστηκε από αυτούς ως λίθου βολήν, ως εκεί που μπορεί να πετάξει κανείς μια πετρούλα, και αφού γονάτισε προσευχήθηκε λέγοντας, «Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήρι αυτό από μένα, πλην όχι το θέλημά μου, αλλά το δικό σου ας γίνει». Εφάνηκε δε σε αυτόν άγγελος από τον ουρανό ενισχύοντάς τον. Και εθόν εις αγωνία προσήφθηκε το θερμότερον. Έγινε δε ο υδρότας του ως τρόμβι αίματος που κατεβαίνανε στη γη. Και αφού σηκώθηκε από την προσευχή, ήρθε προς τους μαθητάς του και τους βρήκε να κοιμούνται από τη λύπη. Και είπε προς αυτούς, τι κοιμάστε, σηκωθείτε και προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό. Ενώ δε αυτός μιλούσε ακόμη, να, ο όχλος και ο λεγόμενος Ιούδας, ένας από τους 12, ερχότανε μαζί τους και επλησίασε στον Ιησού για να τον φιλήσει. Και ο Ιησούς του είπε, Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιό του ανθρώπου. Βλέποντας δε η γύρω του τι έμελε να γίνει, είπαν προς αυτόν, «Κύριε, να χτυπήσουμε με το μαχαίρι». Και εκτύπησε ένας από αυτούς το δούλο του αρχιερέως και του έκοψε το αυτί το δεξί. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, «Αφήστε το ως εδώ», φτάνει ως εδώ δηλαδή. Και έπιασε το αυτί του και το γιάτρεψε. Είπε δε ο Ιησούς προς τους εκείνους που ήρθαν εναντίον του, αρχιερείς και στρατηγούς του ιερού και πρεσβυτέρους, «Σαν να ήμουν ληστής, βγήκατε με μαχαίρια και ξύλα. Καθημέρα ήμουνα μαζί σας στο ιερό και δεν απλώσετε τα χέρια σας επάνω μου, αλλά αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους». Αφού τον συνέλαβαν λοιπόν, τον έφεραν και τον έπασαν στον οίκο του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος ακολουθούσε από μακριά. Αφού δε άναψαν φωτιά στο μέσο της αυλής, καθίσανε μαζί, καθόταν μαζί και ο Πέτρος μαζί τους εκεί. Τον είδε δε μια κάποια δούλη να κάθεται προς το φως και τον κοίταξε και είπε, και αυτός ήταν μαζί του. Και εκείνος αρνήθηκε λέγοντας, «Γυναίκα, δεν τον ξέρω». Και ύστερα από λίγο κάποιος άλλος βλέποντας τον είπε, «Και εσύ από αυτούς είσαι». Και ο Πέτρος είπε, «Άνθρωπε, δεν είμαι». Και αφού επέρασε ως μια ώρα, κάποιος άλλος διεισχυρίζει το λέγοντας, «Στα αλήθεια και αυτός μαζί του ήταν, γιατί Γαλιλαίος είναι». Είπε δε ο Πέτρος, «Άνθρωπε, δεν ξέρω τι λες». Και αμέσως ενώ αυτός μιλούσε ακόμη, εφώναξε ο κόκορας. Και στράφηκε ο Κύριος και κοίταξε στον Πέτρο. Και θυμήθηκε ο Πέτρος το λόγο του Κυρίου, όταν είπε προς αυτόν, ότι πριν φωνάξει ο κόκορας θα με αρνηθείς τρεις. Και βγαίνοντας έξω, ο Πέτρος έκλαψε πικρός. Συναισθάνθηκε τι έκανε. Και οι άνδρες που τον κρατούσαν τον Ιησού τον ενέπαιζαν δέρνοντας. Και περικαλύπτοντας αυτόν, του ρίχνανε στο πρόσωπο κάποιο ρούχο, τον χτυπούσαν στο πρόσωπό του και τον ρωτούσαν λέγοντας, «Προφήτεψε, ποιος είναι που σε χτύπησε?» Το λεγόμενο μπιζ που παίζαμε νέοι όταν είμαστε. Και άλλα πολλά βλασφημούντες λέγανε εις αυτόν. Και καθώς έγινε η μέρα, συμμαζεύτηκε το πρεσβυτέριο του λαού, αρχιερείς και γραμματείς, και όταν ανέβασαν στο συνέδριό τους λέγοντας, «Σύ είσαι ο Χριστός, πες μας». Είπε δε προς αυτούς, «Εάν σας πω, δεν θα πιστέψετε. Εάν δε και σας ρωτήσω, δεν θα μου αποκριθείτε, ούτε θα με απολύσετε. Από τώρα θα είναι ο Υιός του ανθρώπου καθήμενος εκ δεξιών της δυνάμεως του Θεού». Είπαν λοιπόν όλοι μαζί, «Σύ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού». Και εκείνος τους είπε, «Σείς λέγετε ότι εγώ είμαι. Πράγματι, όπως το λέτε, έτσι είναι». Και εκείνοι είπαν, «Τι ανάγκη έχουμε πλέον μαρτυρίας, γιατί εμείς οι ίδιοι ακούσαμε από το στόμα του». Τότε σηκώθηκε όλο το πλήθος αυτών και τον έφεραν στον Πιλάτο και άρχισαν να τον κατηγορούν λέγοντας, «Αυτόν τον βρήκαμε να διαστρέφει το έθνος και να εμποδίζει το να δίνουν φόρους στον Κέσαρα όλα ψέματα αυτά».

λέγοντα και λέει τον εαυτό του ότι είναι Χριστός βασιλιάς. Ο δε Πιλάτος τον ρώτησε λέγοντας «Είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων» και εκείνος αποκρίθηκε και είπε «Συ λέγεις». Πράγματι, έτσι είναι. Και ο Πιλάτος είπε προς τους αρχιερείς και τους όχλους «Κανένα έγκλημα δεν βρίσκω σε αυτόν τον άνθρωπο». Και εκείνοι επέμεναν λέγοντας ότι ταράζει το λαό διδάσκοντας καθόλου την Ιουδαία να αρχίσεις από της Γαλιλαίας μέχρι εδώ. Και ο Πιλάτος όταν άκουσε Γαλιλαία ρώτησε αν ο άνθρωπος είναι Γαλιλαίος. Και μαθαίνοντας ότι είναι από την επικράτεια του Ηρώδη, τον έστειλε προς τον Ηρώδη, ο οποίος ήταν και αυτό στα Ιεροσόλυμα αυτές τις ημέρες. Ο δε Ηρώδης βλέποντας τον Ιησού χάρηκε πολύ, γιατί ήθελε προπολού να τον δει, επειδή άκουγε πάρα πολλά περί αυτού και ήλπιζε να δει κάποιο θαύμα να γίνεται από αυτόν. Τον ρωτούσε με λόγια πολλά, πλην αυτός δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέν τίποτα. Στεκόντουσαν δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς κατηγορούντες αυτόν εντόνως. Αφού δε ο Ηρώδης με τα στρατεύματά του τον εξουθένησαν και τον ενέπαιξαν, τον έντυσαν αυτόν με λαμπρό ημάτιο, με συγχωρείτε, και τον έστειλαν αυτόν πάλι προς τον Πιλάτον. Εκείνη την ώρα, την ημέρα εκείνη, ο Πιλάτος και ο Ηρώδης έγιναν φίλοι μεταξύ τους, διότι πριν ήσαν σε έχθρα προς αλλήλους, ο ένας προς τον άλλο. Ο δε Πιλάτος, αφού συγκάλεσε τους αρχιερείς και τους άρχοντες και το λαό, είπε προς αυτούς «Εφέρατε προς εμένα αυτόν τον άνθρωπο ότι στασιάζει το λαό και να εγώ τον ανέκρινα μπροστά σας και δεν βρήκα σε αυτόν τον άνθρωπο κανένα έγκλημα από όσα τον κατηγορείτε. Αλλά ούτε ο Ηρώδης, γιατί σας έστειλα προς αυτόν. Και να, τίποτε άξιο θανάτου δεν έχει πράξει αυτός ο άνθρωπος. Αφού λοιπόν τον παιδεύσω, τον χτυπήσω δηλαδή, τον μαστιγώσω, θα τον απολύσω. Έπρεπε δε αναγκαίως να απολύσεις αυτούς ένα στη γιορτή. Όλοι δε μαζί φώναξαν λέγοντες «Σήκωσον τούτον, απόλυσον δε εσημάς τον Βαραβά», ο οποίος για κάποια στάση που έγινε στην πόλη και για φόνο τον είχαν βάλει στη φυλακή. Πάλι λοιπόν ο Πιλάτος ελάλησε προς αυτούς θέλοντας να απολύσει τον Ιησού. Εκείνοι δε φώναζαν λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Και εκείνος για τρίτη φορά τους είπε «Και τι κακό έκαμε αυτός. Καμιά αιτία θανάτου δεν βρίσκω σε αυτόν. Αφού λοιπόν τον παιδεύσω θα τον απολύσω». Αλλά εκείνοι επέμεναν με φωνές μεγάλες ζητούντες να σταυρωθεί. Και οι φωνές τους και των αρχιερέων υπερίσχυαν. Και ο Πιλάτος αποφάσισε να γίνει το ζήτημα αυτόν. Και απέλυσε σε αυτούς τον για στάση και φθόνο βεβλημένο στη φυλακή των οποίων ζητούσαν, τον Βαραβά δηλαδή, τον δε Ιησού παρέδωκε εις το θέλημα αυτόν. Και καθώς τον έφεραν έξω, έπιασαν Σίμωνα κάποιον Σίμωνα Κυριναίων από την Κυρίνη δηλαδή, που ερχόταν από τον αγρό και τον έθεσαν και έθεσαν επάνω του το σταυρό για να φέρει αυτός πίσω από τον Ιησού. Ακολουθούσε δε αυτόν πλήθος πολύ του λαού και γυναίκες οι οποίες και οδύροντο και θρηνούσαν αυτόν. Σταφείς δε προς αυτάς είπε ο Ιησούς «Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, αλλά για τους εαυτούς σας να κλαίτε και για τα τέκνα σας. Γιατί να έρχονται οι μέρες κατά τις οποίες θα πούν μακάριες οι στήρες και οι κοιλιές που δεν εγέννησαν και οι μαστοί που δεν εθύλασαν. Τότε θα αρχίσουν να λένε στα όρη πέστε επάνω μας και στα βουνά σκεπάστε μας. Γιατί αν στο υγρό ξύλο κάνουν τέτοια πράγματα τι θα γίνει στο ξερό. Εφέρονται δε και άλλοι δύο μαζί του οι οποίοι ήσαν κακούργοι για να θανατωθούν. Και όταν ήρθαν στον τόπο των ονομαζόμενων Κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον ένα από τα δεξιά και τον άλλο από αριστερά, από τον Ιησού. Ο δε Ιησούς έλεγε «Πάτερ, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλαν κλήρον και στεκότανε ο λαός και θεωρούσε. Τον ενέπαιζαν δε και οι άρχοντες μαζί τους λέγοντες «Άλλους έσωσε, ας σώσει τον εαυτό του, εάν αυτός είναι ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού». Τον ενέπαιζαν δε και οι στρατιώτες, πλησιάζοντες και προσφέροντες ξύδι σε αυτόν και λέγοντες «Εάν σοι είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Ήταν δε και επιγραφή γραμμένη επάνω του, το πάνω μέρος του σταυρού, με γράμματα ελληνικά και ρωμαϊκά και εβραϊκά. «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».
Αυτό έγραφε η επιγραφή. Ένας δε από τους κρεμασμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας «Εάν σύ είσαι ο Χριστός, σώσε τον εαυτό σου και εμάς». Το αποκρίθηκε ο άλλος και τον επέπληξε λέγοντας «Ούτε το Θεό δε φοβάσαι εσύ ο οποίος είσαι στην ίδια καταδίκη και εμείς μεν δίκαια είμαστε εδώ διότι άξια τον όσα επράξαμε απολαμβάνουμε. Αυτός όμως δεν έκαμε τίποτε κακό». Και έλεγε προς τον Ιησού «Θυμήσουμε Κύριε όταν έρθει στη Βασιλεία σου». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς «Αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Ήταν δε ως έκτη ώρα, είπαμε έκτη είναι η δωδεκάτη μεσημεριανή, και έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη μέχρι την ενάτη ώρα, μέχρι τις τρεις δηλαδή, το απόγευμα. Και σκοτίστηκε ο ήλιος και σκίστηκε στη μέση το καταπέτασμα του ναού. Και αφού φώναξε με φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Και λέγοντας αυτά εξέπνευσε. Βλέποντας δε ο εκατόνταρχος το γενόμενο εδόξασε τον Θεό λέγοντας «Όντως ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος». Και όλοι οι όχλοι που συνήθαν στη θεωρία αυτή που παρακολούθησαν δηλαδή βλέποντας τα γενόμενα υπέστρεφαν χτυπώντας τα στήθη τους. Στεκόταν δε από μακριά και οι γνωστοί του και οι γυναίκες οι οποίες τον ακολούθησαν από τη Γαλιλαία και έβλεπαν αυτά. Μέχρι εδώ αγαπητοί μου φίλοι, για να ρίξουμε μια ματιά και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ιωάννης 19 κεφάλαιο 19 1 μέχρι το 42 μέχρι το τέλος. Τότε λοιπόν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησού και μαστίγωσε. Και οι στρατιώτες αφού έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια, το έβαλαν στο κεφάλι του και τον έντυσαν με ένα ημάτιο πορφυρούν. Και έλεγαν «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και του έδιναν ραπίσματα. Βγήκε δε πάλι έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς «Ιδού, σας τον φέρνω έξω για να γνωρίσετε ότι κανένα έγκλημα δεν βρίσκω σε αυτόν». Βγήκε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορώντας τον αγκάθινο στεφάνι και τον πορφυρούν ημάτιον. Και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Δέστε τον άνθρωπο, είδε ο άνθρωπος». Τον είχε καταντήσει, τον είδανε μόφυρτο και νόμιζε ότι θα συγκινηθούν, αλλά αυτοί τα λιοντάρια όταν βλέπουν αίμα συγκινούνται. Όταν δε είδε αυτόν, είδαν αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτες κράβγασαν λέγοντας «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν σεις και σταυρώστετε». «Σαυρώστε τον, διότι εγώ δεν βρίσκω σε αυτόν έγκλημα». Αποκρίθηκαν προς αυτούς οι Ιουδαίοι. «Εμείς νόμο έχουμε και κατά τον νόμο μας πρέπει να αποθάνει γιατί έκαμε τον εαυτό του Υιό του Θεού». Όταν δε άκουσε ο Πιλάτος αυτό το λόγο μάλλον φοβήθηκε και μπαίνοντας πάλι στο πρετόριο και λέει προς τον Ιησού, λέει στον Ιησού «Από πού είσαι εσύ». Ο δε Ιησούς απόκριση δεν του έδωκε. Λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος «Προς εμένα δεν μιλάς. Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία έχω να σε απολύσω». Αποκρίθηκε ο Ιησούς «Δεν είχες καμιά εξουσία εναντίον μου αν δεν σου ήταν δοσμένο άνωθεν από το Θεό δηλαδή. Γι' αυτό εκείνος που με παραδίδει σε σένα έχει μεγαλύτερη αμαρτία». Έκτοτε εζητούσε ο Πιλάτος να τον απολύσει. Οι Ιουδαίοι όμως έκραζαν λέγοντες «Εάν απολύσεις αυτόν δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Καθένας που κάνει τον εαυτό του βασιλιά αντιλέγει στον Κέσαρα». Εδώ με συγχωρείτε για την έκφραση, στρίμωξαν τον Πιλάτο, ότι δηλαδή θα τον κατηγορούσαν οι αρχιερείς στον Κέσαρα, ότι αναγνώριζε κάποιον άλλο βασιλιά. Και αυτό θα είχε τραγικές συνέπειες για τη ζωή του. Ο Πιλάτος λοιπόν όταν άκουσε αυτό το λόγο, έφερε έξω τον Ιησού και κάθισε στο βήμα που λεγόταν Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά δε Γαβαθά, και ήταν Παρασκευή του Πάσχα και ώρα περίπου έκτη. Βλέπετε όλοι οι Ευαγγελιστές συμφωνούν. Και λέγει προς τους Ιουδαίους «Ιδού ο βασιλεύς σας». Και εκείνοι εκράβγασαν «Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον, σήκωσέ τον, σήκωσέ τον δηλαδή, σταύρωσέ τον». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Τον βασιλιά σας να σταυρώσω». Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς «Δεν έχουμε βασιλιά παρά Κέσαρα, τον Κέσαρα». Η φοβερότερη, η εσχρότερη προδοσία που έγινε ποτέ από το επίσημο έθνο, από ένα επίσημο έθνος αγαπητοί φίλοι, από τους επίσημους εκφραστές του.
Τότε λοιπόν παρέδωκε αυτόν εις αυτούς για να σταυρωθεί. Και παρέλαβαν τον Ιησού και απήγαγον. Και βαστάζον το σταυρόν αυτό εξήλθε εις το λεγόμενο κρανίου τόπον, ο οποίος λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μαζί του άλλους δύο, από εδώ και από εκεί, ανάμεσά τους τον Ιησού. Έγραψε δε και τίτλο ο Πιλάτος και έβαλε στο σταυρό, ήταν δε γεγραμμένο, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και αυτόν τον τίτλο τον διάβασαν πολλοί από τους Ιουδαίους, γιατί ήταν πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήταν γραμμένο στα εβραϊκά, στα ελληνικά και στα ρωμαϊκά. Έλεγαν λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφεις ο βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλιάς είμαι των Ιουδαίων. Τους απάντησε ο Πιλάτος, εκείνο που έγραψα το έχω γράψει. Εκείνο που έγραψα το έγραψα τέλος πάντων. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, πήρανε τα ημάτια του και έκαναν 4 μερίδια σε κάθε στρατιώτη από ένα μερίδιο και το χιτώνα. Ήταν δε ο χιτώνας του άραφος από πάνω, όλος υφαντός. Είπαν λοιπόν ο ένας προς τον άλλο, ας μην τον σχίσουμε, αλλά ας τρίξουμε λαχνό περί τίνος γι' αυτόν, τίνος θα είναι. Για να πληρωθεί η γραφή που λέει, διαμερίστησαν τα ημάτια μου στους εαυτούς τους και επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρον. Οι μεν λοιπόν στρατιώτες αυτά έκαναν. Στεκόντουσα δε πλησίον στο σταυρό του Ιησού η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του Μαρία η γινή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν όταν είδε την μητέρα και τον μαθητή να παρίσταται, τον οποίον αγαπούσε, τον Ιωάννη δηλαδή, λέγει προς τη μητέρα αυτού, γίνε, ιδού ο γιος σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητή, ιδού η μήτυρ σου. Και από εκείνη την ώρα την πήρε ο μαθητής στο σπίτι του. Μετά ταύτα, ξέροντας ο Ιησούς ότι όλα ήδη τελείωσαν, για να πληρωθεί η γραφή λέγει, διψώ. Βρισκόταν δε εκεί ένα γείο γεμάτο ξύδι, και εκείνοι γεμίσανται στο σπόγκο από ξύδι και το βάλανε σε ένα ίσωπο, ένα τέτοιο μεθύσανο επάνω σαν καλάμι, το πρόσφεραν στο στόμα του. Όταν λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε, τετέλεστε, και κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Οι δε Ιουδαίοι, για να μην μείνουν επί του σταυρού τα σώματα το Σαββάτο, επειδή ήταν Παρασκευή, γιατί ήταν μεγάλη η μέρα, εκείνη η μέρα του Σαββάτου, παρεκάλεσαν τον Πιλάτο για να συθλαστούν αυτού τα σκέλη και να σηκωθούν, να αποκαθιλωθεί δηλαδή. Ήρθαν λοιπόν οι στρατιώτες και του μεν πρώτου σπάσανε τα σκέλη, του άλλου όμως και τους σταυρωθέντες μαζί του. Εις δε τον Ιησού όταν ήρθαν και είδαν ότι έχει ήδη πεθάνει, δεν τους σπάσανε τα σκέλη. Άλλα ένας από τους στρατιώτες εκέντησε με λόγχη την πλευρά του και βγήκε αμέσως αίμα και νερό. Και ο ειδών μαρτυρεί, και αληθινή είναι η μαρτυρία του, ο Ιωάννης είναι αυτός εδώ. Και εκείνος ξέρει ότι αλήθεια λέει για να πιστέψετε εσείς. Γιατί έγιναν αυτά για να πληρωθεί η γραφή. Κόκαλό του δεν θα συντριφτεί. Και πάλι άλλη γραφή λέγει, θα επιβλέψουν σε εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Ύστερα από αυτά, ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, ο οποίος ήταν μαθητής του Ιησού, κρυμμένος όμως για τον φόβο των Ιουδαίων, παρεκάλεσε τον Πιλάτο να σηκώσει το σώμα του Ιησού. Και ο Πιλάτος έδωκε άδεια. Ήρθε λοιπόν και σήκωσε το σώμα του Ιησού. Ήρθε δε και ο Νικόδημος, ο οποίος είχε έρθει προς τον Ιησού τη νύχτα καταρχάς, φέρνοντας μείγμα σμύρνης και αλόης μέχρι 100 λίτρες. Έλαβαν λοιπόν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν με σάβανα και ρίξανε και τα αρώματα, όπως είναι συνήθεια στους Ιουδαίους να ενταφιάζουν. Ήταν δε στον τόπο όπου εσταυρώθηκε κήπος και στον κήπο μνημείο νέο, στο οποίο κανένας δεν είχε τεθεί. Εκεί λοιπόν έβαλαν τον Ιησού για την Παρασκευή των Ιουδαίων, γιατί ήταν πλησίον των μνημείων. Και εδώ ανταποκρίνεται, αγαπητοί φίλοι, ο τόπος που είναι δίπλα στο βραχάκι του Γολγοθά που σταυρώθηκε ο Κύριος. Εκεί είναι ελαξευμένος στο βράχο, μέσα στην πλευρά του βράχου, ο τάφος που ήταν τοποθετημένο το σώμα του Κυρίου, γιατί εκεί είναι και ο κήπος, εκεί είναι και η δεξαμενή, ενώ εκεί κάτω που έχουν φτιάξει είναι μέσα στα τείχη, ενώ αυτό είναι έξω από τα τείχη. Αγαπητοί μου φίλοι, ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ, αλλά βεβαίως αυτά δεν ήταν παρά μια ανάγνωση. Όμως ξαναδιαβάστε τα και μόνοι σας φίλοι και σκεφτείτε πάνω σε αυτά. Ο Υιός του Θεού, ο μονογενής, ο Ίσα Θεό Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, ο Διού τα πάντα εγένετο, όπως λέει ο Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του,
έγινε άνθρωπος και εδώ σταυρώθηκε στον Γολγοθά στη θέση τη δική σου και τη δική μου. Τιμωρήθηκε από τον Θεό για να μην τιμωρηθούμε εμείς οι ένοχοι αμαρτωλοί, οι χαμένοι αμαρτωλοί. Τώρα με ειλικρινή μετάνοια και πίστη στο πρόσωπό του και στη θυσία του, στο Άγιο Αίμα που έχεις για σένα ψυχή μου,

σβήσει μέσα μου για πάντα. Τότε στην γλυκιά αγκαλιά σου θα με πάρεις.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το θέμα που θα μελετήσουμε είναι η παραβολή του ασώτου γιου. Πολύ γνωστή η παραβολή σε όλο τον κόσμο. Αλλά όμως είναι η παραβολή εκείνη που όσες φορές και αν επανέλθει ο άνθρωπος αυτή και τη μελετήσει, πάντα βρίσκει πλούτον αληθιών του Θεού. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η πριγκυπική παραβολή την οποία ο Ιησούς Χριστός απήγγειλε προς τους μαθητές του. Αφορμή για την παραβολή αυτή ήταν οι Φαρισαίοι και γενικά το ιερατείο το Ιουδαϊκό, το οποίο είχε υπερήφανη γνώμη για τον εαυτό του και περιφρονούσε τους άλλους. Και ο Ιησούς μιλάει για εκείνον που δεν έχει καθόλου αξία στα μάτια των ανθρώπων, επειδή είναι αμαρτωλός, πεσμένος, χαμένος, όμως είναι πολύτιμος για το Θεό. Θα διαβάσω την παραβολή αυτή από τη μετάφραση του Νεόφυτου Βάμβα. Είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 15 και από το εδάφιο 11. Είπε δε, άνθρωπός της είχε δύο υιούς και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγα ημέρας συνάξας πάντα ο νεότερος υιός απεδίμησε εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζών ασώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να υστερείται. Τότε επήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού για να βόσκει χείρους. Και επεθύμη να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγαν οι χείροι και ουδείς έδιδε εις αυτόν. Ελθόντε εις αυτόν, είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσε άρτον και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν, πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονόμαστε ο Υιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχε έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας, και φέροντες τον μόσχο των σιτευτών, σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και βρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται». Το σημείο το οποίο μας δίδει εδώ και φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία είναι αυτό το οποίο λέει στο εδάφιο 17, «Ελθόν δε εις αυτόν», είπε. Πραγματικά αυτή η πριγκυπική παραβολή είναι η ιστορία του ανθρώπου και της πτώσης του ανθρώπου. Αντίθετα με τις θεωρίες που λένε ότι ο άνθρωπος βγήκε από τον πίθηκο, εδώ βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι γέννημα και δημιούργημα του Θεού. Ένας πατέρας είχε δύο παιδιά και αυτός ο πατέρας δεν δυσκολευόμεθα να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπό του και να καταλάβουμε ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο άνθρωπος είχε δύο υιούς. Ο ένας ήταν ο νεότερος γιος, ο άσωτος, ο άλλος ο νομοταγής, όπως ήσαν όλοι εκείνοι οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι που θεωρούσαν τον εαυτό τους νομοταγή εις τον Θεό και περιφρονούσαν τους άλλους οι οποίοι ήσαν αμαρτωλοί. Και εδώ μας δείχνει ακριβώς την πτώση του ανθρώπου. Ο νεότερος γιος εμφανίστηκε στον πατέρα και του ζήτησε να του δώσει το ανήκον μέρος της περιουσίας. Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος θέλησε να γίνει αυτόνομος. Αυτό μας λέει η Αγία Γραφή. Πως ο Θεός εδοκίμασε την ελευθερία του ανθρώπου στην Εδέμ με το δέντρο εκείνο της γνώσης του καλού και του κακού, όταν απαγόρευσε να φάγει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Όχι ότι αυτό ήταν κάτι κακό, αλλά το μη το οποίο είπε ο Θεός εις τον άνθρωπο ήταν μια δοκιμασία της ηθικής του ελευθερίας αν θα υπακούσει ή θα παρακούσει. Και ο άνθρωπος θέλησε να γίνει αυτόνομος. Ήταν σαν να είπε στον Θεό «Δεν ζητώ και δεν θέλω καθόλου την εξάρτηση από σένα. Δώσ' μου ό,τι μου ανήκει, αυτά τα οποία μου έχεις δώσει, το νουν, τη σκέψη, τη θέληση, τα περιουσιακά στοιχεία, τον κόσμο ολόκληρο γύρω μου, θέλω εγώ να τον κυβερνήσω, να τον κυβερνήσω από τον εαυτό μου χωρίς την εξάρτηση από σένα». Ο άνθρωπος ανεξαρτοποιήθηκε από τον Θεό. Απέρριψε τον Θεό, γίνει και αυτόνομος. Δεν άργησε όμως να δει την καταστασή του που έφτασε. Η διαχείριση των πραγμάτων από μέρους του ανθρώπου οδήγησε στην τελεία καταστροφή. Διότι ο άνθρωπος με όλα όσα τον έχει πρικίσει ο Θεός και τη θέληση και τη σκέψη, την αποφασιστικότητα, την εφευρετικότητα, δεν μπορεί να διαχειριστεί. Είναι τα πράγματα τα οποία ο Θεός το έχει εμπιστευθεί χωρίς την συμμετοχή του Θεού. Τον έχει φτιάξει τον άνθρωπο έτσι ώστε να ζει με εξάρτηση από το Θεό. Όπως έλεγε κάποιος, είμαι σαν το ψάρι στη θάλασσα, σαν το πουλί στον αέρα. Η δική μας ατμόσφαιρα στην οποία ζούμε και μέσα στην οποία κινούμεθα είναι ο Θεός. «Εν αυτό κινούμεθα και εσμέν και ήμεθα», είπε ο Απόστολος Παύλος προς τους φιλοσόφους της Αθήνας, τους Στοικούς και τους Επικουρίους. «Εν αυτό, εν το Θεό, κινούμεθα και εσμέν». Και να θέλεις να απομακρυνθείς από το Θεό, δεν το μπορείς. Και πώς να φύγεις από τα μάτια του Θεού. Αυτό σε κυκλώνει από παντού. Είναι γύρω σου, είναι και μέσα σου. Εάν εσύ τον θέλεις, αν δεν τον θέλεις, το Πνεύμα του Θεού αποσύρεται από πάνω σου, αλλά αυτή είναι η αθλειότητα του ανθρώπου. Κοιτάξτε στην παραβολή αυτή ο άσωτος που έφτασε. Όπως μας λέει η Γραφή, πορεύτηκε σε μια χώρα μακράν. Θα σκεφτόταν κανείς πολύ για να βρει ποια είναι αυτή η χώρα η μακράν, στην οποία ο Θεός δεν μπορεί να φτάσει. Τάχα υπάρχει κανένας τόπος σε όλο το σύμπαν, κανένα σημείο σε όλο το σύμπαν που ο Θεός δεν είναι. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, όπως ξέρουμε, από μέσα από το Λόγο Του, τον Άγιο. Και όμως υπάρχει ένα σημείο στο οποίο ο Θεός δεν είναι. Υπάρχει μια γη στην οποία ο Θεός δεν είναι. Υπάρχει μια χώρα μακράν, τόσο μακράν από το Θεό που ο Θεός δεν φτάνει εκεί, αν και είναι πανταχού παρόν. Και ποια είναι αυτή η χώρα, η μακράν, ποια άλλη μπορεί να είναι παρά η χώρα της αμαρτίας, η γη της αμαρτίας, το σημείο όπου ο άνθρωπος εάν σταθεί ο Θεός δεν μπορεί να τον πλησιάσει, διότι ο Θεός είναι Άγιος και η αγιότης του Θεού δεν επιτρέπει τη συμμετοχή του μέσα στην ανομία και στην αμαρτία. Αν ο άνθρωπος κλέβει, δεν μπορεί να είναι ο Θεός μαζί του. Αν ο άνθρωπος ψεύδεται, ο Θεός δεν μπορεί να είναι μαζί του. Αν ο άνθρωπος ασκεί βία, ο Θεός δεν μπορεί να είναι μαζί του. Δεν μπορεί να είναι μαζί με όλους εκείνους οι οποίοι ασύστολα αμαρτάνουν και ηθελημένα αμαρτάνουν. Ο Θεός απομακρύνεται. Να λοιπόν ένα σημείο στο οποίο δεν είναι ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στην προς Ρωμαίους επιστολή για την αγάπη του Θεού, ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από αυτήν την αγάπη του Θεού, λέει στο κεφάλαιο το 8, τίποτε πραγματικά δεν υπάρχει στον κόσμο που μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, η μάχαιρα, καθώς είναι γεγραμμένο, ότι ένεκα σου θα μνατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν για το αγαπήσατος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Τίποτα λοιπόν δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Ο Θεός μας κυκλώνει από παντού, ο Θεός είναι πλησίον μας, είναι μέσα μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μας χωρίζει. Αυτό είναι η αμαρτία. Εάν ο άνθρωπος αμαρτάνει, τότε ο Θεός δεν είναι μαζί του. Πραγματικά η αμαρτία χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Και στη γη της αμαρτίας, η οποία είναι η χώρα μακράν, ο Θεός δεν κατοικεί εκεί. Αν λοιπόν ο άνθρωπος πορευθεί στην αμαρτία, όπως ο άσωτος, ο Θεός δεν είναι εκεί. Και στην αμαρτία μέσα, στη γη της αμαρτίας, πώς έζησε, πώς να ζήσει. Υπάρχει ζωή στη γη της αμαρτίας, υπάρχει μόνο στέρησης. Επήγε και προσκολήθηκε σε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ο οποίος τον έστειλε, λέει, στους αγρούς να βόσκει χείρους. Κοιτάξτε την κατάντια του ανθρώπου. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του με τα ξυλοκέρατα τα οποία τρώγανε οι χείροι, και κανείς δεν έδινε σε αυτόν ούτε τα ξυλοκέρατα. Κοίταξε την κατάντια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ο οποίος πλάστηκε από το Θεό να είναι ο πρίγκιπας στον κόσμο τούτον, ο κληρονόμος αυτής της γης και κυβερνήτης αυτής της γης, εφόσον θα ήταν βέβαια σε εξάρτηση με το Θεό. Τα λουλούδια του αγρού θα το έπλεκαν στεφάνι στο κεφάλι. Θα ήταν ο Κύριος και ήταν πραγματικά τέτοιος ο πρώτος άνθρωπος. Ο Αδάμ πριν πέσει, πριν αμαρτήσει, ήταν τέτοιος. Ήρθανε όλα τα ζώα, τα κτίνη, τα θηρία του αγρού και παρήλασαν μπροστά του και ο άνθρωπος τα ονομάτισε ανάλογα με τις ιδιότητές τους. Διότι ο άνθρωπος ήταν κύριος όλης αυτής της φυσικής δημιουργίας, της ζωικής δημιουργίας. Ο Θεός τον είχε

εαυτόν του. Ήταν εκτός του εαυτού του και γύρισε, επέστρεψε στον εαυτόν του. Ο άνθρωπος ζει σε μία ματαιότητα μέσα, ζει μέσα σε μία φαντασία, θα έλεγε κανείς, σε ένα κόσμο φανταστικό, βγαίνει από τον εαυτόν του, νομίζει ότι είναι ευτυχής και ταξιδεύει σε μάταια πράγματα, ωστότου επιστρέψει στον εαυτόν του και δει την καταστασή του. «Ελθόντε εις εαυτόν», είπε, «πόσοι μισθωτοί του πατρός μου περισσεύουν άρτον και εγώ χάνομαι από την πείνα». Αυτό το συλλογισμό τον έκανε σαν ήρθε στον εαυτόν του. Είναι εκείνο το οποίο λέμε πολλές φορές, «Συνελθέ, έλα στον εαυτόν σου, πού είσαι, πού ταξιδεύεις, πού περιπλανάσαι». Ο άνθρωπος της αμαρτίας περιπλανάται, έως ότου συνθήκες και καταστάσεις τον αναγκάσουν να έρθει στον εαυτόν του και να σκεφτεί και να συλλογιστεί για την επιστροφή του στο Θεό. Η Αγία Γραφή στην όμορφη τούτη την θαυμαστή παραβολή μας δείχνει ότι ο πατέρας δεν είχε ησυχάσει. Από τη στιγμή που το άσωτο παιδί πήρε την περιουσία του και έφυγε σε χώρα μακρινή, ο πατέρας δεν ησύχασε. Δεν έπαυσε να βγαίνει στο δρόμο και να γναντεύει μακριά τον ορίζοντα για να δει αν το άσωτο παιδί θα επιστρέψει. Το αγαπούσε, τον ήθελε, έστω και άσωτον. Αυτός ήξερε τι θα κάνει, πώς μπορούσε να τον μεταμορφώσει, αρκεί εκείνος να γύριζε. Και πραγματικά κάποτε ο πατέρας τον είδε να έρχεται από μακριά. Ήταν ο γιος του, μα αυτός σχεδόν σερνόταν. Αυτός δεν μπορούσε να περπατήσει, αδύνατος, κοκαλιασμένος, συφοριασμένος, κουρελής, βρωμερός, όπως η αμαρτία τον είχε καταντήσει, βόσκοντας τους χείρους, τρώγοντας ξυλοκέρατα, ζώντας μέσα στη λάσπη και μέσα στην αθλειότητα. Κι όμως ο πατέρας, σαν τον είδε, από μακριά τον ανεγνώρισε. Δεν χρειάστηκε ο άσωτος γιος να πλησιάσει τον πατέρα. Ο πατέρας ο ίδιος έτρεξε προς αυτόν, γεμάτος αγάπη. Και ενώ ο γιος προσπάθησε να ψελίσει μερικά λόγια και να πει «Πατέρα, ήμαρτον στον ουρανό και νοπιών σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ γιος σου», αυτός ο πατέρας διατάζει, τον αγκαλιάζει, τον φίλει, τον κατεφίλησε, λέει, στον τράχυλο τον κατεφίλησε. Τον αγκάλιασε και διέταξε αμέσως τους δούλους του. «Φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν και δώστε σε αυτόν το δαχτυλίδι στα χέρια του και υποδήματα στα πόδια του και βγάλτε το μουσχάρι το σιτευτό έξω και σφάχτε το και λάτε να φάμε και να εφρανθούμε, γιατί τούτος ο γιος μου ήταν νεκρός και ανέζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε και ήρχισαν όλοι να εφραίνονται». Κοίταξε τώρα ετούτη την, θα έλεγε κανείς, το σκαλοπάτι της δόξης στο οποίο ο πατέρας ανέβαζε το γιο. Πρώτα απ' όλα τον αγκάλιασε και τον κατεφίλησε. Τον αγκάλιασε και τον κατεφίλησε όχι αφού πλήθηκε και περιποιήθηκε τον εαυτόν του, όπως ήταν βρωμερός, έτσι τον δέχτηκε στην αθλειότητά του και τον αγκάλιασε και τον κατεφίλησε. Δεύτερο, διατάζει τους δούλους να φέρουν την στολή την πρώτη. Φαντάζομαι τους δούλους εκείνους που πήραν την εντολή, καθώς θα έτρεξαν να φέρουν τη στολή την πρώτη, θα φρενάρισαν στο δρόμο και στράφηκαν γύρω και ρώτησαν «Ποια είπες, ποια είπες αρχοντά μας, ποια στολή?» «Την πρώτη», τους λέγει. «Μα την πρώτη τη φοράει ο καλός σου γιος, ετούτος ο άθλιος, ετούτος ο συφοριασμένος, ο βρωμερός, να φορέσει πρώτη στολή». Κι όμως ο πατέρας διατάζει την πρώτη στολή. Είναι η στολή της δικαιοσύνης. Δεν είμαστε δίκαιοι που μας φόρεσε τη στολή της δικαιοσύνης. Υπήρξαμε αμαρτωλοί και βρωμεροί. Και αυτή η δικαιοσύνη είναι απονεμητική. Ο Θεός την απονέμει. Είναι η δικαιοσύνη του Υιού του, του Μονογενούς, και τη φοράει σε μας, με την οποία δικαιοσύνη από τη στιγμή που πιστεύεις, από τη στιγμή που επιστρέφεις στο Θεό, φοράς τη λευκή στολή της δικαιοσύνης και μπορείς να εμφανιστείς ενώπιον του Θεού. Αν εμφανιστείς στην πόρτα του ουρανού
οι άγγελοι του ουρανού δεν θα

σε βγάλουν έξω, διότι βλέπουν επάνω σου την στολή την πρώτη, το ένδυμα της δικαιοσύνης, το λευκό, το κατάλευκο, το οποίο ο Θεός σου φοράει. Το τρίτο πράγμα, το πρώτο ήταν το φιλί που του δώσε, το δεύτερο η στολή η πρώτη, το τρίτο πράγμα που διέταξε είναι να του φέρουν δαχτυλίδι στα χέρια, στο χέρι. Δαχτυλίδι φορούσαν οι άρχοντες. Αυτός είχε γίνει δούλος, είχε γίνει σκλάβος της αμαρτίας, είχε γίνει υπηρέτης της αθλειότητος. Και όμως ο πατέρας από την αγάπη του διατάζει να του δώσουν δακτυλίδι στα χέρια, που σημαίνει ότι τον ανακηρύσει άρχοντα, τον ανακηρύσει Κύριον, του δίνει θέση επίσημη, τον βλέπει σαν μια επίσημη προσωπικότητα, όχι πλέον σαν σκλάβο της αμαρτίας και δούλο της αμαρτίας. Αυτό κάνει ο Θεός σε όλους εμάς οι οποίοι δεχόμεθα τον Ιησού Χριστόν σωτήρα και επιστρέφομαι στο Θεό δια του Χριστού. Και τέλος διατάζει να του βάλουν υποδήματα στα πόδια. Υποδήματα φορούσαν πάλι οι άρχοντες, οι δούλοι ήσαν ξυπόλοιτοι. Και αυτός, επειδή είχε γίνει δούλος, επέστρεψε από τη χώρα της δουλείας.

διάλειμμα του Πατέρα θα καθίσουμε κι εμείς κι ας μη υπακούσαμε για μόνο το λόγο ότι μετανοήσαμε, για μόνο το λόγο ότι επιστρέψαμε, για μόνο το λόγο ότι επιστέψαμε στον Υιό του Θεού. Και ακόμα τελικά σαν επισφράγηση όλων τους λέει φέρτε έξω το μοσχάριτο σιτευτό και σφάχτε το για να φάμε και να εφραμθούμε, γιατί τούτος ο γιος μου ήταν νεκρός και ανέζησε, ήταν χαμένος και βρέθηκε, και ήρχισαν όλοι να γιορτάζουν και να εφραίνονται. Πραγματικά αυτή είναι η εικόνα του ουρανού. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι μεγάλη χαρά γίνεται πάνω στον ουρανό για τη μετάνοια και επιστροφή ενός αμαρτωλού. Και εδώ πέρα βλέπουμε αυτή τη χαρά η οποία γίνεται στον ουρανό. Ήρχισαν να εφραίνονται. Σπάχτε το μόσχο το σιτευτό. Ο Υιός του Θεού γίνει και μοσχάρι σιτευτό που σφάγει και για μας. Σε όλη την αιωνιότητα θα τρώμε Χριστό. Θα πίνουμε από το Χριστό και θα εφραινόμεθα. Θα χαιρόμεθα στην παρουσία του Θεού και όλος ο ουρανός θα χαίρει μαζί μας. Ο Απόστολος Παύλος όταν μίλησε για την εκκλησία των λυτρωμένων, των αναγεννημένων, στην προς Εφεσίους επιστολή λέει εκεί ότι ο Θεός μας προορίζει εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού εν Χριστώ Ιησού, που σημαίνει ότι για όλη την αιωνιότητα ο Θεός θέλει και μόνη η παρουσία μας, η παρουσία των λυτρωμένων, να είναι εις έπαινον της δόξης της χάριτος του Θεού. Η χάρις του Θεού έχει δόξα. Αυτή τη δόξα την οποία εφανέρωσε σε μας όταν μας πήρε και μας ανέβασε τόσο ψηλά. Και η παρουσία μας μόνο θα αποτελεί αιτία και λόγο επαίνου του Θεού, τραγουδιού, δοξολογίας προς το Θεό, έπαινος προς το Θεό για τη χάρη Του, για το πόσο φάνηκε αυτός Θεός αγάπης, γεμάτος αγάπη, ώστε να μας περιβάλλει με αγάπη και να μας χαριτώσει μέσα στον αγαπημένο, τον Υιό Του, όλους εμάς τους ανάξιους αμαρτωλούς. Τι θαυμάσια παραβολή πριγκυπική που έχει την εφαρμογή της στη ζωή του καθενός μας. Υπήρξαμε άσωτοι εξαιτίας της αμαρτίας, ας επιστρέψουμε λοιπόν τώρα στο Θεό. Σαν πατέρας εκείνου του ασώτου μας περιμένει, κοιτάει τον ορίζοντα να δει ποια ψυχή είναι εκείνη που θα σηκωθεί, θα έρθει στον εαυτό της, θα σηκωθεί και θα πει ας επιστρέψω στο Θεό τον πατέρα μου, έστω εγώ πως είμαι άθλιος, συφοριασμένος, αμαρτωλός, διότι εκείνος θα με δεχτεί και να σηκωθεί να επιστρέψει, να πιστέψει στον Υιό του Θεού και να επικαλεστεί το όνομα του Θεού, το όνομα του Ιησού Χριστού, και να πει πατέρα στο όνομα του Χριστού επιστρέφω, είμαι αμαρτωλός, θρησάθλιος, με περίμενε η αιώνια κόλαση, αλλά εσύ είσαι Θεός αγάπης, Θεός χάριτος, Θεός που περιμένει τον αμαρτωλό να επιστρέψει, και εγώ επιστρέφω σε σε με ταπείνωση και αναγνωρίζω την αμαρτωλότητά μου, αλλά σε ευχαριστώ για τη σωτηρία την οποία έκανες και για τη συγχώρηση των αμαρτιών την οποία μου έδωσες εν το προσώπο του Χριστού. Τι ωραία επιστροφή, τι ωραία μεταβολή της καρδιάς, ένα σκύρτημα της καρδιάς μια στιγμή ελθόνησε αυτόν, επέστρεψε στον πατέρα του. Θα ήθελες και εσύ να επιστρέψεις? Αν τούτη τη στιγμή επιστρέψεις, ο ουρανός σε περιμένει. Ο Θεός αγναντεύει τον ορίζοντα, έχει την αγκαλιά του ανοιχτή να σε δεχτεί. Θα το ήθελες? Γύρνα τώρα, αυτός θα σε δεχτεί και θα έχεις χαρά για όλη την αιωνιότητα. Σου το εύχομαι από την καρδιά μου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

εκ του οποίου είχαν εξέλθει τα δαιμόνια, παρεκάλει αυτόν τον Ιησούν να είναι μαζί του, με ταυτού. Ο Ιησούς όμως απέλησε αυτόν λέγον, «Επίστρεψον εις τον οίκον σου και διηγού όσα έκαμε εισέ ο Θεός». Και ανεχώρησε κηρύττων καθόλην την πόλη όσα έκαμε εις αυτόν ο Ιησούς. «Επίστρεψον εις τον οίκον σου και διηγού όσα έκαμε εισέ ο Θεός». Τι θαυμάσιος λόγος. Ο άνθρωπος αυτός ήταν φοβερά άθλιος. Ο λόγος για τον οποίο είχε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, στην οποία διαβάσαμε, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είχε δώσει τόπο εξαιτίας της αμαρτίας, για αμαρτίες που είχε πράξει, ώστε δαιμόνια, και όχι ένα, πάρα πολλά να μπουν μέσα του. Αυτά τα δαιμόνια είχαν μπει και ήσανται πλήθος. Ο Ιησούς ρωτάει ποιο το όνομά σου και αυτοί απαντούν «Λεγεών», γιατί είμαι θα πολύ. «Λεγεών» ήταν στα αρχαία χρόνια ένα σύνταγμα ρωμαϊκό 6.000 άνδρες. Κατά συνέπεια στον δαιμονισμένο αυτόν, τον έναν άνθρωπο ήσαν 6.000 δαίμονες. Δεν πρέπει να φανεί εκπληκτικό. Τι είναι αυτοί οι δαίμονες? Ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ότι μέσα στη δημιουργία δεν είμεθα μόνον εμείς. Υπάρχουν και άλλα όντα. Οι δαίμονες, οι δαΐμονες, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, οι έχοντες γνώσιν, δαΐμον ο έχων γνώσιν, είναι όντα πνευματικά τα οποία υπήρξαν πρώτου ανθρώπου απάνω σε τούτη τη γη και ζήσανε. Αναφέρεται σε αυτά ο δικός μας ο Ησίωδος που έχει γράψει την Κοσμογονία και λέγει ότι πριν από τον άνθρωπο υπήρχαν επί της γης κάτοικοι της γης οι οποίοι ήσαν μακαρές, δηλαδή μακάρι και ευτυχείς ζούσαν, αλλά κάποτε προήχθησαν υπό τον Θεόν εις δαίμονες και να συμβουλεύουν και να οδηγούν τους ανθρώπους. Αυτό το οποίο λέει ο Ησίωδος είναι μια μακρινή παράδοση μιας αλήθειας την οποία αναφέρει η Αγία Γραφή, ότι πριν ο Θεός φέρει τον άνθρωπο στη γη υπήρχαν όντα, ενσώματα όντα, τα οποία ζούσαν επί της γης αλλά τα οποία ακολούθησαν τον Σατανά στην πτώση. Όταν ο Σατανάς έπεσε, το τρίτον των αγγέλων του ουρανού τον ακολούθησε και έπεσε μαζί του, αλλά και οι κάτοικοι της γης, αυτοί που κατοικούσαν πριν από τον άνθρωπο, και αυτοί εξέπεσαν. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Ησίωδος, προήχθησαν υπό τον Θεόν. Θέλει να το νομίζει, ότι το ενόμιζε ότι ήταν προαγωγή αυτό το πράγμα, αλλά ήταν ουσιαστικά πτώσεις και οι κάτοικοι αυτοί οι πρώτοι γίνηκαν δαίμονες. Και επειδή ήσαν ενσώματα όντα, δεν μπορούν να ησυχάσουν, θέλουν να κατοικούν σε σώματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σε αυτόν τον άνθρωπο τον Γαδαρινό, έναν άνθρωπο, 6.000 δαιμόνια ήσαν μέσα του. Η Αγία Γραφή μας μιλάει για την Μαρία τη Μαγδαληνή, ότι και μέσα σε αυτήν υπήρχαν 7 δαιμόνια τα οποία έβγαλε ο Ιησούς. Και πολλοί άνθρωποι σήμερα μέσα στη ζωή, είτε που κατέχονται από κατάθλιψη, είτε που κατέχονται από βίτσια και πάθη, από διαστροφές διάφορες και ποικίλες, από έξις κακών συνηθιών και διαστροφών. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί, πολλοί που συνοστίζονται στον ψυχιάτρο τους θαλάμους, εκεί τους προθαλάμους, για να εξεταστούν από έναν ψυχίατρο, που πάσχουν από μελαγχολία, που πάσχουν από ποικίλες, ακόμα και αρρώστιες, αφού μία ήταν συγκύπτουσα, την είχε δέσει ο Σατανάς 8 χρόνια, μια άλλη ήταν αιμορροούσα, ένας άλλος ήταν κοφός και χρειάστηκε ο Χριστός να βάλει τα δάχτυλά του στα αυτιά του και να διατάξει το δαιμόνιο το κοφό, έξελθε εξ αυτού και βγήκε το δαιμόνιο το κοφό και ο άνθρωπος ελευθερώθηκε και άκουσε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν έχουμε πραγματικά κατοχή δαιμονική. Και αυτή η κατοχή δαιμονική γίνεται εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτά τα δαιμόνια που κατοικούν στους ανθρώπους τους σύρουν μέσα στην αμαρτία,

μέσα στα πάθη, μέσα στις εσχρότητες, μέσα στις διαστροφές, στις αθλειότητες, γιατί θέλουν να εξευτελίσουν τον άνθρωπο, μισούν τον άνθρωπο. Και κοίταξε τον Γαδερινό τούτο τι είχε γίνει με αυτό. Είχε πέσει σε βάθη αθλειότητος. Τον δένανε με αλυσίδες, τις έσπαγε. Με σκοινιά τον δένανε, τα έσπαζε. Γυρνούσε μέσα στους τάφους, στα νεκροταφεία, φώναζε μέσα στις νύχτες, στα άγρια βουνά και κανείς δεν μπορούσε να τον δεσμεύσει και κανείς δεν μπορούσε να τον συγκρατήσει. Ώσπου στη χώρα εκείνη εμφανίστηκε ο Ιησούς και ο Γαδαρινός έτρεξε και έπεσε μπροστά του. Τα δαιμόνια εφώναξαν σε αυτόν. «Τι ήρθες πρώτης ώρας να μας βασανίσεις, τι μεταξύ ημών και σου Ιησού Υιέ του Θεού του ζώντος?» Και ομολογούσαν και αναγνώριζαν τον Ιησού. Και ο Ιησούς ρωτάει το όνομά τους και απαντούν ότι είναι λεγεών, διότι ήσαν πολλοί. Και τον παρακαλούσαν να μην τα στείλει στην Άβυσσο, διότι εκεί στην Άβυσσο είναι οι φυλακές των δαιμονίων. Του ζήτησαν να μπουν στους χείρους κάποιων χειροβοσκών που ήσαν εκεί και βοσκαν χείρους, και ήσαν 2.000 χείροι, 2.000 τον αριθμό, και μπήκαν τα δαιμόνια μέσα στους χείρους, τους επέτρεψε ο Ιησούς. Και το επέτρεψε γιατί, για να γίνει ορατό το γεγονός ότι μέσα στον άνθρωπο αυτόν υπήρχαν πραγματικά δαιμόνια, διότι θα ήταν δυνατόν ο κόσμος να το νομίσει ότι ήταν φαντασία ή ότι το ισχυρίζονται έτσι. Το ισχυρίζεται αυτός ο δαιμονισμένος ή το ισχυρίζεται ο Ιησούς. Εμπήκαν στους χείρους και όλοι οι χείροι έπεσαν στη θάλασσα και πνιγήσαν. Όταν οι βοσκοί, οι χειροβοσκοί, είδαν το γεγονός, έφυγαν και έτρεξαν στην πόλη και ανήγγειλαν στην πόλη τι είχε γίνει. Ανήγγειλαν το τι είχε γίνει με αυτόν τον δαιμονισμένο που τον ήξερε όλη η πόλη και τον εφοβούντο όλοι στην κατάντια που είχε φτάσει, και τους διηγήθηκαν πώς βγήκαν τα δαιμόνια από αυτόν και μπήκαν στους χείρους και οι χείροι έπεσαν στη θάλασσα και πνίγησαν. Και μαζεύτηκε όλος ο κόσμος να δει και τι είδε. Είδε το δαιμονισμένο να ησυχάζει, να είναι τελείως ήσυχος, ταπεινός και να είναι στα πόδια του Ιησού. Και τους κατέλαβε πραγματικά φόβος όλους. Πρώτα απ' όλα ας δούμε τον δαιμονισμένο. Εάν πάει κανείς στον Ιησού, όλες οι αμαρτίες του θα συγχωρηθούν και δαιμόνια αν υπάρχουν μέσα του, τα οποία τον εμπνέουν να κάνει αμαρτίες ή να έχει πάθει έξις κακές και διαστροφές. Όλα αυτά θα φύγουν, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγάλος ελευθερωτής. Ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που ήρθε στον κόσμο για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τη σκλαβιά και τη δουλεία του σατανά. Και αν κανείς επιστρέψει στον Ιησού Χριστό, όπως ετούτος ο δαιμονισμένος, θα αποκτήσει πραότητα, θα αποκτήσει ειρήνη, διότι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού θα κατοικήσει στην καρδιά του, θα γαλινέψει, θα γίνει τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Τι χρειαζόταν σε εκείνη την πόλη? Χρειαζόταν ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί οι άνθρωποι να είχαν και πολιτισμό, μπορεί να είχαν και οτιδήποτε άλλο, να είχαν ακόμα και περιουσιακά στοιχεία, να είχαν δύναμη, να είχαν γλέντια, να είχαν χαρές, να είχαν διασκεδάσεις. Είχαν όμως αμαρτίες, ήσανε μέσα σε αθλειότητες, ζούσαν τις ανθρώπινες αθλειότητες τις οποίες δημιουργεί και προκαλεί η αμαρτία. Τι χρειαζόταν ο Ιησούς? Και να, ο χειρότερος της πόλης, ένας πολίτης αυτής της πόλης, ο οποίος είχε καταληφθεί από τα δαιμόνια, νάτος που στέκει τώρα ήσυχος και σοφρονών και εντεημένος στα πόδια του Ιησού Χριστού. Κανένας άλλος δεν μπορεί να ελευθερώσει παρά ο Χριστός και κανείς άλλος δεν μπορεί να λυτρώσει παρά ο Χριστός. Η θυσία του στο Σταυρό απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός τον έστειλε για να γίνει το μόνο λυτρωτικό μέσο με το οποίο μπορεί να σωθεί όλη η ανθρωπότης. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου φτάνει στα πέρατα της γης, όχι σε μια πόλη,
όχι σε μια χώρα, όχι σε μια ήπειρο. Όλες οι ήπειροι έχουν καταληφθεί και ακούνε το Ευαγγέλιο του Χριστού, το μήνυμα της λευτεριάς, το μήνυμα της απελευθέρωσης, το οποίο στέλνει ο Χριστός, στέλνει ο Θεός προς όλο τον κόσμο. Εάν θα μετανοήσουν και επιστρέψουν και δεχτούν τον Υιό της αγάπης Του, ο οποίος θυσιάστηκε στον Γολγοθά για όλους αυτούς να τους ελευθερώσει. Και όλος ο κόσμος, μα στα πέρατα της γης, είτε είναι Κινέζοι, Βιετναμέζοι, Ασιάτες, οποιοδήποτε, Αφρικανοί μέσα στη ζούγκλα, στην Λατινική Αμερική, οι Εσκιμώοι του Βορρά ή οπουδήποτε αλλού, οι Ευρωπαίοι, δεν μπορούν να ελευθερωθούν με άλλο τρόπο και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελευθερωθεί από τα δεινά που τον μαστίζουν παρά μονάχα αν κοιτάξει, αν βλέψει προς τον Ιησού Χριστό. Μόνο ο Χριστός ελευθερώνει. Και τούτο το πλήθος των ανθρώπων από τα Γάδαρα, από όπου ήταν και αυτός ο Γαδαρινός, από την πόλη που ονομαζόταν Γάδαρα, όταν είδαν το θαύμα, τι θα έπρεπε να κάνουν? Θα νόμιζε κανείς ότι θα άνοιγαν τα σπίτια τους να δεχτούν τον Ιησού? Θα άνοιγαν την αγκαλιά τους? Θα στρώνανε τους δρόμους τους με χαλιά για να περάσει ο Ιησούς? Θα τον έβαναν σε θρόνο? Θα του δίνανε την επίσημη θέση μέσα στην πόλη, αυτός να είναι ο μόνος άρχον της πόλεως των και της ζωής των? Όμως τι κάνανε? Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν στον Ιησού και τον παρεκάλεσαν να αναχωρήσει, να φύγει από αυτούς. Τι φοβερό πράγμα. Άλλοι καταφεύγουν στον Ιησού και τον ζητούν να τους ελευθερώσει και άλλοι τον διώχνουν. Και τον έδιωξαν όχι γιατί άλλο τίποτε, αλλά γιατί ελευθερώθηκε ο άνθρωπος αυτός. Πραγματικά αυτό συμβαίνει μες στη ζωή. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι γνώρισαν τον Χριστό και ελευθερώθηκαν και το περιβάλλον τριγύρω, αντί να μετανοήσει και να επιστρέψει και αυτό στον Χριστό και να δεχτεί τον Χριστό, διώκουν τον άνθρωπο και διώκουν τον Χριστό, τον διώχνουν. Θα ήθελα να μην τον έχουν, να μην είναι στη ζωή τους, να μην έχουν την επιρροή Του, με κανένα τρόπο να μην επηρεαστούν από τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι εκείνοι έδιωξαν τον Χριστό από τη ζωή τους, αντί να ανοίξουν την αγκαλιά τους και να τον δεχθούν. Αλλά ας γυρίσουμε στον δαιμονισμένο. Ο δαιμονισμένος παρακαλούσε τον Ιησού να πάει μαζί του. Τι φυσικότερο. Έβλεπε στον Ιησού τον ελευθερωτή του. Έβλεπε στον Ιησού εκείνον ο οποίος τον θεράπευσε. Έβλεπε στον Ιησού εκείνον ο οποίος του άνοιξε τον δρόμο για τον ουρανό. Ήταν φυσικό να ζητήσει να ακολουθεί και να είναι μαζί με τον Ιησού για πάντα. Όμως ο Ιησούς του λέει «επίστρεψε στον οίκον σου και διηγού όσα έκαμε εισέ ο Θεός». Δεν θέλει ο Χριστός να προσφέρομαι εις Αυτόν θυσίες και να προσκοληθούμε εις Αυτόν με έναν τρόπο τυπικό, τυπικά λατρευτικό. Η πραγματική λατρεία του Ιησού είναι να πάμε να πούμε στους άλλους τι έκαμε σε μας ο Θεός. Να διηγηθούμε τα μεγαλεία του Θεού, να διηγηθούμε τις δικές του επεμβάσεις και τη δική του απελευθέρωση την οποία έκαμε σε μας. Να διηγηθούμε την επιρροή του Χριστού επάνω μας, να πούμε το Ευαγγέλιο, τι μας έφερε στη ζωή μας, τι αποτελέσματα έφερε στη ζωή μας. Πόσο θαυμάσιο πράγμα. Ο Χριστός λοιπόν μας στέλνει να πάμε, όχι σε Αυτόν, αλλά να πάμε έξω έχοντας Αυτόν μέσα μας, στην καρδιά μας, να πάμε στον κόσμο, να το αναγγείλουμε, να του κηρύξουμε τις ευεργεσίες, τις επεμβάσεις του Θεού, διηγού όσα έκαμε εισέ ο Θεός. Να η σωστή θέση του κάθε πιστού. Ο κάθε πιστός δεν πρέπει πλέον να κρατήσει τον εαυτό του, να κλειστεί στο δωματιό του, να επικαλείται τον Χριστό, να ζει με τον Χριστό, να πάρει τη βίβλο του και να μείνει μόνο στη βίβλο του και να μην ξεκολλάει από τη βίβλο του. Όχι, να πάρει τον Χριστό, αλλά ο Χριστός τον θέλει στον κόσμο. Πήγαινε και άρχισε από τους δικούς σου, άρχισε από το σπίτι σου. Και όπως είπε ο Κύριος εις τους μαθητές,
θα είσαστε μάρτυρές μου στα Ιεροσόλυμα και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι σε σχάτου της γης. Πραγματικά υπάρχει μια κλίμακα την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Ξεκινάμε από τους δικούς μας, ξεκινάμε από το σπίτι μας, ξεκινάμε από τους συγγενείς μας, ξεκινάμε από τους πολύ κοντινούς μας, πάμε στους φίλους μας, πάμε στους συμπολίτες μας, πάμε σε άλλες πόλεις, πάμε στις πόλεις της χώρας μας, βγαίνουμε και έξω από τη χώρα μας, σε άλλες χώρες, να εξαγγείλουμε και να διηγηθούμε τα μεγαλεία τα οποία έκαμε ο Θεός σε μας. Πόσο όμορφη αποστολή! Ο Χριστός μας θέλει να είμαστε Απόστολοι δικοί Του, απεσταλμένοι δικοί Του και να φέρουμε τη μαρτυρία τη δική Του σε όλο τον κόσμο. Και Αυτός ανεχώρησε, μας λέει η Γραφή, κηρύττων καθόλην την πόλη όσα έκαμε εις Αυτόν ο Ιησούς. Δεν ήταν ανάγκη να πάει σε καμία θεολογική σχολή να διδαχθεί. Δεν ήταν ανάγκη να πάει να πάρει διπλώματα. Δεν ήταν ανάγκη να έχει χαρτιά, περγαμηνές από ανθρώπους, απλώς να διηγηθεί εκείνα που του έκανε ο Ιησούς. Ο καθένας από μας να διηγηθεί τη λύτρωσή του από τον Ιησού, την απελευθέρωσή του από τον Ιησού Χριστό. Να κηρύξει σε όλη την πόλη του και πέραν της πόλεως του τα όσα έκαμε εις Αυτόν ο Ιησούς. Και είναι τόσα πολλά. Σε ελευθέρωσε από την αμαρτία, σε έβγαλε από την αθλειότητα, σε έκανε παιδί του Θεού, γράφτηκε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Θα συμβασιλεύσεις μαζί με τον Χριστό μια μέρα. Θα ήθελες μεγαλύτερη δόξα από αυτή, θα ήθελες να έχεις μεγαλύτερο πλούτον από αυτόν τον οποίον σου χαρίζει ο Χριστός. Αυτά λοιπόν που σου δίνει ο Χριστός, πήγαινε να τα πεις και σε άλλους. Γίνου μάρτης του Χριστού σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι ο Θεός να σου δώσει τη δύναμη και τη χάρη να είσαι μάρτυρας του Ιησού Χριστού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Παρακαλώ να προσευχηθούμε. Πατέρα μας Άγιε, με τις καρδιές μας γεμάτες ευγνωμοσύνη για την αγάπη που μας γνώρισε στον Γολγοθά, εκεί που ο Υιός της αγάπης σου πήρε τη θέση τη δική μας, αντικαταστάτης μας, για να μας ελευθερώσει από τον θάνατο, να μας προσφέρει ζωή αιώνια και μια ένδοξη κληρονομία στην παρουσία σου. Το έλεος σου και η κτιρμή σου προπορεύονται στη ζωή μας. Είσαι Θεός αληθινός, ένας αξιολάτρευτος Κύριος, ένας αξιοίμνητος Πατέρας. Καρδιές λυτρωμένες, τούτο το βράδυνο, σε μια ώρα λατρείας και δοξολογίας, έτοιμά μας Πατέρα, το Πνεύμα Σου το Άγιο να είναι ο δάσκαλός μας απόψε. Κλείσε την καρδιά μας προς τον κόσμο και άφησε τον ουρανό να τις γεμίσει με την παρουσία τη δική σου, με την ευφροσύνη τη δική σου, με την αγιότητά σου, με την τελειότητά σου. Τα χείλη τα ανάξια και την ανθρώπινη ευτέλεια, κάν τη δύναμη για τη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Φίλοι και φίλοι, από το 21ο κεφάλαιο του Μαθαίου, το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, θα διαβάσω τα εδάφια σύμφωνα με το πρόγραμμα της Εκκλησίας μας. Διαβάζω από το 9 εδάφιο. Μαθαίος, κάπα άλφα, 868 σελίδα, 9 εδάφιο. Οι δε όχλοι, οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες, «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Και ότε εισήλθον εις Ιεροσόλυμα, εσύσθη πάσα η πόλης, λέγουσα, «Τι είναι ούτος?» Οι δε όχλοι έλεγον, «Ούτος είναι Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτης Γαλιλαίας». Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, και τα τραπέζας των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς, και λέγει προς αυτούς, «Είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε, σεις δε εκάμετε αυτών σπήλαιων ληστών». Η χοροδία μας θα μας πει να

που διαβάσαμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, φαίνεται ότι εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων. Πιο πιθανό βέβαια είναι να έλαβε χώρα την επόμενη μέρα, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή τον Μάρκο. Είναι προφανές ότι είχαν περάσει μόνο λίγες ώρες από τις στιγμές εκείνες που ο Κύριός μας, ο γλυκύτατος Ναζωραίος, καθισμένος πάνω στο ταπεινό γαϊδουράκι, εισήλθε στην προφητοκτόνο πολιτεία της Ιερουσαλήμ, την έδρα του μεγάλου βασιλέως, αλλά θα έλεγα και την έδρα της φαρισαϊκής υποκρισίας. Οι ιστορικοί θα μας πούν ότι τις ημέρες αυτές 3 εκατομμύρια Ιουδαίοι από όλες τις περιοχές, από την Γαλιλαία, την Ιδουμαία, πέραν του Ιορδάνη, είχαν κατακλείσει την Ιερουσαλήμ να γιορτάσουν το Πάσχα. Οι μαθητές του Ιησού Χριστού έπλεαν σε πελάγι ευτυχίας. Είναι ακόμα νοπές, θα έλεγα, οι ζητοκραυγές και οι αλλαλαγμοί στα αυτιά τους από τα οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είχαν έναν πανίσχυρο διδάσκαλο. Η υποδοχή που του έκαναν στην Ιερουσαλήμ ήταν θριαβευτική. Είχε έρθει η στιγμή που ο διδάσκαλός τους θα αναλάμβανε το θρόνο του Δαβίδ, του πατέρα του. Βέβαια ο Ιησούς γνωρίζετε ότι δεν συμμεριζότανε τα συναισθήματα των μαθητών του. Γνώριζε αφενός πόσο άστατη και ευμετάβολη είναι η ανθρώπινη καρδιά, αλλά πάρα απ' όλα γνώριζε τις κακόβουλες προθέσεις του Ιουδαϊκού Ιερατείου. Η Βίβλος θα μας πει ότι θρηνεί, αντί να χαίρεται θρηνεί, θρηνεί πάνω στην πόλη στην οποία είχε έρθει να βασιλεύσει. Θρηνεί γιατί η πνευματική άμπελος, ο λαός Ισραήλ, δυστυχώς δεν έφερε τους καρπούς σου που περίμενε ο πατέρας να φέρει. Το Ιουδαϊκό, οι Ιουδαίοι, ο λαός Ισραήλ, κάτω από την καθοδήγηση ενός διεφθαρμένου ιερατείου, θα λέγαμε ότι είχε εκπέσει πλέον προκαιρού από τον προορισμό που ο Θεός τον είχε τάξει. Ήδη οι Φαρισαίοι με την υποκρισία τους βεβήλωναν ακόμα και τις πλέον ένθεες πράξεις. Κάτω από την προσευχή, την νηστεία, την ελεημοσύνη, την διδαχή, υποκρυπτόταν ο πιο ιδεχθής έως φορικός εγωισμός και η ανθρώπινη ματαιοδοξία. Τα χείλη των Ιουδαίων μιλούσαν για τον Θεό. Μιλούσαν με τον Θεό, αλλά η καρδιά τους μιλούσε με τον Σατανά. Ο Ιησούς Χριστός κατευθύνεται, θα μας πει Βίβλος, προς τον ναό. Ο ναός του Σολομώντος, κτισμένος επάνω στο όρος Μοριά, δεν ήταν βέβαια εκείνος που έκτισε ο Σολομών, ο Υιός του Δαβίδ, με τα υλικά που είχε προετοιμάσει ο πατέρας του. Στη συνέχεια, μετά την καταστροφή του πρώτου ναού,
κατά την βαβυλωνιακή, θα έλεγα, πυρπόληση της Ιερουσαλήμ. Στη συνέχεια, στη Μετικησία, ο Ζωροβάβελ είχε ξαναχτίσει το ναό και αυτός ο ναός, ο Κύριος μας, έμπαινε μέσα. Ήταν ότι εκείνος που ο Μέγας Ηρώδης, ο βασιλιάς, είχε σχεδόν κτίσει απαρχής επάνω στα ερείπια του προηγούμενου. Και ήταν πραγματικά μεγαλοπρεπής. Ήταν το πιο λαμπρό μνημείο μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Γιατί ο Ιδουμαίος Ηρώδης, με τις μειονεξίες που είχε λόγω της καταγωγής του από τον Ισάφ, τον Εδόμ, όπως τον αποκαλούσε, όπως απεκάλεσε ο Ισαάκ τον γιο του όταν πούλησε τα πρωτοτόκια, ήθελε να ξευμενήσει τους Ιουδαίους και τους έφτιαξε μαζί με όλα τα άλλα μνημεία, τα υπέροχα εκείνα κτίρια μέσα στην Ιερουσαλήμ και το ναό. Οι ιστορικοί θα μας πούν ότι ήταν πραγματικά ένας στολίδι μέσα στην Ιερουσαλήμ. Η πρόσωψή του ήταν από ανοιχτό πολύτιμο μάρμαρο, τα στολίσματά του από χρυσάφι, στοές και ονοστοιχίες, αυλές, περιστήλια. Ο Εβραίος, ο ιστορικός, ο Ιώσυπος έλεγε ότι το ιερό εφογκοβολούσε σαν βουνό σκεπασμένο από χιόνι. Ο ναός αυτός, για να τοποθετήσουμε τον Ιησού Χριστό, όταν εισήλθε, είχε τρεις αυλές. Η πρώτη αυλή, η εσώτερη θα λέγαμε, διαιρείτο πάλι σε δύο μέρη. Το πρώτο ήταν τα Άγια, όπου ήσαν οι ιερείς και το θυσιαστήριο. Το εσώτερο ήταν τα Άγια των Αγίων, που εισήλθε το μία φορά τον χρόνο ο Μέγας Αρχιερεύς κατόπιν θυσίας αίματος. Η δεύτερη αυλή χωριζόταν και αυτή σε δύο μέρη. Στη μία εισήρχοντο μέσα από την πύλη, την ωραία πύλη, οι γυναίκες, οι Εβραίες, να ανατρέψουν το Θεό. Στο άλλο μέρος, μέσα από την πύλη του Νικάνωρος, οι Ιουδαίοι. Και η εξωτερική αυλή ήταν για τους προσήλυτους, δηλαδή εκείνους τους εθνικούς, οι οποίοι είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό και λατρεύανε τον Θεό. Βέβαια δεν είχαν δικαίωμα να περάσουν στις άλλες αυλές παραμέσα. Υπήρχαν πινακίδες,

που απειλούσαν με την ποινή του θανάτου τον παραβάτη της εντολής εκείνης. Εκεί στην εξωτερική αυλή, με τον καιρό όταν επετράπηκε στους προσήλυτους, τους εθνικούς, να λατρεύουν το Θεό στην αυλή μαζί με τους Ιουδαίους, την πήραν οι αρχιερείς και για το κέρδος, θα λέγαμε, εκμίσθωναν τον χώρο αυτό. Δε διαχειριζόντουσαν περισσότερο ήδη με τους συγγενείς τους και αποκόμιζαν κέρδος. Είχαν κάνει αυτό τον χώρο, τον εξωτερικό, την εξωτερική αυλή του ναού, ένα, θα λέγαμε, παντοειδές παζάρι, μια μεγάλη αγορά. Συνήθως ήταν κατακλυσμένος από τα ζώα τα οποία είχαν για τις θυσίες, βόδια, πρόβατα και άλλα πτηνά. Είπαμε ότι τους πάγκους αυτής της ανίερης αλλά κερδοφόρας αγοράς οι ιερείς εκμεταλλεύοντο, διότι εάν οι ιερείς δεν αποδέχοντο τα ζώα τα οποία έπρεπε να σφαγούν στο θυσιαστήριο, οι Ισραηλίτες έπρεπε να αγοράσουν υποχρεωτικά από την αυλή αυτή. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόντουσαν ολόκληρο τον λαό Ισραήλ. Από το άλλο μέρος οι Σαράφιδες ήταν οι κολυβιστές, οι αργυραμιβοί, εκείνοι που άλλαζαν τα ξένα νομίσματα με εβραϊκούς σύκλους, δίδραχμα. Ήταν ανεπίτρεπτο μέσα στο θησαυροφυλάκιο του ναού να μπουν χρήματα από τα έθνη. Έπρεπε κάποιο, κάθε Εβραίος και κάθε Εβραία και κάθε Εβραιόπουλο να δώσει μισό σύκλο για τις ανάγκες του ναού, αλλά και σαν, θα λέγαμε, εξηλαίωση της ψυχής σύμφωνα με την θεσμοθετημένη εντολή του Θεού. Αυτή η κατάσταση υπήρχε στο ναό όταν ο Ιησούς Χριστός εισήλθε. Φανταστείτε τους εμπόρους να διαλαλούν τα εμπορεύματά τους, τους πολιτές και τους αγοραστές θορυβωδώς να προσπαθούν να κλείσουν συμφωνίες, τα μουγκανιτά από τα βόδια, τα βελάσματα από τα πρόβατα, τα κτυπήματα από τα κέρματα επάνω στους πάγκους των αργυραμιβών για να προσελκύσουν τους Ιουδαίους της Διασποράς που θα αγόραζαν και που θα άλλαζαν τα νομίσματά τους, τον κονιορτό από τα ζώα που πατούσαν, αλλά και την τσίκνα από τα θυσιαζόμενα ζώα. Φανταστείτε αυτήν την εικόνα, κραυγές, αντεγλίσεις, διαφημιστικές κορώνες, οχλοβοή. Ασφαλώς δεν ακουγόντουσαν ούτε οι ευχές, ούτε θα λέγαμε και οι ψαλμωδίες των Λεβιτών μέσα στο ναό, που κάτω από το ένδυμα της ψευδοευσέβειας η ανώτατη τάξη του Ιουδαϊκού λαού υποτίθεται παρακολουθούσε με κατάνοιξη. Πρωτεύουσα θέση είχαν σίγουρα οι Φαρισαίοι με εκείνα τα μεγάλα τα φυλακτήρια, τα κρεμαστά. Βεβαίως και οι Εσαίοι δεν πήγαιναν πίσω με τις λευκές στολές τους, και οι Ναζιραίοι με τις μεγάλες κόμες τους, και οι αυλικοί του Ηρώδη με τις πολύτιμες αισθήτες, και μέσα σε όλους αυτούς και οι στρατιώτες, η φρουρά, η ρωμαϊκή, η οποία επόπτευε, επιτηρούσε και παγρυπνούσε για την τήρηση της τάξεως. Σε αυτή την άθλια κατάσταση ακριβώς ο Ιησούς Χριστός βρήκε το ναό και η καρδιά του, ο εσωτερικός του κόσμος, κυριολεκτικά κυριεύθηκε από Άγια Αγανάκτηση. Ο ζήλος του, όπως μας λέει η Βίβλος, υπέ της δόξας του Θεού, ως της κατέτρωγε την καρδιά του
άναψε μέσα σε αυτήν φωτιά, φωτιά, την φωτιά της ιερής αγανάκτησης. Αλήθεια, με πόση συγκίνηση ο Δαβίδης συγκέντρωνε τα υλικά για να φτιάξει το ναό. Με πόση τάξη, με πόση ευλάβεια ο Σολομών έκανε εκείνα τα μεγαλοπρεπή εγγένεια και ήρθε η επισφράγηση από τον ίδιο το Θεό όταν η Νεφέλη κύκλωσε το ναό για να δείξει ότι ήταν ο ναός αποδεκτός να λατρεύεται ο Θεός ο ίδιος. Πόσος ιερός ο σκοπός αυτός του ναού και πώς τον κατάντησαν η κατεπίφαση ιερείς του Θεού μαζί με όλους αυτούς τους εμπόρους του Μαμονά. Σίγουρα ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό από εκείνη την θριαμβευτική υποδοχή, από την είσοδο πολλοί των Ιουδαίων, και θα έλεγε κανείς ότι θα ανέμεναν από στιγμή σε στιγμή ο Ιησούς Χριστός να αποθέσει το ένδυμα του προφήτη, να περιβληθεί την πορφύρα και το σκύπτρο του βασιλιά, του πολιτικού αρχηγού, και να εκδιώξει τον Ρωμαίο κατακτητή και να αναστηλώσει το γόητρο, το ξεπεσμένο του βασιλικού θρόνου του Δαβίδ. Και προς γενική κατάπληξη ξαφνικά, μας λέει βίβλος, κατευθύνεται προς τους αργυραμιβούς ο Ιησούς, ανατρέπει τα τραπέζια τους όπως και τα καθίσματα εκείνων που πουλούσαν τα πτηνά για τις θυσίες, και εκδιώκει από το ναό τους πολλούντας και τους αγοράζοντας. Η δίκαιη αγανάκτησή του τον κάνει να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας, επαναλαμβάνει στους ασεβείς απόγονους του Αβραάμ τα λόγια του Ισαΐα και του Ιερεμία: «Ο οίκος μου, οίκος προσευχής κληθήσετε, σεις δε εκάμετε αυτών σπήλαιων ληστών». Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που ο Ιησούς Χριστός προέβαινε σε μια τέτοια ενέργεια. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μας πει ότι ο Ιησούς Χριστός στην αρχή της διακονίας του είχε ξανακάνει το ίδιο όταν πήρε το φραγγέλιο. Όταν ο Ιησούς ξεκίνησε την διακονία του, πλέον δεν είχε λόγους να αποκρύπτει την μεσιανική του ιδιότητα, και πήρε το φραγγέλιο και ανέτρεψε τα σκεπάσματα και τα βάθρα εκείνης της βεβήλωσης, της ανίερης. Ο προφήτης Μαλαχίας είχε προφητεύσει 400-450 χρόνια πριν από την άνευση του Ιησού Χριστού και ομιλούσε για τον άγγελο της Διαθήκης, τον Ιησού Χριστό, που εξέθνης θα εμφανιστεί στο ναό, και έλεγε: «Ποιος μπορεί να σταθεί όρθιος και να βαστάσει μπροστά στην εμφάνιση αυτού?» Πράγματι, σε αυτήν την εμφάνιση του ναού, που ήταν ο καθιερωμένος τρόπος λατρείας, ο Ιησούς Χριστός συγκλονίζεται. Γνώριζε ότι ο σκοπός που είχε έρθει στον κόσμο πλησιάζει. Πλέον ήταν ο αρχιερεύς Ωμέγας, που από στιγμή σε στιγμή θα έμενε στα Άγια των Αγίων να προσφέρει τον εαυτό του τον ίδιο θυσία για τον άνθρωπο, να ξαναφέρει τον άνθρωπο στην αγκαλιά του Πατέρα, και αναλαμβάνει να καθαρίσει το ναό από τις ανίερες δραστηριότητες και να δώσει ένα μάθημα στους ασεβείς και θρασίτατους αυτούς εμπόρους και καταλυτές της πραγματικής λατρείας και της ευσέβειας προς τον Θεό. Αλλά για να εννοήσει κανείς την Άγια Αγανάκτηση του Ιησού Χριστού και την ενέργειά του αυτή, θα πρέπει, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να σκεφτούμε και να θυμηθούμε ότι
ο Θεός μία από τις ιδιότητές Του, από τις οποίες μας αποκάλυψε, για να μπορούμε να Τον πλησιάζουμε, να Τον προσεγγίζουμε και να Τον ανατρέπουμε με τον τρόπο που αρμόζει, είναι η αγιότητά Του. Τι είναι η αγιότητά Του? Η ακτινοβολία της εσωτερικής Του τελειότητας. Όταν θυμόσαστε το περιστατικό, κάλεσε τον Μωυσή εκεί που ο Τζοπάνος πλέον ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του, του Ιωθώρ, εκεί στο Χορίβ, και κεγόταν η βάτος και δεν κατεκαίετο, και ακούστηκε η φωνή, ήταν η φωνή του Ιησού Χριστού: Μωυσή, λύσον τα υποδήματά σου, γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι τόπος Άγιος. Και στον Ισαΐα τον προφήτη, όταν τον κάλεσε στο προφητικό αξίωμα, είδε ο Ισαΐας έναν θρόνο υψηλό και επιρμένο, μετέωρος. Και θα μας πει η Βίβλος ότι άνωθεν ίστατος σεραφείμ, 6 πτέρυγες είχε το καθένα. Με τις 2 πετούσαν, με τις άλλες 2 έκρυβαν τα πρόσωπά τους και με τις άλλες 2 τα πόδια τους. Βέβαια είναι μια ανθρωπόμορφη εικόνα που μας δίδει ο Θεός για να εννοήσει ο Ισαΐας και εμείς πώς αυτές οι πνευματικές υπερκόσμιες ασώματες δυνάμεις υπηρετούν τον Θεό. Σεραφείμ σημαίνει όντα που καίουν από αγιότητα. Και αυτά τα όντα που έκαιαν από αγιότητα έκρυβαν το πρόσωπό τους από ευλάβεια και Άγιο φόβο μπροστά στον Θεό. Και ο σεραφικός χορός έψαλε εκείνο το υπερκόσμιο: Άγιος, Άγιος, Άγιος, δηλωτικών της Τριαδικής Θεότητος, Κύριος Σαβαώθ, δηλωτικών της μιας ουσίας, της μιας φύσεως του Θεού. Μέσα στην Βίβλο υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Διαβάστε στο σπίτι σας, γιατί ο χρόνος τρέχει γρήγορα. Το 4ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, να δείτε την ίδια εικόνα. Αλλά και στην περίπτωση...

Βοσφόρου. Όταν ο άγγελος αυτός ο Χερούβ, ο κεχρισμένος, να άρχι, έπεσε και αναστατώθηκε το πνευματικό σύμπαν, η δικαιοσύνη του Θεού έδρασε ακαριαία. Είχε προσβληθεί η αγιότητα του Θεού. Δεν μπορούσε. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας μετέφερε την εικόνα. Εθεώρουν τον σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Η αντίδραση του Θεού υπήρξε αυτόματη, θα λέγαμε, αλλά και η πρωτόπλαστη. Όταν ο πρώτος άνθρωπος βεβήλωσε τον πρώτο ναό του Θεού, ο πρώτος ναός του Θεού ήταν το δέντρο της ζωής μέσα στην Εδέμ. Ο άνθρωπος εκδιώχθηκε αμέσως. Τα χερουβίμ και η ροφαία, οι φλογίνοι περιστρεφωμένοι, απέκοψαν το δρόμο προς το δέντρο της ζωής. Ο Θεός είναι Άγιος εξ εαυτού. Δεν μπορεί, δεν χωράει κανένας μολυσμός. Και αν δεν χωράει μολυσμός στο πρόσωπο του Θεού, ουδέ στην λατρεία του χωρά μολυσμός. Εμείς βέβαια είναι γνωστό ότι την τέλεια αγιότητα δεν θα την αποκτήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Απλώς πορευόμεθα. Πορευόμεθα. Στην παλιά οικονομία ο Θεός είχε πάντα το ναό. Είπαμε ο πρώτος ναός ήταν εκεί στην Εδέμ, εκεί στο δέντρο της ζωής, που ο Θεός κατά το δειλινόν ερχόταν και διαπαιδαγωγούσε το πλάσμα του. Στη συνέχεια, στην εποχή των Πατριαρχών, στα χρόνια, έχουμε το θυσιαστήριο. Ακολούθως, στην Μωσαϊκή οικονομία έχουμε την σκηνή του μαρτυρίου και μετέπειτα έχουμε τον πρώτο ναό, όπως τον γνωρίζαμε, του Σολομώντος. Επικολούθησε του Ζωροβάβελ και στη συνέχεια αυτός που τώρα στο περιστατικό μας βρισκόταν ο Κύριός μας, του Ηρώδη. Για την ιστορία αναφέρω ότι και αυτός του Ηρώδη καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν, όπως το προφήτευσε ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε ο Ιστινιανός, αργότερα έφτιαξε ένα χριστιανικό ναό, τον οποίο οι Άραβες τον κατέστρεψαν και έκτισαν επάνω το τέμενος του Ομάρ, το οποίο γνωρίζετε. Πριν μπούμε στο δεύτερο μέρος μας, πολύ γρήγορα το δεύτερο μέρος, να έχουμε έναν ύμνο από τη χοροδία μας.

Όπως είπαμε, ο ναός στην παλαιά οικονομία ήταν το κέντρο της πνευματικής ζωής του Ισραήλ. Εκεί έκαναν τις προσφορές, εκεί εθυσίαζαν και τα ζώα. Ήταν, θα λέγαμε, ένας επίγειος ουρανός που περίμενε ο Θεός τους λατρευτές του να τον λατρέψουν και να τον ευχαριστήσουν για τα δώρα του, για τις ευλογίες του. Αλλά τις στιγμές τούτες που ο Ιησούς Χριστός ανέτρεπε τους εμπόρους της ανεσχυντίας που βεβήλωναν την πραγματική λατρεία του Θεού, ήταν στιγμές πλησίστιες που θα καταργεί το πλέον και θα έχαλε το αποκλειστικό προνόμιο σε όλο τον κόσμο να είναι ο ναός μοναδικός τόπος λατρείας του Θεού. Είχε έρθει η στιγμή που θα τελείωνε το μακέλεμα των άλογων ζώων. Είχε έρθει η στιγμή που ο άνθρωπος θα πρέπει να λατρεύει με την καρδιά του τον Θεό. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας είχε πληροφορήσει σε εκείνο τον όμορφο τον θεολογικό διάλογο που έκανε ένα μεσημέρι εκεί στο πηγάδι του Ιακώβ στην Σιχάρ της Σαμάριας πλησίων. Έναν θεολογικό διάλογο ύψης της πνευματικής αξίας τον έκανε με την Σαμαρίτιδα, με μια απλή γυναίκα. Όταν εννόησε η Σαμαρίτιδα, διαβάστε το μέσα από την βίβλο, δεν αναφέρομαι σε όλο το περιστατικό, αλλά όταν εννόησε αυτή η γυναίκα ότι έχει μπροστά της έναν προφήτη και κάτι ακόμη, του είπε: «Κύριε, οι πατεράδες μας στο Γαριζίν, εκεί που ήταν ο ναός, εκεί τον λατρεύουμε τον Θεό. Εσείς οι Ισραηλίτες τον λατρεύετε στα Ιεροσόλυμα. Πού πρέπει λοιπόν να λατρεύετε πραγματικά ο Θεός?» Και ο Ιησούς Χριστός, ο κατάκοπος από την καλοκαιρινή ζέστη, διδάσκαλος, μας πληροφορεί, μας δίδει την πληροφορία της πραγματικής, της αληθινής, της πνευματικής ακριβώς λατρείας που αρμόζει στον Θεό. Γυναίκα, ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες σε Αυτόν πρέπει να Τον προσκυνούν με πνεύμα και με αλήθεια. Μα ναός του Σολομώντος, ο ναός επάνω στο Γαριζί, όχι! Δεν χρειάζεται να πάτε στους ναούς σας, ούτε στο Γαριζί, ούτε στο ναό του Σολομώντος. Δεν είναι πλέον απαραίτητη για να λατρέψετε τον Θεό. Είτε Έλληνες και Εθνικοί, είτε Ισραηλίτες και Σαμαρίτες, είτε Λευκοί είτε Μαύροι, δεν χρειάζεται να πάτε στους ναούς. Ο Ιησούς Χριστός παίρνει τον άνθρωπο και τον ανεβάζει πιο ψηλά από τον ναό του Σολομώντος, πιο ψηλά από την κορυφή του Γαριζίν. Τον ανεβάζει επάνω στον ουρανό, στο θρόνο της Χάριτος. Εδώ είναι η λατρεία η πνευματική, μπροστά στο Άγιο Βήμα του Θεού. Είναι η στιγμή της καθιέρωσης της πνευματικής λατρείας. Τέρμα, όχι πλέον λατρεία στην σκιά και τους τύπους, αλλά πραγματική λατρεία στο φως και στην αλήθεια. Τέλος τα ολοκαυτώματα, τέλος η περιτομή, τέλος το μακέλεμα των ζώων, τα παλαιά παρήλθον. Πάει η τυπική λατρεία, πάνε τα θυάματα. Ο άνθρωπος πρέπει να λατρεύει τον Θεό με την καρδιά του. Έρχεται σε λίγο η χάρις που θα αντικαταστήσει και τις σκιές και όλα τα σύμβολα του Μωσαϊκού νόμου. Με την θυσία του, με την θυσία του Ιησού Χριστού, πλέον ο άνθρωπος γνωρίζει, θα έχει πλήρη γνώση πώς πρέπει να λατρεύεται ο Θεός.
θα έχει αληθινή γνώμη για την αγιότητα του Θεού. Θα πρέπει να τον λατρεύει με αφοσίωση, με αφοσίωση της καρδιάς, με ολόψυχο και εγκάρδιο στροφή της ύπαρξής του. Και το ερώτημα. Μετά την κατάργηση των τύπων, μετά την αποδυνάμωση του ναού του Σολομώντος και την καθιέρωση της πνευματικής λατρείας, ο Θεός δεν έχει πλέον ναό? Ασφαλώς και έχει. Αλλά έχει, είναι ένας ναός ξεχωριστός. Είναι ναός που κτίζεται συνέχεια. Δεν χτίζεται ούτε από ξύλα ούτε από πέτρες. Τα υλικά με τα οποία κτίζεται είναι πολύ πιο πολύτιμα από τους πολύτιμους λίθους και το χρυσάφι του ναού του Σολομώντος. Είναι ένας ναός πανίσχυρος. Είναι ένας ναός ακλόνητος, αδιάσυστος. Είναι ένα οικοδόμημα που διαρκώς κτίζεται, που διαρκώς επεκτείνεται, που διαρκώς θα λέγαμε ανυψούται. Κάθε γενιά προσφέρει τους πολύτιμους δικούς της λίθους. Και έτσι αυτό το οικοδόμημα αυξάνει σε μέγεθος και σε λαμπρότητα. Δεν μετέχουν, δεν χτίζονται σε αυτό λίθοι άψυχοι, αλλά χτίζονται έψυχοι λίθοι και έχουν μία ιδιαιτερότητα. Κάθε λίθος έχει επάνω του αποτυπωμένη την εικόνα του Θεού. Ασφαλώς είμαι βέβαιος ότι εννοήσατε για ποιον να ομιλώ, που η βάση του μπορεί να είναι στη γη, αλλά η κορυφή του χάνεται και διαπερνά τον ουρανό. Είναι η Εκκλησία του Θεού. Είναι το αρχιτεκτόνημα του Αγίου Πνεύματος. Είναι η νοητή Σιών. Είναι πνευματικό οικοδόμημα και κτίζεται από τους λογικούς λίθους, από τις λογικές και αθάνατες υπάρξεις, από τις αναγεννημένες καρδιές. Και πού κτίζεται? Κτίζεται πάνω σε έναν θεμέλιο ακρογωνιαίο, πολύτιμο, εκλεκτό λίθο, τον Ιησού Χριστό. Και όλοι μαζί απαρτίζουν ένα σύνολο ιερέων. Η Βίβλος θα μας πει ιεράτευμα Άγιων. Δεν προσφέρουν θυσίες ζώων, προσφέρουν θυσίες πνευματικές που είναι αρεστές στον Πατέρα Θεό. Είναι οίκος πνευματικός, γιατί έχει πνευματική ιεροσύνη. Με τον Ιησού Χριστό τον Μέγα Αρχιερέα και όλοι οι πιστοί συμμετέχουν στην ιεροσύνη του Ιησού Χριστού. Ιδού το μυστήριο των μυστηρίων. Είναι απίστευτο, αλλά είναι πραγματικότητα. Ο άπειρος Θεός που δεν τον χωρά το σύμπαν ολόκληρο, γιατί το περιέχει το σύμπαν και το υπερβαίνει το σύμπαν ο Θεός, συγκατανεύει, μικραίνει το μεγαλείον του και έρχεται να χωρέσει, να κατοικήσει σε αυτήν την μικρή, την χωματένια ανθρώπινη καρδιά. Σας παρουσιάζω τον αχειροποίητο, τον φοβερό ιερό τόπο στον οποίο κατοικεί ο Θεός. Είναι η καρδιά του ανθρώπου, του αναγεννημένου. Το σώμα του πιστού. Το αναγάγει ο Θεός σε παράρτημα του ουρανού. Το κάνει μια μικρογραφία της βασιλείας του. Σας παραξενεύει? Θα έπρεπε όχι, εάν αναλογιστούμε όλοι ότι αυτή την καρδιά την έχει αγοράσει ο Θεός πανάκριβα, ο Ιησούς Χριστός με το αίμα Του.
Το τίμημα που πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός είναι ανεκτίμητο. Δεν ζυγίζεται με χρυσάφια που κόλλαγε ο Σολομώντας στο ναό του. Ο Παύλος θα πει στους αδελφούς της Κορίνθου: «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Έχει ναούς το Άγιο Πνεύμα, αναρρύθμιτους οι καρδιές των πιστών. Βέβαια το διαβάζουμε στη βίβλο. Το ερώτημα είναι, το κατανοούμε αυτό? Το αισθανόμαστε αυτό? Έχουμε εννοήσει το θαύμα των θαυμάτων? Να εξυψώνει και να αναγνωρίζει ο Θεός ως ιερότερο ναό του την καρδιά του ανθρώπου και να έρχεται να κατοικεί και να αναπαύεται μέσα? Και αν μου απαντήσετε ναι, το κατανοούμε, θα ερωτήσω: προσπαθούμε όλοι μας αυτόν τον ναό που είναι κατοικητήριο του Θεού να τον κρατάμε πρωτίστως καθαρό? Να ακούγονται μόνο μέσα οι ύμνοι χερουβικοί και δοξολογίες από τα Σεραφείμ? Να είναι ένα πραγματικό θυσιαστήριο που θα καίει μέσα το θυμίαμα της αγάπης, το θυμίαμα της ταπείνωσης, της μακροθυμίας, της ανεξικακίας, της πραότητας και κάθε άλλης χριστιανικής αρετής? Να είναι πραγματικά η καρδιά του πιστού ένας θρόνος που θα ακτινοβολεί την αγιότητα του Θεού? Το εύχομαι σε όλους μας από καρδιάς. Αμήν.

Παρακαλώ όρθιοι να προσευχηθούμε. Πατέρα μας, από τις λυτρωμένες καρδιές σου, αυτές που εξαγόρασε ο μονογενής σου Υιός, θέλουμε να σου στείλουμε την δόξα και την λατρεία μας και την προσκύνησή μας. Να σου πούμε ότι σε αγαπάμε και να σε παρακαλέσουμε αυτές τις καρδιές τις εξαγορασμένες να τις γεμίσεις με πόθους Άγιους. Θέλουμε να τις κρατάμε πεντακάθαρες για να μπορείς εσύ ο Θεός να κατοικείς μέσα μας και να μας κυβερνάς και να δοξάζεσαι με τον Υιόν της αγάπης σου και το Πνεύμα το Άγιο. Με την ειρήνη τη δική σου απολύσέ μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τόσο από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο, κεφάλαιο 2, εδάφια 1 έως 7, όσο και από το δεύτερο ανάγνωσμα από την επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Θ, εδάφια 11 έως 22, έγινε νομίζω φανερό ότι το μήνυμά μας σήμερα το πρωί θα είναι κατεξοχήν, όπως πάντοτε πρέπει να είναι, χριστοκεντρικό. Θα θεωρήσουμε υπό μία έννοια την προσωπικότητα καθώς και το έργο του Ιησού Χριστού. Αυτό μπορεί να το κάνει κανείς από πολλές πλευρές. Ήδη έχουμε πάρει στα χέρια μας εκείνο το πολύεδρο, μοναδικό, πολύτιμο μαργαριτάρι, που από όποια πλευρά το δεις ακτινοβολεί, στέλνει μηνύματα, εντυπωσιάζει. Και κοιτάξαμε τα εγώ ημί του Κυρίου μας, όπως μας τα προσφέρει κατεξοχήν, κατά αποκλειστικότητα θα έλεγα, ο μαθητής της αγάπης. Στο Ευαγγέλιο το κατεξοχήν της διδασκαλίας του Χριστού, το κατ' Ιωάννη. Αλλά όμως υπάρχει και μια άλλη σειρά προσωπικάς του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να τον δούμε σαν μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Να τον δούμε σαν τον μεγάλον αρχιερέα. Να τον δούμε σαν Κύριο, σαν σωτήρα, σαν δικαιοσύνη, σαν αγιασμό και σαν σοφία. Είναι 7 τίτλοι τούτοι κηρυγμάτων που με τη χάρη του Θεού θα αποπειραθούμε να φέρουμε από Κυριακή σε Κυριακή. Και όλα τούτα θα τα κάνουμε όχι για μια στεγνή γνώση που προσφέρεται χάρη στη γνώση, γιατί σε ένα ύστερο μας έχει προειδοποιήσει η Αγία Γραφή ότι η γνώση μόνη της φυσιεί, φουσκώνει, επέρεται, αν θέλετε φανατίζεται, αν θέλετε μυσαλλοδοξεί. Αλλά θα το κάνουμε για να επιτύχουμε κάτι που και ο Απόστολος Παύλος το προσπάθησε, θα έλεγα και το πέτυχε στη ζωή του, όταν γράφει στην επιστολή του εκείνη, στην οποία έχει ανοίξει την καρδιά του και εκφράζει τις επιθυμίες του, ενώ την προς Φιλιππισίους επιστολή, όταν γράφει στο κεφάλαιο γάμα και εδάφιο 10. Όλα αυτά τα κάνω, τα πασχίζω, τα προσπαθώ, γιατί διαναγνωρίσω αυτόν. Παύλο δεν τον γνώρισες? Παύλο δεν ήταν εκείνος που σε σταμάτησε στον δρόμο της Δαμασκού? Παύλο δεν ήταν εκείνος που του είπε ποιος είσαι Κύριε, και εκείνος σου είπε εγώ είμαι αυτός τον οποίον διώκεις, είμαι ο Κύριος, θα σου δείξω τι για το όνομά μου θα κηρύξεις, θα πάθεις και τα λοιπά? Ενθυμίστε αυτό που λέγεται για τον Ιερό Αυγουστίνο, που κάποτε προσπαθούσε μέσα στη σκέψη του, στην έξοχη όντως διάνοιά του, να χωρέσει και να ερμηνεύσει το Θείον. Και λέει η ιστορία, πραγματικότητα είναι ή όχι, ότι κάποτε βρισκόταν σε μια αμμουδιά, σε μια παραλία, και μπροστά του ήταν η ανοιχτή, βαθιά θάλασσα. Εχθές στους Αγίους Αποστόλους στην παραλία κάθισα πολλή ώρα και έβλεπα ένα

παιδάκι, θα ήταν 2,5 χρόνων, αν εκτιμώ σωστά. Είχε καταφέρει να βάλει τον απόδι του και μετά το άλλο σε ένα βραχάκι που ήταν στην τρομερή απόσταση του μισού μέτρου από την αμμουδιά, από την παραλία. Και φώναζε τον μπαμπά και φώναζε τη μαμά για να βεβαιωθεί ότι όντως ανέβηκε, για να συνειδητοποιήσει ότι ήδη το πέτυχε. Και σε μια στιγμή λέει: «Μαμά, να κατεβώ?» Λέει: «Κατέβα». «Μαμά, από πού?» Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι κοίταξε τη στεριά για να κατέβει. Ένα τέτοιο μικρό παιδάκι αναφέρεται ότι ήταν δίπλα από τον Ιερό Αυγουστίνο και είχε ένα κουβαδάκι, είχε κάνει ένα λάκκο και έπαιρνε νερό από τη θάλασσα και το έριχνε στο λάκκο και έπαιρνε νερό από τη θάλασσα και του λέει ο άνθρωπος του Θεού: «Τι κάνεις αυτού παιδάκι μου?» «Να», λέει, «θέλω να διάσω τον ωκεανό μέσα στο πηγαδάκι μου». Λέει: «Μα είναι δυνατόν μέσα στο πηγαδάκι σου να χωρέσεις τον ωκεανό?» Λέει: «Και τότε πώς είναι δυνατόν εσύ στο μικρό πηγαδάκι του νου σου να χωρέσεις τον Θεό?» Και ήταν ένα μάθημα ταπείνωσης, ένα μάθημα επαναφοράς στα ανθρώπινα μέτρα για τον άνθρωπο αυτό του Θεού. Το διαναγνωρίσω λοιπόν των Χριστών δεν σημαίνει ένα ραντεβού, έστω πνευματικό, ολιγόλεπτο ή ολιγόωρο, αλλά σημαίνει μια ζωή η οποία βαθαίνει και βαθαίνει και προχωρεί και προοδεύει όσο γνωρίζει και γνωρίζει καλύτερα τον Ιησούν Χριστόν. Η μελέτη μας θα είναι σε αυτόν, όχι μόνο σε ολόκληρη τούτη την ισόβια ζωή, τη γήινη ζωή μάλλον, αλλά και σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Ας τον δούμε λοιπόν σήμερα το πρωί σαν μεσίτη, κάτω από τον τίτλο τον οποίον του δίνει η Καινή Διαθήκη, θα δούμε γιατί, τον τίτλο του μεσίτη, ανάμεσα Θεού και ανθρώπων. Πριν μιλήσουμε όμως γι' αυτό, θα ήθελα ένα πρώτο σημείο να θίξουμε, ότι υπήρχε εποχή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία που δεν υπήρχε μεσίτης, ούτε η έννοια του μεσίτη, όπως πνευματικά τουλάχιστον την ορίζουμε, αυτός που μεσολαβεί μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Μεσίτης σημαίνει κάποιο πρόσωπο που, όπως είπα, μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, γιατί η γέφυρα της επικοινωνίας με κάποια επαιτειότητα, δεν την κρίνουμε ακόμη, γκρεμίστηκε, για κάποιο σοβαρό λόγο δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσά τους και πρέπει αυτός ο μεσίτης να σταθεί ανάμεσα στον έναν και στον άλλον, να μεταφέρει μήνυμα ή να κάνει άλλα πράγματα που θα δούμε στη συνέχεια της ομιλίας μας. Αναφέρομαι στην περίοδο, την πριν από την πτώση του ανθρώπου, που ονομάζεται περίοδος αθωότητας. Δεν ξέρω αν είναι πολύ εύστοχος ο τίτλος, ο ορισμός. Είναι η περίοδος εκείνη που ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει πέσει στην αμαρτία. Δεν έχει στασιάσει εναντίον του Θεού. Δεν έχει συγκλονιστεί μέσα του να κρυφτεί από την παρουσία του Θεού. Είναι τότε που ο Δημιουργός επικοινωνεί με το δημιούργημα, όπως ο ίδιος με το λουλούδι που το χαϊδεύει και το χρωματίζει και το ευωδιάζει. Και μια φράση που βλέπω μέσα στη Γένεση, τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 8, μου δίνει το πλαίσιο και την περιγραφή αυτής της ωραίας, χωρίς μεσίτη, χωρίς ενδιάμεσο, ευλογημένης προσωπικής επικοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο. «Περιπατούντος δε του Θεού εν το παραδείσο προς το δειλινόν». Δεν είναι όμορφο? Δεν είναι ειδηλιακό? Και από εκείνα που ακολουθούν στην περιγραφή αυτή φαίνεται ότι το περιπατούντος του Θεού εν το παραδείσο δεν ήταν κάτι που έγινε αυτή τη φορά μόνον και εξαιτίας κάποιου τρομακτικού που όντως συνέβηκε,
αλλά ήταν η συνήθεια του Θεού, ήταν στα σχέδια του Θεού να επικοινωνεί ο Δημιουργός με το δημιούργημα, να επικοινωνεί ο Δημιουργός με την κορονίδα της δημιουργίας του, με εκείνον που έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωσή του, να επικοινωνεί όπως ο πατέρας επικοινωνεί με το γιο. Ω, πόσο θα με πρόσβαλε αν ο γιος μου ο Διονύσης μου στέλνε ένα μήνυμα με το πιο αγαπητό μου πρόσωπο και μου λέγε, ο γιος σου σε παρακαλεί να του κάνεις αυτό. Δόξα στον Θεό που δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα, διότι η γέφυρα με τη χάρη του Θεού είναι στημένη και είναι εγκάρδια. Και ευχαριστώ τον Θεό και για το γιο μου και για την κόρη μας που μας έφερε. Αλλά στην περίπτωση τούτη, αυτό που και αργότερα συμπτωματικά συνέβηκε και το υποσημειώνει η Αγία Γραφή στο Γένεση 5.22, περιεπάθησεν δε ο Ενόχ μέτα του Θεού, αυτό είχε σχεδιαστεί, επαναλαμβάνω, από τον Θεό σαν κανόνας καθημερινό βίωμα ζωής. Και ετούτη θα ήταν η ευτυχία του ανθρώπου, όπως το λουλούδι στον ήλιο, όπως το πουλί στην απλωσιά του αέρα, όπως το ψάρι στην απεραντοσύνη του νερού, έτσι και ο άνθρωπος να κινείται εν το Θεό και να ζει καθημερινά στην Άγια παρουσία του Θεού. Υπήρξε μια τέτοια περίοδος, ατυχώς μικρή, πολύ μικρή, γιατί ερχόμαστε τώρα σε ένα δεύτερο σημείο του μηνύματός μας, ότι κάποια στιγμή μας το υποδηλώνει αυτό μια φράση του Αποστόλου Παύλου στην Εφεσίους Β14. Κάτι έγινε και ανάμεσα Θεού και ανθρώπου, ανθρώπων μάλλον, χτίστηκε και υψώθηκε πανύψηλο ένα χώρισμα που ονομάζεται στην Εφεσίους Β14, όπως είπα, μεσότυχον φραγμού αμαρτίας. Από τότε και ως τα σήμερα η αμαρτία χωρίζει. Πότε ένα παιδί ντρέπεται και αποφεύγει τον πατέρα του? Το ξέρουμε, υπήρξαμε όλοι παιδιά. Όταν παρακούσαμε κάποια εντολή του και κρυφά κάναμε κάτι το οποίο δεν είναι αρεστό σε εκείνον. Και αν ο πατέρας έχει μέσα του ψυχολογία, σαν επιστήμη και σαν διέστηση έστω, θα καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί μου. Με αποφεύγει, κρύβεται, δεν με κοιτάζει στα μάτια. Το ίδιο συμβαίνει με το σύζυγο που εξαπάτησε τη σύζυγό του. Ή αντίστοιχα, σπάει επικοινωνία. Η αμαρτία υψώνει τείχος, κρύβει τον άνθρωπο, όπως Αδάμ και η Εύα. Ακούσαμε τη φωνή σου, Θεέ, και κρυφτήκαμε. Γιατί? Χθες δεν κρύφτηκες, προχθές δεν κρύφτηκες, την πρώτη μέρα της δημιουργίας δεν κρύφτηκες? Γιατί αμάρτησε. Γιατί η αμαρτία υψώνει τείχος, υψώνει φραγμό. Πες καλημέρα αύριο στο συνέτερό σου, λόγου χάρη. Και αν τον δεις να μην σε κοιτάζει στα μάτια, αν τον δεις να έχει χάσει την εγκαρδιότητά του, να έχει μια ταραχή ανεξήγητη, να είσαι βέβαιος ότι κάτι συμβαίνει. Κοίταξε το χρηματοκιβώτιο, έλεγξε τα λογιστικά σου βιβλία. Κάτι έγινε, κάτι μπήκε ανάμεσά σας. Και εκείνο που μπαίνει ανάμεσα στο συνέτερο και στον εταίρο του, στο σύζυγο και τη σύντροφό του, στο παιδί και στον πατέρα, στον άνθρωπο και στον Θεό, και χωρίζει, είναι η αμαρτία. Και όταν πια αυτό υπάρξει το περιβάλλον ζωής, να ξέρεις ότι ζεις από αυτή την πλευρά του τείχους και ότι από την άλλη είναι ο Θεός, αλλά δεν μπορείς να τον δεις και δεν μπορεί εκείνος να επικοινωνήσει μαζί σου και δεν μπορείς να το εκφράσεις καν τη μεταμέλειά σου, τότε δημιουργείται η ανάγκη του Μεσίτη. Έτσι, πολύ νωρίς, στην Παλιά Διαθήκη, έχουμε τύπους Μεσίτου.
είναι τότε που το καλώδιο της επικοινωνίας έχει κοπεί. Τότε που πώς να επικοινωνήσει το φως με το σκοτάδι, η αγνότητα με την ακαθαρσία, το κελάιδημα με το θρήνο, η αγιότητα του Θεού με την ανθρώπινη ακαθαρσία. Έτσι αναφαίνονται οι πρώτοι μεσίτες, όπως λόγω χάρη ο Μωυσής, ο Αβραάμ με συγχωρείτε, που διαβάζουμε στη Γένεση Ιώτα Ήτα 32, να μεσιτεύει, να γονιπετεί, να εκλυπαρεί για τη σωτηρία των Σοδόμων. Τα Σόδομα αμαρτωλά, η αποφορά και η δυσοσμία της αμαρτίας τους ανέβει ως τους μικτήρες του Θεού, μας λέει η Αγία Γραφή. Ο Θεός μακριά από την αμαρτία, από το σκοτάδι, γιατί είναι φως. Και ανάμεσα σε αυτά τα δύο, ένας μεσίτης που λέει: Κύριε, κι αν βρεις 50, θα σώσω. Κι αν βρεις 40, κι αν βρεις 30, κι αν 20, κι αν 10, Κύριε. Ένα έργο αγάπης, έργο μεσιτίας, δεν αξίζει. Αλλά εάν μέσα σε όλο αυτό το πλήθος υπάρχουν λίγοι δίκαιοι, λίγο αλάτι, λίγο φως, χάρη σε αυτούς. Και ο Θεός υπόσχεται, όπως ξέρουν. Πάρτε τη ζωή του Μωυσή. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί όλη η ζωή του Μωυσή είναι μια διαρκής μεσητείας των Θεών. Αλλά σας λέγω για τη μελέτη σας. Διαβάστε Έξοδος, κεφάλαιο 5, εδάφια 1 έως 9. Στο ίδιο βιβλίο, κεφάλαιο 8, εδάφιο 8. Στο ίδιο βιβλίο, κεφάλαιο 32, εδάφιο 11. Και θα δείτε έναν άνθρωπο, έναν μεσίτη, μεταξύ του Άγιου Θεού και ενός αποστάτη λαού, που με την μπουκιά του μάνα στο στόμα γονγίζει εναντίον του Θεού, που ακόμα τα πόδια του είναι στεγνά από τη διάβαση της Ερυθράς. Κι όμως η ανταρσία του είναι μέσα στην καρδιά του και μέσα στα χείλη του. Και προσεύχεται ο Μωυσής και μεσιτεύει ο Μωυσής. Και όταν του λέει ο Θεός, θα καταστρέψω το έθνος, εσέ θα σε διαφυλάξω και θα κάνω ένα καινούριο έθνος, Κύριε, λέει, χάσε με και μένα, εάν πρόκειται να χαθεί το έθνος. Και τελικά καθιερώνεται πια επίσημα η λατρεία του Θεού, τόσο στη σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο, όσο στο ναό του Σολομώντα αργότερα. Μια λατρεία η οποία βασίζεται και η φιλοσοφία της είναι ακριβώς τούτη: πόσο αμαρτωλός άνθρωπος θα επανασυνδεθεί με τον Άγιο Θεό. Και έχουμε το ιερατείο, τους ιερείς, την λεβητική ιεροσύνη, που τι είναι? Είναι μεσάζοντες, είναι οι μεσίτες. Μπορεί ο Ισραηλίτης να νιώθει την αμαρτία του, μπορεί να έχει αγοράσει το αρνάκι, μπορεί να έχει πάει στη σκηνή μπροστά στην είσοδο του μαρτυρίου και να έχει ακουμπήσει το χέρι του σαρνί και να εξομολογείται τις αμαρτίες του, αλλά το αίμα αυτό θα το πάρει ο ιερέας, θα το πάρει ο μεσίτης, θα μπει στα Άγια. Τις μεγάλες σημαδιακές μέρες του εξυλασμού και λοιπά, ο αρχιερέας θα μπει στα Άγια των Αγίων με το αίμα του εξυλασμού. Όλα αυτά υποδηλώνοντας εκείνο που διαβάσαμε τελευταίως προς Εβραίους: και χωρίς χύσεως αίματος άφεσης δεν γίνεται. Αλλά με τούτη τη διαφορά, ότι το αίμα των δράγων και μόσχων και η σποδός της δαμάλεως, ότι όλες οι προσφορές οι υλικές δεν είναι τίποτα άλλο παρά τύπος, παρά συμβολισμός, παρά καλλιέργεια και προετοιμασία πνευματική. Ο Παύλος λέει μια έξοχη φράση: όλα αυτά, τύπος, προφητεία, νόμος, λατρεία, μεσιτίες, θυσίες, έγιναν παιδαγωγοί μας στον Χριστό, για να μας φέρουν και να μας ετοιμάσουν
να υποδεχθούμε τον μεσίτη της Καινής Διαθήκης. Πόσο πιο έξοχον, πόσο πιο ουσιαστικόν από τους μεσίτες της Παλιάς Διαθήκης, θα το πούμε με τη χάρη του Θεού παρακάτω. Όταν λοιπόν τα πνεύματα προετοιμάστηκαν, όταν το πλήρωμα του χρόνου ήρθε, όταν το παιδαγωγή ημών εις Χριστόν, Γαλάτες 3:24, ολοκληρώθηκε, ήτανε πια προετοιμασμένα πνεύματα, ήτανε υψωμένα χέρια, ήταν κραυγές, ήρθε να έσχιζε στους ουρανούς και να κατέβαινες. Ή στην έκφραση ενός άλλου ανθρώπου της Παλιάς Διαθήκης του Ιώβ: «Ω και να υπήρχε μεσίτης μεταξύ ημών». Κάποιος που να μεσιτεύσει μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Και αυτός ο κάποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, που γι' αυτό το σκοπό ήρθε κάτω στον κόσμο, να γίνει ο μεσίτης και ο εξυλαστής στην υπόθεση της ανθρώπινης αμαρτίας. Μάλιστα στην προς Εβραίους 8 και εδάφιο 6 μας ονομάζεται μεσίτης κρίσονος διαθήκης, καλύτερης διαθήκης από αυτή της παλαιάς διαθήκης. Μας λέγεται ακόμη στην προς Εβραίους 12:24 μεσίτης νέας διαθήκης, μια καινούρια αφετηρία στα πράγματα του Θεού. Και όπως διαβάσαμε στο θήτα 15 της ίδιας επιστολής, διαθήκη μεσίτης καινής διαθήκης, κρίσονος διαθήκης καλυτέρας, γιατί δεν υπάρχει πια λόγος σε εκατοντάδες ή χιλιάδες αρνιά να σφάζονται, να προσφέρονται για έναν τυπικό εξυλασμό όπως γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Νέας Διαθήκης, γιατί στηρίζεται επάνω στην αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Και Καινής Διαθήκης, γιατί από εδώ και πέρα ένας είναι και θα είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ανθρώπων αμαρτωλών, αλλά όπως θα καταλήξουμε, και ανθρώπων πιστών. Το μεσητικό έργο του Χριστού εδώ στη γη, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο εξυλασμός που προσέφερε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ότι αυτός έλαβε τις αμαρτίες μας επάνω στο σώμα του και τις βάσταξε επάνω στο ξύλο, ότι αυτός έχισε το αίμα του και ότι με το αίμα του εισήθεν εφάπαξ εις τα Άγια των Αγίων αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος, αποκτήσασε αιώνια λύτρωση για τον αμαρτωλό. Όλο αυτό το έργο το μεσητικό έχει σφραγίδες γνησιότητας και επιδοκιμασίας από τον Θεόν Πατέρα. Θα σας αναφέρω την πιο εντυπωσιακή. Όταν επάνω από το σταυρό ο Ιησούς Χριστός βροντοφώναξε εκείνο το «Τετέλεστε, το έργο ετελείωσε που μου έδωσε ο Πατέρας», δεν ήταν μια μονομερής ομολογία, αλλά τη στιγμή εκείνη διαβάζουμε ότι το καταπέτασμα του ναού, ποιο ήταν, το μεσότυχο του φραγμού ήταν. Ήταν εκείνο που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Ήταν εκείνο που δεν μπορούσε να περάσει ο άνθρωπος παρά μόνο ο αρχιερεύς άπαξ του ενιαυτού. Εκείνο το καταπέτασμα, Ματθαίος 27:51, όταν ακούστηκε το θριαμβευτικό τετέλεσε στο Γολγοθά, σχίστηκε και σχίστηκε από πάνω έως κάτω. Δεν ήταν κάποιος μαθητής του Χριστού που ήταν μιλημένος και του είπε «Μετά το τετέλεστέ μου, που η σωτηρία θα έχει τελειώσει, να σχίσεις, γιατί δεν χρειάζεται πια να υπάρχει το καταπέτασμα». Όχι. Δεν το σχίσει ανθρώπινη προσπάθεια. Δεν σχίσει και από κάτω προς τα επάνω. Σχίσει και από πάνω προς τα κάτω.
τόσχισε ο Θεός, ο Πατέρας Θεός, για να πει ακριβώς αυτό που διαβάζουμε αργότερα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ότι η είσοδος εις τα Άγια των Αγίων, στην παρουσία του Θεού, άνοιξε πια για κάθε αμαρτωλό που μετανοεί, που πιστεύει, που επιστρέφει στον Χριστό, που δέχεται το έργο του το λυτρωτικό, το έργο της μεσητείας μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αυτήν δε, να σας διαβάσω μάλλον ένα εδάφιο. Η επικοινωνία είναι τόσο αποκατεστημένη πια με τον Θεό, ώστε δια νέας και ζώσης οδού του τέστην δια του αίματος του Χριστού μπορούμε να εισερχόμεθα στα Άγια των Αγίων, στην παρουσία του Θεού. Είναι τόσο απλό. Γιατί οι άνθρωποι το μπέρδεψαν? Γιατί το πολυπλοκοποίησαν? Από καινούριο δρόμο, ζωντανό, που άνοιξε ποιος? Το αίμα του Ιησού Χριστού, ο Μεσίτης της Καινής Διαθήκης, μπορούμε να εισερχόμεθα με έναν όρο: εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Και όταν λέμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, δεν είναι ένας τυπικός πρόλογος ή επίλογος των προσευχών μας, αλλά ομολογούμε ότι Κύριε, δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε στην παρουσία Σου εάν δεν ήταν δια του Υιού Σου, του Ιησού Χριστού. Αλλά έχουμε ακόμη και ένα άλλο σημείο. Ο Ιησούς δεν είναι απλώς Μεσίτης Καινής Διαθήκης, αλλά είναι και ο μοναδικός Μεσίτης. Στη γειτονιά μου μπορεί να είναι ανοιχτά πολλά μεσιτικά γραφεία. Στην καρδιά μου υπάρχει ένας Μεσίτης ανάμεσά μου και στον Θεό Πατέρα, ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό όχι γιατί το λέω εγώ, ακούστηκε από τα χείλη του Πέτρου στο πρώτο πρότυπο κήρυγμα της Πεντηκοστής. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Δεν υπάρχει δοσμένο κάτω από τον ουρανό άλλο όνομα για το οποίο πρέπει να σωθούμε. Και το λέει ο Παύλος στην ποιμαντορική του Α. Τιμόθεο 2.5. Εις Θεός, εις και Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αν εις Θεός σημαίνει ένας και όχι δύο, ανάλογα και εις Μεσίτης σημαίνει ένας Μεσίτης και μοναδικός. Ένας και περσεύει, ένας και μας φτάνει, ένας και μας καλύπτει. Μεσίτης γεμάτος αγάπη για τον αμαρτωλό. Μεσίτης που δεν ζητάει από μας τίποτα, όπως στην Παλαιά Διαθήκη φέρε μια προσφορά, φέρε μια θυσία και τα λοιπά, γιατί εκείνος τα πρόσφερε και τα πρόσφερε όλα. Μεσίτης που το αρχιερατικό μεσιτικό του έργο σαν πελώρια γομολάστιχα ήρθε και έσβησε κάθε άλλο όνομα μικρό ψευτομεσίτη. Πού χώρος για άλλον? Αφού 6 φορές, σας βεβαιώνω, ερευνήστε το εξάλλου, 6 φορές η Αγία Γραφή και η Καινή Διαθήκη αναφέρει τη λέξη Μεσίτης και Μεσιτεύω. 6 φορές. Και τις 6 φορές αναφέρεται στο πρόσωπο και τη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Δεν είναι φανατισμός. Αυτό είναι ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Εις Θεός, εις και Μεσίτης. Τελευταίο σημείο. Η μεσητή για τον πιστό πια, όχι για τον αμαρτωλό, για να σωθεί. Όχι η προσφορά του το αίμα του ραντισμού στα Άγια των Αγίων για τη λύτρωσή μας. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους 7:25. Πάντοτε ζών εις το εν τυχάνιν υπέρ ημών. Ζει πάντοτε για να μεσητεύει υπέρ ημών. Είναι ο διαρκής μεσίτης μας προς τον Πατέρα. Να, όπως εκείνος ο Αβραάμ είπε: Κύριε, και αν 30 και αν 20, ω, πολύ περισσότερο, ο μεσίτης της Καινής Διαθήκης. Αυτό είναι το κεφάλαιό μου, εκεί στηρίζομαι.
Όχι στα 40 χρόνια χριστιανικής ζωής. Εκεί στηρίξου κι εσύ. Έχεις μεσίτη που μεσιτεύει για σένα. Που λέει πατέρα, συγχώρατον. Κι αν αμάρτη, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει. Πατέρα, είναι λυτρωμένος. Πατέρα, θα τον βοηθήσω να σταθεί. Πατέρα, είναι το μεσητικό έργο του Χριστού. Και μας λέει, και αν τη αμάρτη, στην 1η Ιωάννη 2:1, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Έτσι, ο ανθρώπινος πνευματικός βίος είναι, θα έλεγα, μια μοναδική τριλογία, κατά την οποία στο ένα μέρος είναι ο Άγιος Θεός, στην άλλη ο αμαρτωλός άνθρωπος ή ο σεσωσμένος άνθρωπος, και στη μέση εκείνος που άπλωσε τα χέρια του ανάμεσα ουρανού και γης. Ξανά έχουμε στον Ιώβ. Δεν υπάρχει μεσίτης μεταξύ ημών που να απλώσει τα χέρια του επαμφωτέρου σημάς. Υπήρξε, τα άπλωσε, ένωσε τον Πατέρα Θεό, τον Άγιο Θεό, με τον αμαρτωλό τον άνθρωπο. Μη σκοτώνεσαι με τις αμαρτίες σου. Τις βάσταξε εκείνος επάνω στο σώμα του, στο σταυρό του Γολγοθά. Εκδήλωσε τη μετάνοιά σου, την πικρία σου, την αποδοκιμασία σου. Αλλά από την άλλη, πες εκείνο που είπε ένας μεγάλος άνθρωπος της ιστορίας. Θαρών έκτον. Κάποια σταγόνα αίμα χύθηκε στο Γολγοθά και για μένα. Είναι ο μεσίτης σου. Τελείωσε την υπόθεσή σου. Έφερε σε πέρας την υπόθεση της αμαρτίας σου. Ξανάχτισε τη γέφυρα την κρεμισμένη. Από τέκνο του διαβόλου και της οργής και της κατάρας σε έκανε παιδί του Θεού. Πηγαίνω στον πατέρα μου και τον πατέρα σας, τον Θεό μου και Θεό σας. Χαρείτε λοιπόν. Χριστιανική ζωή είναι χαρά. Χαίρετε, γιατί τα ονόματά σας εγγράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής του ουρανού. Αμαρτωλός, ναι, αλλά λυτρωμένος. Πιστός, αλλά ναι, αλλά έχω παράκλητο προς τον Πατέρα. Βλασφημία, επιλογίζοντας, θα πρέπει να θεωρήσουμε στο μοναδικό τούτο απολυτρωτικό έργο του Χριστού κάποια προσπάθεια, όποια προσπάθεια υπόδειξης, ανάδειξης, προβολής κάποιου άλλου μεσίτη. Δεν συνηθίζω να προχωρώ σε πράγματα που μπορούν άνθρωποι, άλλοι αγαπητοί, να διαφωνούν. Προσπαθώ να είμαι θετικός στο Λόγο του Θεού. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση που θα με έλεγαν, εγώ γνωρίζω και εκείνον και εκείνον και εκείνον οι οποίοι εξίσου μπορούν να μεσιτεύσουν για μέ, θα του πω ότι είναι δικαίωμά του να το κάνει, αλλά και παράκλησή μου όλους αυτούς να τους φέρει στο Γολγοθά, να σταθούν εκεί και να αναμετρηθούν με τον Χριστό, με το έργο του, με τη σωτηρία του, με τη μεσητεία του. Και είμαι βέβαιος ότι ενώ θα τους φέρει να σταθούν εκεί στο σταυρό του Γολγοθά, και αυτός θα είναι γονατιστός σε προσευχή και προσδοκία, θα δει σαν τους μακρόσυρτους ίσκιους μιας αβέβαιης νύχτας να σβήνουν στην ανατολή του ήλιου, να μειώνονται, να χαμηλώνουν, να χάνονται, και να μένει το όνομα, το υπερπάν όνομα, ο ένας μεσίτης, ο Ιησούς Χριστός, ο μεσίτης της καλύτερης διαθήκης, της νέας διαθήκης, της καινής διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας σου και ο Κύριός μας. Αμήν.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ένα ακόμα από τα εγώ ημί του Κυρίου μας θα μας απασχολήσει με τη χάρη του Θεού στο σημερινό μας μήνυμα. Το διαβάσαμε στο ανάγνωσμά μας από τον Ιωάννη, ο οποίος και κατά αποκλειστικότητα μας προσφέρει τα εγώ ημί του Κυρίου μας, τις ύψιστες αυτές διακηρύξεις του ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που χρησιμοποιεί απλές εικόνες της καθημερινότητας για να μας διατυπώσει, για να αποτυπώσει σε αυτές, μαζί με αυτές, με τη βοήθεια αυτών, ύψιστα πνευματικά μαθήματα. Και ήθελα να αρχίσω το μήνυμά μας τούτο από ένα περιστατικό που συνέβη και εδώ στην πατρίδα μας, δεν είναι σημαντικό, αλλά εντούτοις έχει κάποια σημασία, σε έναν από τους πολλούς όμορφους βοσκότοπους στην Ήπεθρο την ελληνική, όταν κάποιος ταξιδιώτης, τουρίστας, ό,τι να ήταν, σταμάτησε, βγήκε από την άσφαλτο και προχώρησε με τη φωτογραφική του μηχανή να αποτυπώσει κάτι όμορφο που είδε μπροστά του. Ήτανε μια στάνη, πολύ απλά και όμορφα φτιαγμένη, μερικά προβατάκια μέσα σε αυτήν, γιατί έπαιρνε η μέρα σχεδόν να γύρει στη δύση της, και μπροστά ήταν ο τσομπάνης που κάτι έκανε, κάτι ετοίμαζε. Έβγαλε μια φωτογραφία ο περαστικός και αφού ευχαρίστησε και ήταν έτοιμος να αποχαιρετήσει τον τσομπάνη, του είπε: «Ήθελα να σου υποβάλω και μια ερώτηση». Λέει: «Ορίστε». Του λέει: «Ωραία η στάνη, τα πρόβατα μέσα κουρνιακμένα, καθισμένα στην ασφάλεια. Βλέπω την είσοδο στη στάνη, αλλά πού είναι η πόρτα της στάνης?» Και τη στιγμή εκείνη, χωρίς να απαντήσει, ο τσομπάνης αναδίπλωσε την κάπα του, πήρε την κλίτσα του, ξάπλωσε κατά πλάτος, θα λέγαμε, του ανοίγματος της εισόδου και είπε: «Εγώ είμαι η πόρτα της στάνης». Το βράδυ έτσι κοιμούμε και ο λύκος, αν έρθει να χτυπήσει τα πρόβατά μου, θα πρέπει να περάσει πάνω από το σώμα μου. Θα πρέπει να χτυπήσει πρώτα εμένα. Βέβαια, εγώ είμαι η πόρτα στη στάνη. Είναι ένας λόγος αυθόρμητος, ένας λόγος συμβολικός, ένας λόγος ο οποίος μας ανατρέχει σε εκείνη τη διακήρυξη του Κυρίου μας, όταν είπε: «Εγώ είμαι η θύρα. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων». Και επαναλαμβάνω ότι ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι στην επίγεια διδασκαλία του εδώ κάτω στον κόσμο μας δίδαξε και μας άφησε, μας κληροδότησε ύψιστες αλήθειες, ακουμπισμένες, φτιαγμένες, οικοδομημένες με κάποιες απλές καλοσχές, θα έλεγα, εικόνων από την καθημερινή ζωή. Η έννοια δε της θύρας, της πόρτας, είναι μια έννοια η οποία, θα έλεγα, διατρέχει ολόκληρες τις Άγιες Γραφές. Θα ήθελα δε προεισαγωγικά να σας θυμίσω μερικές από αυτές τις θύρες της Αγίας Γραφής, οι οποίες αναφέρονται και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και που μας δηλώνουν όλες μαζί και κάθε μια χωριστά ότι μια θύρα αποτελεί το ορόσημο αλλά και τη μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη. Αυτό ισχύει για μια θύρα που χωρίζει τον δρόμο από το οικογενειακό άσυλο, για μια θύρα η οποία χωρίζει το σκοτάδι έξω από το φως μέσα, για μια θύρα που χωρίζει την ηθική από την ακολασία, την ελευθερία, αν θέλετε, από τη φυλάκιση, τη συμβίωση από το διαζύγιο, τον κόσμο από την εκκλησία, και θα μπορούσα να προχωρήσω μαζί σας πολλή ώρα επάνω σε αυτές τις αντίθετες έννοιες και το ορόσημο και τη διαχωριστική γραμμή που αποτελεί η θύρα. Όμως η Βίβλος μας αναφέρει θύρες συγκεκριμένες, με συγκεκριμένο συμβολισμό και νόημα και δίδαγμα η κάθε μια από αυτές. Θα σας θυμίσω λίγο χάρη στη Γένεση, στο 6ο κεφάλαιο, μια θύρα η οποία φτιάχτηκε στα πλάγια από ένα παράξενο κατασκεύασμα που έμεινε γνωστό στην ιστορία σαν την Κιβωτό του Νόε. Ένα μεγάλο πλοίο, ένα παράξενο πλοίο, ένα πλοίο χτισμένο μέσα στην κοιλάδα, όχι σε κάποιο καρνάγιο, όχι σε κάποιο ναύσταθμο, και το οποίο πλοίο είχε μια πόρτα η οποία ήταν στα πλάγια, και τούτο είναι συμβολικό, ήταν μεγάλη και ήταν προσιτή για όλους εκείνους οι οποίοι έπρεπε να μπουν μέσα και να σωθούν από την κρίση η οποία θα ακολουθούσε. Όλη η σωτηρία ήτανε εν τη Κιβωτό, μέσα στην Κιβωτό, σε εκείνους που δρασκέλισαν το κατόφλι της και μπήκαν μέσα. Χαρακτηριστικά δε, στο 16ο εδάφιο του 6ου κεφαλαίου της Γένεσης που προανάφερα, μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι αφού μπήκε ο Νόε, η γυναίκα του, τα παιδιά του, οι νύφες του, όλα τα ζώα και τα λοιπά που έβασε μέσα στην Κιβωτό, ήταν ο Κύριος ο οποίος έκλεισε την πόρτα. Ο οποίος κατέβασε, θα λέγαμε, την αυλαία. Ο οποίος έκλεισε μια περίοδο χάριτος, μακροθυμίας, υπομονής, προσκλήσεως. Είναι εκείνος που αργότερα στην Αποκάλυψη, στο άλλο ακραίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, γάμα 7, θα διαβάσουμε πως είναι ο κλείον και ουδής ανοίγει. Κανένας δεν μπορεί να ανοίξει εκείνο που αυτός έκλεισε. Λίγο αργότερα, στην Έξοδο, έχουμε την θύρα του ραντισμού. Τη θύρα δηλαδή εκείνη μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου, μπροστά στην οποία πήγαινε ο αμαρτωλός, εκείνος που ήδη μέσα του είχε συγκλονιστεί, προβληματιστεί με την αμαρτία του, που ήθελε να δηλώσει τη μετάνοια και να λάβει συμβολική έστω σε εκείνη την περίοδο του τύπου άφεση των αμαρτιών του, και πήγαινε στη σκηνή, μπροστά στην είσοδο, μπροστά στην πόρτα, στο παραπέτασμα, για να ακουμπήσει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του εξυλαστήριου αρνιού, να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και μέσα και με τη μεσητεία μάλλον του ιερέα της Παλαιάς Διαθήκης το αίμα της θυσίας να κάνει εξυλασμό για τις αμαρτίες του. Πρελούντιο τούτο από εκείνο που θα γινόταν αργότερα επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, που ο Ιησούς Χριστός, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, θα έκανε ραντισμό και θα πρόσφερε άφεση με το αίμα το δικό του, το αίμα όχι τράγων και μόσχων και σποδών δαμάλεως, όπως μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή, αλλά με το αίμα της αιωνίου διαθήκης, θύμα και θήτης, αρχιερεύσης των αιώνα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ ο Ιησούς Χριστός. Έχουμε ακόμα σκηνές και ακόμα εικόνες μέσα στην Παλιά Διαθήκη, και δεν είναι καθόλου παράδοξο, ενώ είναι ίσως παράφωνο, να αναφέρω μια άλλη πόρτα, μια πόρτα χτισμένη σε ένα τείχος, μια πόρτα η οποία έχουνε μέσα της μια ζωή αμαρτωλή, μα τι με αυτό, όταν η αμαρτία σε οδηγήσει να προβληματιστείς, να δεχθείς τους απεσταλμένους του Θεού, να προβληματιστείς με την κρίση που έρχεται, και αν σε λένε ακόμη και Ραάβ, να μπορέσεις κάτω από ένα συμβολισμό μιας κόκκινης κλωστής, ενός κόκκινου νήματος, κρεμασμένο στην πόρτα, πίσω από αυτή την πόρτα να διαφυλαχθεί η ζωή σου, κάτω από το αίμα το οποίο συμβολίζει το αίμα του Χριστού, συμβολίζει η κόκκινη κλωστή. Ακόμα θα ήθελα να αναφέρω μια άλλη πολύ διάσημη, πολύ σημαντική θα έλεγα και αναγκαία πόρτα στην Παλιά Διαθήκη. Ήτανε η πόρτα από τις πόλεις της καταφυγής. Διαβάζουμε για αυτές τον Ιησού του Ναβί στο κεφάλαιο 20, όταν ο Θεός θεσμοθέτησε, ενώ ο ακούσιος φωνέας θα έτρεχε να διαφύγει τον εκδικητή του αίματος, εάν προλάβαινε και όταν προλάβαινε να μπει μέσα από την πόρτα, από την πύλη της πόλης και να μπει μέσα στην πόλη της καταφυγής, εκεί ήταν ασφαλής, εκεί δεν μπορούσε να τον φτάσει ο εκδικητής του αίματος και να μπει μέσα, να τον αρπάξει, να τον βγάλει έξω και να τον εκδικηθεί. Ήτανε η πόρτα εκείνη που έκλεινε, που οι πρεσβύτεροι της πόλης της καταφυγής τη σφράγιζαν, που μέσα σε εκείνη την πόλη πια μπορούσε να ζήσει ασφαλής τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του και μέχρι ότου πεθάνει ο αρχιερεύς εκείνης της περίοδου. Μας θυμίζει τούτο εκείνα τα οποία διαβάσαμε μέσα στο 10ο κεφάλαιο του Ιωάννη, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η πόρτα. Κι αν κάποιος μπει μέσα από αυτή την πόρτα, κι αν κάποιος γίνει το πρόβατο της βοσκής του Χριστού, όπως θα εξηγήσουμε, ουδείς δύναται να αρπάξει αυτόν από το χέρι το παντοδύναμο, το δημιουργικό, αλλά και το λυτρωτικό, το τρυπημένο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, το χέρι του Ιησού Χριστού. Ας έρθουμε δειγματοληπτικά και στην Καινή Διαθήκη να μιλήσουμε για τη θύρα των γάμων. Ενθυμίστε πώς η θύρα αυτή, όταν ήρθε ο νυμφίος, όταν και τα λοιπά, μπήκε μέσα, η πόρτα αυτή έκλεισε. Πολλοί μιλάνε για τη μακροθυμία του Θεού και εμείς κηρύττουμε για τη μακροθυμία του Θεού, η οποία μακροθυμία μάλιστα του Θεού από μερικούς παρεξηγείται και λένε μήπως αυτό σημαίνει ανυπαρξία, μήπως σημαίνει αδυναμία, μήπως βραδύνει ο Κύριος κατά τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου. Όχι, είναι η μακροθυμία του Θεού. Αλλά όσοι και να είναι, όπου και να φτάνει, όσοι και να εκτείνεται, η μακροθυμία αυτή κάποτε δίνει τη θέση της στην κρίση του Θεού. Είναι τότε που η πόρτα κλείνει. Είναι τότε που ο κλείον κλείει και ουδής ανοίγει. Και ακόμα μια πόρτα, επαναλαμβάνω τελείως δειγματοληπτικά, για την οποία διαβάζουμε στις πράξεις Ιδ 27, όταν ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Βαρνάβα γύρισαν από το πρώτο ιεραποστολικό τους ταξίδι και διακήρυξαν στο συμβούλιο που έγινε το πνευματικό στην Ιερουσαλήμ ότι ο Θεός άνοιξε πόρτα, διάπλατη πόρτα, ευλογημένη πόρτα, ώστε όλα τα έθνη που βρίσκονται μακριά από τον Θεό, όπως και οι Ισραηλίτες που βρισκόντουσαν κοντά και οι πλησίων και οι μακράν, μπορούν να έχουν είσοδο εις τη Βασιλεία του Θεού, στη σωτηρία του Θεού, μερίδα εις τη λύτρωση του Ιησού Χριστού. Η επιλογή όμως αυτής της εποπτικής, θα λέγαμε, μεθόδου διδασκαλίας, αυτή η προβολή της πόρτας, ο συμβολισμός της ως προς τη σωτηρία, το μπάσιμο του πιστού, του ανθρώπου που θέλει να γίνει πιστός στον Θεό, είναι διότι ο συμβολισμός της πόρτας έχει μια ιδιαίτερη αξία. Πριν από όλα, η πόρτα είναι η μοναδική είσοδος μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα κάστρο, στη στάνη, στο σχολείο, στο γραφείο, παντού. Για να μπεις μέσα σε κάτι πρέπει να περάσεις από μια πόρτα. Και έτσι είναι και πνευματικά. Ο ουρανός, όσο είναι μια κατάσταση πνευματική, είναι και ένας τόπος πνευματικός. Και μας λέει η Αγία Γραφή ότι έχει και ο ουρανός μία είσοδο. Και η είσοδος είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπο Του και η λύτρωσή Του. «Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει θα σωθεί». Και στο πρώτο και πρότυπο κήρυγμα της Πεντηκοστής αυτή η αλήθεια τονίστηκε και υπογραμμίστηκε με το στόμα του καινούριου Πέτρου, όταν έλεγε «Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο υπό τον ουρανόν δια του οποίου πρέπει οι άνθρωποι να σωθούν». Μια πόρτα είναι η μοναδική είσοδος. Μια πόρτα έχει δύο πλευρές. Και ένας ύμνος Κυριακού Σχολείου λέει «Μέσα και έξω, που είσαι εσύ». Αλλά δεν θα προσπαθήσω να ψάλω τον ύμνο αυτό του Κυριακού Σχολείου. Θα προσπαθήσω εντούτοις να σας θυμίσω ότι πόσοι απελπιστικά πολλοί είναι εκείνοι που πνευματικά προσπαθούν να βρίσκονται και μέσα και έξω από την πόρτα. Είναι κάτι σαν και εκείνο που ο Ηλίας προκάλεσε στον Κάρμηλο και τους είπε «Έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων». Ή εκείνο που λέει ο Κύριος ο Ματθαίος σίγμα 24 «Δεν μπορείτε να δουλεύετε δύο θεούς, θεών και μαμονά». Η πόρτα μας δείχνει ότι ή θα κάνεις βεβαία την κλίση και την εκλογή σου και θα μπεις μέσα και θα είσαι μέσα ή θα είσαι έξω. Δεν μπορείς να είσαι και μέσα και έξω. Δεν μπορείς, όπως έλεγε ο Όσγουρντ Σμιθ, ένας χριστιανός του περασμένου αιώνα, να έχεις στο χριστιανισμό ένα πανωφόρι ευσέβειας που το φοράς την Κυριακή και το υπόλοιπο της εβδομάδας να είσαι έξω από την πόρτα και την Κυριακή μέσα από την πόρτα. Μια πόρτα ακόμη, ο συμβολισμός της είναι ότι δεν είναι ένα τέρμα στο οποίο πρέπει να φτάσεις, αν μπορέσεις, αλλά είναι κάτι που με ένα βήμα μπορείς να μπεις μέσα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Ενθυμίστε την παραβολή του Κυρίου, όταν έκανε το μεγάλο συμπόσιο, όταν έστειλε τους υπηρέτες και όταν έδωσε το κείμενο της πρόσκλησης, «Ελάτε, γιατί τα πάντα είναι έτοιμα. Μόνον ελάτε, μόνον μπείτε μέσα από την πόρτα, μόνον πιστέψτε, κάμετε αυτό το βήμα και ελάτε στον Ιησού Χριστόν με μετάνοια και πίστη». Μια πόρτα όμως ακόμα έχει τον συμβολισμό ότι είναι κάτι που ελέγχεται όσο κανένα άλλο κομμάτι του σπιτιού από τον οικοδεσπότη. Το βράδυ ο οικοδεσπότης θα κλειδώσει. Αυτός κρατάει ανοιχτή την πόρτα για εκείνον ο οποίος θα μπει μέσα και αυτός την κλείνει. Και σήμερα καυχόμεθα εν Κυρίω και έχουμε λόγο να στεκόμαστε πίσω από το βήμα του Κυρίου, διότι ο Κύριος την πόρτα της χάριτος, την πόρτα της σωτηρίας που άνοιξε για όλο τον κόσμο, την κρατάει ανοιχτή. Την κρατάει και σήμερα είναι ανοιχτή, εάν θέλεις με μετάνοια και πίστη να εισέλθεις. Αλλά δεν ξέρουμε πότε ο Κύριος, σε ποια στιγμή χρόνου θα κλείσει την πόρτα και πότε θα βρεθούν άνθρωποι με όψιμη και ακαρποφόρητη πια μετάνοια, διότι η περίοδος της χάριτος και του ελέους θα έχουν τελειώσει. Ακόμα μια πόρτα χρησιμοποιείται όμοια από όλους. Σκέψου την πόρτα ενός υπουργείου και δούλεψα, έμπαινα και έβγαινα 29 χρόνια σε ένα υπουργείο. Από την ίδια πόρτα έμπαινε ο υπουργός και έμπαινε ο υπάλληλος και έμπαινε ο κλητήρας και έμπαινε ο ιδιώτης. Στη σωτηρία του Χριστού δεν υπάρχει διαβάθμιση. Κι αν οι άνθρωποι πολλές φορές ανέφερα υπουργείο, γιατί τώρα στο υπουργείο που δούλευα έκαναν και ένα καινούριο τμήμα και έχει μια επίσημη για τους διπλωμάτες και τους εκπροσώπους των ξένων κρατών είσοδο, για τη Βασιλεία των Ουρανών σας βεβαιώνω με την αυθεντικότητα του Λόγου του Θεού ότι υπάρχει μια πόρτα, είτε βασιλιάς είτε ζητιάνος, είτε υπουργός είτε κλητήρας, είτε εγγράμματος είτε απαίδευτος, είτε πλούσιος είτε φτωχός, από αυτή την μία πόρτα θα περάσουμε όλοι και δόξα στον Θεό, πολλοί από εμάς περάσαμε που είναι ο Ιησούς Χριστός. Τελευταία δε, η πόρτα αυτή κλείνει για τους ανεπιθύμητους σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια. Αφήνει έξω τους ανεπιθύμητους, εκείνους που θα χαλάσουν την αρμονία του σπιτιού, εκείνους οι οποίοι δεν έρχονται με καλές διαθέσεις. Και να φανταστεί κανείς ότι και ο Λόγος του Θεού το λέει αυτό για τον ουρανό. Όταν στην Αποκάλυψη, προτελευταίο κεφάλαιο και εδάφιο 27, μας λέει και μας βεβαιώνει ότι δεν θα εισέλθει, δεν θα περάσει από την πόρτα του ουρανού, δεν θα εισέλθει τίποτα που μιένει και προξενεί βδέλυγμα. Διότι εκείνος ο οποίος κρατάει την πόρτα ανοιχτή, εκείνος ο οποίος κλείει και ανοίγει, δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο να συμβεί στον ουρανό. Σήμερα συμπορεύεται το καλό με το κακό. Σήμερα ζούμε εν το κόσμο έξω από το φρόνημα του κόσμου. Σήμερα είμαστε σαν πρόβατα εν μέσω λύκων. αλλά όταν ο Κύριος συνάξει την εκκλησία του, το σώμα των λυτρωμένων του, δεν θα εισέρθει εκεί τίποτα που θα μιένει και θα προξενεί βδέλυγμα. Τελευταία δε, η πόρτα είναι κάτι που οι οικείοι χρησιμοποιούν ελεύθερα να μπαίνουν και να βγαίνουν. Και αυτό μου θύμισε σήμερα το πρωί που μελετούσα τη σχετική περικοπή, ότι η σωτηρία δεν είναι ένα μαζικό αποπροσωποποιημένο περιμάντρωμα. Δεν είναι ένα κοπάδι ο λαός του Θεού, η εκκλησία του Χριστού. Ο Κύριος στην ίδια περικοπή που είπε «Εγώ είμαι η πόρτα, διε μου εάν της εισέρθει», είπε «Τα πρόβατά μου και θα μπουν και θα βγουν και θα έχουν πλούσια νομή, πλούσια βοσκή, πλούσιες ευλογίες». Μπαίνεις στη σωτηρία του Χριστού, μπαίνεις για να επικοινωνήσεις με τον Χριστό, με την προσευχή, με τη μελέτη του Λόγου Του, και βγαίνεις έξω στον κόσμο για τον Χριστό, να μαρτυρήσεις για τον Κύριο. Και είναι μια πόρτα την οποία χρησιμοποιείς τόσο ελεύθερα, τόσο πλούσια, τόσο ευλογημένα. Καταλήγοντας στο μήνυμά μας τούτο και στην πρόσκλησή μας και στην ευκαιρία που μας χαρίζει ο Κύριος, ας πούμε άλλη μια φορά και ας τονίσουμε συμπερασματικά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι όχι θύρα προς τον Θεό, όχι η θύρα προς τον Θεό, αλλά είναι η μόνη θύρα προς τον Θεό. Ο κόσμος, η αμαρτία, όπως ήδη ακούσαμε, θα σου προσφέρει πολλές ευκαιρίες, πολλές πόρτες ανοιχτές ή μισάνοιχτες ή περάστε από κάποιους δρόμους γνωστούς, να μην τους διαφημίσω των Αθηνών, για να δείτε τις μισάνοιχτες πόρτες και εκείνα τα συμπατικά, δεν θα έλεγα μαρτωλά γιατί είναι άψυχα, μικρά φωτάκια και την ολέα έτσι κοπαδιασμένη, έτσι σαν πρόβατα χωρίς ποιμένα, να μπαίνουν εδώ, να μπαίνουν εκεί. Και θυμούμαι αυτή τη στιγμή κάποιον μέθησο για τον οποίο διάβαζα, που μια φορά είχε πάρει ένα μέτρο και είχε πάει μπροστά σε μια πόρτα και τη μετρούσε και έλεγε, μονολογούσε, παράξενο, 1,80 επί 60. Πώς πέρασαν από αυτή τη στενή πόρτα? Μια περιουσία, μια υγεία, η αρμονία και η γαλήνη ενός σπιτιού, αυτό το ίδιο το σπίτι, η μόρφωση των παιδιών, ένα οικόπεδο όμορφο παραθαλάσσιο. Πώς επέρασαν όλα μέσα από αυτή την πόρτα τη στενή? Στενή μπορεί να φαίνεται, αλλά πλατιά είναι στην ουσία την ηθική, η πόρτα και οι πόρτες της αμαρτίας, που θα σου πούνε έλα, μπες, θα βρεις, θα συναντήσεις, θα απολαύσεις, θα χαρείς. Η αμαρτία, λέει ένας παλιός χοροδιακός ύμνος, θέλγητρα έχει, μα στερείται τη χαρά. Είναι πόρτες οι πόρτες της αμαρτίας που έχουν είσοδο, θα έλεγα, αλλά δεν έχουν έξοδο, γιατί είναι πόρτες που οδηγούν στον εγκλωβισμό και στην παγίδευση. Ο Ιησούς Χριστός είναι η μόνη πόρτα, η μόνη θύρα προς τον ουρανό. Εάν επιθυμείς λύτρωση, αν η ψυχή σου μετανοεί για τις αμαρτίες, για τη ζωή μακριά από τον Χριστόν, εάν θέλεις να έχεις βεβαία την είσοδο εις τον Πατέρα, υπάρχει η μοναδική πόρτα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Σήμερα δε, αυτός ο Κύριος, με τη ματόβρεχτη αγκαλιά του, με την πρόσκλησή του πάνω από το σταυρό του μαρτυρίου του, μέσα από τη λύτρωσή του, στέλνει την πρόσκληση στον καθέναν από μας. Και είναι στον καθέναν από μας να ανταποκριθεί, ενώ ακούει τον Χριστό να τον καλεί. Ενώ ακούμε τον Χριστό να μας λέει, εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Διε μου, εάν της εισέρθει θέλει σωθεί. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Έλθετε πρός με πάντες σηκωπιώντες επεφορτισμένοι, κι εγώ θέλω σας αναπαύσει. Τον ερχόμενο πρόσμε δεν θέλω εκβάλει έξω. Φίλε μου, θα σε παρακαλούσα για τον εκτιρμόν του Χριστού. Άκουσε σήμερα το πρωί, άκουσε τούτη την ώρα, τούτη τη στιγμή του κηρύγματός μας, την προτροπή του Χριστού και εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Επένου και λατρείας του προσώπου του Κυρίου μας. Να ψάλουμε τον ύμνο δοξολογίας με τον αριθμό 3, την τιμή και λατρεία στον πλάστη Θεό.

Αποκάλυψη, κεφάλαιο 4, εδάφιο 11. Απευθύνεται προς τον Πατέρα Θεό. Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβεις την δόξαν και την τιμήν και την δύναμην, διότι εσύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχωσιν και εκτίστησαν. Αποκάλυψη, 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 9. Απευθύνεται προς τον Υιό του Θεού. Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις και η γόρα σας ημάσεις των Θεών δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και έκαμες ημάς εις των Θεών ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλουμε να βασιλεύσει επί της γης. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυκλώθεν του θρόνου και των ζών και των πρεσβυτέρων, και είδω αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες με τα φωνής μεγάλης: άξιον είναι το άρνιον το εσφαγμένον να λάβει τη δύναμη και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν και παν κτίσμα το οποίον είναι εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης, και όσα είναι εν τη θαλάσση και πάντα τα εν αυτής, ήκουσα ότι έλεγον εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το αρνίον, έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα 4 ζώα έλεγον αμήν. Και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. Ας πούμε και εμείς αμήν. Πατέρα ουράνιε Θεέ μας, Πατέρα μας, Πατέρα του Ιησού Χριστού, είμαστε απέραντα ευτυχισμένοι, γιατί εσύ είσαι ο Κυρίαρχος και γιατί είσαι συγκαταβατικός και γεμάτος αγάπη και δίκαιος και αληθινός, και έκαμες για μας το παν, μας έφερε στην ύπαρξη. Ξεπέσαμε, έδωσες τον Υιό σου να μας ξαναβάλεις στο δρόμο. Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, αδελφέ μας, σε ευχαριστούμε γιατί εσφάγεις και μας αγόρασες, με το αίμα σου μας καθάρισες. Άξιος είναι ο Πατέρας, άξιος είναι ο Υιός, όλη η δύναμη και η ευλογία και η τιμή και η δόξα και ο έπαινος και η μεγαλοσύνη στο μεγάλο Θεό μας, εν πνεύματι Αγίω. Άμην. Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Μάρκο, από το Ι' 11ο κεφάλαιο,

εις Ιεροσόλυμα και εισελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν, ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό. Και τα τραπέζα των αργυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε και δεν άφηνε να περάσει της σκεύος δια του ιερού. Και δίδασκε λέγον προς αυτούς, δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη? Σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών. Και οίκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσωσιν αυτόν, διότι εφοβούντο αυτόν, επειδή πάσο όχλος εξεπλήτετο εις την διδαχήν αυτού. Και ακόμα, από την Παλαιά Διαθήκη, από τον προφήτη Μαλαχία, από το κεφάλαιο 3 Μαλαχίας, Γάμα, τα πρώτα εδάφια. Ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροστέν μου. Και ο Κύριος τον οποίον σεις ζητείτε εξέφνης θέλει ελθεί εις τον όν αυτού. Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης τον οποίον σεις θέλετε. Ιδού έρχεται, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τις δύναται να υπομείνει την ημέραν της ελεύσεως αυτού και τις δύναται να σταθεί εις την παρουσίαν αυτού, διότι αυτός είναι ως πύρχον ευτού και ως σμίγμα γναφέων και θέλει καθίσει όσο χωνεύουν και καθαρίζουν το αργύριον και θέλει καθαρίσει τους Ιούς Λεβί και θέλει στραγγίσει αυτούς ως το χρυσίον και το αργύριον και θέλουσι προσφέρει εις τον Κύριον προσφοράν εν δικαιοσύνη. Τέλος, θα διαβάσουμε από την προς Εβραίους επιστολή, από το 12ο κεφάλαιο, μία αναφορά του Πνεύματος του Αγίου που μας φέρνει σε συνέστηση κοντινή του σε ποιον έχουμε προσέλθει, για ποιον μιλάμε, ποιον πλησιάζουμε. Κεφάλαιο Ιωταβήτα, από το εδάφιο 18. Διότι δεν προσήλθετε εις όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ και ιζόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων και εισάλπιγκα σύχων και φωνήν λόγων την οποίαν οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν επέφεραν το προστατόμενον και ζώων εάν εγγύσει το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί. Και τόσο φοβερόν ήταν το φαινόμενον, ώστε ο Μωυσής είπε «κατάφοβος είμαι και έντρομος». Αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ήτινες έλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσή την Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού, το οποίον λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Προσέχετε μη καταφρονήσετε τον λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσαντες τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφώνμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνή την γίνε σάλευσε τότε. Τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ εγώ σιω, ουχή μόνον την γίνε αλλά και των ουρανών. Το δε έτι άπαξ, δειλεί των σαλευωμένων την μετάθεση ενός χειροποιήτων, διεναμείνωση τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο, παραλαμβάνοντες βασιλεία ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν, δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστος των Θεών, με σέβας και ευλάβιαν. Διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων. Στημένα λόγια του Πνεύματος
τα οποία γίνονται οδηγός μας στη σκέψη και στη ζωή. Διακρίνουμε μία απολυτότητα, μία σταθερότητα, μία διάβγεια. Κάτι συγκεκριμένο, έστω και αν λέγεται με πολλά λόγια. Οποιοςδήποτε, κυρίως εμείς, αν θελήσουμε να σκεφτούμε τι είναι λατρεία, τι σημαίνει λατρεύω, τι είναι προσκύνηση, τι σημαίνει προσκυνώ, τι είναι δοξολογία, τι είναι προσφορά. Απ' τη μια θα πιστέψουμε ότι οι έννοιες μας είναι οικίες, και αυτό δεν είναι λάθος, γιατί μας είναι οικίες. Από την άλλη, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο ακριβές περιεχόμενο που εμείς θέλουμε να δίνουμε στις έννοιες, δεδομένου ότι υπάρχει κάποιος άλλος που όρισε και έδωσε το περιεχόμενό τους, και εκείνο θα πρέπει να ρωτήσουμε περισσότερο. Η λέξη λατρεία, η λέξη προσκύνηση, τα αντίστοιχα ρήματα, έχουν ένα υπόβαθρο το οποίο δίνει την αίσθηση της σημασίας τους, τις προϋποθέσεις. Κάποιος ο οποίος λατρεύεται αναγνωρίζεται. Και όπως διαβάσαμε από το βιβλίο της Αποκάλυψης, εκεί πέρα που όντα σοβαρότατα και με επίγνωση του τι λένε, απευθύνονται προς τον Πατέρα Θεό και προς τον Υιό Θεό και λένε ότι πράγματι και το ένα πρόσωπο και το άλλο πρόσωπο δικαιούνται να πάρουν τη δόξα, τον έπαινο, τη δύναμη, τη λατρεία. Άξιος είσαι. Άξιον εστί το αρνίον. Αυτό σημαίνει μια αναγνώριση ότι αν ο Θεός είναι ύψιστος και αν εις τον Υιό δώσει το υπέρπαν όνομα, ώστε σε αυτόν να αναφέρονται όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια, αυτό σημαίνει ότι το δικαιούνται. Δεν του κάνουν χάρη οι λατρευτές. Δεν τον κανακεύουν. Δεν τον πλησιάζουν με την καλοπροαίρετη στεροβουλία να του πούνε λόγια κολακευτικά. Όχι. Το δικαιούται. Και αυτό θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε στη σκέψη μας. Θα μας βοηθούσαν τα εδάφια που διαβάσαμε από την προς Εβραίους επιστολή μάλιστα, να καταλάβουμε σε ποιον προσερχόμαστε. Όχι απλώς στον Θεό που μέσα από φυσικά φαινόμενα έδινε στον άνθρωπο την ευκαιρία να κατανοήσει ότι έχει να κάνει με τον Μεγάλο Θεό. Αλλά προσερχόμαστε στον Θεό της Αγιότητας. Και ο Θεός μας είναι πυρ αναλύσκων. Γι' αυτό, κρατώντας τη χάρη, ας τον λατρεύουμε ευαρέστως, με σέβας και ευλάβεια. Όταν λέμε προσκύνηση, αισθανόμαστε ότι κάποιος άνθρωπος σκύβει και γέρνει, χαμηλώνει τον εαυτό του μπροστά σε κάποιον άλλον. Ότο μεγάλο πρόβλημα των αναλογιών. Ότο μεγάλο πρόβλημα του να ξέρει ο άνθρωπος τη θέση του απέναντι στο Θεό. Ποιος είναι? Στον Θεό η μια του ιδιότητα δεν ακυρώνει ποτέ την άλλη. Και η μια του αποκάλυψη δεν μηδενίζει την προηγούμενη. Αντίθετα, συνυπάρχουν. Αυτός ο Θεός τον οποίο είδε, όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα, ο προφήτης, και ήταν εκεί οι άγγελοι με τα τρία ζευγάρια της φτερούγες του να σκεπάζουν το σύνολό τους,
Εκεί που άκουσε τον έπαινο, αυτό που με συνέστηση έλεγαν οι άγγελοι, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Είναι μαρτυρία του Θεού, ο οποίος κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπο. Είναι η μαρτυρία για εκείνον ο οποίος κατοικεί το απρόσιτο φως. Πώς να δει κανείς το φως και πώς να ακούσει τη φωνή. Όταν οι Ισραηλίτες, όπως διαβάσαμε, άκουσαν τη φωνή του στο Σινά, δεν υπέφεραν το διατατόμενον. Δεν το άντεχαν, δεν το μπορούσαν. Και είπαν του Μωυσή, ας μην ξαναγίνει, θα πεθάνουμε. Να μην ξανακούσουμε τη φωνή του Θεού την ίδια. Και ο καλός Θεός, επειδή ήθελε την επικοινωνία και ήθελε να ακούγεται η φωνή του και δεν ήθελε το θάνατο του αμαρτωλού, εφεύρε όπως συνήθως κάνει και πάντα κάνει τρόπο ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να ακούνε τη φωνή του χωρίς να πεθαίνουν. Αντιθέτως, να ζουν. Προφήτην, όσε θα αναστήσω μεταξύ των αδελφών τους, θα του πω τι να πει. Γι' αυτά τα λόγια του Ιησού, που είναι ο προφήτης τον οποίο υπεσχέθη ο Κύριος, όταν ήρθε, οι άνθρωποι, αλλά τότε μόνο, και σήμερα ακόμα, ακούνε τα λόγια του Ιησού και λένε, δεν μπορεί, είναι ο Πατέρας μέσα στον Υιό, δεν είναι έτσι. Είναι τα λόγια του Πατέρα, που τα υιοθέτησε ο Υιός. Τα έκανε και δικά του στην ώρα της αποστολής και είπε, εγώ δεν σας μιλάω από τον εαυτό μου, όσα μου είπε ο Πατέρας μου, αυτά σας λέω. Εκείνος με διέταξε τι να είπω και τι να λαλήσω. Τόσο καιρό είμαι με θυμόν και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Τα λόγια του Πατέρα, τα έργα του Πατέρα, αυτά που ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει, γιατί είναι ακατάλληλος γι' αυτό, αυτά που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ακούσει για τον ίδιο λόγο, αυτό ο Θεός φρόντισε να μας τα δώσει με μια τέτοια αμεσότητα ο Υιός, ώστε να είναι τα ουράνια λόγια δοσμένα από ένα επίγειο, άγιο στόμα. Τα ουράνια πράγματα παρουσιασμένα μέσα από μια επίγεια, άγια ζωή. Λατρεία σημαίνει ακόμα υπηρεσία. Αυτή είναι και η κυριολεξία της. Λατρεύω θα πει υπηρετώ. Ακόμα στον τόπο μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μιλάνε για τις δουλειές τους και για τον οικοκυριό τους και μιλάνε για τη λάτρα. Είναι μια μικρή παραφθορά της λέξης λατρεία, η υπηρεσία. Τι θα πει όμως λατρεύω, υπηρετώ τον Θεό? Υπάρχουν πολλά πράγματα, δεν θα πω αυτά που συνήθως σκεφτόμαστε, θα προσπαθήσω να σπρώξω το πράγμα λίγο αλλού. Ναι, σίγουρα είναι η υπηρεσία να δίνεις το χρόνο σου, τη ζωή σου, το χρήμα σου, να δίνεις τον κόπο σου, να δίνεις την ψυχή σου για να εξαγγελθεί η μαρτυρία του Ιησού. Το μήνυμα της σωτηρίας είναι, αλήθεια, είναι λατρεία. Ο Παύλος έλεγε, τον Θεό τον λατρεύω εν το Ευαγγελίο. Ακόμα λατρεία, με την έννοια της υπηρεσίας, είναι να προσφέρομαι, να κάνω κάτι κάθε φορά που χρειάζεται. Ποιος θα το κάνει αυτό? Δούλος, εγώ. Ποιος θα το κάνει εκείνο? Υπηρέτης, εγώ. Ευχαρίστως. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αλλά αυτά είναι αποσπασματικά. Συγχωρήστε μου το να το ισχυριστώ. Δεν είναι το έργο το οποίο κάνουμε, η υπηρεσία την οποία προσφέρουμε, όλη η λατρεία, αν και είναι μέρος της. Όλη η λατρεία αναφέρεται πολύ όμορφα, με λίγα λόγια, από τον Απόστολο Παύλο στο 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολή, όπου λέει, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευπρόσδεκτο εις τον Θεόν. Κάτι που είναι η λογική σας λατρεία. Άλλη μια παράμετρος.
Αλλά όχι απλώς μια παράμετρος, δίνει και τον τόνο. Δηλαδή, υπηρετώ, λατρεύω τον Θεό, αν θέλαμε να το πούμε με απλά λόγια, και ας μην τα έχουμε συνηθίσει έτσι να τα λέμε, θα πει όλο μου το είναι, όλη μου η ύπαρξη, όσα σκέφτομαι, όσα επιθυμώ, όσα θέλω, όσα κάνω, όσα δεν κάνω, όσα αφήνω το Πνεύμα του Θεού να διορθώνει, όσα ζητώ από το Θεό με αίσθηση αμαρτωλότητας και με διάθεση συγγνώμης, όσα του ζητώ να καθαρίσει και να τακτοποιήσει. Τι ωραίος που είναι ο Ιωάννης όταν λέει, έχουμε προς τον Πατέρα, παράκλητον, Ιησού Χριστόν των δίκαιων. Το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Είναι πιστός και δίκαιος να συγχωρέσει και να καθαρίσει. Όλα αυτά, αυτά που θετικά γίνονται και αυτά που διορθώνονται και αυτά που αποφεύγονται σαν σύνολο ζωής, αυτό είναι λατρεία. Δηλαδή, να έχω αποφασίσει και να ζητώ τη χάρη και τη δύναμη του Θεού και το έλεος του Θεού, γιατί από μόνος μου εγώ δεν το μπορώ, να του ζητάω το σύνολο της ζωής μου να κατευθύνεται προς τους σκοπούς του Θεού. Αυτονόητο. Είναι, είναι. Ψάξτε όμως την καρδιά σας και εγώ τη δικιά μου. Πόσα πράγματα υπάρχουν μέσα και από αυτά που κάποτε τα διώξαμε, αλλά ήρθαν και ξανακουρνιάσανε, φοβάμαι, καμιά φορά. Και ήρθανε να πάρουνε τον τόπο που εμείς είχαμε πει, α, αυτός ο τόπος θα είναι του Κυρίου μου. Επιθυμία της σαρκός, τι σας λέει. Επιθυμία των οφθαλμών, ναι. Αλλά ζωνία του βιού, μια δεκάρα να έχεις παραπάνω, είναι δύναμη, είσαι κάτι, σώπα. Εγώ, εσύ, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίσαμε τη μεγαλειότητα, την ομορφιά, τη χάρη, την αγάπη του Θεού, διαβάζουμε στα λόγια του Κυρίου μας Ιησού, αλλά είναι παρμένα από την Παλαιά Διαθήκη, όταν τον ρώτησαν ποια είναι η εντολή την οποία πρέπει να εκτελέσουμε για να είμαστε αρεσί στο Θεό, να κάνουμε το θέλημά Του. Και εκείνος είπε, αυτό που δεν μας φαίνεται για εντολή, αυτό που εμείς ποτέ δεν θα το κατατάσσαμε σε οδηγία, αυτό που νομίζουμε ότι δεν γίνεται ή εν πάση περιπτώσει αν το έχεις μέσα σου το κάνεις, αν δεν το έχεις. Κι όμως είναι εντολή, αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης δυνάμεως, εξ όλης διανοίας. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Και δεύτερη, από το ίδιο υλικό, αλλά με άλλη κατεύθυνση, θα αγαπήσεις αυτόν που είναι πλάι σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Αν αγαπούμε, για να σταθούμε στο πρώτο που είναι και στο θέμα μας, αν αγαπούμε Κύριο τον Θεό μας εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας, να η διάνοια πάλι, που την υπενήσεται επίσης ο Παύλος όταν μιλάει για την λογική μας λατρεία, να και πως συνδέονται και έτσι, δεν είναι ένας συναγερμός ψυχής, δεν είναι ένας συναγερμός ζωής να στραφούμε προς το πρόσωπο του Κυρίου του Θεού μας και να του προσφέρουμε όλη τη ζωή μας, όλο τον εαυτό μας, θυσία ζώσα που παναπεί, θυσία που δεν δίνεις μια φορά και καίγεται, αλλά που τη δίνεις σήμερα και καίγεται και την ξαναδίνεις αύριο και ξανακαίγεται, αλλά την ξαναπαίνεις για να την ξαναδώσεις και μεθαύριο για να ξανακαεί. Θυσία ζώσα, άγια, ευάρεστη εις τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε λατρεία, όταν λέμε προσκύνηση, όταν σκεφτόμαστε την έννοια της υπηρεσίας, όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε καταλάβει την έννοια της υπακοής. Λέγε Κύριε, πες Κύριε, και ο δούλος σου ακούει. Πες μου. Μ' αρέσει να μου λες. Μ' αρέσει να μου δίνεις οδηγίες και εντολές. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία με το θέλημα του Θεού, και αλλημονώ μου αν δεν είμαι, τότε έρχεται μια διάθεση όμορφη μέσα στην ψυχή μας. Κάτι αισθανόμαστε ότι είναι καλά, ότι είναι στη θέση του. Πολλές φορές αισθάνομαι μπερδεμένος ή πεσμένος, μήπως ξεπεσμένος.
Λέω, τι μου συμβαίνει. Δεν ψάχνω να βρω ποιος μου έφταξε, ποιος με στεναχώρεσε. Περνάω σε μια σύντομη αναθεώρηση της ημέρας, των γεγονότων. Μήπως καταλάβω πού άρχισε το πρόβλημα. Και μετά λέω, ναι κυρία μου, αυτό ήταν. Μου έλειψες. Δεν ήρθα. Δεν σου μίλησα. Δεν σου εξομολογήθηκα. Δεν σου είπα τι ανόητος που μου πάλι κυρία μου το παιδί σου. Εγώ. Όταν του οποίου εξαρτήματα είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, περάσει και πάει, όποιος πράττει το θέλημα του Θεού, αυτός θα μείνει και θα μείνει εις τον αιώνα. Γιατί η υπακοή είναι καλύτερη παρά την θυσία. Και το έλεος καυχάται εναντίον της κρίσης. Και έχουμε στη διάθεσή μας και έλεος και χάρη. Αν το ξεχάσαμε, ας το θυμηθούμε πάλι. Γιατί και μόνο το ότι ενδεχομένως το ξεχάσαμε, αυτό σημαίνει ότι είναι καιρός ανάγκης, καιρός χρείας. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με αληθινή καρδιά, εν πληροφορία πίστεως. Ας πλησιάζουμε το θρόνο της χάριτος για να πάρουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια, επειδή τη χρειαζόμαστε. Όταν η τωρινή μας η ζωή είναι εναρμονισμένη με το πρόσωπο και το θέλημα του Θεού, όταν η κάθε μέρα μας, γι' αυτό λέει, γι' αυτό μιλάει για μια επαναλαμβανόμενη καθημερινή θυσία του εαυτού μας ολόκληρου, τότε εμείς που θα μείνουμε εις τον αιώνα, χάρη στον Κύριό μας και προς δόξα Του, αισθανόμαστε χαρά και ειρήνη. Φευγάτες όταν έχουμε στραφεί στους εαυτούς μας ή στα δικά μας. Ξαναβρεμένες, ευρεμένες, όταν τη ζητήσουμε από τον Κύριό μας να μας δώσει την αγαλίαση, να μας αποδώσει πάλι την αγαλίαση της σωτηρίας μας. Να χαιρόμαστε το πρόσωπό Του. Μέσα στην καρδιά μας να χτυπάει μια καρδιά που τιμάει το Θεό, που Τον δοξάζει, που Τον επαινεί, που λέει άξιος είσαι, άξιος γλυκέ μου Θεέ, άξιος είσαι να πάρεις το κάθε τι. Είναι πιστός. Όταν το εμπιστευόμαστε σαν σε παρακαταθήκη, τον εαυτό μας ξέρει να τον φυλάξει. Εγώ δεν ξέρω να φυλάξω τον εαυτό μου. Εγώ δεν μπορώ. Εκείνος μπορεί. Από τον τίτλο του θέματός μας, ο οποίος είναι όμορφος, όταν μας λέει ότι είναι μία λατρεία, λατρεία μία και πνευματική, η σκέψη μας πηγαίνει σε αυτό που ο Κύριος Ιησούς είπε στο κομμάτι που διαβάσαμε από τον Μάρκο και είπε ότι ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής για όλα τα έθνη. Πόσο το είχε μέσα του ο Απόστολος Παύλος, ιδιαίτερα αυτό. Δεν υπάρχει Ιουδαίος Έλληνας, Έλληνας βάρβαρος. Δεν υπάρχει σκύθης. Δεν υπάρχει άνδρας, γυναίκα. Δεν υπάρχει πλούσιος, φτωχός, θα λέγαμε. Άνθρωποι. Άνθρωποι. Που όλοι καλούνται σε μία πανανθρώπινη συνάντηση μπροστά στο Θεό. Υποφέρουν σήμερα οι άνθρωποι και υποφέρουν από τις θρησκείες τους, από τις δοξασίες τους και πιο πολύ υποφέρουν από τις θρησκείες και τις δοξασίες των πλαϊνών τους. Η εποχή μας θα γίνει σκληρός δάσκαλος αυτής της αλήθειας. Σκοτώνουν και λένε στο όνομα του Θεού. Όποια και αν είναι η μορφή του σκοτωμού. Και λένε δόξα στο Θεό. Πώς μπορούν και το λένε.
Με ποιο φως? Πρόσεξε, μήπως το φως των εσύ είναι σκότος. Πολλοί άνθρωποι λένε, εσείς έχετε τον Θεό, και για να πάμε σε ένα πολύ απλό και οικείο μας, εμείς έχουμε τον Αλλάχ. Άλλος ένας, άλλος ο άλλος, πιθανότατα. Γιατί αν ήταν μόνο θέμα επένδυσης της ίδιας έννοιας σε άλλη γλώσσα, θα μιλούσαμε για τον ίδιο Θεό. Απλώς άλλαζε το όνομα λόγω της γλώσσας. Αλλά δεν είναι έτσι. Σύνδεση οι άνθρωποι έχουν αντιληφθεί άλλο περιεχόμενο στην έννοια Θεός. Και οι άνθρωποι μιλάνε την ίδια γλώσσα και χρησιμοποιούν την ίδια λέξη. Πόσοι σέβονται τον Θεό σαν αυτό που είναι, ως αυτό που είναι? Πόσοι? Και πώς εμείς που είμαστε λατρευτές του, το πιστεύω ότι είμαστε. Το πιστεύω από την καρδιά μου. Η παρουσία μας δείχνει ένα ενδιαφέρον και μια εκζήτηση προς αυτό το πρόσωπο. Σε αυτόν μπροστά είμαστε συγκεντρωμένοι. Αλλά τι είναι για τον καθένα και την καθεμιά από εμάς

Είναι συμμέτοχοι σε ό,τι είναι του Υιού Του. Εταίροι του Υιού. Κληρονόμος του Θεού εκείνος. Συγκληρονόμοι εμείς. Καθισμένος στα επουράνια εκείνος και εμείς. Όταν ο Κύριος Ιησούς πειράστηκε σαν εκπρόσωπος της ανθρωπότητας και σαν εκείνος ο οποίος είχε διαθέσει τον εαυτό του να κάνει το θέλημα του Θεού, ιδού οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Σε αυτή τη στάση, την απόφαση, δοκιμάστηκε πάρα πολλές φορές. Μια από τις κύριες, ίσως ιστορικά η κυριότερη, είναι όταν στάθηκε στην έρημο και ήρθε πάλι ο πειράζων, αφού τον είχε πειράσει 40 μέρες και 40 νύχτες και ύστερα από αυτό πείνασε, γιατί είχε φάει ό,τι είχε πιει, ανάμεσα στα άλλα με τα οποία τον προκάλεσε, ήταν να του δώσει ένα τέλος, μια δόξα, μια κυριαρχία πάνω στον κόσμο, με μια προϋπόθεση. Πεσόν, προσκυνήσεις με. Πού το είπε? Σε ποιον το είπε? Ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου, ακούγεται ο αντίλαλος από την Παλαιά Διαθήκη. Εγώ θα πει αργότερα, τιμώ τον Πατέρα. Το είπα αργότερα, αλλά εδώ το βλέπουμε σε μια μεγαλόπρεπη στιγμή. Εγώ αγαπώ τον Πατέρα. Η απάντησή του ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει. Και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Ας δώσουμε έμφαση στο μόνον. Όπως ο Κύριος Ιησούς είπε ότι όλη αυτή η συγκέντρωση έχει ένα στόχο, το πρόσωπο του Θεού, τόπος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Όλους. Κανείς δεν εξαιρείται. Φταίει να καταλάβει με ποιον μιλάει. Φταίει να καταλάβει για ποιον πρόκειται. Και να σταθεί με τους όρους του Θεού μπροστά στο Θεό. Κανείς δεν εξαιρείται. Έτσι, κατά μία δυστυχία, μας λέει ότι σκοπός δεν να μαζευτούν όλοι με διάθεση λατρείας προς τον ένα αληθινό Θεό, αλλά να στραφούν με διάθεση λατρείας μόνο προς Αυτόν και σε κανέναν άλλον. Πόσες φορές στην καρδιά ανθρώπων έχει υπάρξει μια μικρή και πονηρή στεροβουλία? Ναι και στο Θεό, ναι και κάπου αλλού. Όχι, δεν γίνεται. Μόνον. Και ένα τρίτο σημείο για όλους, το πρώτο, μόνον το δεύτερο. Θα το έλεγα πάλι με μια λέξη, δικιά μου αυτή τη στιγμή, αλλά θα πάρουμε τα εδάφια που το, από τα οποία προκύπτει. Είναι μια συγκεκριμένη λατρεία. Όχι όπως ο καθένας νομίζει. Α, εγώ λατρεύω το Θεό, α, εγώ πιστεύω στο Θεό, α, εγώ δοξάζω το Θεό, όπως θέλω. Όχι, καλέ μου. Αν θέλεις να τον λατρεύεις και να τον δοξάσεις, θα τον λατρεύεις και θα τον δοξάσεις όπως θέλει εκείνος. Θυμηθείτε από τα όμορφα που μας δίνει ως παρακαταθήκη ο Λόγος του Θεού. Από το κομμάτι που διαβάσαμε, της προς Εβραίους κεφάλαιο 12, το τέλος, που λέει να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεόν, με σέβας και ευλάβεια. Και με σέβας και με ευλάβεια, ευαρέστος. Δηλαδή με τον τρόπο που του αρέσει. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει αυτό η Γραφή. Όταν η Σαμαρίτισσα, μία διανοούμενη υποθέτω της εποχής της, κάτι αντίστοιχο με τις Ελληνίδες εταίρες, μια γυναίκα η οποία πολλά ήξερε και με πολλούς ερχόταν σε επαφή, όταν στάθηκε μπροστά του και σαν τελευταίο καταφύγιο της υπεκφυγής της, αλλά ίσως και του ενδιαφέροντος της, να αποφεληθεί, αφού έβρισκε ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο μπροστά της, κάτι να ρωτήσει, και ρώτησε πού θα πρέπει να λατρεύουμε, εσείς λέτε έτσι, εμείς λέμε αλλιώς. Της είπε ο Κύριος, ήρθε ώρα.
κατά την

οποία οι αληθινοί προσκυνητές, αυτοί που θέλουν δηλαδή να λατρεύουν ευαρέστως τον Θεό, θα τον προσκυνήσουν εν πνεύματι και εν αληθεία. Πνευματική λατρεία και αληθινή λατρεία. Ξέρετε, υπάρχει ένα αντίστοιχο της, ίσως κάποιοι το θυμηθήκατε κιόλας, από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Ιησού, τον γιο του Ναβί, ο οποίος όταν μίλησε στο λαό Ισραήλ και τους είπε να παρατήσουν τα είδωλα, και ίσως αν ο καιρός μας το επιτρέψει να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο και σε αυτό, τους είπε ότι πρέπει τον Θεό να τον λατρεύουν εν ακεραιότητη και αληθεία. Πάλι η αλήθεια, αλλά να και έννοια της ακεραιότητας. Στο όπως το θέλει ακριβώς. Όχι όπως νομίζεις, όχι λίγο πιο εδώ, όχι λίγο πιο εκεί, με ακεραιότητα. Όπως πρέπει, όπως θέλει, όπως τον ευαρεστεί. Και ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, ας θυμηθούμε, σε εκείνο τον όμορφο έπαινο που κάνει προς τον Κύριο, μιλάει για ένα καθεστώς το οποίο θα τους εξασφαλίσει, όπως το αισθάνεται ο Θεός, με αυτά που ετοιμάζει, να τον λατρεύουμε αφόβως, αφού θα μας ελευθερώσει από τα εμπόδια των εχθρών, εν οσιότητη και δικαιοσύνη. Άλλες δύο έννοιες. Αλήθεια, ακεραιότητα, αλήθεια πνεύμα, οσιότητα, δικαιοσύνη. Και άλλη μια αναφορά από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Μωυσή αυτή, στο Δευτερονόμιο, όπου τους λέει ότι θα έρθει κατάρα στη ζωή σας. Το φοβάμαι και το βλέπω. Επειδή δεν τον υπακούτε τώρα και φοβάμαι ότι θα τον υπακούσετε και ύστερα. Και θα έρθει κατάρα επάνω σας, διότι δεν λατρεύσατε τον Κύριό σας, τον Θεό σας, ενεφροσύνη. Δεν κάνει να τον λατρεύω στο ίσα-ίσα. Με τα κέφια μου. Έχω όρεξη πολύ. Δεν έχω όρεξη πιο λίγο. Έχω όρεξη πολύ σημαίνει τον καταλαβαίνω πολύ και τον χαίρομαι πολύ. Έχω όρεξη λίγο, πάνω πια βάλα άλλα πράγματα ανάμεσα και δεν έχω μάτια για το Θεό μου. Έκλεισε ο ουρανός μου. Ενεφροσύνη. Εφροσύνη είναι η μεγάλη χαρά, αυτή που εκδηλώνεται σαν το ποτάμι, σαν τον χύμαρο. Δηλαδή τέτοια είναι η λατρεία που θέλει ο Θεός μας, είναι τέτοια. Έχει τους όρους της, είναι συγκεκριμένη λατρεία, δεν είναι όποια νομίζει ο καθένας. Εκείνοι έτσι κάνουν, εμείς θα κάνουμε αλλιώς. Έχω μια καινούργια ιδέα να σας πω πώς να λατρεύουμε τον Κύριο. Δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα, για όνομα του. Δεν γίνεται. Έχει πει εκείνος πώς θα τον λατρεύουμε. Έχει πει εκείνος πώς θα το προσκυνούμε. Με τι πνεύμα, με τι όρους. Και επειδή έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στον χρόνο μας, να θυμηθούμε αυτό το οποίο ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, είπε προς τους ανθρώπους της εποχής του, όταν και εκείνος επρόκειτο να φύγει από το προσκήνιο, θα τον καλούσε ο Κύριος, και στάθηκε και τους είπε εκείνο το οποίο το ξέρουμε περισσότερο στο τελευταίο του σκέλος, «Εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο». Εδώ υπάρχει μια αντιδιαστολή με εκείνους που κάνουν άλλα. Λατρεύουν άλλους. Αλλιώς. Τα προηγούμενα είναι πολύ συγκεκριμένα και θα παρακαλούσα να προσπαθήσουμε να τα συνδέσουμε με την προσωπική μας ζωή. Γιατί και η δική μας η ζωή έχει ανάλογες φάσεις. Και ποιες είναι αυτές. Στο ΚΔ κεφάλαιο του Ιησού του Γιού του Ναβί, τους λέει ο Κύριος, από το εδάφιο 13 στο διαβάσουμε, «Και έδωκα εις εσάς γην την οποίαν δεν εκοπιάσατε, εις την οποίαν δεν εκοπιάσατε, και πόλεις τας οποίας δεν εκτίσατε και κατοκίσατε εν αυτές. Και τρώγεται αμπελώνας και ελαιώνας, τους οποίους δεν εφυτεύσατε». Τώρα λοιπόν, η πρόνοιά του, η φροντίδα του, τα δώρα του όλα, τώρα λοιπόν, φοβήθητε τον Κύριον και λατρεύσατε αυτόν εν ακεραιότητη και αληθεία. Και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριον. Αλλά αν δεν αρέσκει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριον, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε.
ή τους θεούς οποίους ελάτρεσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων, εις τον οποίον την γη κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύομαι τον Κύριον. Πρώτα οι πατέρες τους, είχαν και αυτοί πατεράδες, δεν είχαμε μόνο εμείς, βρήκανε και αυτοί κάτι από τους πατεράδες τους, είχαν και αυτοί προϊστορία και ιστορία. Την εποχή του Θάρα, του Αβραάμ, των αδελφών του Αβραάμ, άντε Πιτσιρίκος και ο Λότ από πίσω εκεί πέρα, οι άνθρωποι πέραν του ποταμού, πριν ξεκινήσουν οικογενειακώς από την Ούλ των Χαλδαίων, μετά από την Χαράν, για να έρθουν στη γη της υπόσχεσης, ελάτρευαν ψεύτικους θεούς. Θυμάσαι τη Ραχήλ, όταν έφευγε από το πατρικό της στο σπίτι που βούτυξε, έκλεψε τα είδωλα του πατέρα της, τους θεούς του του κλέψε. Και τους έβαλε κάτω το σαμάρι μέσα στη σκηνή της. Δεμένη με αυτά. Η Ραχήλ που έκανε... Ναι, η Ραχήλ που έκανε δυο από τα παιδιά. Που γίναν φιλές. Και είχε από τον πατέρα της κλέψει είδωλα. Ναι, είχε κλέψει από τον πατέρα της είδωλα. Έτσι ήταν το σπίτι τους. Θεούς ψεύτικους λάτρευσαν πέραν του ποταμού. Και μετά από περιπέτειες οδηγήθηκαν πρώτα ο Ιωσήφ, μετά οι άλλοι, στην Αίγυπτο. Νομίζετε ότι ο τρόπος που ζούμε και συναναστρεφόμαστε δεν γίνεται δάσκαλος λατρείας σε μας; Τι λατρεύανε στην Αίγυπτο; Πολλά. Ποτάμια, ήλιους, μοσχάρια. Η λατρεία του Άπηδος, ο Άπης, ήταν ένας θεός. Η λατρεία του ήταν πρωταρχική. Και όταν βγήκανε από την Αίγυπτο και λιγάκι κοιτάξαν το ρολόι και είδαν ότι αργεί πολύ ο Μωυσής επάνω στο όρο Σινά, βιάστηκαν. Και είπανε, εμείς τώρα, εκείνος λείπει και δεν ξέρουμε και τι έπαθε. Λοιπόν, να φτιάξουμε θεούς. Και ο αρχιμάστορας εκείνης της στιγμής, ο Αρών, τους έφτιαξε ένα μοσχάρι. Και είπαν, να οι θεοί σου που σε έβγαλαν από την Αίγυπτο. Το μοσχάρι. Το μοσχάρι τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Το μοσχάρι ξέρανε. Γιατί γενιές 400 χρόνια είχαν ζήσει μέσα σε τέτοιες λατρείες. Και αφού φύγανε και αφού φτάσανε στη γη της υπόσχεσης, η πρώτη τους μεγάλη συμφορά σε σχέση με τους καινούριους γείτονες, κάποιοι που πρέπει να φύγουν από τη μέση, η πρώτη συμφορά ήρθε από λατρείες ειδώλων. Κατά τη συμβουλή του Βαλάμ, τους ρίξαν σε λατρείες με χορούς και γλέντια, γιατί εκείνοι έτσι λάτρευαν τους θεούς τους και φαίνεται ότι οι γυναίκες ήταν όμορφες. Και είπε ο Ιησούς ο γιος του Ναβί, έχετε τις λατρείες των πατέρων σας, ένα. Έχετε τις προσωπικές σας εμπειρίες, την προσωπική σας συνήθεια, δύο. Έχετε την καινούργια προοπτική, τρία. Λοιπόν, διαλέξτε. Τα παλιά μέχρι τα τωρινά ή τον Κύριο. Τα καινούργια που έρχονται ή τον Κύριο. Μην νομίζετε ότι οι δικοί μας οι πειρασμοί και οι δικές μας οι δυσκολίες είναι πολύ διαφορετικές από τις δυσκολίες τις οποίες είχαν περιπέσει οι Εβραίοι εκείνης εποχής. Και εμείς έχουμε προβλήματα παράδοσης. Καμιά φορά κάποτε και πολύ κοντινής μας. Και εμείς έχουμε προβλήματα κουλτούρας του τόπου. Δεν θέλω να είμαι μικρόψυχος. Δεν θέλω να κατηγορήσω κάτι. Αλλά θα ήθελα να μου πούνε, αυτοί που ζητούσαν από τον Απόλλωνα να ανάψει τη φλόγα και από τον Δία να προστατέψει τον κόσμο το σύγχρονο από την ειρήνη, πώς το εννοούσανε; Ως θεατρίνοι ή ως λατρευτές; Δεν υπάρχει σύγχυση. Κάπου ανάμεσα είναι. Και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Αλλά λίγες μέρες μετά θα τους δούμε στους δρόμους. Θα τους δούμε με αναμένο κάποιο κύρι, κάποια λαμπάδα.
παραδόσεις, ποτισμένες με συνέστημα, ρομαντικές απριλιάτικες βραδιές, χαμηλά φώτα, λιγμός. Στις ίδιες καρδιές που αισθάνονταν περήφανοι, περήφανες για την εθνική τους καταγωγή και τη σύνδεσή τους με εκείνο το παρελθόν. Το ξαναλέω, δεν είναι μπερδεμένα. Συμμετέχουμε, αν συμμετέχουμε, όσο συμμετέχουμε, διακριτικά σε όλα. Οι άνθρωποι σήμερα λατρεύουν τον Θεό για τον οποίο μιλάμε τόση ώρα, τον Θεό της Βίβλου, τον αποκεκαλυμμένο Θεό. Η πιο παλιά ανθρώπινη παράδοση είναι ίσως όταν ο πολύ αισθαντικός παππούλης μας είπε εκείνο το ωραίο ποίημα στη γιαγιά μας και της είπε ότι είναι οστούν εκ των οστέων του και σάρξ εκ της σαρκός του, κατενθουσιασμένος με το πρόσωπό της. Ως εδώ μ' αρέσει πολύ, πολύ μ' αρέσει ως εδώ. Τι δεν μ' αρέσει? Ότι την έβαλε πριν από το Θεό κάποια στιγμή. Αντί να υπακούσει τη φωνή του Θεού του, υπάκουσε τη φωνή της γυναικός του. Ποιος μπορεί να καταγράψει τις συμφορές της ανθρωπότητας από αυτή την αλλαγή προς ανατολισμό? Αυτόν μόνο θα λατρέψεις. Αποκλειστικά. Δεν θα βάλεις ανάμεσα σε εκείνον και σε σένα τίποτε. Κανέναν. Καμίαν. Θα είναι η αξία σου ο Θεός σου. Θα είναι η ευτυχία σου. Θα είναι η ζωή σου. Μια τελευταία αναφορά. Όταν είχε πέσει σε παρακμή ο λαός Ισραήλ

Λέει εκεί πέρα ότι οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τα συντεριάξουν. Ελάτρευαν μεν τον Κύριο, εσέβονταν μάλλον μεν τον Κύριον, αλλά λάτρευαν τα ειδωλά τους. Έτσι λατρεύαν τον Κύριο. Πώς? Λατρεύοντας τα ειδωλά τους. Τα έλεγαν Κύριο, αλλά ήταν ειδωλά. Η αλλαγή κάτω από το όνομα. Η αλλαγή του περιεχομένου. Ας προσέξουμε από το περιεχόμενο που δίνουμε στη σχέση μας με το Θεό μας. Τι είναι για μας ο Θεός μας? Έχει αυτή τη μοναδικότητα, την απολυτότητα, την πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα για μας. Την ψάχνουμε, τον ζητάμε, τον θέλει η καρδιά μας. Επιδιώκουμε να είναι το παν για μας. Όσο για τις παραδόσεις, τις δικές μας παραδόσεις τώρα, να σας θυμίσω κλείνοντας ότι υπήρξε μια πολύ ευλογημένη στιγμή μέσα στην ταλαιπωρία αλλά και στην αταξία του λαού Ισραήλ, όταν είχαν αντιδράσει και είχαν γογγίσει εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Μωυσή και είχαν θεωρήσει τυποτένιο πια το μάνα και είχαν πει βαριές κουβέντες και βγήκαν τα φίδια τα φλογερά από την έρημο και τους τρώγανε. Και σε έναν μέγα συμβολισμό ύψωσαν ένα χάλκινο φίδι στην έρημο ο Μωυσής και όποιος έβλεπε σε αυτό το χάλκινο φίδι, που ήταν ένα αντίγραφο εκείνου που τον είχε δαγκώσει ίσως, αν και δαγκωμένος δεν πέθανε, σωζότανε. Σύμβολο σωτηρίας. Πέρασαν τα χρόνια και ξέρετε τι έγινε εκείνο το σύμβολο σωτηρίας? Σύμβολο ειδωλολατρίας. Δεν κάνω συσχετισμό με το Σταυρό. Εγώ δεν το κάνω, επουδενή. Αυτό είναι από πράγματα που ο Θεός τα έδωσε για την ευλογία μας. Αν ευτελιστούν και αν αλλάξει ο τρόπος της προσέγγισής τους, μπορεί να γίνουν καταστροφή για μας. Και ένας ευσεβής βασιλιάς από τους τελευταίους, ο Εζεκίας, μέσα σε ένα συναγερμό αποκατάστασης των πραγμάτων που επιχείρησε και αυτός όπως κι άλλοι ευσεβείς βασιλιάδες, το πιάσε το χάλκινο φίδι που όλα τα μουσεία του κόσμου θα θέλανε να το έχουν, έτσι δεν είναι? Και να συσσωρεύονται εκεί πέρα, να σειραίουν μάλλον οι περίεργοι να δούνε πώς ήταν το χάλκινο φίδι. Και επειδή είχε αλλάξει και δεν ήταν για αυτούς μια ανάμνηση ευλογίας, αλλά είχε γίνει αφορμή για λατρεία ειδόλου, το κατασύντριψε και το ονόμασε Μπακύρι, χάλκομα. Μα το φίδι που είχε αλλάξει χρήση. Ο Θεός τους προσκυνούντας αυτόν τους θέλει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία, εν οσιότητη, εν ακεραιότητη. Να λατρεύεις έναν Θεό όπως ο Θεός μας δεν είναι δύσκολο. Σε διευκολύνει αφάνταστα. Γιατί είναι μέγας, άγιος, δίκαιος, γεμάτος αγάπη, γεμάτος κατανόηση. Αποκαλύπτει τον εαυτό του. Δεν μας άφησε στο σκοτάδι. Ας τον λατρεύουν λοιπόν με σέβας και ευλάβεια. Αμήν. Παιδιά μας, σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι και για αυτό που έκανες και κάνεις για μας. Σε ευχαριστούμε για την τόσο μεγάλη σωτηρία την οποία έκανε για μας ο Υιός σου επάνω στο Σταυρό για μας. Για το αίμα που χύθηκε, για το σώμα που κόπηκε. Γιατί σε ευαρέστησε και στάθηκε υπέρ ημών μπροστά σου. Γιατί τώρα στέκεται μπροστά σου υπέρ ημών. Βοήθησέ μας να ανασυντάξουμε τη ζωή μας και να χαιρόμαστε

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι καθώς στεκόμεθα και ιστάμεθα ενώπιον του θρόνου της χάριτός σου και του ελέου σου, ευγνωμοσύνη έχει η καρδιά μας για το γεγονός ότι είμαστε ελεημένοι. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου, διότι τα μάτια σου τώρα καλύπτουν ένα μικρό κομμάτι, ένα μικρό αριθμό των καρπών του πόνου της ψυχής του Χριστού σου. Ευχαριστούμε γιατί αυτά τα οποία μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, εσύ έχεις ετοιμάσει σε αυτούς που σ' αγαπάνε. Δεν μπορούμε να πούμε, Κύριε, με τα βεβαιότητος σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει, έτσι ώστε η καρδιά σου και εσένα να ανταποκρίνεται με τόση χαρά καθώς μας βλέπεις. Όμως θέλουμε να καταθέσουμε στο ηλαστήριο του Γολγοθά την επιθυμία μας να σε αγαπάμε και να σε ευγνωμονούμε στο υπόλοιπο της ζωής μας. Ευχαριστούμε για το Σταυρό. Ευχαριστούμε για το σχέδιο της σωτηρίας το οποίο πραγματοποίησες. Ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός είναι το κέντρο του σχεδίου αυτού. Και καλεί κάθε ψυχή, χωρίς να καταθέσει τίποτα το πολύτιμο, παρεκτός να καταθέσει την ευχαριστία της και την ευγνωμοσύνη της, για να αδράξει και να γευθεί την αιώνια ζωή και τη συγχώρηση. Παρακαλούμε πάρα πολύ, Κύριε, το βραδινό αυτό σκήνωσε ανάμεσά μας. Κάμε αισθητή την παρουσία σου, σε παρακαλούμε. Δώσε μας μέσα από το λόγο σου τη θεώρηση των ουρανίων πραγμάτων άλλη μια φορά. Και ας είναι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας που θα εκθέσει πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν εύκολα και να εκτεθούν και να αναλυθούν και να εξηγηθούν. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, στήριξε την Εκκλησία σου, τίμησέ την με την παρουσία σου και σε ο λόγος σου αυτές τις μέρες που θα ακουστεί, σε παρακαλούμε, ας είναι δυνατός έτσι ώστε να αφυπνίσει ψυχές και να τις φέρει σε μία εσωτερική θεώρηση της ανάγκης να συνδεθούν με τον Χριστό και να πάρουν την πρόσκληση την οποία εκείνος πραγματοποιεί. Παρακαλούμε, αφύπνισε την πατρίδα μας. Ξεσήκωσε τον τόπο μας, Κύριε. Δεν είμαστε εμείς καλύτεροι από τους άλλους. Στις προηγούμενες χρονικές στιγμές που μας επεσκέφθησες και μας εχαρίτωσες με την παρουσία σου. Γι' αυτό, Πατέρα, μας εμπιστευόμεθα στα σχέδιά σου, στην αξιοπιστία και στη δικαιοσύνη του χαρακτήρα σου. Και σε παρακαλούμε πάρα πολύ, μέσα από αυτό το έθνος, αφύπνισε αμέτρητες αθάνατες ψυχές. Μείνε μαζί μας το βραδινό αυτό στο υπόλοιπο της ώρας μας και χάρισέ μας, Κύριε, κατά την ανάγκη του καθενός μας. Στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ψαλμό νι. Ψαλμός νι. Σελής 535.

από το εδάφιο 7. Άκουσον λαέν μου, και θέλω λαλήσει Ισραήλ, και θέλω διαμαρτυρήσει κατά σου. Ο Θεός σου είμαι εγώ. Δεν θέλω σε ελέγξει διαταστησία σου. Τα δε ολοκαυτώματά σου είναι διαπαντός ενώπιόν μου. Δεν θέλω δεχθεί εκ του οίκου σου μόσχων, τράγους εκ των ποιμνίων σου. Διότι εμού είναι πάντα τα θηρία του δάσους, τα κτίνητα επιχειλίων ωραίων. Γνωρίζω πάντα τα πετεινά των ωραίων, και τα θηρία του αγρού είναι μετεμού. Εάν πεινάσω, δεν θέλω υπή τούτο προσέ, διότι εμού είναι η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μήπως εγώ θέλω φάγη κρέας τάβρων ή πει αίμα τράγων. Θυσίαστον εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως, και απόδοσης των ύψιστον τα σευχά σου, και επικαλούε με εν ημέρα θλίψεως, θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Ο προσφέρον θυσίαν ενέσεως ούτως με δοξάζει. Εδάφιο 23. Και εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού θέλω δείξει την σωτηρίαν του Θεού. Και θα διαβάσω και από τον επόμενο ψαλμό, από τον νι αλφα, ψαλμός νι αλφα, 12 εδάφιο. Απόδοσμη την αγαλία συν τη σωτηρία σου, και με πνεύμα ηγεμονικών στήριξόν με. Θέλω διδάξει εις τους παραβάτας τα σωδού σου, και αμαρτωλή θέλουση επιστρέπει εισέ. Ελευθέρωσόν με από αιμάτων, Θεέ, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θέλει ψάλλει να αγαλιάσει την δικαιοσύνη σου. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου, και το στόμα μου θέλει αναγγέλει την ένεσή σου. Διότι δεν θέλεις θυσίαν. Άλλος ήθελον προσφέρει εις ολοκαυτώματα, δεν αρέσκεσαι. Θυσία του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Ευεργέτησον την Σιόν δια της ευνίας σου. Οικοδόμησον τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θέλεις ευαρεστηθεί εις θυσίας δικαιοσύνης, εις προσφοράς και ολοκαυτώματα. Τότε θέλουσι προσφέρει μόσχους επί το θυσιαστήριόν σου. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.

Το θέμα μας σήμερα έχει λυθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα από το Ευαγγέλιο του Λουκά, Ιώτα Θήτα, κεφάλαιο και εδάφιο 45. Θα ξεκινήσουμε την ανάγνωση του Λόγου του Θεού από κάποια εδάφια παραπάνω, από το 41. Εδάφιο 41, Ευαγγέλιο του Λουκά. «Και ότε επλησίασεν, ειδών την πόλην, έκλαψε επ' αυτήν. Λέγον, ήθε να εγνώριζες και εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προσιρήνεν σου, αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οθαλμόν σου, διότι θέλουν ελθεί η μέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλουν κάμει χαράκομα περί σε, και θέλουν σε περικυκλώσει. Και θέλουν σε στεναχωρήσει πανταχώθεν, και θέλουν κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ. Και δεν θέλουν αφήσει εν σύ λίθον επιλίθον, διότι δεν εγνώρισας τον καιρόν της επισκέψεώς σου. Και εισελθώνεις το ιερόν, ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας εν αυτό και αγοράζοντας. Λέγον προς αυτούς, είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής. Σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Ξαναδιαβάζω από το 45. «Και εισελθώνεις το ιερόν, ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας εν αυτό και αγοράζοντας, λέγον προς αυτούς, είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Να ψάλλουμε και τον ύμνο 100.

Το περιστατικό αυτό το οποίο διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά περιγράφεται με μία διαφορετική εκδοχή και στο ευσύνοπτο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Και παρόλο ότι ο Μάρκος είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, ουσιαστικός συνοπτικά, υπάρχουν ορισμένα σημεία του ιδίου γεγονότος, το οποίο καλό θα είναι να τα διαβάσουμε και από τον Μάρκο, γιατί είναι σημαντικά. Και έρχονται στα Ιεροσόλυμα, στο 11ο κεφάλαιο του Μάρκου, στο 15 εδάφιο. «Και εισελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν, ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, και τα τραπέζας των αργυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε». Η αργυραμιβή. Ποιοι ήταν αυτοί? Θυμόσαστε οι παλιότεροι, τα σαράφικα που λέγαμε, που λέγατε μάλλον, τα σαράφικα. Τι ήτανε τα σαράφικα? Περί την Ομόνια, ίσως στην Αριστείδο και κάπου αλλού από πίσω, ήτανε ορισμένα μικρά γραφεία στα οποία υπήρχε ένας κύριος μέσα με κάποιο ειδικό ύφασμα για να καλύπτει το σακάκι του, έτσι ώστε όταν ακουμπούσε τον αγώνα του να μην λιώνει το ύφασμα επάνω. Ήταν αυτοί οι οποίοι κάνανε τις λεγόμενες κολυβιστικές εργασίες. Και είναι η ώρα εκείνη που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπο αυτό το οποίο οι φυσικοί γονείς του σε κάποια άλλη στιγμή προηγουμένως είδαμε να ψάχνουν αγωνιωδώς να τον βρούμε, και στέκεται ενώπιόν τους κάποια στιγμή και τους λέει ότι δεν ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι εις τα του πατρός μου, είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο εισέρχεται εις το ναό πλέον για να λατρεύσει και εκείνος με τη σειρά του τον Κύριο, και βρίσκεται μπροστά σε μία εικόνα η οποία του προκαλεί μία ιερή αγανάκτηση. Ο ναός του Θεού, το μέρος εκείνο στο οποίο εξέφραζαν και εκδήλωναν τη λατρεία τους προς τον Θεό, ο λαός Ισραήλ, να έχει γίνει μία τοποθεσία, ένα σημείο στο οποίο γινόταν ένα αλυσβερίσι εμπορικού χαρακτήρα και οικονομικού. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ανέτρεψε τα τραπέζας των αργυραμιβών και ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό. Το ιερό ήταν μέσα εις το ναό, και ίσως χρειαστεί να αναφερθούμε στην ιστορία του ναού. Ο ναός δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η κατασκευή πλέον της σκηνής εκείνης την οποία χρησιμοποιούσε ο λαός Ισραήλ και η οποία ανάλογα με τις επιθέσεις που εδέχεται και τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπιζε πολλές φορές μετακινείται από το ένα σημείο στο άλλο. Και ο ναός αυτός τον οποίον εισέρχεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι κατασκευή ενός προσώπου το οποίο έμεινε στην ιστορία μοναδικό για την θηριωδία του και για τα εγκληματικά του ένστικτα και τις πράξεις. Ήτανε ο Ηρώδης ο Μέγας. Αυτή η προσωπικότητα ο Σάκης δεν εχρημάτιζε, ο Σάκης δεν εδωροδοκούσε, ο Σάκης με κάθε τρόπο δεν προσπαθούσε να προσετεριστεί με οικονομικά, με οικονομικές προσφορές, έχτιζε ναούς. Χτίζει το ναό αυτό εδώ πέρα τώρα ο Ηρώδης για να φανεί αρεστός στα μάτια του λαού. Προηγουμένως στη Σαμάρια έχει κατασκευάσει έναν άλλο ναό πάλι. Είπαμε ότι ο Σάκης δεν εχρημάτιζε και δωροδοκούσε, έφτιαχνε ναούς το πρόσωπο αυτό. Είχε κατασκευάσει στη Σαμάρια έναν άλλο ναό προς τιμήν του Κέσαρα, τη λεγόμενη Σεβάστια. Και έρχεται τώρα εδώ πέρα να ανοικοδομήσει τον ναό, ο οποίος
κατά κάποιο τρόπο είχε εξοραϊστεί μετά την επιστροφή του λαού Ισραήλ από την εχμαλωσία, την οποία είχαν πραγματοποιήσει οι Βαβυλώνιοι σε βάρος τους. Το 586 μπαίνουν οι Βαβυλώνιοι μέσα στην Ιερουσαλήμ, ανασκάπτουν την πόλη, δεν αφήνεται λίθος επί λίθου, και έχουμε την εχμαλωσία η οποία επακολουθεί. Επιστρέφουν 50 χρόνια μετά περίπου και αρχίζουν να κατασκευάζουν τον ναό. Να τον ανακατασκευάζουν μάλλον. Κάποια στιγμή βρίσκονται σε διένεξη μεταξύ τους και σε σύγκρουση και σταματάνε οι εργασίες. Ο κύριος είχε καταστήσει έπαρχο της Ιουδαίας τότε τον Ζωροβάβελ. Αυτή ήταν η δεύτερη ανοικοδόμηση. Η πρώτη ήταν επί Σολομώντος. Γύρω στο 950 π.Χ. έρχεται ο Σολομών να κάνει έργο, να υλοποιήσει τον πόθο τον οποίο είχε ο Ισραήλ. Μετά όλες εκείνες τις ταλαιπωρίες τις οποίες είχε υποστεί σαν έθνος, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέρος, μια συγκεκριμένη τοποθεσία στην οποία να λατρεύεται ο Θεός. Έχουμε λοιπόν 950 κατασκευή του πρώτου ναού. Μετά την εχμαλωσία το 516 π.Χ. έχουμε την δεύτερη ανακατασκευή, οπότε και περατώνεται η δεύτερη ανακατασκευή του ναού επί Ζωροβάβελ, και έχουμε την τρίτη, την οποία την πραγματοποιεί αυτή εδώ η προσωπικότητα, όπως είπαμε, ο Ηρώδης ο Μέγας. Το ιερό και ο ναός είχαν δύο εκδοχές. Ο ναός ολόκληρος, ο οποίος ήταν περίπου 500 τετραγωνικών πύχεων γύρω-γύρω, αλλά και το ιερόν, ο περιορισμένος εκείνος χώρος μέσα στον οποίο υπήρχε η κιβωτός της Διαθήκης. Και μας λέει εδώ πέρα ο Μάρκος ότι εδίδασκε λέγον προς αυτούς: «Δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη?» Δια πάντα τα έθνη. Μα ήταν ο ναός αυτός κατασκευασμένος δια πάντα τα έθνη? Χρειάζεται εδώ να πούμε το εξής. Υπήρχαν 4 διαφορετικοί χώροι. Υπήρχε ένας χώρος στον οποίο μπορούσαν να συνοστιστούν και εθνικοί. Είναι αυτοί εδώ ακριβώς τους οποίους βλέπει τώρα ο Κύριος μαζί με το σύλληκτο πλήθος σε αυτό το αλυσβερίσι, το οποίο δεν είχε αρχή και τέλος, και το οποίο μετέτρεπε τη λατρεία και την εκδήλωση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς τον Θεό σε ένα εμπορικό γεγονός. Η μία αυλή, το ένα μέρος, χωρίζεται από το άλλο με ένα ψηλό αυλόγυρο. Θυμόσαστε στην επιστολή προς Εφεσίους στο 3ο κεφάλαιο, θα μας πει ο λόγος του Θεού ο Παύλος απευθυνόμενος στους Εφεσίους ότι έκαμε τα δύο εν καταργήσας το μεσότυχον του φραγμού. Έτσι. Με το θάνατό του ο Χριστός. Υπήρχε από το σημείο αυτό, από το σημείο του ιερού μέχρι τη δεύτερη αυλή, που και αυτό θεωρείται ως ιερόν και ναός, υπήρχε ένα τείχος. Μια δεύτερη αυλή, μια δεύτερη τοποθεσία μέσα στο ναό ήταν εκείνη η οποία ήταν εδίδετο στις γυναίκες. Ένα τρίτο ήταν για τους ιερείς και ένα τέταρτο ήταν τα Άγια των Αγίων, τα οποία ήταν στο βάθος, στην νότια και ανατολική πλευρά. Στη γωνία, στην βορειοδυτική, ήταν ο πύργος Αντωνίνα, που εκεί ήταν μια ρωμαϊκή φρουρά, η οποία σε κάθε περίπτωση, κάθε χρονική στιγμή και σε κάθε φάση της ζωής Ισραήλ υπήρχε εκεί πέρα. Για ποιο ενδεχόμενο? Να συγκρουστούν μεταξύ τους, να έχουν κάποιες έρηδες, οπότε ήρθε το η δύναμη σε αυτή και βάζε τα πράγματα στη θέση τους. Ουδέποτε μέσα στη ζωή τους είχε αναμειχθεί η ρωμαϊκή δύναμη. Και ήταν για λόγους πολιτικής που το κάνανε αυτό το πράγμα. Δεν θέλανε, τους αφήνανε και ασκούσανε τα λατρευτικά τους καθήκοντα, και εκείνοι με τη σειρά τους, απλώς με το μάτι τους, το άγρυπνο, προσέχανε μήπως δημιουργηθούν διάφορες καταστάσεις συγκρουσιακές. Και μας λέει ο λόγος του Θεού εδώ πέρα τώρα ότι μπαίνει μέσα το πρόσωπο αυτό, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός,
και βλέπει όλους αυτούς τους σαράφιδες, όλους εκείνους οι οποίοι θέλανε να κερδίσουν και να αποκερδίσουν κάτι από το πανηγύρι αυτό το εμπορικό, και εξεράγει. Ήταν μια στιγμή κατά την οποία είχε κατεξευτελιστεί η έννοια της λατρείας και είχε κατεξευτελιστεί και η έννοια του Θεού και του σεβασμού και της ευγνωμοσύνης, που απαιτείται να υπάρχει και να είναι χαρακτηριστικό στο ναό μέσα. Διότι η λατρεία εσήμαινε τίποτα άλλο παρά η έκφραση ευγνωμοσύνης, η έκφραση ευχαριστίας, η έκφραση όλου του εσωτερικού ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Ο άνθρωπος να στέκεται με υποταγή ενώπιον του Θεού, να ευχαριστεί τον Θεό για την παρουσία του μέσα στη ζωή. Και η σκηνή από παλαιότερα των χρόνων αυτό το χαρακτήρα είχε και αυτό το περιεχόμενο. Διάφορες διατάξεις, διάφορα τελετουργικά, ήταν εκείνα τα οποία είχε θέσει ο Θεός σαν απαράβατους όρους για να στέκεται ο Ισραήλ όποτε ήθελε ενώπιον του και να τον λατρεύει και να προσφέρει τις θυσίες του για να τον εξευμενήσει αφενός, και δεύτερον για να ικανοποιήσει την ταραγμένη συνείδησή του, συνείδηση η οποία ήταν ταραγμένη εξαιτίας της ενοχής. Ενοχή, το βαθύ εκείνο συνέστημα το οποίο υπάρχει σε κάθε άνθρωπο και το οποίο κυριολεκτικά συνταράζει την ψυχή μας. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι η τύπη όλη αυτή και το τελετουργικό δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν ανάπαυση και ειρήνη στον άνθρωπο. Την εικόνα αυτή, την οποία μάλιστα βάζει μπροστά μας ο Μάρκος εδώ πέρα μπροστά σε όλους μας, την αναφέρει και ο Μαλαχίας στο τρίτο κεφάλαιό του, από το εδάφιο 1 έως 7. Γύρω στα 450 χρόνια, όταν κλείνει πλέον το παραπέτο και έχουμε μία τελεία ησυχία μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, την εικόνα αυτή την οποία αναφέρει ο Μάρκος εδώ πέρα, στο Ιώτα Αλφα, την αναφέρει και ο Μαλαχίας στο τρίτο κεφάλαιο 1 έως 7. Και αυτό είναι μία απάντηση για εκείνους οι οποίοι έχουν αμφισβητήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες τις οποίες αντλούμε μέσα από τον προφητικό λόγο. Μαλαχίας 1 έως 7 και Μάρκος 10ο κεφάλαιο, 15ο εδάφιο και κάτω από όσα διαβάσαμε. Είναι ακριβώς η περιγραφή αυτή την οποία κάνει ο Μάρκος και μας εκθέτει εδώ πέρα το γεγονός. Τι ήτανε λοιπόν όλο αυτό το σύνολο των τελετουργιών, τι ήταν όλο αυτό το σύνολο των εκδηλώσεων λατρευτικής συμπεριφοράς, μήπως ήτανε άλλωστε κάτι το οποίο διευθαίνεται και παρουσιάζεται κατά το Πάσχα και λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα, όταν γίνονται οι θυσίες? Ο Ισραήλ και ο άνθρωπος γενικά έχει την ανάγκη να λατρεύσει τον Θεό. Είναι ένα αίσθημα το οποίο κανείς δεν μπορεί να το ξεριζώσει από μέσα του. Ο άνθρωπος κάτω από το βάρος της ενοχής και του κακού το οποίο είναι φορτωμένος, σηκώνει τα χέρια πολλές φορές και εξητάει τον Θεό χωρίς να το γνωρίζει. Και αυτές οι εξητήσεις και αυτές οι λατρευτικές συμπεριφορές, τις οποίες βλέπουμε εδώ πέρα μέσα να έχουν κάποια θέση μέσα από το Λόγο του Θεού, στο σημείο στο οποίο διαβάσαμε, στο ΙΘ και στο ΙΑ, είναι μια συμπεριφορά η οποία πηγάζει μέσα από τους αιώνες. Θυμόμαστε, να θυμηθούμε μάλλον, ορισμένες συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίοι εθυσίασαν να πας να το θυσιάσεις. Και σηκώνεται ο Αβραάμ τη συγκλονιστική αυτή στιγμή στο περιστατικό αυτό, στη διαδικασία αυτή, η οποία συγκλονίζει την ψυχή. Και παίρνει το πεδάριο και σηκώνεται και κάνει ένα δρόμο τριών ημερών, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και αφήνει κατά μέρος τη γωνία τους δύο δούλους οι οποίοι ακολουθούσαν, και συνδυάζει εκείνη την ώρα την προσφορά του Υιού του με την λατρευτική του διάθεση. Εμείς, λέει, εσείς μείνετε εδώ και εμείς θα πάμε με το πεδάριο και αφού προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε. Έχουμε μία συμπεριφορά
η οποία έχει ένα διτό χαρακτήρα, η θυσία από τη μία και η έντιμη και ευθεία καρδιά η οποία στέκεται ενώπιον του Θεού στη διάρκεια της θυσίας αυτής και λατρεύει τον Θεό, αφού προσκυνήσουμε με το πεδάριο. Αυτή είναι η έννοια της προσκύνησης, η λατρεία προς τον Θεό. Αφού προσκυνήσουμε, θέλουμε να επιστρέψει. Και μία άλλη συγκλονιστική επίσης σκηνή έχουμε σε εκείνη την φοβερή ανθρωποκτονία η οποία έγινε από τον Κάιν σε βάρος του Άβελ. Το θυμόμαστε. Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού ότι προσέφερε και ο ένας θυσία, προσέφερε και ο άλλος θυσία. Αλλά ο Θεός επέβλεψε στη θυσία και στην προσφορά την οποία έκανε ο Άβελ. Δεν επέβλεψε με ευμένεια στην προσφορά και στη θυσία την οποία επραγματοποίησε ο Κάιν. Γιατί? Ποια ήταν η διαφορά μεταξύ τους? Ο Άβελ κατάλαβε ότι ήταν ένοχος, αγαπητέ φίλε. Ο Άβελ συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να τεθεί ένα αθώο θύμα ενώπιον του, ανάμεσά του και ανάμεσα εις τον Θεό. Κατάλαβε ότι ο Θεός ο Άγιος είχε την απέτηση να σταθεί ένα θύμα άμεμο, καθαρό και αθώο ανάμεσα στην αμαρτία του και ανάμεσα στον Θεό. Και αυτός ήταν ο αποκλειστικός λόγος για τον οποίο γίνεται αποδεκτή η θυσία και η λατρευτική διάθεση την οποία εκδηλώνει εκείνη τη στιγμή ο Άβελ. Ποια ήταν η διαφορά του με τη θυσία του αδελφού του? Ο άλλος πήρε από τα προϊόντα της γης. Πήρε από εκείνα τα προϊόντα τα οποία ο ίδιος είχε επιμεληθεί, εκείνος είχε φροντίσει, εκείνος είχε κουραστεί και δια τον οποίο νόμιζε ότι μπορούσε να σταθεί ενώπιον του Θεού. Αλλά η γη αυτή στην οποία βρισκόμεθα και επιβιώνουμε όλοι μας και ζούμε, είναι γη αμαρτίας, αδέρφια. Είναι γη αμαρτίας, αγαπητέ φίλε. Δεν μπορεί να δώσει αυτή η γη εκ των κάτω περιεχόμενο στις θυσίες που θα γίνουν αποδεκτές εκ μέρους του Θεού. Έπρεπε να τεθεί ενώπιον του Θεού, ανάμεσα στον αμαρτωλό και ανάμεσα στο Θεό, ένα αθώο θύμα. Και παίρνει ο Άβελ το σφάγιο και το τοποθετεί επάνω στο θυσιαστήριο επάνω. Και επιβλέπει ο Θεός την ώρα εκείνη με ευμένεια στη θυσία και στην προσφορά του Άβελ. Μια άλλη επίσης σκηνή έχουμε από το ΙΤΑ κεφάλαιο της Γένεσης επίσης, στο 20ο εδάφιο, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Νόε οικοδόμησε θυσιαστήριον εις τον Θεόν, εις τον Κύριον, και έλαβε από παντός τίνους καθαρού και από παντός τινού καθαρού και προσέφερε ολοκαυτώματα επί του θυσιαστηρίου. Και ως φράνθη Κύριος ως μήνε βουδίας και είπε Κύριος εν την καρδία αυτού, δεν θέλω καταραστεί πλέον την γη εξαιτίας του ανθρώπου. Τι ήταν εκείνο το σύνολο των τελετουργιών οι οποίες είχαν βρει την υλοποίησή τους μέχρι τη στιγμή εκείνη στην οποία μπαίνει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός μέσα στην ιστορία του χρόνου στο λαό Ισραήλ, στη ζωή του λαού Ισραήλ? Δεν ήταν τίποτα άλλο από τη διάθεση του ανθρώπου να ικανοποιήσει και να εξευμενήσει τον Θεό και να αναπαύσει, όπως είπαμε, την ταραγμένη και ένοχη συνείδησή του. Αλλά ήταν δυνατόν όμως θυσίες τάβρων και μόσχων και τάβρων και εισποδός της Δαμάλεως να καθαρίζει από αμαρτίες? Ήταν δυνατόν όλο αυτό το τελετουργικό το οποίο τοποθετεί ο Λόγος του Θεού μπροστά μας σαν ένα σύνολο θρησκευτικό να αφαιρεί αμαρτίες? Ο Λόγος του Θεού θα μας πει στην Επιστολή προς Εβραίους από το 7 μέχρι το 10 κεφάλαιο, αυτό πραγματεύεται ο Λόγος του Θεού, ότι ακόμα και οι ιερείς οι οποίοι εισήρχονται εις τα Άγια των Αγίων άπαξ του εν εαυτού προσέφερον θυσίες για τους εαυτούς τους. Για ποιο λόγο? Γιατί ενώπιον του Θεού και αυτοί ήταν ένοχοι και έπρεπε να προσφέρουν θυσίες για τους εαυτούς τους. Δεν ήταν δυνατόν αίμα τάβρων και μόσχων και τάβρων και εισποδός της Δαμάλεως να αφαιρεί αμαρτίες. Έπρεπε να πραγματοποιηθεί μία και μοναδική θυσία
από ένα πρόσωπο το οποίο ήταν αξιόπιστο, το οποίο κατήχε τις εγγυήσεις και είχε όλες τις δυνατότητες να σταθεί ενώπιον του Θεού και η προσφορά του και η θυσία του να γίνει δεκτή ενώπιον του Θεού. Και αυτό το πρόσωπο ήταν ο Υιός του Θεού. Ήταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ακόμα και το τελετουργικό και οι θυσίες που διαβάσαμε στο Νι και στο Νι Α ψαλμό προηγουμένως, σαν κύριο στοιχείο και χαρακτηριστικό, δεν έχουν το περιεχόμενό τους. Δεν είναι το περιεχόμενό τους. Είναι η υποταγή η οποία υποκρύπτεται και η διάθεση εκείνη της συντριβής του προσώπου το οποίο προσέρχεται εις τον Θεό και προσφέρει εις το θυσιαστήριο. Πίσω από τις προσφορές ο Θεός διέβλεπε και διέκρινε τη διάθεση της υποταγής του πλάσματος. Αν είχε διάθεση να υποταγεί εις τον Θεό. Εάν το πλάσμα ήταν σε θέση να σπάσει ενώπιον του Θεού, να καταθέσει την αμαρτία του, να αντιληφθεί και να συνειδητοποιήσει την ενοχή του, πράγμα το οποίο είχε κάνει όπως είδαμε ο Άβελ. Ο Άβελ είχε καταλάβει ότι έπρεπε να ηχηθεί αίμα αθώων για να αποκατασταθεί στα μάτια του Θεού και να γίνει δεκτή η προσφορά του από τον Θεό. Ήταν μια εποχή κατά την οποία η γραμμή του μονοθεϊσμού έντονα διαφαίνεται στη ζωή του λαού Ισραήλ και η οποία τον ακολουθεί σε όλες τις φάσεις του ανεξαρτήτως των πτώσεών του, και είναι η ίδια στιγμή που σε όλο το μήκος και το πλάτος της Υφηλίου και της Δημιουργίας διάφορες τελετουργίες έρχονται υπομορφήν θρησκείες να εκδηλώσουν ευγνωμοσύνη και να εκδηλώσουν λατρευτικό πνεύμα προς τον Θεό. Οι Αιγύπτιοι έμπαινε θρησκευτική ζωή. Και στην Αίγυπτο εκείνη την εποχή κυριαρχεί ο ζωομορφισμός. Παίρνανε ζώα και τα μετατρέπανε σε θεούς. Και στρέφανε τη λατρεία τους και κάμανε θυσίες σε ζώα. Είχανε ταύρους τους οποίους με τον αγριότερο τρόπο τους προσέφεραν στον Θεό. Είχανε γήπες. Είχανε θεότητες και θέαινες εκείνο τον καιρό. Σε όλα τα μήκη και σε όλα τα πλάτη της γης υπάρχει η ανάγκη της λατρείας. Και ο άνθρωπος, επειδή ποτέ δεν θέλησε να αντιληφθεί την ενοχή του και δεν θέλησε ποτέ να ομολογήσει την ενοχή του, στάθηκε ενώπιον του Θεού και προσέφερε προσφορές αμαρτωλές εις τον Θεό. Και φυσικά αυτές οι προσφορές ποτέ δεν μπόρεσαν να γίνουν αποδεκτές από τον Θεό. Ούτε πρόκειται να γίνουν. Οι Κέλτες εκείνη την εποχή, οι Αγγλοσάξονες, την περίοδο εκείνη προσφέρουν θυσίες εις τους θεούς τους. Έχουν θεούς και θέαινες. Προσφέρουν ανθρωποθυσίες εις τον Θεό, οι ιερείς τους δε στο σύνολό τους, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, στις περισσότερες τελετουργίες τους είναι γυναίκες. Την περίοδο εκείνη και μέχρι να έρθουν οι Ισπανοί κατακτητές, το 1450 στο Μεξικό, στην Ονδούρα και στο Νέο Κόσμο, έχουμε έναν πολιτισμό ο οποίος ακμάζει. Είναι ο πολιτισμός των Μάγιας και των Αστέκων. Έχουμε πληροφορίες ότι ελατρεύανε τους θεούς, κατασκευάζανε θυσίες και προσέφεραν στο Θεό, πραγματοποιώντας τις αγριότερες ανθρωποθυσίες. Είχαν συλλάβει 70.000 εχμαλώτους κάποτε οι Αστέκοι και τους προσέφεραν εις τον Θεό θυσίαν για να εξευμενήσουν τους θεούς. Και πού να γυρίσει κανείς και πού να στρέψει τη ματιά του για να δει πώς αλλοιώθηκε και πώς μεταστράφηκε η αληθινή λατρεία προς τον Θεό και πώς ο άνθρωπος προσπάθησε με τα δικά του μέσα και με τις δικές του δυνατότητες να σταθεί ενώπιον του Θεού και να λάβει τη συγχώρεση και να αποκατασταθεί. Γι' αυτό θα ήθελα να πω, αδέρφια μου, το εξής στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ένα θέμα σημαντικό. Πολλές φορές ακούγεται από τον άμβονα ότι ο άνθρωπος είναι θρησκευτική προσωπικότητα. Ας προσέχουμε πώς μεταχειριζόμαστε την αλήθεια αυτή, ότι ο άνθρωπος είναι θρησκευτική προσωπικότητα. Το ότι ο άνθρωπος έχει εξήτηση του Θείου, το ότι ο άνθρωπος έχει μεταφυσικούς προβληματισμούς,
το ότι ο άνθρωπος είναι μία άναχη συνείδηση και ζητάει την ανάπαυση και την ειρήνη, βεβαίως είναι γεγονός. Αλλά εάν πούμε και δεν μεταχειριστούμε καλά την αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι θρησκευτικός όν και έχει θρησκευτικές καταβολές, υπάρχει ο κίνδυνος να παρουσιάσουμε στους ανθρώπους ορισμένες πλευρές οι οποίες θα δικαιώνουν κάποιες εκδηλώσεις της θρησκείας. Και αν βάλουμε εκείνη τη στιγμή αυτή την καλή πλευρά της θρησκείας, ας πούμε, υπάρχει ο κίνδυνος να ανοίξουμε η αυτή του αιώλου και να μπει τρικλοποδιά σε κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει εξήτηση του Θεού, αν πει «Να, μια καλή θρησκευτική διάταξη, ας την ακολουθήσω». Διότι αν γίνει αυτό το πράγμα, κινδυνεύει να χάσει την επικοινωνία και την επαφή με τη μία και μοναδική θυσία η οποία έγινε και η οποία είναι αποδεκτή από τον Θεό. Τη θυσία του μονογενούς του Υιού. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού, μέσα στο Λόγο του, έχει μετρημένες στα δάχτυλα, αναφορές για το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο λέγεται θρησκεία και το οποίο λέγεται προσφορά και το οποίο λέγεται θρησκεία και το οποίο λέγεται λατρεία του ανθρώπου. Έχουμε μία αναφορά μέσα στο Λόγο του Θεού στις πράξεις, στο ΚΣ κεφάλαιο, στο 5ο εδάφιο, όταν ο Παύλος, θυμόσαστε, στέκεται ενώπιον του Αγρίπα, του βασιλέως, και του λέει ότι ίσταμε ενώπιον σου βασιλεύ κατά την αίρεσή μας και την θρησκεία μας, κατά την αίρεση και τη θρησκεία μας των Φαρισαίων. ΚΣ πράξεις 5. Είναι ο ίδιος ακόμα στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο 2ο κεφάλαιο, στο 18, που κάνει μία προτροπή σε όλους μας. Προσέξτε, λέει, ας μην μας στερήσει κανείς του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία των αγγέλων εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε, ματέως φυσιούμενος υπό του νοός της αρχός αυτού, και μη κρατών τι, κάποια θρησκευτική διάταξη, κάποιο τελετουργικό, κάποια προσφορά την οποία θα προσέφερε ενώπιον του Θεού, και μη κρατών την κεφαλήν η οποία είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η δεύτερη αναφορά που έχουμε περί θρησκείας στην Καινή Διαθήκη του όρου. Και υπάρχει και μια τρίτη αναφορά και χρήση του όρου στον Ιάκωβο, στο 1ο κεφάλαιο, στα εδάφια 27 και 28. Όταν ο Λόγος του Θεού έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση του και να πει σε κάποιους από εμάς που δεν έχουμε ίσως αντιληφθεί σε τι ιερό έδαφος πατάμε. Δεν έχουμε να προσφέρουμε ούτε την ικανότητά μας, ούτε να προσφέρουμε κάτι καλό από τα προσόντα μας. Εκείνο το οποίο έχουμε να προσφέρουμε είναι ο εσωτερικός μας ο άνθρωπος, σε κάθε βήμα μου, σε κάθε εκδήλωσή μου, σε κάθε εξωτερήκευση της ευγνωμοσύνης μου προς τον Θεό, να είναι ευθεία και έντιμη συμπεριφορά ενώπιον του Θεού. Και αυτή η συμπεριφορά είναι η οποία γίνεται δεκτή από τον Θεό. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού εκεί στον Ιάκωβο, στο 1ο κεφάλαιο, ότι και αν κάποιος νομίζει, λέει, μεταξύ σας τι, ότι είναι θρήσκος, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Πρόσεξε λοιπόν, πλάσμα. Πρόσεξε εσύ που νομίζεις, εγώ που νομίζω ότι είμαι θρήσκος. Πρόσεξε. Εάν δεν χαλινώνεις τη γλώσσα σου, η θρησκεία σου είναι ματέα. Κοιτάξτε με τι απλότητα ο Θεός βάζει τα πράγματα στη θέση του. Αν νομίζεις εσύ, ο οποίος κατέχεις όλο το περιεχόμενο εκείνο το οποίο νομίζεις ότι μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού και να εξευμενίζεις τον Θεό, αν σε ένα μικρό σημείο δεν μπορείς να βάλεις χαλινάρες στη γλώσσα σου, πρόσεξε, του λέει, ματέα είναι η θρησκεία σου. Και συνεχίζει και εξηγεί τι είναι θρησκεία αληθινή. Θρησκεία καθαρή και αμύαντη ενώπιον του Θεού και πατρός είναι αυτή, να επισκέπτεται τους ορφανούς και τις χείρες εν τη θλίψη αυτών και να φυλάται αυτών αμόλυντων από του κόσμου τούτου. Να είναι το περιεχόμενο της θρησκείας. Να το περιεχόμενο της λατρείας. Να το περιεχόμενο εκείνο το οποίο γίνεται δεκτό από τον Θεό όταν ο άνθρωπος έχει καταλάβει με ποιον έχει να κάνει. Διότι πολλές φορές ο άνθρωπος μιλάει για λατρεία, εκδηλώνεται λατρευτικά, στέκεται ενώπιον του Θεού πιστεύοντας ότι με τις διάφορες λατρευτικές διατάξεις και συμπεριφορές του θα ικανοποιήσει τον Θεό, αλλά δεν γνωρίζει με ποιον έχει να κάνει. Της λατρείας προηγείται η συνειδητοποίηση με ποιον έχουμε να κάνουμε, αδέρφια μου. Αγαπητέ φίλε, πρέπει να συνειδητοποιήσεις με ποιον έχεις να κάνεις. Και πρέπει να περάσεις από το Γολγοθά. Πρέπει να καταθέσεις τον εαυτό σου στο Γολγοθά. Πράγμα το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός. Προσέφερε αυτόν θυσίαν στον Θεό.
Και αφού καταλάβεις και δεχτείς και μετανοήσεις δια της οδού εκείνης την οποία ο Θεός λέει έβαλε εις τα έθνη, την μετάνοια

η λατρεία την οποία ο Θεός θέλει και κάνει αποδεκτή. Μία λέει είναι η εντολή. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυναμίας σου. Και δεύτερη ομοία πια, την οποία την ξεχνάμε πολλές φορές, την οποία τη βάζω στην άκρη, ομοία λέει ο λόγος του Θεού. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Αυτό το πράγμα έκανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ψάχνουμε πολλές φορές για να δούμε το περιεχόμενο της λατρείας. Μα αν σταθώ και αν σταθούμε σε αυτή τη μία την εντολή και αγαπήσουμε Κύριο τον Θεό μας εξ όλης της ψυχής μας, εξ όλης της καρδίας μας, εξ όλης της δυνάμειός μου και εξ όλης της διανοίας μας και των διπλανών μας ως αυτόν, τότε εκείνη τη στιγμή έχουμε λατρεία. Τότε εκείνη τη στιγμή το περιεχόμενο της γίνεται αποδεκτό από τον Θεό. Οι περιστερές τις οποίες εδώ πέρα είδαμε δεν είναι τυχαίο. Μέσα στο Λεβιτικό, ανοίξε στο 5ο κεφάλαιο, στο 6ο, στους αριθμούς επίσης. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για θυσίες και μένει πολλές φορές ο άνθρωπος, θα επανέλθω στο σημείο αυτό, ότι είναι το περιεχόμενο της θρησκείας, το περιεχόμενο της προσφοράς, το οποίο εξαγιάζει την προσφορά. Δεν είναι αυτό. Ο Λόγος του Θεού έκανε λόγο για ταύρους, για πρόβατα, για αίγες, τις οποίες προσέφερε ο Ισραηλίτης, και ας μην ξεχνάμε ότι αυτές φαίνεται ήταν οι δυνατότητες του, διότι κοινωνικά είχαν τις δυνατότητες τις οικονομικές να προσφέρουν ίσως κάποιο εξ αυτών θυσίες οι οποίες απαιτούσαν και κάποια δαπάνη, αλλά επειδή ο Θεός γνώριζε ότι υπήρχαν και φτωχοί ανάμεσά τους, ότι υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τις δυνατότητες να προσφέρουν κάποιον ταύρο και μόσχο και κάποιο δαμάνη και κάτι άλλο, έλεγε ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εγένετο δεκτές θυσίες δύο νεοσών περιστερών. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι εγένετο δεκτές από τον Θεό επίσης οι προσφορές δύο τριγώνων. Και διαβεβαιώνει και διακηρύττει ο Λόγος του Θεού ότι εάν της δεν ευφορεί ή αν της είναι φτωχός ανάμεσά σας, ας προσφέρει δύο τριγώνες και δύο νεοσούς περιστερών. Και μπαίνει μέσα στο ναό και βλέπει όλο αυτό, όλη την ατμόσφαιρα εκείνη την Αγία να έχει καταστραφεί, να έχει διαλυθεί, να έχει συντριβεί. Και η Αγία του καρδιά εκείνη την ώρα αγανακτεί. Και εκβάλλει όλους τους πολλούντας και όλους τους αγοράζοντας. Και εκβάλλει τους αργυραμιδούς, εκείνοι οι οποίοι περιμέναν να πάρουν εκείνο τον κόλυβο. Κολυβιστικές εργασίες είπαμε στην αρχή. Τι ήταν ο κόλυβος? Ήταν ένα μικρό νόμισμα το οποίο ήταν το κέρδος των αργυραμιδών. Ήταν αυτοί οι οποίοι αλλάζανε τα νομίσματα, τα ντόπια τα κάνανε ξένα και τα ξένα τα κάνανε ντόπια, και η αμοιβή τους ποια ήταν? Ήταν ο κόλυβος. Ένα μικρό νόμισμα το οποίο ήταν το κέρδος τους. Κολυβιστικές εργασίες. Και τους διώχνει όλους ο Κύριος έξω. Δεν θα μείνει κανένας από εσάς έξω. Δεν θα μέσα στο ιερό. Δεν θα μείνει κανένα περιστέρι. Δεν θα μείνει τίποτα αντιμένο με εκείνη την αθώα δήθεν καθαρότητα με την οποία πολλές φορές ο άνθρωπος προσέρχεται στο Θεό. Ο αυτός ο Κάιν ο καημένος ήρθε το ενώπιον του Θεού και πίστευε ότι με εκείνα τα οποία θα προσέφερε και πιθανώς να ήταν έτοιμος. Οι διαθέσεις και τα κίνητρά του και τα ελαττήριά του ανθρωπίνως να ήταν έτοιμα. Αλλά δεν έγιναν λεπτά από τον Θεό. Δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός στην προσφορά του Κάιν. Την απέρριψε. Και έκανε δεκτή την προσφορά και τη θυσία και τη λατρεία την οποία πραγματοποίησε ο αδερφός του. Και έτσι ο Λόγος του Θεού θα μας πει επίσης ότι τι έχουμε εμείς να κάνουμε πλέον. Αν μείνουμε σε αυτή την εντολή, η οποία εντολή αυτή είναι πλειότερο πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών, τι μένει, αδέρφια μου, πλέον στην κοινωνία μας και στη σχέση μας με τον Θεό, στη λατρεία μας με τον Θεό? Να παραστήσω το σώμα μου θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστο εις τον Θεό, ή τι είναι η λογική μας λατρεία. Ρωμαίος, ΙΒ, εδάφιο 1. Ας το προσέξουμε το σημείο αυτό. Αυτή είναι η προσφορά την οποία έχω να καταθέσω ενώπιον του Θεού.
Δεν είναι

τίποτα άλλο. Είναι η μαρτυρία μου, είναι η συμπεριφορά μου, είναι ο λόγος μου, είναι το χαλινάρι στη γλώσσα. Αυτό που διαβάσαμε, το χειρότερο κακό είναι η γλώσσα πολλές φορές. Και εσύ άνθρωπε που νομίζεις ότι είσαι θρύσκος, αν δεν μπορέσεις, επαναλαμβάνω, εκείνο το οποίο διαβάσαμε προηγουμένως, αν δεν μπορέσεις να χαλιναγωγήσεις τη γλώσσα σου, ματέα είναι η θρησκεία μας. Η θρησκεία. Και βάζει ο Θεός τα πράγματα στη θέση του. Ας παραστήσουμε λοιπόν τα σώματά μας θυσία, δώσα, αγία, ευάρεστο εις τον Θεόν, η οποία είναι η λογική μας, λατρεία. Και εις ελθόνης των ιερών εξέβαλε όλους τους πολλούντας και τους αγοράζοντας και τους αργυραμιβούς. Δεν μπορεί να σταθεί η λατρεία μας ενώπιον του Θεού, εάν κάτι έχει μείνει από την παλιά μου ζωή. Εάν στην προφορά μου μέσα υπάρχει ακόμα το στοιχείο εκ των κάτω. Εάν ακόμα είμαι χωρικός σε ορισμένα πράγματα. Εάν ακόμα δεν έχω συλλάβει το με ποιον έχω να κάνω. Εάν ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει άγιες απαιτήσεις. Και μας λέει επίσης ο λόγος του Θεού εκεί στην επιστολή προς Εβραίους και κλείνουμε. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της λατρείας μας ενώπιον του Θεού. Η φιλαδελφία μας ασμένη. Έτσι. Τη φιλοξενία μην εισμονείτε, επειδή δια ταύτης τινές εφιλοξένης αναγγέλους μη γνωρίζοντες. Να θυμόσαστε τους δεσμίους ως συνδέσμοι. Τους ταλαιπωρουμένους ως όντες και εσείς ενσώματοι. Ποιος ταλαιπωρείται, αδέρφια μου, μέσα από την Εκκλησία? Τι είδους ταλαιπωρία είναι αυτή που σηκώνει το σώμα του και το πνεύμα του? Τι είδους φορτίο σηκώνω εγώ από την ταλαιπωρία αυτή? Τι είδους φορτίο μοιράζομαι εγώ με την ασθένεια του αδελφού μου και της αδελφής μου? Τι είδους δεσμά υπάρχουν τα οποία δεν είναι ψυχές ψυχολογικά μέσα στην Εκκλησία? Τι είδους φορτία διάφορα τα οποία δεν μπορώ να το προσδιορίσω εγώ αυτή τη στιγμή και τα ξέρουν εκείνοι οι οποίοι με τα οποία είναι δεμένοι. Και λέει ο λόγος του Θεού ότι ενθυμίστε τους δεσμίους και τους ταλαιπωρουμένους ως όντες και εσείς ενσώματοι. Πριν τρεις μέρες έφυγε η αδερφή μας η Ντίνα Υπερλικίδη στην Κεφαλονιά. Η κοινωνία μας, θα ήθελα να το πω, ευτόχινε. Η Ντίνα η Αδαμαντία Υπερλικίδη ήταν μια διακόνισσα του Θεού. Αν υπήρχε καλός Σαμαρίτης σε πρόσωπο γυναίκας, θα μπορούσε αυτή δικαιωματικά να πάρει τον τίτλο. Εφιλοξένησε Αγίους.

τη συναγωγή. Έτσι καλούμεθα και καλούμε να ερχόμαστε ενώπιον του Θεού. Να λατρεύουμε τον Θεό εν ακεραιότητη και αληθεία. Και ας επαναλάβουμε τα λόγια του κλείνοντας 14-15. Και αν κάποιος από εσάς, λέει, δεν ακολουθήσει για κάποιους λόγους, εμείς και ο οίκος μας θέλουμε λατρεύει τον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Οι ιοί του Αρών, αν θυμόμαστε, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ προσέφεραν πυρ ξένων. Και την ίδια στιγμή, ο Θεός τους εθανάτωσε. Δεν υπήρχε χώρος για αυτός. Ήθε το πυρ το οποίο προσφέρουμε να είναι πυρ το οποίο θα γίνεται αποδεκτόν ενώπιον του Κυρίου και θα προσβλέπει ο Θεός με ευμένεια εις τη ζωή μας. Η ζωή μας μπορεί να γίνει μία καθημερινή λατρεία, να γεμίσουν τα καθίσματα, να γεμίσει η Εκκλησία, να δούμε ώρες αναψυχής ενώπιον του Κυρίου, να επιστρέψουμε ψυχές για τις οποίες έχει μπει απογοήτευση μέσα μας και για τις οποίες πιθανώς ξέρω πολλοί από εσάς λέτε ότι έχουμε κάνει λάθη. Και εγώ στοιχίζομαι μαζί σας και λέω ότι έχουν γίνει λάθη. Αλλά θέλω να ρωτήσω, αδέρφια μου, ποιος από εμάς είναι άμυρος λαθών? Ποιος εξαιρείται και δεν έχει κάνει λάθη? Ο λόγος του Θεού διακηρύττει και λέει ότι άπαντες εις πολλά πτώμεν. Μήπως εξαιρούνται κάποιες κατηγορίες? Μήπως εξαιρούνται οι ποιμένες? Μήπως εξαιρούνται οι ευαγγελιστές? Μήπως εξαιρούνται οι διδάσκαλοι? Μήπως εξαιρούνται οι διάκονοι? Δεν ξέρω αν ξέρετε κάποια κατηγορία η οποία να εξαιρείται. Ο λόγος του Θεού λέει άπαντες εις πολλά πτώμεν. Ήθε ο Θεός να μας χαρίσει το πνεύμα της λατρείας. Και τότε θα επουλωθούν οι πληγές. Και τότε θα ξεσηκωθούν πνεύματα και θα ξαναδούμε την Εκκλησία μας σε ημέρες αναψυχής και πνευματικής λατρείας. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.

και σε παρακαλούμε στο τέλος της ώρας μας να δεχθείς την ευχαριστία μας και την ευγνωμοσύνη μας. Την αδυναμία μας την καταθέτουμε ενώπιόν σου και γνωρίζουμε εκ βαθέων ότι αυτή την αδυναμία

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα από το χριστιανικό ραδιοφωνικό σταθμό το Α και το Ωμέγα, προϊόν αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Φίλοι μας, η Εκκλησία συναθρίζεται στην οδό Σίνα 68 στην Κόρινθο. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι η Ευαγγελική Εκκλησία δεν έχει σχέση με αιρέσεις, με πλάνες, με οργανώσεις. Δεν αντιγράφουμε κανέναν, δεν απομιμούμεθα κανέναν, δεν διευθυνόμεθα από κανέναν άνθρωπο, ούτε από το εσωτερικό, ούτε από το εξωτερικό. Είμαστε γέννημα, θρέμα ελληνικό. Πώς ξεκίνησε αυτό το κίνημα το πνευματικό? Έχει βεβαίως ένα μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα. Από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν άθεος, τον Κωνσταντίνο Μεταλλινό, ο οποίος ήταν και διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διδάκτορ των μαθηματικών, πίστεψε στον Χριστό, μελέτησε καλά το Ευαγγέλιο, μάλιστα μελετούσε 15 ώρες το 24ωρο την Καινή Διαθήκη στο κείμενο και σε 10 μήνες την έμαθε λέξη προς λέξη απ' έξω. Συγγνώμη φίλοι μου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μελέτησε και ολόκληρη την Ορθοδοξία από την αρχή ως το τέλος. Γιατί τι άλλο ήταν και αυτός παρά ένας Ορθόδοξος? Αλλά μελετώντας το Ευαγγέλιο βρήκε όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόταν και τα οποία τα έχει καταγράψει ο Θεός μέσα σε αυτό το βιβλίο και είναι απαράλλαχτα όπως γράφτηκαν, υπάρχει το κείμενο. Είδε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο, τι είναι δηλαδή του Θεού και τι έχουν προσθέσει οι άνθρωποι, και απλούστατα, επειδή ήταν άνθρωπος ζήλωτης, ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού, πίστεψε στον Χριστό, άλλαξε η ζωή του, γέμισε από χαρά, πήρε ελπίδα, πήρε ζωή Θεού μέσα του, δεν μπορούσε να αστειεύεται ούτε να παίζει ούτε με τη συνείδησή του και με τις ανησυχίες του, αλλά ούτε και με τον Θεό τον οποίο γνώρισε σαν θαυμαστό Θεό, όπως είναι πραγματικά ο Θεός, γεμάτος αγάπη και σχέδια άπειρα ένδοξα για τον άνθρωπο. Και εκείνο που έκαμε, αγαπητοί φίλοι, καλείται κάθε άνθρωπος που έχει πραγματικά ζήλο πνευματικό να μάθει την αλήθεια και να την ακολουθήσει. Έκαμε στην άκρη όλο το ανθρώπινο στοιχείο και κράτησε το Ευαγγέλιο που είναι θεόπνευστο, είναι γραπτό, αναγνωρίζεται σε όλο το χριστιανικό κόσμο και στα τρία μεγάλα χριστιανικά δόγματα, καθολικούς, ευαγγελικούς ή διαμαρτυρόμενους και ορθοδόξους, ότι αυτό είναι το θεόπνευστο βιβλίο. Και ακόμη και στην Παλιά Διαθήκη, τα 39 βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, εξαιρουμένων από τη θεοπνευστία των δεύτερο κανονικών, των λεγόμενων, είναι κάτι άλλα βιβλία τα οποία έχουν ένα ιστορικό χαρακτήρα, έχουν κάτι πνευματικό, μα δεν είναι θεόπνευστα, δεν μπήκαν ποτέ και δεν θεωρήθηκαν ποτέ βιβλία του κανόνος της Παλιάς Διαθήκης, όπως και τα απόκριφα της Καινής Διαθήκης, τα οποία όλοι ομολογούν ότι αυτά δεν είναι στον κανόνα. Πάρτε μια εγκυκλοπαίδεια, αγαπητοί φίλοι, πηγαίνετε στην Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, και θα βρείτε εκεί πέρα ποια είναι τα θεόπνευστα βιβλία. Αυτό έκαμε λοιπόν ο Μεταλλινός, και μιλώντας σε έναν άνθρωπο, σε έναν δεύτερο άνθρωπο, σε 10 ανθρώπους, σε 50 ανθρώπους, σε 100 ανθρώπους, ίδρυσε, με άλλα λόγια και με τους συνεργάτες που του χάρισε ο Θεός, αξιόλογους ανθρώπους, δικηγόρους, γιατρούς, συμβούλους του Συμβουλίου Επικρατείας και άλλους αξιόλογους ανθρώπους, ίδρυσε την κοινωνία των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών της Ελλάδος, η οποία έχει επεκταθεί και σε όλο το εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη, στον Καναδά, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Αποτελούμε λοιπόν την κοινωνία των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών της Ελλάδος και του εξωτερικού. Γνήσια, παιδιά της Καινής Διαθήκης, παιδιά του Θεού, άνθρωποι της αλήθειας, άνθρωποι που έχουμε το ίδιο πιστεύω, που έχει, όχι της Ορθόδοξης, γιατί δεν είναι της Ορθόδοξης Εκκλησίας το πιστεύω, απλά βγαίνει μέσα από το Ευαγγέλιο αυτό το πιστεύω. Και δεν χρειάστηκε βέβαια να το αντιγράψουμε ή να το παπαγαλίσουμε από την Ορθόδοξη Εκκλησία, το λέει το Ευαγγέλιο, το λέει ο Λόγος του Θεού. Ενώ ότι συμφωνούμε με αυτό το πιστεύω και το έχουμε πει κατά καιρούς, ότι είμαστε χριστιανοί στην ουσία Ορθόδοξοι, μεταρρυθμισμένοι όμως ως προς τους τύπους τις λεγόμενες παραδόσεις, οι οποίες είναι φίλοι μας αγαπητοί, ανθρώπινα στοιχεία. Ανθρώπινα στοιχεία. Συζήτησα κάποτε με έναν φίλο για τα μυστήρια. Λοιπόν σας λέω, για όσους δεν ξέρετε, δεν έχετε διαβάσει ακόμη, δεν έχετε μελετήσει προσεκτικά αυτό το βιβλίο, θέμα-θέμα, εδάφιο-εδάφιο, λέξη προς λέξη, γι' αυτό και δεν ξέρετε, αν το μελετήσετε, και όσοι το έχετε μελετήσει, ξέρετε ότι κανένα από τα λεγόμενα επτά μυστήρια δεν χαρακτηρίζεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ως μυστήριο. Και βέβαια ο Θεός ξέρει ποια είναι μυστήρια και ποια δεν είναι. Ποια δεν είναι. Εκείνος είναι ο πιο αρμόδιος να χαρακτηρίσει κάτι ως μυστήριο και κάτι άλλο να μην το χαρακτηρίσει. Γιατί να μην τα χαρακτηρίζει μυστήρια αυτά ο Θεός? Και βρέθηκαν οι άνθρωποι να τα χαρακτηρίσουν μυστήρια, γιατί ήθελαν να δημιουργήσουν μυστήρια για να δικαιολογήσουν και την ύπαρξη του κλήρου. Τι δουλειά κάνει? Τα μυστήρια. Και συζητούσα λοιπόν με έναν φίλο πάνω στο μυστήριο, το λεγόμενο μυστήριο του γάμου. Και του θύμισα αυτό που ψέλνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία στους γάμους, και το διαβάσαμε προσεκτικά παρεούλα και είδαμε ότι εκεί μιλάει για δύο σχέσεις, δύο ζευγάρια. Το ένα είναι ο Χριστός και η Εκκλησία και το άλλο είναι ο άντρας και η γυναίκα. Όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, έτσι ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα. Όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι η γυναίκα να υποτάσσεται στον άνδρα. Το μυστήριο τούτο, μέγα εστί, ψέλνουν οι παπάδες, και το εξηγεί ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ποια από τις δύο σχέσεις είναι μυστήριο. Και το ψέλνουν και οι παπάδες, φίλοι μου αγαπητοί, τώρα που το συζητάμε, θυμηθείτε να το ακούσετε. Το μυστήριο του εστί, εγώ δεν λέγω τούτο εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Έτσι δεν λέει, έτσι δεν ψέλνει ο παπάς. Αυτά τα τελευταία λόγια, σαφέστατη ανάλυση, εξήγηση του ποιο από τα δύο ζεύγη είναι μυστηριώδες. Δεν μπορεί να είναι ο γάμος, ο άνδρας και η γυναίκα. Τι μυστήριο υπάρχει εδώ πέρα? Δεν υπάρχει κανένα μυστήριο. Μυστήριο είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Η ένωση του Χριστού με την Εκκλησία, της Εκκλησίας μάλλον με το Χριστό. Πώς ο Χριστός, ένας Θεός, έγινε άνθρωπος, πώς σταυρώθηκε για αμαρτωλούς ανθρώπους, πώς ίδρυσε την Εκκλησία του, οποίον δεσμό θέλει να έχει η Εκκλησία μαζί του, δεσμό αγάπης, υπακοής, πίστεως, αφιερώσεως κτλ. Αυτό είναι μυστήριο, αγαπητοί φίλοι. Εσείς ρωτήστε τον εαυτό σας, ποιο από τα δύο, από τις δύο σχέσεις, ποια από τις δύο σχέσεις δεν μπορείτε να καταλάβετε? Αυτό είναι μυστήριο. Κάτι που είναι λίγο δύσκολο εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχουν και μυστήρια αποκεκαλυμμένα. Ήτανε κάποτε μυστήρια, έχουν αποκαλυφθεί. Αλλά όταν το χαρακτηρίζει μυστήριο αυτό, είναι πράγματι ένα μυστήριο ανεξιχνίαστο στο βάθος του. Και δεν μπορεί κατά κανέναν τρόπο να είναι ο γάμος. Ο Χριστός και η Εκκλησία. Είναι ένας άλλος γάμος. Η ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, είπα ένα καινούριο παράδειγμα τώρα. Είχαμε πει χθες για το βάπτισμα. Συγγνώμη. Τώρα λέω ένα άλλο παράδειγμα για να δούμε τι λέει η παράδοση και τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί και τι λέει αυτό το βιβλίο. Έτσι λοιπόν, φίλοι μας, το λέω αυτό για να εξηγήσω τι είναι η Ευαγγελική Εκκλησία. Η Ευαγγελική Εκκλησία μελετάει, οι άνθρωποι που είναι μέλη της Ευαγγελικής Εκκλησίας, μελετούμε όλοι μας αυτό το βιβλίο, ο καθένας για τον εαυτό του, και το ψάχνουμε, το εξονυχίζουμε, το συζητάμε, παίρνουμε παραπομπές, δεν λέμε δικά μας πράγματα. Δεν μας επιτρέπεται, το ξέρουμε πολύ καλά, να προσθέσουμε δικά μας πράγματα. Δεν έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα με φιλοσοφίες, με θεωρίες, με υποθέσεις. Έχουμε να κάνουμε θείο λόγο, που δεν επιτρέπεται ούτε να προσθέσει κανείς, ούτε να αφαιρέσει. Ο Θεός απειλεί με φοβερότατη κρίση εκείνο που και θα προσθέσει και θα αφαιρέσει. Φίλοι μας αγαπητοί, αυτή είναι η Ευαγγελική Εκκλησία, μεταρρυθμισμένη Ορθόδοξη. Το ίδιο πιστεύω, γι' αυτό καλά θα κάνουν οι κληρικοί να κοιτάξουν τη δική τους τη ζωή, τη δική τους την πίστη, πόσο αυτοί βρίσκονται στην αλήθεια, τι λένε στον κόσμο αυτοί, να κοιτάξουν να φερθούν σαν χριστιανοί, εάν θέλουν να είναι χριστιανοί, τουλάχιστον να έχουν ένα στοιχειώδες αίσθημα δικαίου και αναγνώρισης των δικαιωμάτων των άλλων και της ελευθερίας, της ηθικής ελευθερίας των άλλων Ελλήνων πολιτών, να ζουν μέσα στον τόπο που γεννήθηκαν, που μεγάλωσαν, που έκλαψαν, που πολέμησαν, που πληρώνουν τους φόρους τους, που είναι υπήκοοι αυτού του τόπου, που δεν ενοχλούν κανέναν, που είναι

είναι οι πολίτες. Τι μας λένε ότι εμείς οι μειονότητες οι θρησκευτικές βάλαμε την κυβέρνηση. Μα ποιος τα πιστεύει αυτά τα πράγματα? Είναι πολύ αστεία να τα λένε αυτά τα πράγματα. Ότι βάλαμε την κυβέρνηση να κυνηγήσει την Ορθοδοξία, βρίσκεται υποδιωγμών. Ποιος τους διώκει? Όλοι οι Έλληνες που είναι κάτω από την πότα τους αιώνες, τι έχουμε να πούμε? Που έχουμε δεινοπαθήσει. Όπου να πάμε μας γυρίζουν τα μούτρα. Σε όλες τις υπηρεσίες έχουν τα τσιράκια τους. Και είναι ενημερωμένοι ότι εμείς είμαστε τα τέρατα της οικουμένης, τα τέρατα της γης. Οι εχθροί του έθνους, οι εχθροί της πατρίδας μας, οι προδότες. Να μάθετε, φίλοι μας, την αλήθεια για την Ευαγγελική Εκκλησία. Έχουμε χρέος ενώπιον του Θεού, γιατί η πρόθεσή μας δεν είναι ούτε τους εαυτούς μας να προβάλλουμε, ούτε καν το δόγμα μας. Απλά θέλουμε να ξέρετε ότι η Ευαγγελική Εκκλησία είναι στην αλήθεια, πιστεύει την αλήθεια, ζει στην αλήθεια και διακηρύττει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη. Έξω από αυτό το βιβλίο δεν υπάρχει θεία αλήθεια. Υπάρχουν ένα σωρό κατασκευάσματα ανθρώπινα, αλχημιστικά τα λέμε εμείς. Αν θέλει κανείς την αλήθεια πραγματικά, δεν έχει παρά να μείνει μέσα σε αυτό το βιβλίο. Γιατί, φίλοι μας αγαπητοί, πάρτε το σαν σε ένα απλό παράδειγμα στα παιδιά που αυτόν τον καιρό δίνουν εξετάσεις. Δεν μπορεί να εξετάσει, να τους βάλει διαγωνισμό ο καθηγητής τους, παρά μόνο από την διδακταία ύλη, η οποία ορίζεται πολύ νωρίς, από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Ποια θα είναι? Δεν μπορεί λοιπόν ο Θεός να μας καλέσει εκείνη την ημέρα και να μας πει εγώ δεν τα είχα γράψει βέβαια αυτά, αλλά τα είπανε οι δεσποτάδες και οι παπάδες. Θα μας πει τέτοια πράγματα ο Θεός? Φίλοι μου αγαπητοί, σας παρακαλούμε θερμά να σκεφτόμαστε. Να το σκεφτούμε το πράγμα καλά. Γιατί ή κερδίζουμε την αιωνιότητα με μια σοβαρή και σωστή υπεύθυνη μελέτη και στάση απέναντι σε αυτό το βιβλίο, ή τη χάνουμε. Δεν είναι εδώ ότι θα χάσουμε κάτι πολύ λίγο. Θα χάσουμε την ψυχή μας στην αιωνιότητα. Γιατί δεχτήκαμε να πλανηθούμε, ενώ είναι γραμμένο στη γλώσσα μας αυτό το βιβλίο, η Καινή Διαθήκη. Και θαυμάσια κάλλιστα μπορούμε ο καθένας μας να το μελετάει και να ξέρει τι πιστεύει και να μην πέσει ποτέ έξω. Αν είναι ειλικρινής, θα τον προστατέψει ο Θεός και θα τον κρατήσει ο Θεός, θα του αποκαλύψει την αλήθεια, θα τον κρατήσει στην αλήθεια, θα εργαστεί με στην καρδιά του με ελέγχους, με προτροπές, με μηνύματα, ώστε να σταθεί και στην αλήθεια, να ζήσει μια άγια ζωή και να κερδίσει την αιωνιότητα. Φίλοι μας αγαπητοί, δεν μιλάμε με φανατικό τρόπο, δίνουμε απλούστατα εξηγήσεις, γιατί έχει πέσει πολύ λάσπη, πολύ λάσπη. Και γιατί να ανεχόμαστε εις βάρος της αλήθειας αυτή τη λάσπη και να μην δώσουμε τις εξηγήσεις μας? Ό,τι μπορούν οι κύριοι αυτοί ας το κάνουν. Εμείς όμως θα πούμε την αλήθεια. Και αν αυτοί βγαίνουν στους δρόμους για ηλιστικά τους δικαιώματα και οφίτσια και εξουσίες κοσμικές, εμείς θα βγούμε για την αλήθεια στους δρόμους. Είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι. Φίλοι μας αγαπητοί, να θυμίσουμε τώρα τα τηλέφωνά μας, τη διεύθυνση της εκκλησίας, αν κάποιος θέλει να έρθει να γνωριστούμε. Είμαστε πρόθυμοι. Συνηθίζουμε, φίλοι μας, εμείς να κάνουμε διάλογο. Δίνουμε το Ευαγγέλιο στις ψυχές, στους φίλους μας, στους συνανθρώπους μας. Τους παρακαλούμε, προσπαθούμε να τους πείσουμε, να το διαβάσουν μόνοι τους αυτό το βιβλίο. Όχι, μη διαβάσεις αυτό, είναι αιρετικό, σκίστο εκείνο, είναι αιρετικό, κάψτο το άλλο, είναι αιρετικό. Φίλοι μας αγαπητοί, πάρτε μια Καινή Διαθήκη και μελετήστε την, όποια και να είναι. Κάπου πέφτει βέβαια στις ερμηνείες, όχι στις κατά λέξη μεταφράσεις, αλλά στις ερμηνείες, κάπου πέφτει νεράκι, αλλά δεν είναι ουσιώδης αυτές οι διαφορές. Και όχι από μας, για να εξηγούμεθα. Φίλοι μας, η διεύθυνση της Εκκλησίας, αν θέλετε να μας στείλετε ένα σημείωμά σας,
να σας προσφέρουμε δωρεάν την Καινή Διαθήκη σε απλή γλώσσα μεταφρασμένη. Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, Σύνα 68, 20-100 Κόρινθο. Και τα τηλεφωνά μας 0744 65788 και 0741 71828. Φίλοι μας αγαπητοί, όπως θα θυμόσαστε, χτες το βράδυ μελετήσαμε ένα εδάφιο, το πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής προς Εβραίους. Ξαναδιαβάζω αυτό το εδάφιο, φίλοι μας, για να συνδεθούμε με τα χθεσινοβραδινά μας, για να προχωρήσουμε απόψε σε κάτι παρακάτω. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, έντες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού. Και θυμηθείτε, είπαμε το πάλε, ο αρχαίος καιρός που λάλησε προς τους πατέρες των Εβραίων διά των προφητών, χρησιμοποίησε ο Θεός, μίλησε ο ίδιος στους προφήτες, τους αποκάλυψε το πρόσωπό του, τι είναι ο Θεός, τα σχέδιά του, το σχέδιο της σωτηρίας, και γράφανε ο καθένας την εποχή του. Και είπαμε ότι αυτό το βιβλίο, η Παλιά και η Καινή Διαθήκη, είναι γραμμένη σε διάστημα 1600 ετών. Από το 1500 είναι προ Χριστού μέχρι το 100 μετά Χριστόν. Από 40 διαφορετικούς συγγραφείς. Και ελάλησε ο Θεός, χρησιμοποίησε τη γνώση που έδωσε στους προφήτες για να μιλήσουν εκείνοι με άμεσο τρόπο στους άλλους. Πολλάκης και πολυτρόπος, πολυμερός και πολυτρόπος, έντες εσχάτες ταύτες ημέρες, οι οποίες είπαμε αρχίσανε από την εποχή του Ιησού Χριστού, ελάλησε προς ημάς δια του Υιού. Στην παλιά οικονομία, στην παλιά διαθήκη, προς τους πατέρες μίλησε ο Θεός, με έμεσο τρόπο μίλησε διά των προφητών τώρα προς το λαό, ενώ εδώ μίλησε, θα λέγαμε, με άμεσο τρόπο προς ημάς, προς τους ανθρώπους της Καινής Διαθήκης, εκείνους οι οποίοι θα αποτελούσαν και απετέλεσαν την μαγιά της Εκκλησίας, το ξεκίνημα της Εκκλησίας. Μίλησε με άμεσο τρόπο ο Θεός, δεδομένου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός εν ανθρωπίσας. Ο Ίσα Θεό, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, ο Διού τα πάντα εγένετο, έγινε άνθρωπος, δεν πάβει λοιπόν και σαν άνθρωπος να είναι σαν εγώ, σαν υπόσταση, όπως θα το δούμε, εκείνος που ήταν πάνω στους ουρανούς, και ενωμένος όμως των θείων ιδιοτήτων. Οπότε λαλεί εδώ το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος ως άνθρωπος. Και τι τιμή πραγματικά σε εμάς, φίλοι μας αγαπητοί, που μας έλαχε να ακούσουμε τα λόγια του Θεού από τον Ιησού Χριστό, να ακούσουμε την υπέροχη διδασκαλία του, να ακούσουμε την παραβολή του άσωτου γιου, την παραβολή του δικτύου που έριξε ο ψαράς και τράβηξε από τη θάλασσα και καλά και άχρηστα, την παραβολή του προζημιού, την παραβολή της χαμένης δραχμής και ένα σωρό άλλες παραβολές. Και να ακούσουμε για το πρόσωπό του ποιος ήταν, να ακούσουμε για το σχέδιο του Θεού, για την αγάπη του Θεού.

είναι σοβαρά. Το Ευαγγέλιο είναι θεόπνευστο. Οι αιώνες το απέδειξαν θεόπνευστο. Γιατί όλα τα βιβλία που δεν είναι θεόπνευστα έχουν πάει στα παλαιοπολία, φίλοι μου. Ή έχουν μεταφραστεί το πολύ πολύ τα κλασικότερα, τα ανθρώπινος αριστουργηματικά έργα, φιλοσοφικά έργα και τα λοιπά, σε 30 γλώσσες. Αυτό το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε 2.200 γλώσσες και διαλέκτους και εξακολουθεί να μεταφράζεται και σήμερα σε φυλές αγρίων κλπ. Φίλοι μας αγαπητοί, να έρθουμε λοιπόν απόψε στο ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο ουράνιος πατέρας εργάζεται πλέον στον Υιό του εδώ κάτω, καθώς τον βλέπει άνθρωπο, γινωμένο άνθρωπο. Ενσαρκώθηκε μέσω της ευλογητής Παρθένου Μαρίας και έγινε άνθρωπο σαν εμάς, κατά πάντα όμοιος με εμάς παρεκτός αμαρτίες. Και διαβάζω το δεύτερο εδάφιο, φίλοι μας, τον οποίον Υιό, δηλαδή δια του οποίου μας μίλησε ο Θεός, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, διού έκαμε και τους αιώνας, ώστις ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτηποστάσεως αυτού, και βαστάζουν τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού. Να δούμε ως εδώ, φίλοι μας, και συνεχίζουμε λίγο πιο κάτω. Τον οποίον λοιπόν ο Θεός, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του, τον έθεσε κληρονόμων πάντων. Τι θα πει κληρονόμο πάντων? Εάν εξακολουθούσε να είναι Θεός, ήταν όλα δικά του. Αλλά επειδή έγινε άνθρωπος, ως άνθρωπος, κατ' οικονομίαν Θεού, όταν ξαναγύρισε στη δόξα του, κληρονόμησε και πάλι, έγιναν δηλαδή πάλι δικά του εκείνα που είχε προ πάσης αρχής, όπως λέμε, και πάσης δημιουργίας. Είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του, ο εν αρχή λόγος. Απεδείχθη κληρονόμος μετά την ολοκλήρωση του έργου της απολυτρώσεως. Και αφού εκάθισε ο Υιός στα δεξιά του Πατέρα, αναμένει τώρα να τεθούν και οι εχθροί του κάτω από τα πόδια του. Αφού τέλειωσε το έργο της σωτηρίας, ο ουράνιος πατέρας τον έκαμε κληρονόμο όλων και πάλι. Λέει στη Φιλιππισίους, στο β' κεφάλαιο, φίλοι μας αγαπητοί, ο Θεός τον ανέστησε ότι να έχουμε το ίδιο φρόνημα και εμείς που ήταν και στο Χριστό, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγμόν το είναι ίσα Θεό, όχι το να είναι, αλλά το είναι. Το γεγονός ότι είναι, ήταν ίσα Θεό πριν γίνει άνθρωπος, αλλά αυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Θεός, επειδή έγινε υπήκος μέχρι θανάτου σταυρικού, τον υπερύψωσε και του εχάρισε όνομα, το υπερπάν όνομα, για να κλίνει στο όνομα του Ιησού κάθε γόνατο, τον προσκυνήσει δηλαδή, επ ουρανίων και επ γήων και καταχθονίων, όλων των δυνάμεων, και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Του ανήκουνε, είναι δικά του, και όλα, ακόμη και η δόξα, η φήμη, η ακτινοβολία, οι θείες ιδιότητες, όπως και στον Θεό τον Πατέρα, όπως και πριν. Όπως τις είχε και πριν όλες τις ιδιότητές του, μαζί και την παντοδυναμία και τον έλεγχο του σύμπαντος. Κληρονόμων πάντων, που θα πει όλου του κόσμου. Φίλοι μας, σκεφτήκατε ποτέ ποιος είναι πλουσιότερος σε αυτό τον κόσμο, μπορεί να είναι, εκτός από τον, και ποιος άλλος μπορεί να κάνει τους υπηκόους του τόσο πλούσιος, πλούσιους όσο είναι εκείνος, ο πλούσιος που έχει όλο το σύμπαν

Κύριε μας, θέλετε να πλουτίσετε, θέλετε να έχετε αιώνια ζωή, θέλετε να είστε κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού, δεχτείτε τον Ιησού Χριστό προσωπικό σας σωτήρα, δια του οποίου μας επέπει και επίησε, έκαμε και τους αιώνας, δια του οποίου Ιησού Χριστού. Θυμηθείτε εκείνο το άλφα, το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου, του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, που λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προ», είπαμε και χθες το βράδυ, «δια του οποίου», γιατί μελετάμε ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, φίλοι μας, ποιος είναι αυτό το πρόσωπο που ανθρωπίνωσε εδώ στη γη όταν ήταν, καταφρονήθηκε, καταξευτελίστηκε, δεν του δώσε κανένα σημασία εκτός των προετοιμασμένων ψυχών που ανεγνώρισαν στο πρόσωπό του οι μαθητές του, και όχι όλοι, εκτός του Ιούδα δηλαδή, ο οποίος δεν είχε καρδιά ευθεία για να δει, να τον φωτίσει ο Θεός. Ανεγνώρισαν στο πρόσωπό του τον αναμενόμενο Μεσσία, τον Σωτήρα του Ισραήλ, ο οποίος βέβαια ο Χριστός άπλωσε τη σωτηρία του και σε όλα τα άλλα έθνη της γης. Να θυμίσουμε στην προς Κολοσσαείς επιστολή που λέει εδώ πέρα, για να το διαβάσουμε φίλοι μας αγαπητοί, να δούμε τι λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή επίσης, αλλά προηγουμένως 1η Κορινθίους ήττα 6, 1η Κορινθίους, για δέστε τι λέει εδώ πέρα, στην 1η Κορινθίους ήττα κεφάλαιο εδάφιο 6. Ήτα εξ λέει «Άλλης ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ εξού τα πάντα και ημίς εις Αυτόν και εις Κύριος Ιησούς Χριστός διού τα πάντα και ημίς δι' Αυτού». Κύριος που σημαίνει Θεός, υπέρτατο όν, ίσως με το Θεό τον Πατέρα, διού τα πάντα, δια του οποίου έγιναν τα πάντα. Αυτός δηλαδή είναι η αιτία της δημιουργίας. Αυτός είπε και έγιναν. Και η εξαήμερη δημιουργία της γένεσης είναι δημιουργία δική του. Εκείνος είπε την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, την έκτη μέρα. Εκείνος έπλασε τον άνθρωπο, τον έφερε στην ύπαρξη. Και εμείς δι' αυτού. Και εμείς δι' αυτού. Αυτός μας δημιούργησε και εμάς τους ανθρώπους. Και σαν δημιουργήματα, αλλά και σαν λυτρωμένες ψυχές. Δι' αυτού σωθήκαμε. Αυτός θυσιάστηκε. Λέει εδώ ένα σχολείο ότι ο Θεός είναι όχι μόνο το ποιητικό αλλά και το τελικό αίτιο του ανθρώπου. Εκείνος δηλαδή που δεν τον δημιούργησε απλώς τον άνθρωπο, αλλά που είναι και εκείνος που θα τον φέρει σε ένα αίσιο και ευλογημένο πέρας, τέλος, ώστε ο άνθρωπος ο πιστός να απολαμβάνει αιώνια το πρόσωπο του Θεού και να χαίρεται στην παρουσία του. Είπαμε λοιπόν ακόμη Κολοσσαείς α16, φίλοι μας αγαπητοί, μας λέει εδώ πέρα Κολοσσαείς α16 την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, επειδή δι' αυτού ώστις είναι εικόν του Θεού του αοράτου, από το 15, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, κάθε δημιουργίας έχει αυτός τα πρωτοτόκια, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, δημιουργήθηκαν δια του Ιησού Χριστού, δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαίοι, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων, όχι αυτά που λένε οι μάρτυρες, οι λεγόμενοι, οι χιλιαστές, ότι ο Χριστός είναι το πρώτο δημιούργημα. Για προσέξτε φίλοι μας, αυτός είναι, όχι εκτίστη, όχι δημιουργήθη, είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού, που σημαίνει ότι αυτός τα δημιούργησε με τον παντοδύναμο και πάνσοφο λόγο του, αλλά και με το ενδιαφέρον του και την απανταχού παρουσία και την παντοδυναμία του, παρακολουθεί και συντηρεί τα σύμπαντα και συντηρεί σύγχρονα και κάθε ζωντανή

ζωντανή, αλλά και περισσότερο, πολύ περισσότερο, κάθε ενσυνείδητη ύπαρξη, όπως είναι τα υπερβατικά όντα, όπως είναι εδώ στη γη ο άνθρωπος. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, της Εκκλησίας. Φίλοι μας αγαπητοί, για κοιτάξτε τι μας λέει για τον Ιησού Χριστό. Φίλοι μου, πόσο παρεξηγημένο έχουμε αυτό το πρόσωπο, το θείο πρόσωπο, που σύγχρονα είναι και ο τέλειος άνθρωπος, έγινε και ο τέλειος άνθρωπος για να οδηγήσει τον ξεπεσμένο άνθρωπο, εμένα και εσάς, στη θέωση. Να ισχύσει εκείνο που είπε ο Θεός, εγώ είπα, θεοί είστε. Να πραγματοποιηθεί το αρχικό ιδεώδες του Θεού κατ' εικόνα και καθομοίωση ημών. Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Το κατ' εικόνα είναι ο άνθρωπος, αλλά πρέπει να γίνει και καθομοίωση του Θεού, και γίνεται με τη διαδικασία της μετάνοιας, της υπακοής, της πίστεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, φίλοι μας αγαπητοί, είδαμε εδώ 2-3 μόνο βέβαια εδάφια από το Λόγο του Θεού, σχετικά κομμάτια, τμήματα της Καινής Διαθήκης. Θα μπορούσαμε να δούμε αμέτρητα, ότι λέγεται Ιεχωβά ο Χριστός, ότι λέγεται Παντοδύναμος, Παντοκράτορ, και όπως είπαμε ότι χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας το Α και το Ω, είναι ο Χριστός το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Και στην Παλιά Διαθήκη αμέτρητες φορές τον συναντούμε ως Θεό. Έτσι, φίλοι μας αγαπητοί, διού, πληρονόμο πάντων τον έκαμε, διού δια του οποίου έγιναν τα πάντα και οι αιώνες. Επειδή ο Πατέρας είναι αίτιος του Υιού, είναι αίτιος και όσον κάνει ο Υιός. Όλη η δημιουργία του Υιού είναι και κληρονομιά. Αφού αυτός τη δημιουργεί, είναι και αυτός ο κληρονόμος. Διού και τους αιώνας επίησε. Αυτό το «και» δίνει έμφαση. Πέφτει, θα λέγαμε, στο ρήμα «επίησε», σε αυτή την έννοια. Όχι μόνο ανέδειξε τον Υιό κληρονόμο πάντων, αλλά και επίησε δι' αυτού και τους αιώνας. Δι' αυτού. Όσον αφορά δε στους αιώνας, φίλοι μας, να ακούσουμε λίγη μουσική, να ξεκουραστούμε και συνεχίζουμε λίγο πιο κάτω με τη χάρη του Θεού.

Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, από την προς Εβραίους επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Ένα υπέροχο γραπτό, πραγματικά αξίζει να το μελετήσει κανείς πολύ προσεκτικά, λίγο λίγο, τι μηνύματα θαυμαστά βγαίνουν και υπάρχουν.

μέσα σε αυτό το βιβλίο, σε αυτή την επιστολή. Εάν μελετήσουμε καλά, καθαρά, προσεκτικά, επίμονα αυτή την επιστολή, σχηματίζουμε την ωραιότερη και την πληρέστερη εικόνα και αντίληψη για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για τον οποίο πριν έρθουμε σε επαφή με αυτό το βιβλίο και με αυτήν ιδιαίτερα την επιστολή φίλη μας, λίγο ως πολύ όλοι μας είχαμε μια εντύπωση, μια λίγο εσφαλμένη εντύπωση. Αλλά ο Θεός πρόβλεψε να γραφτεί και αυτή η επιστολή ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το πρόσωπο του Κύριου. Είμαστε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, στη λέξη αιώνες. Διά του Χριστού ο Θεός έχαμε και τους αιώνες. Επίση, τι είναι αυτοί οι αιώνες? Είναι ο κόσμος. Το σύνολο εκείνων τα οποία περιλαμβάνονται εν χρόνο. Η δημιουργία. Να δούμε στο Ι.Α. κεφάλαιο, εδάφιο 3, μας λέει κάτι σχετικό. Ι.Α. κεφάλαιο, φίλοι μου, θα ήταν χαρά μας, όπως το λέμε πάντοτε, να ανοίγετε κι εσείς και να παρακολουθούμε μαζί αυτό το υπέροχο βιβλίο. Δια πίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με τον Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Δια πίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με τον Λόγο του Θεού. Όλοι αυτοί οι απέραντοι για τα όσο ισχυρότατα τηλεσκόπια και αν διαθέτουμε σήμερα, δημιουργία έγινε από τον Ιησού Χριστό. Ο αιώνας δεν είναι κάποια ουσία, αλλά ανυπόστατη αναγκαιότητα που παρακολουθεί όσα έχουν γεννητή φύση, δηλαδή τα δημιουργήματα. Έτσι λοιπόν, ποιητής των αιώνων είναι ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι αιώνιος και όλους μας, και να μας παιδαγωγεί ως αιωνίως υπάρχουν πάνω από κάθε τι που είναι εν χρόνο και αυτού του χρόνου ακόμη. Ο Χριστός είναι έξω από το χώρο και το χρόνο. Η δημιουργία είναι μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Δημιουργήθηκε εν χρόνο. Όλη η δημιουργία, η υπερβατική και η υλική δημιουργία και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε εν χρόνο. Και υπάρχει και εν χρόνο και εν χώρο. Ακόμη και όλα αυτά τα σύμπαντα υπάρχουν στο χώρο μέσα. Δεν είναι εκτός χώρου. Μόνο ο Θεός ο Τριαδικός είναι εκτός χώρου και χρόνου. Και ο Υιός είναι και εκείνος ως Θεός εκτός χρόνου και χώρου. Ο οποίος διού έκαμε και τους αιώνας, ώστις ή ως, όπως λέει το κείμενο φίλοι μας, ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού του Θεού. Προσέξτε φίλοι μας, τούτες οι λίγες λέξεις εδώ έχουν βαθύτατο μήνυμα. Μας ξεδιαλύνουν και μας ξεκαθαρίζουν με υψηλές ιδέες και με λέξεις σπανιότατες όσο γίνεται για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, τι είναι ο Υιός, ο οποίος λοιπόν και τον, επειδή τον είπε Υιό για να μην ομιστεί από τους αμύητους, τους ανθρώπους που δεν ξέρουν ότι είναι κάτι κατώτερο, ότι γεννήθηκε και υπάρχει εν χρόνο, τον λέει αιώνιο. Και κοιτάξτε τη λέξη, τη μικρή λεξούλα μετά από το ως, ως, ον, ον, μετοχή ενεστώτος. Η μετοχή αυτή λοιπόν του ενεστώτος σημαίνει εδώ ύπαρξη απόλυτη, αιώνια. Όπως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο 18.

εδάφιο να το βρούμε. Φίλοι μας αγαπητοί, ανοίξτε κι εσείς να το διαβάσουμε παρεούλα. Ιωάννης Α18 μας λέει λοιπόν: ουδής είδε ποτέ τον Θεόν, ο μονογενής Υιός, ο Ον εις τον κόλπον του Πατρός, στο άμεσότατο, το στενότατο περιβάλλον του Πατέρα, ίσως με τον Πατέρα, εκείνος εφανέρωσε αυτόν, εκείνος εξηγήσατο, όπως λέει το κείμενο. Τι θαυμάσιες πραγματικά αλήθειες, φίλοι μας, τι θαυμάσιες αλήθειες. Και λίγο παρακάτω θα δούμε ότι δεν είναι ένα πρόσφατο και εφήμερο απάβγασμα συγγνώμη, έλα, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένα εφήμερο απάβγασμα, σαν του ήλιου δηλαδή. Απάβγασμα έχει να κάνει με την εμφάνιση του πρωινού ήλιου, με το λικαβιές το λεγόμενο. Αλλά είναι ένα αίδιο και παντοτινό «ον», «ο», «ον». Αυτό το «ον» παριστά και το θεϊκό αξίωμα του Ιησού Χριστού. Όπως λέει και ο Πατέρας Θεός, εγώ είμαι ο «ον», εκ του Θεού, ο οποίος είναι αίδιος, ο Υιός. Και ο Υιός ονομάζεται ο «ον». Είπαμε για την Αποκάλυψη ότι λέει ότι είναι ο «ον». Και αν θυμηθούμε εκεί στην Έξοδο, όταν στην φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη βάτο ο Μωυσής περίτρομος ρωτάει τον Θεό, όταν του λέει ο Θεός ότι τον στέλνει, του δίνει αποστολή να πάει στο Φαραώ και να του πει να ελευθερώσει το λαό και τα λοιπά, ο Μωυσής τον ρωτάει τον Θεό, θα με ρωτήσει ο Φαραώ ποιος Θεός με έστειλε, τι θα του πω? Και του λέει ο Κύριος εκεί, θα του πεις ότι ο «ον» με απέστειλε. Αλλά είναι γνωστό σε όλους όσους μελετούν τη Βίβλο ότι αυτός δεν είναι άλλος από τον Υιό, τον Θεό Λόγο, τον Ιησού Χριστό, όχι τον Πατέρα. Ο Υιός είναι αυτός. Η μαρτυρία του «ον» της μετοχής αυτής ερμηνεύει το διηνεκές και αίδιο του Υιού και το υπερκείμενο πάσης χρονικής στιγμής, πέρα από κάθε έννοια χρόνου και χώρου ο Χριστός. Δέστε, φίλοι μας αγαπητοί, εδώ μια θεολογική κλίμακα. Τον είπε Υιό, που είναι κοινό όνομα αρχικά, έπειτα τον χαρακτηρίζει κληρονόμο, που είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, έπειτα ποιητή των αιώνων, που είναι κάτι ασύλληπτα ανώτερο από το κληρονόμο των πάντων, που είναι ακόμη μεγαλύτερο. Έπειτα αναφέρει το απάβγασμα, που θα δούμε αμέσως μετά, που είναι το υψηλότερο και ανώτερο όλων. Απάβγασμα. Ως λοιπόν Υιός, ον απάβγασμα. Φίλοι μας αγαπητοί, ετούτη η λέξη είναι κυριολεκτικά αποκαλυπτικότατη για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι είναι ο Ιησούς Χριστός σε σχέση προς τον Πατέρα? Απάβγασμα του Πατρός, του Θεού. Απάβγασμα του Θεού. Τι θα πει απάβγασμα? Ακτινοβολία. Όπως είναι η ακτίνα του ήλιου που παράγεται από τον ήλιο, που εκφράζει τον ήλιο, που γεννιέται ταυτόχρονα, υπάρχει μάλλον ταυτόχρονα με την αιστεία του ήλιου, με τον ίδιο τον ήλιο, που είναι και γέννημα αλλά και αποτύπωμα της ουσίας του ήλιου, της ουσίας κάθε αιστείας φωτός. Έτσι είναι ο Ιησούς Χριστός.
Ο Πατέρας παρουσιάζεται σαν φως, αλλά και ο Υιός μας είπε ότι είναι το φως του κόσμου. Να δούμε, φίλοι μας αγαπητοί, δύο σημεία εδώ στο Λόγο του Θεού σχετικά. Πρώτη προς Τιμόθεον, στίγμα 17, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, πρώτη προς τον Τιμόθεο, κεφάλαιο στίγμα, σίγματα 17. Στίγμα 17. Εις τους πλουσίους του κόσμου τούτου παράγγελε να μη υψηλοφρονούν, μηδέν να ελπίζουν επί την αδειλότητα του πλούτου, αλλά επί των Θεών των ζώντα, ως της δίδυνση μας πλουσίως πάντα εις απόλαυση, να αγαθοριεργούν, να πλουτίζουν σε έργα καλά, να είναι ευμετάδοτοι κοινωνικοί, να θησαυρίζουν στους εαυτούς τους θησαυρών θεμέλιο καλό στο μέλλον, για να απολαύσουν την αιώνια ζωή. Και ένα ακόμη ψαλμό, τον ψαλμό ρο γάμα 2, για ανοίξτε φίλοι μας στους ψαλμούς στη μέση της βίβλου περίπου, ρο γάμα ψαλμός. Μας λέει εδώ λοιπόν για τον Ιησού Χριστό, ψαλμός ρο γάμα 2, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μίλης μονής πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Μίλης μονής πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Ο Υιός του Θεού ευεργετεί τον άνθρωπο. Όπως ευεργετικός είναι ο ήλιος και οι ακτίνες του ήλιου, έτσι είναι και ο Πατέρας και ανάλογα και ο Υιός. Είναι ο Υιός όμοιο με το τούτο το απάβγασμα, θα λέγαμε, όμοιο με το φως εκ φωτός, φως από φως, δεν έχει καμιά διαφορά. Πήρε αυτή την έννοια για να πει ότι είναι εξ αυτού, από την ουσία δηλαδή του Πατρός. Με άλλα λόγια, αγαπητοί φίλοι, αυτό το ότι ο Χριστός είναι απάβγασμα του Θεού, απάβγασμα της δόξης του Πατρός, όπως η γενεύει η ακτίνα προς τον ήλιο, έτσι και το φως που απαυγάζεται από το Θεό τον Πατέρα, ο Ιησούς Χριστός. Ακόμη θα πει ποιοτική και χρονική ισότητα προς τον Πατέρα. Πότε, φίλοι μου, είδε κανείς φως χωρίς την ακτίνα του, το απάβγασμα του? Το απάβγασμα του φωτός είναι η ακτίνα του. Δεν μπορείς να δεις φως χωρίς την ακτίνα του. Η ακτίνα του φωτός φτάνει εκεί που είσαι εσύ για να δεις τον ήλιο, για να δεις μια φωτιά, για να δεις ένα αστέρι, για να δεις έστω στα 20 μέτρα ένα σπίρτο που ανάβει κάποιος, ή για να δεις μια πηγολαμπίδα που πετάει. Φτάνει στο μάτι σου η ακτίνα του. Έτσι είναι ο Ιησούς Χριστός. Τη λαμπρότητά του, ώστε να πει το ίδιο και περί του Υιού ότι ήταν εποχή που δεν υπήρχε. Πότε είδε κανείς? Υπάρχει φως χωρίς ακτίνα? Η ακτίνα γεννιέται από το φως. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο Υιός υπήρχε εποχή που δεν υπήρχε, αφού είναι ακτίνα του φωτός. Από τότε που υπάρχει το φως, ο Θεός, υπάρχει και ο Υιός, η ακτίνα του. Ακόμη θέλει να δείξει το αχώριστο και την εγκύτητα προς τον Πατέρα. Το αχώριστο και την εγκύτητα προς τον Πατέρα. Βέβαια τα 33 χρόνια χωρίστηκε από τον ουράνιο Πατέρα για λόγους γνωστούς, σκοπιμότητας. Έπρεπε να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί για να πληρώσει στη θέση μας τις αμαρτίες μας και να τακτοποιήσει την υπόθεση της αμαρτίας μας στις απαιτήσεις της Θείας Δικαιοσύνης. Και την εγκύτητα, ότι είναι όχι παρά το Πατρί, παρά το Θεό, όπως είπαμε και χθες, αλλά προς τον Θεό. Και το απάβγασμα
από τη φωτιά είναι και μαζί με τη φωτιά και ταυτόχρονα με τη φωτιά, τον ήλιο και τη φωτιά, και αιτία έχει τη φωτιά και είναι και αχώριστο. Από τη φωτιά και προς τη φωτιά θα πει ότι είναι της ίδιας φύσεως, όπως το ρεύμα είναι αχώριστο από την πηγή του. Δεν μπορείς να χωρίσεις το ηλεκτρικό ρεύμα από την πηγή του,

από την πηγή του. Δεν μπορείς να χωρίσεις το ηλεκτρικό ρεύμα από την πηγή του, από εκεί που πέφτει το νερό σαν τρομακτικός καταράκτης μέσα από εκείνα τα μεγάλα χωριά δόξης. Και είναι πραγματικά ωραία παράσταση το απάβγασμα, θαυμάσια παράσταση, πραγματικά. Εκείνος από τον οποίον ο Θεός γνωρίζεται, η πηγή του φωτός για τον άνθρωπο και ολόκληρο το σύμπαν είναι ο Χριστός. Όταν ανατέλει εκείνος τους ανθρώπους, φωτίζονται. Όταν δει, βυθίζονται στο σκοτάδι, το ηθικό, όπως ο φυσικός ήλιος που ζεσταίνει, φωτίζει, ομορφαίνει τον φυσικό κόσμο. Αγαπητοί μας φίλοι, αυτά είναι ως προς το απάβγασμα ο Ιησούς Χριστός στις σχέσεις του με τον Ουράνιο Πατέρα. Είναι απάβγασμα της δόξης του Θεού. Αλλά λέει στη συνέχεια και χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού του Θεού, του Πατέρα, χαρακτήρας. Χαρακτήρας είναι το όργανο ή η σφραγίδα με το οποίο χαράζεται κάτι. Χαρακτήρας, χαράσω, το χαράσω. Αλλά και το ίδιο το χάραγμα, χαρακτήρας. Εδώ είναι μια εικόνα τυπωμένη, χαραγμένη, στην οποία εκφράζεται το πρωτότυπο. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δηλαδή, είναι χαραγμένη η εικόνα, ο ίδιος ο Θεός, και εκφράζεται ο Θεός ο Πατέρας σε όλες του τις διαστάσεις, σε κάθε έννοια, ως ηθική οντότης, ως πνευματική οντότης, στη δημιουργικότητά του, στην παντοδυναμία του, στην πανσοφία του, στην όλες του τις ιδιότητες, σε όλα τα φυσικά και τα ηθικά ιδιώματά του, εκφράζεται δια του Υιού. Ο Υιός είναι ομοίωμα της δόξης του Πατρός. Ο χαρακτήρας δεν μπορεί να είναι κατώτερος της υποστάσεως. Χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού, που θα πει όπως είναι ο Πατέρας εν υπόστατος, χωρίς την ανάγκη κανενός να τον τελειοποιήσει, έτσι είναι εν υπόστατος και χωρίς την ανάγκη να τελειοποιηθεί από κάποιον άλλον, έστω τον Θεό τον Πατέρα, ή να τελειοποιηθεί στο διάβα το χρονικό. Να περάσουν χρόνια ή αιώνες για να τελειοποιηθεί δηλαδή. Όπως είναι ο Πατέρας εν υπόστατος, είναι και ο Υιός. Ο χαρακτήρας δεν είναι άλλος από το πρωτότυπο, και ο Υιός είναι απαράλλακτος προς το πρωτότυπο. Απαράλλακτα ίδιος προς το πρωτότυπο. Το πρωτότυπο είναι ο Θεός ο Πατέρας. Και ο Υιός ως χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού είναι απαράλλακτα ίδιος προς τον Ουράνιο Πατέρα. Τι θαυμάσιες αλήθειες, φίλοι μας. Και χαρακτήρας λοιπόν της υποστάσεως του Θεού, κάποιου πράγματος ή προσώπου, η ουσία, εδώ του Πατέρα. Υπόσταση θα πει ουσία, ύπαρξη, και ανταποκρίνεται προς το προηγούμενο δόξης, η λέξη δόξα, να θυμηθούμε. Απάβγασμα της δόξης, χαρακτήρας της υποστάσεως, κάτι ανάλογο. Και στους εβδομήκοντα απαντάται ο όρος σε δήλωση της ουσίας κάποιου ανθρωπίνου όντος, της προσωπικής του ουσίας. Κατά αυτά λοιπόν, ο Υιός του Θεού είναι όχι μόνο απαράλλακτος, αλλά και υποστατική εικόνα του Θεού Πατέρα. Θεός δηλαδή, εξουσιαστής, παντοδύναμος, δημιουργός και ό,τι άλλο χαρακτηρίζει την πατρική ύπαρξη. Φίλοι μας αγαπητοί, θα ρω πως είναι λίγο βαριά αυτά, όμως για όσους ακόμη δεν έχετε μπει μέσα σε αυτό το βιβλίο, να έχετε συνηθίσει και το λεξιλόγιο του. Το λεξιλόγιο του είναι το ωραιότερο, το γλυκύτερο, το υπεροχότερο, το ανώτερο λεξιλόγιο από όλες τις φιλολογίες και από όλα τα γραπτά του κόσμου. Πού συναντάει κανείς τέτοιες λέξεις, αγαπητοί φίλοι, να αναφέρονται σε ένα πρόσωπο? Αυτές οι λέξεις αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού σε σχέση με τον Ουράνιο Πατέρα. Είναι απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρας

της υποστάσεως του Θεού Πατρός. Σφραγίδα θα λέγαμε. Και σφραγιστέν, να το πούμε πιο απλά, πάρτε μια σφραγίδα και πατήστε την στο ταμπόν με το μελάνι και βάλτε την απάνω σε ένα κομμάτι χαρτί. Γυρίστε τη σφραγίδα, την ίδια τη σφραγίδα που έχει τυπωθεί στο χαρτί τώρα, κοιτάξτε και το χαρτί και ό,τι ακριβώς έχει η σφραγίδα, δεν έχει βγει καθαρά, υπάρχουν σφραγίδες που έχουν παλιώσει και δεν καλό φαίνονται, δεν καλό διαβάζονται, αλλά μια καινούργια σφραγίδα, καθαρή σφραγίδα, όλες οι λεπτομέρειες της αυτής της ίδιας της σφραγίδας, όπως την κοιτάζεις, είναι αποτυπωμένες πάνω στο χαρτί. Αυτό θα πει χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού. Με μία απλή φράση, ό,τι ακριβώς σε όλες τις έννοιες και τις διαστάσεις είναι ο ουράνιος πατέρας, είναι και ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός. Φίλοι μας αγαπητοί, οι θαυμάσιες πραγματικά αποκαλύψεις για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν λέει ένας άνθρωπος ότι είναι χριστιανός, αν δεν το εννοεί γιατί αυτό το βιβλίο, δεν έχει μελετήσει την Καινή Διαθήκη, θα έλεγα ιδιαίτερα την επιστολή προς Εβραίους, χάνει πάρα πολύ, δεν ξέρει τι είναι ο Χριστός, δεν μπορεί να ξέρει τι είναι ο Χριστός. Και αν ακόμη ξέρει ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, έτσι η παπαγαλία που το έχουμε μάθει, φίλοι μας αγαπητοί, δέστε τι μας είπε απόψε με τέσσερες λέξεις αυτό το βιβλίο. Κληρονόμος πάντων, έκαμε και τους αιώνες, απάβγασμα της δόξης του Θεού και χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού. Υποστατική ύπαρξη, πανομοιότατη, πανομοιότυπη και πανομοιότατη με το ίδιο το πρόσωπο και την ουσία του Θεού Πατέρα. Φίλοι μας αγαπητοί, από εδώ, από το σταθμό, αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε ένα ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και απόψε στον Θεό για αυτές τις πολύ τρανές, πολύ ζωηρές, δυνατές, θαυμαστές, εκπληκτικές αποκαλύψεις για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο πιστεύω

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Φίλοι μας αγαπητοί, καλησπέρα. Δοξάζουμε τον Θεό και πάλι είναι μια θαυμάσια ευκαιρία, καθώς σήμερα ήταν και απάντηση σε πολλούς συμπατριώτες μας και πολλούς αδελφούς μας και φίλους μας, χριστιανούς, αναγεννημένους, πιστούς ανθρώπους, στο αίτημά μας μπροστά στο Θεό για βροχούλα. Για βροχούλα, φίλοι μου. Πάμε για ερημοποίηση. Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί, φίλοι μου? Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί? Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε πραγματικά? Τι λείπει τέλος πάντων από τη ζωή μας? Γιατί πάμε έτσι? Γιατί προχωρούμε έτσι? Γιατί καλά και σώνει να πάμε μέχρι το τέλος? Χαράξαμε ένα δρόμο, τον βλέπουμε ότι είναι ολέθριος, ότι είναι καταστροφικός. Μου κάνει εντύπωση εκεί στη σύνοδο της κορυφής των πιο ανεπτυγμένων κρατών, που μια από τις χώρες αυτές που έχει και την πιο φθηνή για τη ρύπανση δεν υποχωρεί, δεν θέλει να συμμαζέψει κάτι από όλο αυτό το κακό που συμβάλλει και αυτή. Φίλοι μου αγαπητοί, ο άνθρωπος ξέπεσε στην αμαρτία. Όσο κι αν δεν θέλουμε να ακούγεται αυτή η λέξη, αιτία όλου του κακού είναι η αμαρτία. Ας μας βρούνε οι ειδικοί ποιοι είναι αυτοί, δεν τους ξέρω, την απάντηση. Ας μας δώσουν μια άλλη απάντηση. Ποια απάντηση μπορεί να έχουν? Και ποιος μπορεί να είναι εκείνος που θα μας δώσει μια απάντηση στο γιατί τέλος πάντων φτάσαμε εδώ και γιατί δεν μπορούμε να αναχαιτήσουμε αυτό το κακό? Γιατί δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω? Ο άνθρωπος δεν είναι, όπως λέμε εδώ απάνω, το μεγάλο θηρίο, ο ικανός, ο δυνατός, αυτός που έχει μέσα επιστήμες, τεχνολογία, που έχει θέληση, που χτυπάει το χέρι του γροθιά και λέει εγώ. Πού είναι το, πού είναι αυτό το εγώ του, πού είναι αυτός ο δυναμισμός του? Φίλοι μου αγαπητοί, όλα και όλα. Αμαρτήσαμε στο Θεό και ζούμε μέσα στο βόρβορο της αμαρτίας και η κρίση έρχεται, έρχεται, είναι θέμα σποράς και θερισμού, είναι νόμος. Όπως είναι νόμος φυσικός, ό,τι σπείρεις θα θερίσεις, και το είπε και ο Κύριος αυτό, έτσι είναι και πνόμος. Ό,τι σπέρνει κανείς στη ζωή του, την καθημερινή ηθικοπνευματική σπορά, θα θερίσει ανάλογα. Γι' αυτό αγαπητοί μας φίλοι, να μας συμπαθήσετε όσοι, τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσο μας συμπαθείτε, ποιοι μας γνωρίζετε και ποιοι όχι. Εμείς έχουμε ένα πάθος, πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορούμε, είναι το πάθος μας, είναι η αδυναμία μας. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι ξέρουμε την αιτία του κακού και είναι η αμαρτία, είναι η αθεία, είναι αυτό που έχουμε μέσα μας από γεννητάτα μας, που λέμε, έχουμε γεννηθεί με το κακό. Δεν το καταδικάσαμε ποτέ μας, δεν θελήσαμε να το σταυρώσουμε, δεν θελήσαμε να μετανοήσουμε σοβαρά, να στραφούμε στον Θεό, να εξητήσουμε το πρόσωπό Του. Μας αρκεί ακόμη και η θρησκεία. Μια θρησκεία, τέλος πάντων, υποτίθεται ότι είναι χριστιανική αυτή η θρησκεία. Φίλοι μου αγαπητοί, να μην σας κουράζω, προτιμώ πάντοτε να λέω αυτά που λέει αυτό το βιβλίο, γιατί έχουν βέβαιο και θετικότατο αποτέλεσμα αυτά τα λόγια. Θετικότατο και βέβαιο σε εκείνους οι οποίοι τα δέχονται έτσι όπως είναι. Αρνητικότατο και πάλι βέβαιο, βέβαια, να το ξαναπούμε, και εκείνοι που αρνούνται την αλήθεια του Ευαγγελίου, των Χριστών.

αυτό, τη σταυρική του θυσία, την ανάστασή του, τη θεία του καταγωγή, την επιστροφή του στον ουράνιο πατέρα, την θεότητά του και πριν και μετά την ενανθρώπιση. Και δεν μετανοούν. Τα έχουν και αυτοί οι φίλοι μου. Σίγουρα να θερήσουν. Όποιος παίρνει στη σάρκα, είχαμε δει μια άλλη φορά από την επιστολή, μια επιστολή του Παύλου, θα θερήσει από τη σάρκα φθορά. Όποιος παίρνει στο πνεύμα, θα θερήσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Αγαπητοί μας φίλοι, να δώσουμε το στίγμα μας πριν προχωρήσουμε στην ώρα μας. Σημειώστε παρακαλούμε οι καινούργοι φίλοι μας τη διεύθυνσή μας και τα τηλέφωνά μας. Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, Σύνα 68 20100 Κόρινθο. Τηλέφωνα 0744 65 788 και 0741 71 8 28. Αγαπητοί μας φίλοι, θυμηθείτε, το λέμε κατά διαστήματα, ότι προσφέρουμε και μια Καινή Διαθήκη σε απλή γλώσσα μεταφρασμένη, δωρεάν. Αν κάποιος δεν την έχει και τη θέλει, με λαχτάρα, θέλει να την αποκτήσει, να τη μελετάει, αν μας δώσει το όνομά του και τη διεύθυνσή του, θα τη στείλουμε το συντομότερο δυνατόν. Βεβαίως, φίλοι μου, μπορεί να αγοράσει μια Καινή Διαθήκη κανείς, εμείς το κάνουμε με όλη μας την καρδιά, δεν το λέμε για να αποφύγουμε, γιατί βλέπετε, είναι δίκοπο μαχαίρι για μας όταν έχουμε τόσους τριγύρω οι οποίοι από τους αθέους μέχρι και τους πιο φανατικούς θρησκευόμενους, οι οποίοι ψάχνουν να μας βρουν. Τέλος πάντων, δεν το λέμε για να μη στείλουμε εμείς. Το εννοούμε με όλη μας την καρδιά, ότι είμαστε πρόθυμοι και βάζουμε από την τσεπούλα μας, λίγοι άνθρωποι, κάνουμε το έξοδο αυτό για να έχει ο κάθε ένας μια Καινή Διαθήκη στα χέρια του. Εάν όμως για λόγους προκατάληψης, φανατισμού, κάποιος λέει δεν παίρνω από αυτούς τους αιρετικούς, το συζητάμε τόσο καιρό ποιοι είναι αιρετικοί, ότι εμείς δεν είμαστε τέτοιοι, και κάποιοι άλλοι που έχουν απομακρυνθεί μίλια από το Ευαγγέλιο και έχουν φτιάξει μια ολόκληρη δική τους θρησκεία. Ας είναι, φίλοι μου, λέω ότι τα βιβλιοπωλεία, κι αν δεν έχουν, τουλάχιστον το βιβλιοπωλείο της κυρίας Σταυροπούλου εδώ στην Κύπρου Θαρό είναι, την πρώην Κύπρου τέλος πάντων, πιστεύω ότι έχει. Ζητήστε μια Καινή Διαθήκη σε μετάφραση κατά λέξη, όχι ερμηνεία. Αυτό να μας το συμπαθήσετε που το λέμε και το επαναλαμβάνουμε, όχι ερμηνεία, διότι στην ερμηνεία χωράει νεράκι δογματικό. Δεν μας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δόγματα, αλλά τα θεία δόγματα. Και τα θεία δόγματα θα τα βρείτε στο κείμενο, βέβαια, όσοι ξέρετε γράμματα καλά, και φυσικά στις κατά λέξη μεταφράσεις. Μετάφραση λέξη προς λέξη. Εμείς προσφέρουμε μετάφραση, φίλοι μου. Προχωρούμε λίγο πιο κάτω, αγαπητοί φίλοι. Θυμηθείτε ότι είπαμε και χθες το βράδυ ότι αναστέλουμε τη ροή του κανονικού μας προγράμματος για όλη αυτή την εβδομάδα, για να παρακολουθήσουμε τα ίχνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε λίγο θα γίνουν πολύ ματωμένα. Και αυτό ας το παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά, φίλοι μου. Από πολύ κοντά. Κυρίως τα ματωμένα του ίχνη. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, Ταρό 7-8 εδάφιο, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και αλλού θα πει η Καινή Διαθήκη ότι έχουμε παρησία να εισέλθουμε, να μπούμε στα Άγια των Αγίων με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αν πιστεύουμε πραγματικά ότι ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά θυσιάστηκε ο ίδιος, έχησε το Άγιο, το Τίμιο, το Πολύ

Ήτιμο αίμα του, που δεν ήταν σαν το δικό μας, το είπαμε ήδη, Άγιο αίμα του Χριστού, για σένα και για μένα, για κάθε αμαρτωλό. Έτσι, φίλοι μου αγαπητοί, γιατί σήμερα αυτά τα κηρύγματα για σταυρό, για αμαρτία, για ενοχές, για μετάνοια, ειλικρινή μετάνοια και όχι τις κουρδουμπίτσες που τις λέμε εμείς στο χωριό μου, στη Χαλανδρίτσα, τα πάνω κάτω δηλαδή, οι γονιτισίες αυτές για να σπάζουν τα άλλα, εντάξει, από αυτής της πλευράς καλό κάνει. Για καταδίκη, σύνη του Θεού, για ανάσταση, για αιώνια ζωή, για κόλαση και παράδεισο, όλα αυτά δεν ακούγονται. Τα ακούτε εσείς φίλοι μου, τα ακούτε, δεν ακούγονται. Αλλά είναι ακριβώς αυτά, όλο το ρεζουμέ, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, του χριστιανισμού, όλη η υπόθεση του Ευαγγελίου, αυτά τα λίγα θέματα είναι τα πιο βασικά θέματα του Ευαγγελίου. Αγαπητοί μας φίλοι, είδαμε χθες το βράδυ το λυκαβιές της δόξας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, παραπομπή από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Ψαλμό Ρο Ιώτα Ήτα 26. Και απόψε, αγαπητοί μας φίλοι, θα διαβάσω το Ιώτα Βήτα, δηλαδή 12ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, από το 1 μέχρι και το 33. 12 κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, 1 έως 33. Διαβάζω, φίλοι μου αγαπητοί. Παρακαλώ θερμά, παρακαλώ φίλοι μου εκλεκτοί και αγαπητοί, ανοίξτε κι εσείς το Λόγο του Θεού, ανοίξτε τον, ανοίξτε την Καινή σας Διαθήκη στο 12ο ή Ιώτα Βήτα κεφάλαιο, όσοι έχετε με την ελληνική αρρύθμιση Αγία Γραφή ή Καινή Διαθήκη. Διαβάζω λοιπόν. Ο Ιησούς λοιπόν προ 6 ημερών του Πάσχα ήρθε εις Βηθανίαν, όπου ήταν ο Λάζαρος ο αποθανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. 6 μέρες πριν από το Πάσχα, το περασμένο Σάββατο δηλαδή, Παρασκευή, θυσιάστηκε ο Κύριος, ήταν και η μέρα που γιόρταζαν οι Εβραίοι το δικό τους το Πάσχα, την απελευθέρωση από την γη της δουλείας, της Αιγύπτου τη δουλεία. Και έκαμαν εις αυτόν δείπνων εκεί και η Μάρθα υπηρετούσε. Ο δο Λάζαρος ή το εις εκ των συγκαθημένων μετά αυτού. Αναστημένος πλέον. Αλλά όχι με ένδοξο αιώνιο σώμα, άφθαρτο, το ίδιο σώμα. Τότε η Μαρία λαβούσα μια λίτρα μύρου νάρδου καθαράς πολυτίμου, άλυψε τα πόδια του Ιησού και με τις τρίχες της σπόγγιζε τα πόδια του. Η δε οικία επλήστη, γέμισε από την οσμή του μύρου. Λέει λοιπόν ένας από τους μαθητές του, ο Ιούδας, ο γιος του Σίμωνα, ο Ισκαριώτης, ο οποίος έμενε να τον παραδώσει, γιατί τούτο το μύρο δεν πουλήθηκε 300 δινάρια και δόθη στους φτωχούς? Και σχολιάζει ο Ιωάννης, είπε δε τούτο όχι διότι τον έμενε περί των φτωχών, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και είχε το γλωσσόκομο, το πουγγί που λέμε, είχε το ταμείο της ιεραποστολικής ομάδας του Κυρίου και βάσταζε τα βαλόμενα εις αυτό. Είπε λοιπόν ο Ιησούς, άφεσ' αυτήν, εις την ημέρα του ενταφιασμού μου εφύλαξεν αυτό, διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Έμαθε δε όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί και ήρθον ουχή δια τον Ιησούν μόνον, αλλά δια να είδωσε και τον Λάζαρον, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Και τι έγινε, συλλεβουλεύθησαν δε οι αρχιερείς δια να θανατώσωση και τον Λάζαρον, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτόν υπήγαινον και επίστευον εις τον Ιησούν. Φανταστείτε, πήγαν να κάνουν αυτό το διπλό έγκλημα, όχι μόνο τον Ιησού αλλά και τον Λάζαρο. Τι έφταιγε ο Λάζαρος? Ναι, αλλά τον ανέστησε ο Χριστός και πήγαιναν και τον έβλεπαν
τους μιλούσε για τον Χριστό που τον ανέστησε ο Λάζαρος και πίστευαν στον Χριστό. Και έπρεπε να πεθάνει και ο Λάζαρος. «Ω Θεέ μου», θα έλεγε κανείς, «τι κατάντημα είναι ή δεν είναι κατάντημα αυτό, φίλοι μου? Μήπως σήμερα θα κάναμε κάπου θαρώ, υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «αν ξαναρχόταν ο Χριστός, τι θα του κάναμε». Λοιπόν, τι επαύριον, την επόμενη, σαν χθες, σαν, ναι, χθες δηλαδή, όπλος πολλής ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβαν τα βαΐα των Φοινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτού και έκραζον «Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Φανταστείτε το ρυθμικά αυτό, χωρίς να υπάρχει κανένα συντονιστής, κανένας να τους μαζέψει, να τους προειδοποιήσει, να τους καλέσει να μοιράσει φιλάδια ή να βγει με έναν τηλεβόα έστω, τίποτα, αφόρμητη συρροή πλήθους. Και ο Κύριος τους θύμισε, έβαλε στα χείλη τους αυτόν τον ψαλμό. «Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον εκάθισεν επ' αυτό, καθώς είναι γεγραμμένο, μη φοβού θύγατε Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνου». Τα αυτά όμως δεν εννόησαν οι μαθητέ αυτού καταρχάς, αλλότε εδοξάστη ο Ιησούς, τότε ενεθυμήθησαν ότι ταύτα ήσαν γεγραμμένα δι' αυτόν και ταύτα έκαμον εις αυτόν. Εμαρτύρει λοιπόν ο όχλος που ήταν μαζί του, ότι εφώναξε τον Λάζαρον εκ του μνημείου και ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτόν ο όχλος, διότι ήκουσεν ότι έκαμε το θαύμα τούτο. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους, ο ένας με τον άλλο προς τον άλλο, «βλέπετε ότι δεν ωφελείται ουδέν. Ιδού ο κόσμος ο πίσω αυτού υπήγεν». Α, λοιπόν, δεν σας λέει κάτι εδώ? Τον κόσμο τον θέλανε να πηγαίνει πίσω από αυτούς για να τον αρμέγουνε οι αρχιερείς και μαζί με αυτούς τριγύρω όλο εκείνο το συνάφι, Φαρισαίοι, γραμματείς, Σαδουκαίοι φυσικά, άθεοι που δεν πίστευαν στην Ανάσταση και στους αγγέλους, στην ύπαρξη των αγγέλων, στην αθανασία της ψυχής, δεν πίστευαν τίποτα. Και συνεχίζουμε, φίλοι μου. «Ήσαν δέτινε σαν μερικοί Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων για να προσκυνήσουν στη γιορτή. Αυτοί λοιπόν ήρθαν προς τον Φίλιππο τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλουν αυτόν λέγοντας «Κύριε, θέλουμε να είδομε τον Ιησούν». Είναι Έλληνες, είναι εθνικοί Έλληνες είναι, τέλος πάντων. Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα, και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Βλέπετε, δεν πήγε μόνος του. Βρήκε το φίλο του να πάνε μαζί. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον «Ήλθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Γιατί μπαίνανε μέσα και τα έθνη. Ζήτησαν τον Ιησού και τα έθνη. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει, αυτός μόνος μπαίνει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει». Αυτό το εδάφιο θα μας απασχολήσει απόψε, φίλοι μου αγαπητοί, το 24 του 12ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Όποιος αγαπά την ψυχή του θα την απολέσει και όποιος μισεί την ψυχή του στον κόσμο τούτο η ζωή αιώνιο θα την φυλάξει. Εάν εμένα υπηρετεί κάποιος, εμένα σ' ακολουθεί και όπου είμαι εγώ εκεί θα είναι και ο υπηρέτης ο δικός μου. Και αν κάποιος εμένα υπηρετεί θα τον τιμήσει ο πατέρας. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να πω, Πάτερ, σώσε με από την ώρα αυτή. Αλλά γι' αυτό ήρθον εις την ώρα αυτή, σε αυτή την ώρα. Πάτερ, δόξασον σου το όνομα. Ήρθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Ο όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας έλεγον ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγον άγγελος ελάγησε προς αυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε: «Η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ, αλλά δι' σας. Τώρα είναι κρίση του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκδίθει έξω. Πώς? Με το θρίαμβο του Κυρίου πάνω στο σταυρό». Τα παράδοξα αυτού του βιβλίου, φίλου. «Και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμ' αυτόν.
τούτο δε έλεγε, δεικνύων με ποιον θα

θάνατον έμελε να αποθάνει. Αγαπητοί μου φίλοι, θα χαρακτηρίζαμε αυτό το εδάφιο, το ξαναδιαβάζω, λέει ο Ιησούς, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη, το κουκούτσι του σταριού δεν πέσει στη γη, και αυτός ο κόκκος, αυτό το κουκούτσι, μόνος μένει. Μένει ένα εσαΐ, όσο διατηρείται σε ξηρασία. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Εάν όμως αποθάνει, το κουκούτσι του σταριού, πολλήν καρπών. Θα χαρακτηρίζαμε λοιπόν αυτό το εδάφιο, φίλοι μου, τα δύο εάν που υπάρχουν μέσα σε αυτό το εδάφιο, το δυσήμαντο εάν της καρποφορίας. Βλέπετε, έχει δύο εάν. Το ένα αναφέρεται στην αρνητική στάση του ανθρώπου απέναντι στο κουκούτσι, στο κουκούτσι τέλος πάντων, και το άλλο στη θετική του χρυσή. Αγαπητοί μας φίλοι, μιλάμε εδώ για ένα εάν. Εάν. Πόσα εάν υπάρχουν. Για να σκεφτούμε, θα έλεγα κι εγώ, εάν είχα πάει κάποιος φίλος εκλεκτός, με πήρε σήμερα το πρωί και θυμήθηκε κάτι που είπα χθες το βράδυ για την προσωπική μου ζωή, την παιδική μου ζωή. Θα έλεγα λοιπόν, εάν είχα πάει σχολείο νωρίτερα, στο γυμνάσιο, θα είχε γίνει αυτό και εκείνο. Εάν είχα τελειώσει το γυμνάσιο νωρίτερα και όχι στα 22 μου χρόνια, 16 και 6-22, γιατί έδωσα εξετάσεις στο γυμνάσιο 16 χρόνων, θα προλάβαινα πριν από το στρατιωτικό και θα είχα μια άλλη εξέλιξη. Εάν λοιπόν, και τόσα άλλα πράγματα. Είναι ένα λάθος τραγικό, φίλοι μου αγαπητοί, που κάνουμε όσον αφορά το σποράκι. Το αφήνουμε μέσα στην αποθήκη. Είναι λάθος να φυλάμε το σπόρο στην αποθήκη, το σπόρο του σταριού. Ο προορισμός του δεν είναι να μένει στις αποθήκες. Θυμηθείτε ότι, ξέρετε φυσικά οι πιο πολλοί από εσάς, ότι στις πυραμίδες εκεί της Αιγύπτου 4.000 περίπου χρόνια βρήκανε σιταράκι μέσα εκεί, άθικτο, απείραχτο, όπως ήτανε. Τι μυστηριώδης που είναι η ζωή που έχει μέσα του ο σπόρος, τι μυστηριώδης. Και όταν αυτό το σταράκι πέσει στη γη, φυτρώνει και μέσα του όλη τη δύναμη, όλη τη ζωή. Έχει τις ρίζες του, έχει το μίσχο του, έχει τα φύλλα του, έχει την πρασινάδα του, έχει το αστάχι του, τα αγάνια του, έχει τον καρπό, το κέλυφος κάθε κουκουτσιού. Γι' αυτό πρέπει να πατηθεί λίγο και να φύγει αυτό. Θυμάμαι στα αλόνια που αλωνίζαμε με τα άλογα όταν ήμουν παιδί. Τι ωραίες σκηνές. Πολύ κοπιαστικές, πραγματικά, εξαντλητικές, μέσα στο λιοπύρι, να περπατάς και να τρέχεις γύρω-γύρω από εκείνο το μπάσαλο που ήταν δεμένα τα άλογα, πάνω στα δεμάτια και πού παπούτσια και πού, και να είναι τα πόδια μας χιλιοτρυπημένα από τις πατούσες μέχρι απάνω και πάνω από τα γόνατα. Φίλοι μου, το κουκουτσάκι του σπόρου έχει μέσα του ζωή, έχει μέσα του δύναμη και έχει προορισμό. Ο προορισμός του, όπως είπαμε, δεν είναι να μένει αποθηκευμένο. Είναι να πέφτει στη γη, να πέφτει στη γη, να πολλαπλασιάζεται. Μάλιστα, το σταράκι, ο σταρένιος σπόρος, το σποράκι του σταριού. Και δεν παίρνει τυχαία ο Κύριος εδώ, φίλοι μου αγαπητοί, αυτό το σπόρο του σταριού. Θα μπορούσε να πει ο

οποιοδήποτε άλλο σπόρο. Αλλά επειδή ο σπόρος του σταριού, το σιτάρι, είναι εκείνο που γίνεται ψωμάκι, η βασική του τροφή, και επειδή ο Ιησούς Χριστός ταύτισε τον εαυτό του με τον άρτο, είπε «Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, είμαι το ζωντανό ψωμί». Γι' αυτό παίρνει εδώ πέρα του σταριού το σπόρο. Ο σπόρος λοιπόν του σταριού, ο κόκκος, εάν δεν πέσει στη γη, για κοιτάξτε την πανσοφία του Θεού, φίλοι μου, σας καλώ να σκεφτόμαστε μαζί. Θα αντοχαιρόμουν πολύ αν καθόμαστε γύρω σε ένα τραπέζι να άκουγα τη σκέψη σας, να έβλεπα το ενδιαφέρον σας, να αντιλαμβανόμουν και να ένιωθα την πρόοδό σας την πνευματική. Ένας εκλεκτός και πολύ αγαπητός φίλος που μου τηλεφώνησε σήμερα, δεν ήθελα καθόλου να τον διακόψω. Κάτι πήγα να πω κι εγώ, αλλά χάρηκα και μου άρεσε πάρα πολύ που τον άκουσα έτσι με ενδιαφέρον, με ζήλο, και διαπίστωσα ότι έχει πρόοδο. Φίλοι μου αγαπητοί, πόσα θα είχε να πει κανείς λοιπόν για τις προϋποθέσεις οι οποίες είναι βαλμένες στη γη. Η γη δεν είναι κάτι νεκρό κι αυτή, νεκρό μένα, ασυνείδητο, αλλά έχει μέσα όλες τις προϋποθέσεις

Είπαμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εάν το κουκούτσι του σταριού δεν πέσει στη γη και πεθάνει, αυτό μόνο μένει, μόνος ο κόκκος μένει. Τι να το κάνεις να έχεις, όχι ένα, αλλά τόνους, όπως είπαμε, από κουκούτσια σταριού, και να τα φυλάς μέσα στα αμπάρια, μέσα στις αποθήκες. Πρέπει να πέσει στη γη, και όχι μόνο. Πρέπει να πεθάνει, πρέπει το κουκούτσι να πεθάνει. Πώς πεθαίνει? Εάν πάτε ύστερα από ένα μικρό διάστημα, θυμάμαι τα κουκουτσάκια του σταριού που έσκαβα από περιέργεια να δω τι γίνεται εκεί μέσα, τι γίνεται. Σιγά σιγά λοιπόν έπιανα το βλασταράκι του και έσκαβα κάτω, όταν ήταν ακόμη τρυφερούλια, μικρά, όταν είχαν βγει από το έδαφος, και έβρισκα κάτω το φλοιό, το φλοιό, η φλουδίτσα, αυτό που λέμε που βγάζει το πίτουρο, που βγάζει ο μήλος, το τρώει απ' έξω απ' έξω και βγάζει το πίτουρο που το τρώνε οι κότες. Αυτό είχε μείνει και σιγά σιγά έλειωνε και αυτό. Πέθαινε δηλαδή, πεθαίνει το κουκούτσι όταν πέσει στη γη. Εάν δεν πεθάνει, όχι μόνο να πέσει στη γη, αλλά και να πεθάνει. Γιατί αν δεν πεθάνει, αν το ρίξει κανείς τυλιγμένο μέσα στη γη, δεν είναι μόνο να πέσει μέσα στη γη απλώς, αν το τυλίξεις με νάιλον και τα λοιπά, με ένα σωρό πράγματα, να μην περάσει μέσα η υγρασία, πάλι μόνο δεν θα μείνει. Το βάζεις σε αποθήκη, δεν το βάζεις σε συνθήκες που θα μπορέσει να φυτρώσει. Πρέπει λοιπόν να πεθάνει το κουκούτσι του σταριού. Αν δεν πεθάνει, μόνο του θα μείνει. Εάν όμως πεθάνει, προσέξτε, εάν όμως πεθάνει, πολύ καρπόν φέρει. Ένα κουκουτσάκι, φίλοι μου, τι θαυμάσιος είναι, τι εκπληκτικός είναι στις χειρονομίες του ο Θεός, τη σοφία του. Πόσο δίκιο έχει ο ψαλμωδός: όσε μεγαλύνθεις τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Όλα τα έκαμες με σοφία εσύ, Κύριε, Κύριε. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, είπε η ευλογητή Παρθένος.

Έτσι φίλοι μου, εάν όμως πεθάνει, πολύ καρπό φέρει. Και θυμάμαι πόσο το προσέχαμε αυτό. Γιατί καταβάλαμε σκληρούς κόπους σε χωράφια τα πιο πολλά άγωνα, να κάνεις με ένα ζευγάρι άλογα μπροστά, να τραβάνε λίγο με το αλέτρι, να γρατζουνίζουν λίγο το χώμα, μια βλακιά, και το υπόλοιπο το πιο πολύ να το σκάβεις με τον γκασμά και με το ξινάρι. Και περιμέναμε στον καιρό του θερισμού και νωρίτερα τα παρακολουθούσαμε. Α, αυτό είναι ωραίο. Αυτό έχει μεγάλο στάχι. Έχει πολλά κουκούτσια. Και τότε κάποτε οι άνθρωποι λέγανε, αν θέλει ο Θεός, θα έχουμε καλή σοδειά φέτος. Τώρα ξεχάστηκε και αυτή η φράση. Ξεχάστηκε, φίλοι μου. Ζούμε σε μεταχριστιανική εποχή. Μη λέμε ότι είμαστε χριστιανοί στην Ελλάδα. Μη το λέμε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει χριστιανισμό στην Ελλάδα. Εκτός εάν βαπτίσουμε για χριστιανισμό κάτι άλλο. Αν όμως πεθάνει, πολύ καρπό φέρει. Φίλοι μου αγαπητοί, μέχρι εδώ είπαμε για το σποράκι του σταριού. Ο Χριστός όμως το είπε αυτό. Για κοιτάξτε τι διαβάσαμε πιο πάνω, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον στον Φίλιππο και στον Ανδρέα, όταν πήγαν οι Έλληνες και τους είπανε θέλουμε να δούμε τον Ιησού, είπε ο Ιησούς ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και στη συνέχεια είπε αυτό το εδάφιο, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως πεθάνει, πολύ καρπό φέρει. Πήρε το σποράκι του σίτου, τη γη, να σπαρεί μέσα στη γη, να πεθάνει για να βλαστήσει, να αναστηθεί, να καρποφορήσει, να φέρει πολύ καρπό. Και το παρομοίασε τον εαυτό του με το κουκουτσάκι, που όπως εκείνο πρέπει να πέσει στη γη, να πεθάνει και τα λοιπά, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου έπρεπε να πέσει στη γη, έπρεπε να πεθάνει για να φέρει καρπό. Φίλοι μου αγαπητοί, λέει ο Ισαΐας, για να δούμε, Ισαΐας ο προφήτης στο νι γάμα κεφάλαιο, 53 κεφάλαιο δηλαδή, αμέσως να σας πω το εδάφιο, διαβάζω από το 10, άλλο Κύριος ή θέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν, αφού όμως δώσει στην ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει δι έγκωνα. Θα μακρύνει τις ημέρες του και το θέλημα του Κυρίου θα ευωδοθεί στο χέρι του. Προσέξτε το εδάφιό μας. Θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θα χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς, μιλάει για τον Ιησού Χριστό εδώ, δια της επιγνώσεως αυτού, γιατί αυτός θα βαστάσει τις ανομίες τους. Γι' αυτό θα δώσω σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θα μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχή του σε θάνατο και μετά ανώμων ελογίστη. Και αυτός ευάστασε τις αμαρτίες πολλών και θα μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Ποιος θα μεσητεύσει, φίλοι μου? Ο Ιησούς, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο ένας και μοναδικός σωτήρας, ο ένας και μοναδικός αναντικατάστατος μεσίτης. Εκείνος, το λέει και ο Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεο, δεύτερο κεφάλαιο, είναι είστε όσο πατήρι εξού τα πάντα, εις Κύριος Ιησούς Χριστός μάλλον λέει αλλού, είναι εις Θεός και εις Μεσίτης, μεταξύ ένας Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, εκείνος που έδωκε τον εαυτό του αντίλητρο υπέρ πάντων, θυσία μοναδική στο σταυρό του Γολγοθά. Έτσι λοιπόν θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θα ικανοποιηθεί, θα χαρεί,

με την γυναίκα που όταν γεννάει είπε έχει πόνους, έχει οδύνες, φοβερές, αλλά όταν γεννήσει ξεχνάει τους πόνους. Όλη της η προσοχή στρέφεται στο παιδάκι που γέννησε, το κοιτάζει, σφίγγει τα δόντια της, αλλά η χαρά της υπερτερεί. Έτσι και ο Κύριος μας, αγαπητοί μου φίλοι, ο Ιησούς Χριστός, εάν συνέχιζε να σας θυμίσω τα λόγια του Πέτρου, όταν ο Κύριος λίγο νωρίτερα τους είπε ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί στα χέρια των αμαρτωλών κτλ, ο Πέτρος του λέει: Κύριε, γενού ήλαιος είσαι αυτόν, λυπήσου τον εαυτό σου, κάμε έλεος τον εαυτό σου, να μην γίνει αυτό το πράγμα σε σένα, να μην πεθάνεις. Αχ Πέτρο, και στρέφεται ο Κύριος και του λέει: είπα γιο πίσω μου σατανά, γιατί δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Επειδή αυτό που του είπε ήταν σκάνδαλο, σκάνδαλο μου είσαι, του είπε, σκάνδαλο μου είσαι. Άλλο που σαν φυσικός άνθρωπος, βέβαια που ήταν και φυσικός άνθρωπος ο Χριστός, άλλο που δεν θα ήθελε αν μπορούσε να γίνει. Και αυτό το αντιμετώπισε στη Γετσημανή, να μην σταυρωθεί. Αλλά δεν γινότανε άλλο. Πατέρα, πλην όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως εσύ. Ουχή το αιμόν, αλλά το σώμα ας γίνει, το δικό σου ας γίνει, όχι το δικό μου. Αγαπητοί μας φίλοι, έπρεπε λοιπόν ο Χριστός να θυσιαστεί, να σταυρωθεί. Πόση παρεξήγηση είχαν οι Εβραίοι για τον ερχομό του Σωτήρα, του Μεσσία τους. Νόμιζαν ότι θα είναι αυτός στρατιλάτης, θα οργάνωνε με σπαθιά, με ακόντια, με ασπίδες, με όπλα, θα έκανε επανάσταση, θα άσπαζε τους Ρωμαίους, θα κατακτούσε τον κόσμο όλο, δωρικτήτορας, μέγας. Αλλά ο Χριστός, φίλοι μου, δεν ήρθε να κατακτήσει τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Ήρθε να τον κατακτήσει πραγματικά και όχι εικονικά και ψεύτικα για μια στιγμή, όπως όλοι οι άλλοι κατακτητές. Κατέκτησαν, αλλά σε μια στιγμή ερημώθηκαν τα βασιλιά τους. Ερημώθηκαν. Θυμηθείτε όσους θέλετε προς τα πίσω και όσους μπορείτε να γνωρίζετε από την ιστορία. Ο Χριστός όμως ήρθε για να φτιάξει ένα βασίλειο αιώνιο, ακατάλληλο, και να είναι εκείνος ο βασιλιάς τους. Φίλοι μου, τον έχουμε εδώ όμως σαν κουκούτσι σταριού, που πρέπει και αυτός να πέσει στη γη και να πεθάνει για να φέρει καρπό πολύ. Έπρεπε να σταυρωθεί, έτσι έλεγαν οι προφητείες. Στον Ισαΐα που διαβάσαμε, αγαπητοί φίλοι, διαβάστε το 53 κεφάλαιο ξανά και εσείς από την αρχή, θεωρείται αυτό κυρίως το κεφάλαιο του Ισαΐα, το πέμπτο Ευαγγέλιο. Χάρη σε αυτό το κεφάλαιο, ως το πέμπτο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο της Παλαιάς Διαθήκης, είναι τόσο σαφής και καθαρή η πληροφορία που μας δίνει ο Ισαΐας, ο μόνος του Χριστού, πώς θα αρχότανε, πώς θα τον αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι, ότι θα σταυρωνότανε και τα λοιπά. Και φυσικά, όπως είδαμε, δεν θα έμενε στον τάφο, αλλά θα καρποφορούσε ο ίδιος ο θάνατός του. Μέσα από το θάνατο θα έβγαινε ο ίδιος και θα κέρδιζε αμέτρητες ψυχές. Φίλοι μου, αν ο κόκκος του σύντου πέσει στη γη και πεθάνει, πολύ καρπό φέρνει. Θυμηθείτε, δεν θέλω να προτρέξουμε, θα δούμε σχετικά κάθε βράδυ έτσι την πορεία του Κυρίου μας. Θυμηθείτε ότι, αγαπητοί φίλοι, στη Γεθσημανή, Πέμπτη, Μεγάλη Πέμπτη βράδυ, ο Ιησούς Χριστός παραδόθηκε μόνος του. Πήγανε αυτοί, ένα τάγμα στρατιωτών, οπλισμένοι με φανούς, λαμπάδες, όπλα, ταγματάρχες εκεί πέρα, φανταστείτε, διαταγές, συνταχτείτε, εμπρός Μάρς και τέτοια.

να πάνε να πιάσουν έναν άνθρωπο αθώο, άοπλο. Τι φόβος είχε επιπέσει στις καρδιές τους, τις φόβος και τρόμος. Και όταν βρέθηκαν μπροστά του, ο ίδιος τους προκάλεσε και τους ρώτησε ποιον ζητάτε. Στάθηκε μπροστά σε ένα τάγμα στρατιωτών μέσα στη νύχτα. Ο Κύριος είχε 11 άοπλους μαθητές. Ο Πέτρος είχε ένα κοπιδάκι που το λέγαμε στο χωριό, με ένα μαχαιράκι, μαχαιρίδιο. Δεν μπορούσαν να έχουν μαχαίρια, και τα μαχαίρια ήταν με τα οποία σφάζανε εκείνη την εποχή. Ήταν κατακτημένοι από τους Ρωμαίους. Και αυτό ένα μαχαιράκι μικρό το κρύβανε μέσα στο ζωνάρι τους και για συνέπεια αν τους πιάνανε. Ήταν οι σικάροι, οι φανατικοί, οι οποίοι όταν βρίσκανε ευκαιρία τρυπάγανε κανένα Ρωμαίο. Αλλά φυσικά την πληρώνουν όπως και εμείς εδώ τα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Ποιον ζητάτε, τους λέει ο Κύριος. Και όταν τους ρώτησε, τους έκανε αυτή την ερώτηση, οπισθοχωρήσανε όλοι έντρομοι, κατατρομαγμένοι. Κατατρομαγμένοι κάτω. Και ο Κύριος τους ενθάρρυνε να τον πιάσουν. Εάν εμένα ζητάτε, αφήστε αυτούς να φύγουν. Για τους μαθητές του, γιατί ήταν γραμμένο ότι δεν θα πάθαινε κανένας από αυτούς τίποτε πριν ο Κύριος το αποφασίσει και έρθει η ώρα. Και τότε πήρανε κουράγιο, πήρανε θάρρος. Τον πλησίασε ο Ιούδας, ο οποίος και αυτός φυσικά θα τρεμε, γιατί είχε δει θαύματα, φοβερά πράγματα ο Ιούδας. Και τον κατεφύλησε. Και τότε βάλανε τα χέρια τους επάνω τους και τον έδεσαν. Και αφού τον έδεσαν, νόμισαν ότι τέλος πάντων ότι ο Χριστός ήταν κανένας Σαμψόν που του κόψανε τα μαλλιά, η Δαλιδά, και ατόνισε. Και τον έσυραν, φίλοι μου, στους αρχιερείς, μετά στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος κάποια στιγμή από το στρίμωγμα, συγχωρήστε μου τη λέξη, απλώς λαϊκός άνθρωπος είμαι εγώ και χρησιμοποιώ και λαϊκές εκφράσεις και λέξεις, καθαρές βέβαια. Γιατί ήθελε να τον απολύσει ο Πιλάτος. Είδε ότι για φθόνο τον παρέδωκαν, ότι ήταν αθώος. Έχει συμβεί ποτέ, φίλοι μου, δικαστής να ανακηρύξει έναν άνθρωπο που τον φέρουν κατηγορούμενο μπροστά του για κάποια οποιαδήποτε υπόθεση, να τον ανακηρύξει 4 φορές αθώο και τελικά να τον παραδώσει, να σταυρωθεί, να τον καταδικάσει? Αυτό έγινε με τον Πιλάτο και τον Ιησού. 4 φορές τον ανακήρυξε αθώο. Εν τούτης οι Ιουδαίοι επέμεναν, οι αρχιερείς εκεί ξεσήκωναν το πλήθος εκεί στο πρετόριο του Πιλάτου, τον απείλησαν, τον εκβίασαν. Αν τον δεχτείς ότι είναι βασιλιάς αυτός, θα το παραγγείλουμε στον Κέσαρα, και ουέ και αλλημονός σου. Και αναγκάστηκε να τον παραδώσει. Βέβαια θα μπορούσε να κουνήσει το δάχτυλάκι του και οι λεγεωνάροι να τους πετσοκόψουνε, αλλά και αυτός φυσικά φοβήθηκε τη θεσούλα του, φοβήθηκε τον εαυτό του, ήτανε όργανο. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να πεθάνει, να πέσει στη γη, να θαυτεί, για να φέρει πολύ καρπό. Πώς έφερε καρπό και ποιος ήταν ο καρπός? Οι ψυχές που αμέσως την ημέρα της Πεντηκοστής, εκτός των μαθητών του που ήταν βέβαια ξεκαθαρισμένοι θα λέγαμε στην πίστη τους, αλλά τους χρειαζότανε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί αλλιώς ούτε θα θυμόντουσαν όσα τους είχε πει ο Ιησούς, ούτε θα είχαν την αναγέννηση, τη βεβαιότητα, ούτε θα μπορούσαν να έχουν την παρησία που τους έδωσε η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι θυμηθείτε την ημέρα της Πεντηκοστής, λογικός ψαράς, ο Πέτρος. Διαβάστε, φίλοι μου, το δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, για να δείτε πόσο απλό ήταν το κήρυγμά του, αλλά ανατριχιαστικά τολμηρό.

τολμηρό, απευθύνθηκε σε αυτούς τους σταυρωτές, τους αρχιερείς και όλους τους και τους φαρισαίους και τους είπε: εκείνον τον οποίον ο Θεός απέστειλε εσείς τον σταυρώσατε. Και ήρθαν σε κατάνοιξη οι καρδιές τους, μετανοήσανε και είπανε στους Αποστόλους, τον Πέτρο και τους Αποστόλους: τι να κάνουμε λοιπόν, άνδρες αδελφοί? Και τους είπε ο Πέτρος: μετανοήστε και ας βαπτιστεί ο καθένας το όνομα του Ιησού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και πράγματι πολλές ψυχές, 3.000 άνθρωποι, ιδού φίλοι μου ο πρώτος μεγάλος καρπός του Κυρίου. Οι μαθητές εκείνη την ημέρα αναγεννήθηκαν, φυσικά κάποιοι λένε ότι ήταν αναγεννημένοι. Μα είναι αστείο να ισχυριζόμαστε τέτοια πράγματα, ότι ήταν αναγεννημένοι. Ήτανε σάρκα, σκέτη σάρκα ήτανε. Και μαχαίρια βγάζανε και γυρίσανε μαθητές και δεν πίστευαν ο ένας τα λόγια του άλλου. Από πού και ως που ήταν αναγεννημένοι, αφού το Πνεύμα το Άγιο δεν είχε έρθει ακόμη? Τους το είπε ο Κύριος αυτό. Δεν είχε δοθεί ακόμη Πνεύμα Άγιο, επειδή ο Χριστός δεν είχε δοξαστεί ακόμη. Τους είπε: θα πάω στον Πατέρα μου και θα σας στείλω άλλον παράκλητο. Έπρεπε να αναλυφθεί στους ουρανούς. Η ανάληψή του έγινε τη 40η μέρα από τη θυσία του. Φίλοι μου αγαπητοί, έτσι λοιπόν ο πρώτος καρπός του Κυρίου, πλούσιος, βόλικος, άφθονος. Να θυμίσουμε κι άλλη μια σκηνή. Όταν ο Πέτρος και κάνα δυο άλλοι μαθητές είχαν πάει για ψάρεμα και βγαίνουν έξω και δεν είχαν πιάσει τίποτε, τους ρωτάει ο Κύριος: έχετε τι προσφάγιο, έχετε κάτι προσφάγιο? Και του λένε: Κύριε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν λάβαμε ουδέν, δεν πιάσαμε τίποτε, ούτε ένα καβουράκι φαίνεται δεν είχαν πιάσει. Τους λέει: ρίξτε εκεί στα δεξιά μέρη του πλοίου. Ο Πέτρος, πάντα θόρμητος, καρδιά ανοιχτή, ανοιχτή, καρδιά άνετη. Με έκανε λάθη, δεν ήξερε τι έλεγε στο όρος της μεταμορφώσεως, αλλά καρδιά ίσια. Αυτό θέλει ο Κύριος. Του λέει: εντάξει Κύριε, επί το λόγο σου θα ρίξω το δίχτυ. Και ρίχνει. Και γεμίσανε τα δίχτυα τους και σκιζόντουσαν. Οδήγησε ο Κύριος τα ψάρια εκεί πέρα και μπήκανε στα δίχτυα, ο Θεός. Και από την έκπληξή του, ο Πέτρος είπε στον Κύριο: Κύριε, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Πάω αστάσου Πέτρο, του λέει, μην ανησυχείς. Αυτό είναι δική μου υπόθεση. Την τακτοποίησα εγώ την υπόθεσή σου. Εσύ να προσέξεις αυτό που θα σου πω τώρα. Από τώρα και πέρα ανθρώπους θα αγρεύεις, ανθρώπους θα ψαρεύεις. Και ήτανε συμβολική η ψαριά, εκείνα τα ψάρια της λίμνης, ότι τα δίχτυα του Πέτρου, τα πνευματικά, θα γέμιζαν με ψυχές. Και πόσες άλλες ψυχές. Όταν επισκέφτηκε ο Παύλος τα Ιεροσόλυμα, του είπανε οι Απόστολοι εκεί: είδες, βλέπεις αδελφέ, πόσοι εκ των Ιουδαίων επέστρεψαν στην πίστη, δεκάδες χιλιάδες. Ώστε εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μένει μόνος. Ο Θεός ήτανε κάποτε μόνος, τριαδικός Θεός, Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, δημιούργησε τους ανθρώπους εκτός των αγγέλων επάνω και τα λοιπά, δημιούργησε και τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του, για να έχει παρέα τον άνθρωπο. Και τώρα φίλοι μου, ο άνθρωπος, η θυσία του Χριστού καρποφορεί, και 2.000 χρόνια τώρα καρποφορεί ο Χριστός, ο κόκκος του σταριού, για να φάει κανείς λέει και να μην πεθάνει. Θέλω να δούμε ένα τρίτο σημείο. Μας αφορά και εμάς, τον καθένα μας προσωπικά, φίλοι μου αγαπητοί,

Αυτός ο λόγος του Κυρίου. Εμείς, εάν δεν πεθάνουμε, εάν δεν πέσουμε και εμείς στη γη και πεθάνουμε, κι ας είμαστε πιστοί, κι ας είμαστε αναγεννημένοι, κι ας είμαστε συγχωρημένοι, ας έχουμε βεβαιότητα σωτηρίας, ας έχουμε άγια ζωή. Θα έλεγα την πιο άγια ζωή να έχει κανείς. Πρέπει να πεθάνουμε, να πέσουμε στη γη, να πεθάνουμε. Δηλαδή να ζήσουμε στο έδαφος της παρουσίας του Κυρίου. Εκεί, έτσι και όπως θέλει ο Θεός. Για να δούμε και εμείς καρπό στη διακονία μας, στη μαρτυρία μας, στην ομολογία μας. Να μην πάει χαμένες αυτές οι προϋποθέσεις, τα τάλαντα που μας έδωσε ο Κύριος. Να μην πάνε χαμένα, να μην τα θάψουμε στη γη όπως έκανε εκείνος ο ένας που πήρε το ένα τάλαντο. Εκείνος που πήρε τα πέντε τα έκαμε δέκα. Λοιπόν ο Κύριος, μπράβο δούλε. Έχει εξουσία πάνω σε δέκα πόλεις. Ο άλλος που πήρε τα δύο τα έκαμε πέντε. Και εσύ έχει εξουσία πάνω σε πέντε πόλεις. Ο τρίτος όμως που είχε πάρει το ένα, λέει, εγώ σε ήξερα εσένα ότι είσαι κακός και φέρνεις εκεί που δεν έσπηρες. Και είπα, ω, και το φύλαξα, λέει, το ταλαντό σου στο μαντίλι. Πάρτο, πάρτο. Α, του λέει δούλε πονηρέ, δεν έπρεπε αφού με ήξερες και είχε κάνει τόσο λάθος αυτός για τον Κύριο, αφού τέλος πάντων με ήξερες ότι είμαι τέτοιος, δεν μπορούσες να το βάλεις στην τράπεζα το ταλαντό μου, να έρθω να το πάρω με λίγο τόκο. Μην κοιτάτε σήμερα που δεν έχουν οι τράπεζες, φίλοι μου, τόκους. Κάποτε όσοι είχαν χρήματα, είχανε, τα πολλαπλασιάζανε. Τώρα ελπίσανε στα χρηματιστήρια, πάνε και από εκεί. Εδώ λοιπόν να πολλαπλασιάσουμε την πνευματική μας περιουσία, αγαπητοί φίλοι. Την ψυχή μας, την ίδια, αυτή είναι η περιουσία μας. Να τη δώσουμε ολότελα στον Ιησού Χριστό. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου, λέει στην Αποκάλυψη, και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι σέματος. Λέει πάλι στην Αποκάλυψη, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Και λέει αλλού ο Παύλος στους Γαλάτας, συν εσταυρώθημεν μετά του Χριστού, συν απεθάνομεν μετά του Χριστού, πεθάνομαι μαζί με τον Χριστό, συν ετάφημεν μετά του Χριστού, για του βαπτίσματος θαυτήκαμε. Πριν γίνει το βάπτισμα, θάβεται κανείς με τη μετάνοια βέβαια. Καταδικάζει τον εαυτό του. Λυπάται, ντρέπεται. Θέλει να αλλάξει ζωή. Και στη συνέχεια λέει, συνανέστημεν, μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε της επουρανής δια Ιησού Χριστού. Μας συνεκάθισε της επουρανής δια Ιησού Χριστού. Για να δείξει στους επερχομένους αιώνες τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτούς δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Ναι αγαπητοί μου φίλοι, πρέπει οπωσδήποτε αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί να καταδικάσουμε τον εαυτό μας τον παλαιό, τον αμαρτωλό, τον πονηρό, τον εσχρό, τον ψεύτη, τον άτιμο, τον βλάσφημο, τον άθεο, τον καταδικάσουμε σε σταυρό, γιατί αυτή η θέση ήταν δική μας και την πήρε ο Ιησούς. Όχι στην πράξη να σταυρώσουμε τους εαυτούς μας όπως γίνεται εκεί για πάνω στις Φιλιππίνες που κάποιον σταυρώνουν, αλλά τη σταύρωση, γιατροί, πράγματα μην κόψουν, τένοντες μη, και αμέσως τον κατεβάζουν, το βάζουν στο φορείο, τρέχουν εκεί, είναι νοσοκομιακό. Α, αν ήταν έτσι και σταυρωνόταν ο Κύριος, δεν θα έφερνε καρπό. Πρέπει λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι να μισήσουμε την παλαιά μας ζωή, την αμαρτωλή ζωή, και να πάρουμε τη θέση του εσταυρωμένου με πίστη πλέον εμείς. Στην πράξη πήρε τη θέση μας εκείνος, ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού. Εμείς με μετάνοια και πίστη να πιστέψουμε ότι τη θέση μας την πήρε ο Ιησούς και να τον ευχαριστήσουμε με όλη μας την καρδιά. Να πιστέψουμε ότι μας αντικατέστησε και πλήρωσε τα λύτρα των αμαρτιών μας με τη θυσία του και το Άγιο Αίμα του. Αποκατέστησε τις απαιτήσεις της Θείας Δικαιοσύνης

όχι μόνο μας αθώωσε, μας δικαίωσε. Έχουμε αναφερθεί στο 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, στο 1ο εδάφιο. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μας δικαίωσε. Σαν να μην κάνουμε ποτέ απολύτως καμιά αμαρτία. Αυτό το λέμε ξανά, αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή στο Ι' κεφάλαιο, και τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πλέον. Όπου η δε είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας, αφού σε συγχώρησε αντικειμενικά ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός. Τι αγωνίζεσαι τάχα με τα έργα σου, με τις καλοσύνες σου, με τα κεριά σου, με τα λιβάνια σου, με τα ταματά σου, με τα ρησάγια σου για τους πεθαμένους. Μα τέτοιος είναι ο χριστιανισμός. Πού τον βρίσκουμε αυτό το χριστιανισμό? Δεν υπάρχει τέτοιος χριστιανισμός στο Ευαγγέλιο. Φίλοι μου εκλεκτοί και αγαπητοί, μη χάνετε καιρό, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Αξιοποιήστε τον ελάχιστο χρόνο που σας μένει, που έχετε κάποια άνεση για να μελετήσετε, να μελετάτε το Ευαγγέλιο. Μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι όλα τα μυστικά της σωτηρίας, της δικαίωσης, της συγχώρησης, της βεβαιότητας, της σωτηρίας, της αθανασίας, της ψυχής, της άλλης ζωής. Όλο το πιστεύω σας, όλο το πιστεύω μας. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να συσταυρωθούμε μαζί με τον Χριστό, να πεθάνουμε, να θαυτούμε με το βάπτισμα τώρα, σαν μεγάλοι, σαν άνθρωποι, με συνείδηση της υπάρξεώς μας, με συνείδηση των ενεργειών μας. Εσύ θα μετανοήσεις, εσύ θα πιστέψεις τον Χριστό για να σωθείς, εσύ θα ζητήσεις να πας να βαπτιστείς. Δεν έχει αξία ο βαπτίζων. Εδώ ο Παύλος δεν με κάλεσε, λέει, εμένα ο Κύριος για να βαπτίζω. Βάπτισα κάπου εκεί, λέει, τον οίκο του Στέφανα, βάπτισα και κανέναν άλλο, δεν ξέρω. Ενώ μερικοί το έχουν πάρει, ποιος σε βαπτίζει, λέει, ποιος σας βαπτίζει, μας ρωτάνε. Μας βαπτίζει, δόξα στο Θεό, ένας άνθρωπος, πιστός, απλός. Ήτανε παπάς, ήτανε ρασοφόρος ο Φίλιππος που κατέβηκε στη Γάζα και βρήκε τον ευνούχο, τον αξιωματούχο, τον υπουργό των οικονομικών της βασίλισσας της Αιθιοπίας, της Κανδάκης, και τον βάπτισε. Όχι. Ήτανε διάκονος, απλός άνθρωπος, δηλαδή λαϊκός που υπηρετούσε σε τραπέζια, γιατί και το διάκονο τον κάναμε μεράσα κι αυτόν. Αγαπητοί μου φίλοι, ναι, είναι ανάγκη κι εμείς να πεθάνουμε, ώστε να μην ζούμε για τους εαυτούς μας, όπως λέει ο Παύλος. Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε ουκέτι πλέον εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός. Εάν λοιπόν κι εμείς, όταν μας βρει...

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πρώτων αιώνων και μας έφερε στον κόσμο τούτο με σκόπους δοξασμένους. Εμείς απομακρυνθήκαμε, αποστατήσαμε, αλλά εσύ ετοίμασες θαυμαστό σχέδιο σωτηρίας εν το προσώπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν Σου. Σε ευχαριστούμε για Αυτόν που είναι η ζωή και το φως και η χαρά της ζωής για κάθε ψυχή. Σε ευχαριστούμε για τη σωτηρία, για το έργο του Σταυρού του Γολγοθά, για το αίμα της λύτρωσης. Σε ευχαριστούμε για τα παθήματα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε για την Αναστασή Του, για τη μεσητεία Του στους ουρανούς υπερημών, στα δεξιά Του θρόνου της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να μας επισκεφτείς, να μεγαλυνθείς Εσύ, το Πνεύμα Σου το Άγιο να μας πλημμυρίσει, να μας γεμίσει από χαρά, καθώς θα ενατενίζουμε στο πρόσωπό Σου και θα θεωρούμε τη δόξα Σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή Σου στο έθνος τούτο. Παρακαλούμε πολύ μικρούς και μεγάλους να επισκεφτείς, να γεμίσεις καρδιές. Παρακαλούμε για το Σούνιο επάνω να πληρώσεις όλο το χώρο με την παρουσία Σου και με τους Αγίους Σου Αγγέλους να φυλάξεις από καταστροφές, από φωτιές, από αρρώστιες και κυρίως από την αμαρτία των προσώπων που βρίσκονται πάνω εκεί. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε Θεέ μας, φύλαξε το έθνος τούτο, αλλά φύλαξέ το μέσα στο Χριστό. Οδήγησέ το στη χάρη Σου με ταπείνωση, με εξάρτηση και εξήτηση του προσώπου Σου. Παρακαλούμε και για τα έθνη τριγύρω και με ξεσχάτου της γης, να κάνεις έλεος ψυχές να σε ζητήσουν και να σωθούν, καθώς οι καιροί, Κύριε, σημαίνουν ότι βρισκόμεθα στο τέλος. Παρακαλούμε πολύ, δώσε χάρη πολλοί να επιστρέψουν σε Σένα. Παρακαλούμε επίσης για το λαό στον Ισραήλ, δώσε του χάρη να καταλάβει ότι τα παθήματά του είναι διότι είναι μακριά από το Μεσσία. Δώσε του επιστροφή στο Μεσσία του για να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις Σου προς τους πατέρες και για να δουν καιροί αναψυχής από προσώπου Σου του Κυρίου του Θεού. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, ευλόγησε την ημέρα μας, το κηρυγμά μας εδώ και οπουδήποτε αλλού γίνει, και δόξασε το όνομά Σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Τον ψαλμό ξιέψιλον και θα ψάλουμε και έναν ύμνο. Σε προσμένη ύμνος, Θεέ εν Σιώ, και εισέ θέλει αποδοθεί η ευχή. Ω ακούον προσευχή, εισέ θέλει έρχεστε, πάσα σάρξ. Λόγια νομίας υπερίσχυσαν κατ' εμού. Σι θέλεις καθαρίσει τας παραβάσεις ημών. Μακάριος εκείνος, τον οποίον εξέλεξας και προσέλαβες δια να κατοικεί εν τες αυλές Σου. Θέλομεν χορταστεί από τον αγαθόν του οίκου Σου, του Αγίου Ναού Σου. Δια τρομερών πραγμάτων μετά δικαιοσύνης, θέλεις αποκρίνεσθε προς ημάς, Θεέ τη σωτηρίας ημών. Η ελπής πάντων των περάτων της γης και των μακράνεν θαλάσσι, ως στερεώνων δια της δυναμεών Σου τα όρη, ο περιεζωσμένος ισχύν, ο κατασυγάζων των ήχων της θαλάσσης, των ήχων των κυμάτων αυτής και των θόρυβων των λαών. Και αυτοί οι κατοικούντες στα πέρατα φοβούνται τα σημεία Σου. Ποιείς τα σαρχάς της αυγής, εκεί που βγαίνει η αυγή δηλαδή, και της εσπέρας, της άκρης του κόσμου. Επισκέπτεσαι τη γη και ποτίζεις αυτήν, υπερπλουτίζεις αυτήν, ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Ετοιμάζεις τον σύτον αυτόν, επειδή ούτω διέταξες. Τα αυλάκια αυτής ποτίζεις, εξομαλίζεις τους βόλους αυτής, απαλύνεις αυτήν διασταλακτής βροχής, ευλογείς τα βλαστήματα αυτής. Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά Σου και τα ίχνη Σου σταλάζουν υπάθος. Σταλάζουν ευωσκέ της ερήμου και οι λόφοι περιζώνονται χαρά, επεδιάδες είναι ενδεδειμένες πίμνια και εκυλάδες σκεπασμένες υποσύτου. αλαλάζουσι και έτι υμνολογούσι. Ωραίος αυτός ψαλμός. Πλήρης ποιήσεως του Δαβίδ. Θα ήταν δυνατόν να τον χωρίσει κανείς σε τρία μέρη τον ψαλμό αυτόν, από το 1 μέχρι το 5, ο ψαλμοδός αναφέρεται στις πνευματικές ευεργεσίες του Θεού προς τον άνθρωπο, μεταξύ των οποίων είναι σε πρώτη γραμμή που βάνει, είναι η συγχώρηση των αμαρτιών του, η άφθονη την οποία δίνει ο Θεός και η χαρά σε εκείνους που βρίσκονται σε επικοινωνία με τον Θεό. Από το εδάφιο 6 ως το 9 έχουμε πάλι, εδώ μιλάει για την δύναμη του Θεού, τη μεγαλειώδη δύναμη του Θεού, ο οποίος φυλάττει και το ηθικό σύμπαν και το υλικό σύμπαν από δυνάμεις αντίθετες φθοράς, οι οποίες επιτίθενται και ζητούν να τα καταστρέψουν. Και από το 9 και κάτω ρίχνει τα μάτια του στις παιδιάδες και στις κοιλάδες, τις βλέπει γεμάτες σιτάρι, βλαστήματα, ποικίλα και διάφορα, ντυμένες με πίμνια, και η χαρά του είναι τόσο μεγάλη, αισθάνεται ότι οι κοιλάδες, οι παιδιάδες και τα βουνά υμνούν, αλαλάζουν και υμνούν, τραγουδάνε προς τον Θεό. Αυτός ο όμορφος λοιπόν ψαλμός μας μιλάει για τα μεγαλεία του Θεού. Είναι ο Θεός, ο στερεώνων με τη δύναμη του, με τη δύναμη του τα όρη, αφού συγχωρεί τις αμαρτίες και χαροποιεί εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί του, διαφυλάσσει τις φυσικές και τις ηθικές, τον ηθικό και τον υλικό κόσμο με τη δύναμή του, και λέει εδώ, στεριώνει τη δύναμή του με τα όρη, γιατί ο Θεός είναι περιοριζωμένος ισχύ, κατασυγάζει τον ήχον της θαλάσσης, και αυτό του φέρνει μια εικόνα άσχημη μπροστά του, όταν τα πλήθη κινούνται και φωνάζουν, γιατί η θάλασσα πολλές φορές μέσα στη γραφή έχει την έννοια πλήθους, κόσμου. Και λέει, κατασυγάζει τον ήχον της θαλάσσης και των θόρυβων των λαών. Φαίνει την εικόνα του θορύβου των λαών που σαν θάλασσα ηχούν, και όμως ο Θεός είναι από πάνω και είναι δυνατό να ησυχάσει τον θόρυβο των λαών. Ακόμα και αυτοί που κατοικούν στα πέρατα φοβούνται τα σημεία του Θεού, δίνει χαρά εκεί που η αυγή ανατέλει, επίσης και η εσπέρα που έρχεται, δηλαδή στις δύο άκρες του κόσμου, δίνει την χαρά ο Θεός, επισκέπτεται τη γη, την ποτίζει με τη βροχή, την υπερπλουτίζει. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων, από όπου ρέουν όλες αυτές οι βροχές και οι ευλογίες. Ετοιμάζει το σιτάρι τους, τους ανθρώπους, ποτίζει τα βλάκια της γης, εξομαλύνει τους βόλους, απαλύνει με σταλακτή βροχή, ευλογεί τα βλαστήματα, στεφανώνει ολόκληρο το χρόνο με τα αγαθά του, και τα ίχνη του σταλάζουν πάχος, σταλάζουν οι βοσκές της αρήμου, οι λόφοι περιζώνονται χαράν, οι παιδιάδες είναι ντυμένες πίμνια, ντυμένες πίμνια. Τόσα πολλά τα πίμνια, σαν να ήταν ένα φόρεμα πάνω στις παιδιάδες, ενδεδειμένες με πίμνια προβάτων. Και οι κοιλάδες σκεπασμένες από σιτάρι, αλαλάζουν και ακόμα υμνολογούν. Και θα πει στο εδάφιο το 5, στο δεύτερο μέρος του 5ου κεφαλαίου, ο Θεός είναι η ελπής πάντων των περάτων της γης και των μακράν εν θαλάσσι. Και δεν μπορούσε το πράγμα να είναι αλλιώς. Εκείνος ο οποίος είναι πηγή παντός αγαθού και αυτός ο οποίος είναι η εγγύηση για την συντήρηση του κόσμου, δεν είναι δυνατόν παρά σε αυτό να στηρίζεται η ελπίδα των ανθρώπων, η ελπίδα του κόσμου. Αλλά τι είναι ελπίδα? Ένα ερώτημα που έρχεται στην καρδιά μας. Τι είναι ελπίδα? Είναι ένα συναίσθημα, ή όπως το λένε αυτοσυναίσθημα, οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι? Έχω τη γνώμη ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Έχω τη γνώμη ότι όπως η πίστη είναι λειτουργία του νοός και η ελπίδα είναι μια λειτουργία της ανθρώπινης ψυχής, ή για να εκφραστώ κάπως πιο, κατά τη γνώμη μου σωστά και βιβλικά, είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Εάν το δώρο αυτό του Θεού στον άνθρωπο δεν υπάρχει, η ελπίδα, ο άνθρωπος Ίσα τον Ιώβου θα πει «Η ψυχή μου προτιμάει την αγχώνη μάλλον και το θάνατο παρά τα οστά μου». Δεν θέλει τη ζωή του άνθρωπος, προτιμάει την αγχώνη και το θάνατο παρά τα οστά του. Ή ακόμα ανεβαίνει απάνω στην Ακρόπολη και πηδάει στο κενό, όταν δεν έχει ελπίδα, χάσει αυτό το πολύτιμο δώρο του Θεού στην ανθρώπινη ψυχή. Ή ακόμα σαν εκείνον τον τραγικό νέο, τον Νίκο τον Μπουλατζά, τον πατέρα του τον γνωρίζαμε γιατί ήταν και γείτονας εκεί, ο γραφολόγος εκεί στο Σούνιο, ο οποίος ήλπισε στις ιδέες του και στις πολιτικές του απόψεις και σαν απογοητεύτηκε μαζί με τα βιβλία που είχε γράψει, αγκαλιά με τα βιβλία πήδησε από μια πολυκατοικία του Παρισιού, από τον απάνω-πάνω όροφο και σκοτώθηκε. Ή ακόμα, σαν και εκείνον τον άλλον, τον ανθρωπολόγο και ιστορικό, τον Gordon Clyde, του οποίου το τραγικό τέλος έκλεισε τον περασμένο αιώνα. Ο άνθρωπος αυτός είχε ελπίδα στην επιστήμη και στην τεχνολογία και έλεγε ότι με την περισσότερη και μεγαλύτερη τεχνολογία και επιστήμη ο άνθρωπος θα γίνει ευτυχής. Κι όμως ο ίδιος ήταν άδειος μέσα στην ψυχή του. Είπε στους φίλους του, συνεπιστήμονές του, ότι σκέπτεται να πάει να αυτοκτονήσει, αλλά κανείς δεν τον πίστευε. Είπε ότι ξέρω ένα βαθύ φαράγγι εκεί στην Αυστραλία και πραγματικά πήγε στα γαλάζια όρη της Αυστραλίας, πέταξε τα γυαλιά του σε ένα φαράγγι 750 μέτρων βάθους και πήδησε στο κενό και έκλεισε την ιστορία του, την τραγική του ιστορία, μαζί και τον αιώνα. Ήταν προς το τέλος του αιώνα που πέρασε. Για να αποδειχθεί ακόμα μια φορά ότι τίποτε δεν μπορεί να γεμίσει την ψυχή του ανθρώπου και να ικανοποιήσει τον άνθρωπο. Τεχνολογία, επιστήμη, εξέλιξη, πράγματα, τίποτα. Εάν ο άνθρωπος δεν στραφεί στο Θεό. Όντως δεν πρέπει να υπάρχει άλλη ελπίδα παρά η ελπίδα στο Θεό. Αυτή είναι σίγουρη, αυτή είναι βεβαία, αυτή είναι ζωντανή ελπίδα. Να ελπίσει κανείς στην παντοδυναμία του, στην αγαθότητά του, ο οποίος μπορεί να μεταβάλει όλες τις συνθήκες και τις καταστάσεις μέσα στις οποίες βρίσκεται ο άνθρωπος και τις πιο δυσάρεστες ακόμα. Πού αλλού να στηρίξει την ελπίδα του? Όμως, από τη στιγμή που ο άνθρωπος εξέπεσε μετά την πτώση της Εδέμ, σε πολλά άλλα πράγματα, σε όλα τα πράγματα στηρίχθηκε πλην του Θεού. Έχασε την ελπίδα του προς το Θεό. Στηρίχθηκε στη δική του ικανότητα, στις δικές του δυνάμεις, στην υγεία του, ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, στις πολιτικές του ιδέες, στον πολιτισμό του, στην πονηρία του, στην εξυπνάδα του. Και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει, να είναι και να έχει φωλιάσει στον άνθρωπο απογοήτευση. Σήμερα οι άνθρωποι είναι χωρίς ελπίδα. Έχουν φρούδες ελπίδες, εύθραστες. Και λέει πολύ όμορφα εκεί ο Ιερεμίας στο Ιωταζήτα κεφάλαιο, ούτω λέγει Κύριος, επικατάρατος ο άνθρωπος ως της ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα, άνθρωπο δηλαδή, βραχίων αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Διότι θέλει είστε ως η αγριομυρίκη εν ερήμο. Θέλει ειδή όταν έλθει το αγαθό. Αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς, εν ερήμο γίν αλμυράν και ακατοίκητον. Αυτός είναι ο άνθρωπος που δεν έχει την ελπίδα του στο Θεό. Βρίσκεται σε απογοήτευση σαν αγριομυρίκη στην έρημο και αν έρθει το αγαθό δεν το βλέπει, κατοικεί σε τόπους ξηρούς, η ζωή του είναι μια ξηρασία, έρημος, αλμυρά και ακατοίκητος. Ευλογημένος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα. Διότι θέλει είστε ως δέντρον, το οποίο έχει φυτευτεί πλησίον των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τα ρίζα αυτού πλησίον του ποταμού και δεν θέλει ειδή όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλον αυτού θέλει θάλει. Και δεν θέλει μεριμνήσει εν το αίτη της ανομβρίας, Ουδέ θέλει πάψη από του να κάνει καρπό. Ευλογημένος αυτός ο άνθρωπος που ελπίζει στο Θεό. Η καρδιά, η καρδία είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τι δύναται να γνωρίσει αυτήν? Εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδία, δοκιμάζω τους νεφρούς για να δώσω εισέκαστον κατά τα σοδούς αυτού, κατά τον καρπόν των έργων αυτού. Και λέει μετά στο 12 εδάφιο, θρόνος δόξης υψωμένος εξ αρχής είναι ο τόπος του αγιαστηρίου ημών. Κύριε, η ελπής του Ισραήλ. Τι όμορφο. Κύριε, εσύ που είσαι η ελπίδα του Ισραήλ. Όπως είπαμε λοιπόν, ο κόσμος γύρω μας είναι ένας κόσμος χαμένος, χωρίς ελπίδα. Δεν πάνε λίγες μέρες που άκουγα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο και μιλούσε για αυτά τα πυρηνικά κέντρα, τα πυρηνικά κέντρα τα οποία έχουν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες, οι οποίοι περισσότεροι έχουν πεθάνει. Είναι γύρω στους 20 που έχουν σβήσει, πεθάνει, δεν μπορούν να δουλέψουν, πυρηνικοί αντιδραστήρες στον κόσμο. Και καμιά εβδομηνταριά είναι ετοιμοθάνατοι. Αυτή η ιδέα, οι πεθαμένοι, είναι πλέον πηγή

πυρηνικής ακτινοβολίας. Γεμίζουν τον κόσμο με πυρηνική ακτινοβολία. Και τι να τους κάνουν? Ελπίσανε ότι αυτοί οι πυρηνικοί αντιδραστήρες θα χρησιμοποιηθούν για ειρηνικούς σκοπούς, θα βελτιώσουν την ζωή του ανθρώπου. Και τώρα, πού να ελπίσουνε για να καταργήσουν την πρώτη τους ελπίδα, να γλιτώσουν από την πρώτη τους ελπίδα που είχαν στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, πού να ελπίσουν, πώς να τους καταστρέψουν αυτούς οι οποίοι έχουν πεθάνει και έχουν γίνει εστίες πυρηνικής ακτινοβολίας για 40.000 χρόνια ο καθένας. Θα είναι πηγή πυρηνικής ακτινοβολίας ο καθένας πεθαμένος αντιδραστήρας, πυρηνικός αντιδραστήρας, επί 40.000 χρόνια. Θα ζήσετε? Τραγική ανθρωπότης, δραματική ανθρωπότης. Ήλπισαν. Πού ήλπισαν? Να φτιάσουν πυρηνικούς αντιδραστήρες. Και οι άλλοι πεθαίνουν, όσον ούπο πεθαίνουν και μεταβάλλονται και εκείνοι σε πυρηνικά γενέα. Και πού να τους πάνε? Τους δέχεται κανείς. Βρήκαν τώρα τις φτωχές χώρες και θάπτουν όπου βρουν. Φτωχές χώρες που έχουν ανάγκη, τους εξαγοράζουν για να θάπτουν τον θάνατο εκεί και δεν θάπτουν. Πεθαίνουν ήδη βέβαια, γιατί η πυρηνική ακτινοβολία είναι εκεί. Ο άνθρωπος χωρίς ελπίδα. Δεν μπορούν να γλιτώσουν από την ελπίδα τους, την πρώτη που απεδείχθη μάταιη. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λέει ο Δαβίδ, όπως λέει ο Ιερεμίας, θρόνος, δόξης, υψωμένος εξ αρχής, είναι ο τόπος του αγιαστηρίου ημών. Συ η ελπής του Ισραήλ και η ελπής του πνευματικού Ισραήλ. Ευχαριστούμε Πατέρα μας ευλογημένε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Είσαι εσύ η ελπίδα μας η ζωντανή και σε σένα στηρίζεται η ψυχή μας για όλα τα πράγματα και είσαι εσύ που γεμίζεις την ύπαρξή μας. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλογήσέ μας. Μας έδωσες ζωντανή ελπίδα με την προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού που έκανε το έργο της σωτηρίας. Και τώρα προσμένομαι σε σένα, Κύριε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη χαρά και την αγαλίαση της ψυχής μας και για τη δόξα την ειδική σου. Αμήν. Η ελπίδα είναι φάρος. Είναι φάρος μπροστά στην ανθρώπινη ψυχή που μπορεί να την οδηγήσει. Αλλά αν ο φάρος είναι λαθεμένος, αν ο φάρος την οδηγεί παραπλανεμένα και εσφαλμένα, είτε κλάτους, είτε πίτιδες, το πλοίο της ανθρώπινης ψυχής μπορεί να συντριβεί στα βράχια. Να ναυαγήσει, να βυθιστεί. Ελπίδα δεν υπάρχει στον κόσμο. Η Βίβλος μας μιλάει για μια ελπίδα ζωντανή την οποία χαρίζει ο Θεός. Ζώσαν ελπίδα. Και αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστόν από νεκρών. Και αυτό δείχνει την νίκη του Χριστού. Και άρα την νίκη κατά της αμαρτίας, την νίκη κατά του διαβόλου, την νίκη εναντίον του θανάτου. Α, ο Χριστός αναστήθηκε, έχουμε μερίδα και εμείς εκεί πέρα και περιμένουμε μια κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη, αμάραντη που είναι φυλαγμένη στους ουρανούς για μας. Αυτή η ελπίδα δεν σε εγκαταλείπει ποτέ. Αν βέβαια εσύ τη διατηρείς ζωντανή μες στην καρδιά σου. Είναι ελπίδα που δεν κατεσχύνει, δεν θα σε ντροπιάσει. Οι άλλες σε ντροπιάζουν. Όπως είπαμε ναύτη, η ελπίδα στην πυρηνική ενέργεια τους ντρόπιασε. Και όχι μόνο τους ντρόπιασε. Συνέδρια επί συνεδρίων γίνονται από αυτούς τους πυρηνικούς και σκέπτονται τι να κάνουν, πώς να απαλλαγούν. Φτιάξανε τόσα πολλά, 70 είναι ακόμα και 20 νεκρά, 90 και πόσα άλλα ίσως είναι. Και τι να κάνουν με αυτούς, πού να τους θάψουν, πού να τους πάνε. Είναι καταστροφή της ανθρωπότητας. Όχι, ειρήνη δεν έφεραν, δεν συνέβαλαν στην ειρήνη. 40.000 χρόνια πυρηνική ακτινοβολία στον κόσμο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τόσο κάνει ο κάθε πυρηνικός αντιδραστήρας για να σβήσει. 40.000 χρόνια. Αυτές λοιπόν είναι ελπίδες που εξαπατούν, κατεσχύνουν. Ενώ η ελπίδα προς το Θεό
Και έχουμε τη σιγουριά αυτή, γιατί έχουμε το Πνεύμα του Θεού που έχει ξεχυθεί μες στις καρδιές μας. Και μας εδόθηκε το Πνεύμα του Θεού, μια ισχυρή απόδειξη μέσα μας ότι είμαι τα παιδιά του Θεού. Αυτή η ελπίδα παρέχει καύχηση στην ανθρώπινη καρδιά. Γιατί? Διότι καυχάται ότι θα δει μια μέρα το Θεό. Μικρό πράγμα είναι να δεις τον Κύριον της δόξης, να δεις την πηγή της ζωής, να δεις εκείνον τον οποίον ουδείς είδε ποτέ, λέει. Ουδείς είδε ποτέ, και όμως θα μας τον δείξει. Θα είναι η μέρα που θα τον δούμε, θα μας τον δείξει ο Χριστός, ο Κύριος, θα δείξει τον Πατέρα σε όλους εμάς. Βέβαια είναι μια ελπίδα που τώρα δεν φαίνεται, και γι' αυτό είναι ελπίδα. Την ελπίδα ελπίζει κανείς, διότι δεν είναι κάτι που το βλέπεις. Αν το βλέπεις, δεν είναι πλέον ελπίδα. Ακόμα είναι μια ελπίδα που φέρνει χαρά στην ψυχή. Γιατί? Γιατί αυτή την ελπίδα την τροφοδοτεί ο Θεός από πάνω. Είναι ο Θεός, ονομάζεται ο Θεός της ελπίδος. Ωραίο πράγμα. Για σκεφτείτε. Ο Θεός της ελπίδος. Την ελπίδα την δίνει ο Θεός στην ανθρώπινη ψυχή. Γι' αυτό είπα ότι είναι δώρον του Θεού. Και ακόμα μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι, ναι, ο Απόστολος Παύλος παρακαλούσε τους πιστούς, μάλλον τους καλούσε να δούνε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεώς τους από το Θεό. Τι θα πει ότι ο Θεός τους προσκαλεί για τον ουρανό, για τη δόξα. Και ποια είναι η ελπίδα αυτή της πρόσκλησης του Θεού για τους ουρανούς. Ελπίδα, και η ελπίδα αυτή είναι κυρίως το γεγονός ότι ο Χριστός κτίζεται μέσα μας από το Άγιο Πνεύμα, διότι μια μέρα θα ομοιωθούμε με τον Χριστό. Η ελπίδα, λέει, το Πνεύμα το Άγιον οικοδομεί μέσα μας τον Χριστό, είναι ελπίδα της δόξης. Ελπίζουμε ότι μια μέρα θα δοξαστούμε.

Και αυτό το γεγονός έχει ήδη αρχίσει. Από μέσα μας, από τις καρδιές μας. Ήμεθα στη δόξα. Δεν είναι μακριά από μας, είναι ήδη μέσα μας. Έχει αρχίσει μέσα μας. Και μπαίνει αυξανωμένη έως ότου και το σώμα του το μπει μέσα στη δόξα. Λοιπόν, ελπίδα αυτή, και η ελπίδα αυτή είναι ο Χριστός μέσα μας. Την ονομάζει ο Θεός, την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος εκεί στον Τίτο, την λέει μακαρία ελπίδα, επειδή περιμένουμε όλοι τον Χριστό να φανεί στη δόξα. Είναι μακαρία ελπίδα. Είναι ελπίδα αιώνιας ζωής που τη δίνει, την υποσχέθηκε και τη δίνει ο αψευδής Θεός. Πρόχρονων αιωνίων την υποσχέθηκε και εμείς έχουμε ελπίσει σε έναν Θεό ζωντανό που είναι πατέρας όλων των ανθρώπων, ιδιαίτερα μάλιστα των πιστών. Και μας καλεί να ελπίσουμε με στη χάρη αυτή που έρχεται τελείως, που έρχεται με την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, και να κρατήσουμε την ομολογία αυτής της ελπίδος, ότι την έχουμε αυτή την ελπίδα ακλίνη, δηλαδή να μην κλείνει, να μην γύρει ψηλά, υψωμένη την ελπίδα την οποία έχουμε εις τον Θεό, διότι ο Θεός που υποσχέθηκε να μας χαρίσει όλα αυτά τα πράγματα είναι πιστός και είναι αληθινός και θα τα εκτελέσει. Γράψε, λέει, τετέλεστε, τελείωσε, εγίνηκαν. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς όταν ο Θεός τα δίνει. Και μας καλεί ακόμα να είμαστε έτοιμοι να απολογηθούμε στον καθένα για αυτή την ελπίδα τη ζωντανή που έχουμε μέσα μας. Οποιοδήποτε ζητεί λόγο περί της εν ημίν ελπίδος. Και ακόμα εκείνος ο οποίος, και τελικά εκείνος ο οποίος ελπίζει, να φροντίζει να κρατάει τον εαυτόν του καθαρόν όπως είναι εκείνος καθαρός. Ώστις έχει την ελπίδα ταύτη, καθαρίζει τον εαυτόν του όπως εκείνος είναι καθαρός. Είναι η ζωντανή ελπίδα. Τα άλλα, πού να ελπίσει κανείς. Σε διαψεύδουν, σε εξαπατούν, είναι αβέβαια, είναι φρούδα, δεν μπορείς να έχεις βεβαιότητα ότι τα πράγματα θα πάνε έτσι όπως θα πιστεύεις. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Θα ψάλουμε τον Ιησού Χριστού. Άμα. Αν θα ήθελε να βρει κανείς παραδείγματα μέσα στη ζωή ελπίδος, μέσα στον κόσμο δεν μπορεί να βρει κανένα. Διότι είναι ένα απέραντο νεκροταφείο πεθαμένων ανθρώπων. Φρούδες ελπίδες που χάνονται συνεχώς και είναι απογοητευμένοι. Μέσα στη Βίβλο όμως, που είναι το έδαφος της ελπίδος, εκεί μπορείς να βρεις πραγματικά. Και ένα λαμπρό παράδειγμα το οποίο φαίνεται μέσα στη γραφή είναι η περίπτωση του Αβραάμ. Δεν είναι λίγο ότι ο άνθρωπος αυτός στην εποχή του τον κάλεσε ο Θεός και εξήλθε μία εξέδρων που υπάγει, όπως λέγει, και του δείχνει ο Θεός όλη την περιοχή εκείνη, τη γη Χαναάν, και του λέει δική σου θα είναι. Τη στιγμή που εκεί υπήρχαν βασίλεια ισχυρά και κρατεά. Και του λέει στο σπέρμα σου θα το δώσω, θα τα δώσω όλα αυτά. Τη στιγμή που δεν είχε ούτε ένα παιδί. Και του λέει το σπέρμα σου θα γίνει σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο της θαλάσσης. Τη στιγμή που δεν είχε όχι κανένα παιδί, αλλά ο ίδιος ήταν 100 χρονών και η Σάρα η γυναίκα του 90, και δεν υπήρχε καμία ελπίδα να εμφανιστεί απόγονος στη ζωή τους. Είτε σε εκείνη την περίπτωση, και φέρτε τη στο μυαλό σας και προσπαθήστε να την συνειδητοποιήσετε ή απλώς την ακούμε. Δεν ήταν μικρό πράγμα. Πού να ελπίσεις. Μέσα σε εκείνο το, την περιοχή ήταν βασίλεια ισχυρά. Βασίλεια ισχυρά, μερικοί σαν γίγαντες. Αυτό δεν είχε κανένα. 100 χρονών γέρος, 90 χρονών η γυναίκα του, του λέει θα αποκτήσεις παιδιά, θα τους δώσω όλη τη γη αυτή και θα είναι σαν τα αστέρια του ουρανού, σαν την άμμο παρά το πλήθος, όπως η άμμος παρά το χείλος της θαλάσσης. Πού να βρεθεί η ελπίδα? Και όμως έρχεται η γραφή και μας λέει πάρε ελπίδα, επίστευσε επελπίδη. Πάρε ελπίδα, ενώ δεν είχε καμία ελπίδα,
απέκτησε ελπίδα δια της πίστεως και πίστευσε και περίμενε. Το ελπίζω είναι από το ρήμα έλπο ή έλπομε που θα πει περιμένω προσδοκώ. Το αρχαίο έλπο, έλπομε. Ελπίζω. Πού να γεννηθεί αυτή η ελπίδα, πού βρέθηκε, από πού φύτρωσε αυτή η ελπίδα. Δεν υπήρχε τίποτα γύρω. Αλλά υπήρχε ένα. Υπήρχε ο Θεός ο ζωντανός. Και ο Αβραάμ πίστευε στην παντοδυναμία και την αγαθότητα του Θεού ότι είναι δυνατό να μεταβάλει καταστάσεις. Να μεταβάλει συνθήκες. Και εκεί που δεν υπήρχε καμία ελπίδα, εφύτρωσε μέσα του ελπίδα ζωντανή εις το Θεό. Και το πίστεψε και το περίμενε. Και γίνηκε. Αλλά και όταν γίνηκε, όταν ο Θεός του ζήτησε το μονογενή του, τον οποίο του χάρισε και του είπε όλη γη, τούτη εδώ που βλέπεις γύρω σου, φτάνει στο σπέρμα σου, στους απογόνους αυτού του παιδιού, του Ισάκ. Έρχεται ο Θεός και του ζητάει, έλα να μου τον θυσιάσεις. Αμάν, άλλη ιστορία αυτή. Έλα να μου θυσιάσεις στο όρος που θα σου πω. Μα δεν είπε ο Θεός ότι θα είναι όλη γη στο σπέρμα του, θα νίκει. Τώρα να τον θυσιάσει. Και πίστευσε, λέει, ότι ο Θεός θα κάνει και τα δυο. Και θα τον θυσιάσει και θα γίνει και κληρονόμος. Πώς θα τον αναστήσει ο Θεός. Δύναται. Άλλη ελπίδα αυτή. Εκεί που δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Το παιδί και τραβάει και προχωράει. Τρεις μέρες περπατάει. Για να ανέβει στο βουνό εκεί όπου αργότερα στήθηκε ο ναός, πολύ αργότερα, αιώνες μετά, και γίνονται οι θυσίες στο όρος Σιών, και εκεί πλάει και συνέχεια αυτού του βουνού Σιών είναι ο Γολγοθάς, όπου θυσιάστη ο Υιός του Θεού. Ιεωβά Ιρέ, ο Κύριος θα προβλέψει στο όρος τούτο. Εσύ Αβραάμ, έδειξες βέβαια την πίστη σου στο Θεό, αλλά ο Κύριος θα προβλέψει, έχει σχέδιο. Και ο Θεός πρόβλεψε και έστειλε τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του, τον οποίον θυσίασε. Το γιο του Αβραάμ του τον έφερε πίσω, τον δικό του τον θυσίασε. Και μας λέει η Γραφή,

διαβολικός, είναι σαν να τον ανέστησε από τους νεκρούς. Σαν να αναστήθηκε από τους νεκρούς, γιατί τον πήρε πάλι πίσω, τον Αβραάμ, τον Ισάκ, ο Αβραάμ. Τι ελπίδα είναι αυτή. Και μία άλλη, στην Καινή Διαθήκη, να πάρουμε μία από την Παλιά και μία από την Καινή Διαθήκη. Μα δεν ξέρω αν θα μπορούσε να βρει κανείς κάποια άλλη καλύτερα από τούτην την οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Είναι στο ταξίδι του, το αναφέρει ο Λουκάς μάλλον, που διηγείται το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, ο Λουκάς. Και λέει ο Λουκάς λοιπόν, ότι όταν τον Παύλος πήγαινε στην Ρώμη, δέσμιος στη Ρώμη για να απολογηθεί εκεί, πήγαινε στη Ρώμη. Παρόλο ότι ο καημένος τους προειδοποίησε ότι θα μας βρουν κακοί καιροί και μην φεύγετε, δεν είναι καιρός καλός κλπ. Εκείνοι λέει στηρίχθηκαν στον καπετάνιο, τα λόγια, εμπειρία. Στου άλλου νου του, ο οποίος είχε τα συμφέροντα του πλειοκτήτη, διότι είχε συμφέροντα να πάει ο ναύπληρος, πώς λεγόταν εκεί πέρα, για να πάει το εμπόρευμα πουλήσει. Κοίταξαν τον καιρό και τους ξεγέλασε και ο καιρός και ξεκίνησαν και τους βρήκε ο Ευροκλείδων στον δρόμο και λέει στο 18 εδάφιο, τούτο με ενδιαφέρει. Και επειδή εχυμαζόμεθα σφοδρός, τους είχε βρει χυμαδιό. Την ακόλουθη ημέρα κάναμε χύσιν των πραγμάτων του ψήτου, ποιος είχα, ξέρει τι είχαν μέσα. Και ρίψαμε και τα σκεύη και την τρίτη ημέρα με τα σιδεία Σιμών Χήρας ρίψαμε και τα σκεύη του πλοίου. Τα πτάξαμε όλα στη θάλασσα για να μην είναι βαρύ το πλοίο. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνεται ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύ σε επέκειτο, πάσα ελπής σωτηρίας αφηρεί το πλέον οθμό. Πάει η ελπίδα. Πού να βρεθεί η ελπίδα μέσα σε εκείνο το κακό που γινότανε. Χυμαδιό μεγάλο. Ρίξανε και τα πράγματα, ρίξανε και τα εμπορεύματα, ρίξανε τα πάντα και πάλι ούτε αστέρια φαινόντουσαν, ούτε ήλιος φαινότανε, ούτε ξέρανε πότε είναι νύχτα και πότε είναι μέρα. Και μετά πολυήμερον ασυτείαν, πολυήμερον ασυτείαν. Πού να φάνε. Ούτε η όρεξη δεν είχανε. Πολυήμερον ασυτείαν. Τους λέει ο Παύλος, έπρεπε ο άνδρας να μου υπακούσετε και να μην ήθελε, και να μην σηκωθείτε από τις Κρήτης και ούτω ήθελε να αποφύγει την κακοπάθεια ταύτην και την ζημία. Αλλά ήδη σας παρενώ, πάρτε θάρρος, διότι καμιά ψυχή δεν θα χαθεί ημι μόνο το πλοίο, διότι τη νύχτα ταύτην εφάνισε με άγγελος του Θεού του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, και μου είπε μη φοβάσαι Παύλε, πρέπει να παραστάθεις ενώπιον του Κέσαρος. Και ιδού ο Θεός σου εχάρισε και όλους τους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε άνδρες, διότι πιστεύω στο Θεό ότι ούτω θέλει γίνει καθόν προς εμέ. Πρέπει δε να πείσουμε, να πέσουμε εις νήσον τεινά. Ευθυμείτε, λέει το κείμενο. Εδώ λέει θαρείτε. Ευθυμείτε. Πού να βρεθεί ευθυμία μέσα σε εκείνο την συμφορά. Πού να βρεθεί ευθυμία μέσα σε εκείνο το κακό. Και να γελάσει. Ποιος να χαμογελάσει που κάνει το θάνατο ζωντανό μπροστά τους. Ευθυμία, ευθυμείτε. Και ο Παύλος λοιπόν, αν και είχε χαθεί πάσα ελπής σωτηρίας, φυτρώνει μια ελπίδα εκεί που δεν υπήρχε καμιά. Η ελπίδα στο ζωντανό και αληθινό. Όλες οι ελπίδες στον κόσμο εξαπατούν. Και εξαπατούν και οι άνθρωποι είναι δυστυχείς. Το χρήμα εξαπατά. Γιατί σκεφτείτε τι γίνει και πριν από λίγο καιρό στο χρηματιστήριο. Πόσοι πήγανε και μερικοί βάλανε και τέρμα στη ζωή τους. Και άλλοι πάνε στο καζίνο της Πάρνηδος και στα άλλα καζίνα αυτοκτονούν κυνηγώντας το χρήμα. Να πεις η αισθησιακή ζωή σου φέρνει ελπίδα. Το έχω πει ξανά και μου έρχεται στο μυαλό μου ένα ωραίο φυλάδιο που είχε γράψει ο Ζήσης Παπακοσταντίνου, ο πρεσβύτερος αδελφός εδώ της Εκκλησίας που είναι τώρα με τον Κύριο. Η στενή πόρτα, και έλεγε για κάποιον ο οποίος είχε πάει στην πόρτα ενός καμπαρέ, μια στενή πορτούλα. Και κατέβαινε κάτω, καμπαρέ. Και τη μέτραγε στο πλάτος και τη μέτραγε.

στο ύψος, την ξαναμέταγε στο πλάτος. Και κάποιος που παίρνει από εκεί, σταμάτησε και τον κοίταξε. Τι κάνεις, του λέει. Τι να κάνω, λέει. Μετράω, λέει, τα μέτρα, λέει, αυτής της πόρτας της μικρής και σκέπτομαι. Πώς ήταν δυνατόν από αυτή τη μικρή πόρτα να περάσει. Περιουσία, υγεία, τιμή, αξιοπρέπεια, οικογένεια. Χάθηκαν όλα. Σε αυτή την πόρτα. Τον αισθησιακό απολαύσεων. Τα χάσε όλα. Θυμάμαι έναν μεγάλο ράπτη στο Κυρκής. Από τους καλούς ραφτάδες. Ο πρώτος ράφτης ήταν ωραίο κατάστημα. Τον έφαγε το αλκοόλ. Τρεις δενεκέδες ραγί τους έπινε συνέχεια. Μια φορά στη γερμανική κατοχή, γιατί δεν μπόρεσε να βγει έξω, ήρθε μια μπουκάλα πετρέλαιου από το πάθος του. Το κατάστημα το κατέστρεψε, το κλείσε, πουλήθηκε γι' αυτό. Ο ίδιος γύριζε στον δρόμο και ήταν άλλο ταξιοπρεπής άνθρωπος. Σαν ρεμάλι, σαν κουρέμι. Παίρνει για τις βιτρίνες μπροστά, μπαμ, με το χέρι του, λοιπόν, κάτω η βιτρίνα του καταστημάτων. Τον κυνηγούσαν. Κάποια φορά πήγε να βρει ρακί σε ένα γειτονικό χωριό στο Κιλκής και ήπια, βέβαια, μέθησε. Και γυρνώντας τον πιάνει μια κατακλυσμία βροχή και έπεσε κάτω στον δρόμο. Όλη τη νύχτα, η βροχή από πάνω του. Και προς το πρωί συνήλθε, πέρασε και η επιρροή του ούζου και είδε του ουρακιού. Και είδε τον εαυτό του με στη λάσπη και με στα νερά και θυμήθηκε τα λόγια τα οποία άκουγε από τον Γερομοσχίδη, τον Νικόλα τον Μοσχίδη, που για το κατάστημά του, εγώ είχα πάει πολλές φορές στο Κιλκής και είχα κηρύξει στο Κιλκής. Και του μιλούσε, επειδή ήταν ράπτης και αγόραζε από αυτόν το κατάστημα του Μοσχίδη. Και του είχε μιλήσει και θυμήθηκε τα λόγια και στράφηκε στο Χριστό εκεί στη λάσπη. Προύμητα που ήταν στη λάσπη μέσα. Έδωσε την καρδιά του στον Χριστό. Και μετά, όταν πήγα και έκανα στη συναθρήσια κήρυτα, η αστυνομία τον κάλεσαν, τον κατήγγειλαν ότι έκανε προσιλητισμό. Γιατί? Γιατί πήγαινε στους πρώην συναδέλφους του, τους μεθύσους, και τους τραβούσε να έρθουν στην εκκλησία. Και πάω στον αξιωματικό και του λέω: τι κάνετε? Δεν τον ξέρατε αυτόν τι ήταν? Τι αξιοπρεπής άνθρωπος ήταν και πώς κατήντησε με το αλκοόλ? Και τώρα μου πηγαίνει, λέω, να μαζέψει αλκοολικούς για τη συνάθρηση. Το λέτε ότι κάνει προς την ώρα. Λέει, εμείς έτσι τους θέλουμε. Να είναι αλκοολικοί. Δεν θέλουμε να τους παίρνετε εκεί πέρα. Λέω, είσαστε άξιοι της τύχης σας. Γι' αυτό δεν μπορείτε να ησυχάσετε. Κυνηγάτε το έγκλημα και δεν μπορείτε να το σταματήσετε. Γιατί έπαιρνε τους αλκοολικούς. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, η στένη η πόρτα να πει για τις ιδεολογίες. Πάρ' τον υπαρκτό σοσιαλισμό που γκρεμίστηκε και έπεσε. Πόσοι άνθρωποι δεν έχασαν τη ζωή τους χάριν μια ιδεολογία στην οποία πίστευαν ότι θα αλλάξει τον κόσμο? Πρώτα απ' όλα τέτοιος ήμουν εγώ. Πίστευα, και τώρα είναι σε λίγες μέρες, στις 22 του Αυγούστου, κλείνω 62 χρόνια που ο Χριστός με άπαξε ως μισοαναμένο δαμπλό και με τράβηξε από μέσα από τα πράγματα αυτά. Δεν θα υπήρχαν. Εάν ο πόλεμος με έβρισκε το 1940, 22 Αυγούστου, ώρα 10:30 το πρωί, ο Χριστός με άρπαξε. Αν δεν ήμουν του Χριστού, δεν θα υπήρχα τώρα. Κάπου θα ήμουν στα μπουνά, κάπου θα ήμουν. Αντάρτης, αναρχικός κλπ. Ιδεολογία. Θα αλλάξω με τον κόσμο, θα γίνει καλύτερος ο κόσμος. Και πόσοι δεν απογοητεύτηκαν και έχασαν την ελπίδα τους. Η ζωή, λοιπόν, έχει γεμίσει από αυταπάτες. Και ο διάβολος ξέρει τη φύση του ανθρώπου. Κυνηγάει, γιατί του ποθός, αν πακούσει, θα γίνεις όμοιος με τον Θεό. Θέλει να γίνεις σαν Θεός. Και τον εξαπατά διαρκώς. Τον εξυπάτησε στην αρχή, ότι θα γίνει Θεός και δεν γίνηκε. Και τώρα όλα αυτά που κάνει είναι διότι θα γίνει κάτι. Και δεν γίνεται. Η ιστορία της Εδέν επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται. Μοιάζει ο άνθρωπος με εκείνους τους στην έρημο, τα παλιά χρόνια, λέει, στην έρημο στην Αφρική, τα καραβάνια διψασμένοι έβλεπαν από μακριά τον ήλιο, τον αντικατοπτρισμό του ήλιου στην άμμο, και νομίζαν πως είναι νερά και τρέχανε να βρουν τα νερά, και δεν ήταν νερά, ήταν άμμος, και φαινόταν τα νερά πιο πέρα και πιο πέρα και πιο πέρα, όσο έπεφταν
αποκαμωμένοι στην έρημο. Έτσι μοιάζουν οι άνθρωποι. Κυνηγάνε την ελπίδα και δεν την έχουν. Αλλά αν με ελπίσει κανείς στο Θεό, είναι ο μόνος που μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής και να την γεμίσει. Και αν χάσει κάθε ελπίδα μέσα στη ζωή του και του μείνει ο Θεός, συνήθως λένε, λέει, δεν έχω καμία ελπίδα, ο Θεός μου μείνε, λέει, και τι να κάνει. Του μείνε μόνο ο Θεός, το λιγότερο του μείνε. Ενώ έπρεπε να κυνηγάει μόνο το Θεό. Κυνηγάει όλα τα άλλα. Και όταν δεν έχει πλέον ελπίδα, λέει, δεν έχω τίποτα άλλο, λέει, μου μείνε μόνο ο Θεός. Σαν να ήταν το πιο λίγο που μπορούσε να του μείνει. Του μείνε μόνο ο Θεός. Αλλά εμείς θα πούμε μαζί με τον Ιερεμία, ότι Πατέρα μας ευλογημένο, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και τη χάρη σου, την εν Χριστώ Ιησού. Παντοδυναμία σου και η αγαθότητά σου γεννούν μέσα μας ζωντανή ελπίδα, η οποία στηρίζεται σε σένα, τον αναλύωτο Θεό, τον αγαθό Θεό. Και είμαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο τον ανέλπιδο, οι άνθρωποι που έχουν ελπίδα, διότι στηριζόμεθα σε σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι σε η ελπίδα όλου του κόσμου. Όλη κάθε ψυχή πρέπει να στραφεί σε σένα, σι ο ακούων προσευχή, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των μακράν εν θαλάσσι. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλόγησέ μας, ως μας χάρη να δίνουμε μαρτυρία αυτής της ελπίδας στον κόσμο, μήπως κάποιοι αποκτήσουν ελπίδα που δεν έχουν. Και δώσ' μας την παρουσία σου και το φως του προσώπου σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

ζωοποίησε ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανής για Ιησού Χριστού, για να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού, δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού, διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρο, ουχή εξ άργων, για να μην καυχηθεί της, διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός, για να περιπατήσομεν εν αυτής. Τούτο το κομμάτι είναι ένα από τα υπεροχότερα κομμάτια της Αγίας Γραφής. Θέλει να δείξει το δώρον του Θεού προς τον άνθρωπο. Θεού δώρον. Το δώρον το οποίο δεν απαιτεί έργο για να δοθεί, δεν απαιτεί ανταπόδοση για να δοθεί, αλλά είναι μια ελευθέρα πράξης, ελεύθερη συμπεριφορά εκείνου ο οποίος το δωρίζει, δίνει το δώρον και το δίνει το δώρον από αγάπη, χωρίς να κινείται από άλλα ελαττήρια, αλλά μόνον από αγάπη για το πρόσωπο, εις το οποίο δωρίζει το δώρον του. Και τι είναι το δώρον του Θεού στην περίπτωση αυτή? Είναι ότι δίνει χάρη στον άνθρωπο. Παρόλο ότι ο άνθρωπος υπήρξε αμαρτωλός, ο Θεός έρχεται, τα σβήνει όλα, και δεν είναι μόνο ότι τα σβήνει, δεν είναι μόνο ότι του συγχωρεί τις παραβάσεις, αλλά όπως θα δούμε τον αποκαθιστά στη δόξα για να βρίσκεται στην παρουσία του Θεού σε όλη την αιωνιότητα, απολαμβάνοντας την δόξα του Θεού. Και ο λόγος του Θεού στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε μας λέει πρώτα απ' όλα, μας δείχνει την καταστασή μας. Υπήρξατε νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών που είχατε πράξει, εις τας οποίας περιπατήσατε κάποτε κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος. Υπήρξατε νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι θα πει η λέξη νεκρός. Πρώτα απ' όλα θέλει να πει ότι αυτός δεν έχει πλέον ζωή μέσα του. Δεν κινείται, δεν περπατεί, δεν ομιλεί, δεν αντιλαμβάνεται, δεν συναισθάνεται. Είναι νεκρός. Και τέτοιοι υπήρξαμε εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών. Διότι η αμαρτία σκοτώνει τον άνθρωπο. Του αφαιρεί τη ζωή την πνευματική, του κόβει την επικοινωνία με τον Θεό. Τα οψώνια της αμαρτίας, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι θάνατος. Δηλαδή αυτά τα οποία τον πληρώνει η αμαρτία κάποιον, εάν την υπηρετεί, διότι ο ψώνιο ήταν συνήθως η αμοιβή, ο μισθός των στρατιωτών που υπηρετούσαν τη θητεία τους. Έπαιρναν οψώνιον, που θα πει κάποια αμοιβή για την υπηρεσία. Τώρα αυτό σε μας κατήντησε να λέγεται οψώνιο, όχι αμοιβή που παίρνουμε, αλλά τα έξοδα που κάνουμε για να αγοράσουμε τροφές ή άλλα πράγματα. Αγοράζουμε, κάνουμε ψώνια, δηλαδή πληρώνουμε. Στην πραγματική έννοιά του και την πρώτη αρχική έννοιά του ήταν ο μισθός τον οποίο έπαιρνε ο υπηρετών. Αν λοιπόν υπηρετεί κάποιος την αμαρτία, αν θέλετε, τα οψώνια τα οποία θα λάβει, δηλαδή ο μισθός, η αμοιβή, το βδομαδιάτικο, το οποίο έχει να εισπράξει από την αμαρτία, είναι θάνατος. Τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Αφού λοιπόν τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος, εμείς που είχαμε λοιπόν αμαρτήσει και παραβεί το θέλημα του Θεού, είμεθα κατά συνέπεια νεκροί. Και νεκρός με όλη τη σημασία της λέξης, όχι μόνο δεν είχαμε καμία σχέση και επικοινωνία με τον Θεό, αλλά όπως ο νεκρός φθείρεται και διαλύεται στον τάφο, κατά τον ίδιο τρόπο η ζωή μας
Από τη στιγμή που πράξαμε τις αμαρτίες, διελύετο και ευθύρετο.

Και όπως ο νεκρός έχει δυσοσμία διαλυόμενος, κατά τον ίδιο τρόπο και η δική μας η ζωή κατήχετο από δυσοσμία. Τέτοιοι είναι όλοι οι άνθρωποι τριγύρω μας. Μπορεί να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δρούν, οι οποίοι μιλούν, οι οποίοι φωνάζουν, οι οποίοι κινούνται, εμπορεύονται, είναι επιχειρηματίες ή κυβερνούν, διευθύνουν ομάδες ανθρώπων ή και έθνη ολόκληρα. Όμως, επειδή οι άνθρωποι αυτοί πράττουν την αμαρτία, είναι νεκροί στη σχέση τους με το Θεό, δεν υπάρχουν για το Θεό, δεν ζουν. Αντιθέτως διαλύονται και η ζωή τους είναι δυσοσμή. Μια δυσοσμία βγαίνει από τούτο τον κόσμο. Η δυσοσμία της διάλυσης και της φθοράς. Και το καταλαβαίνει κανείς καθώς ζει μέσα σε ένα κόσμο αμαρτωλό και αντιμετωπίζει όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι κάνουν, πράττουν και εκδηλώνουν. Τώρα σε αυτές τις αμαρτίες και τις παραβάσεις άλλοτε ποτέ περιπατήσαμε. Αυτό σημαίνει όχι απλώς ότι ευρεθήκαμε στην αμαρτία ή πέσαμε σε κάποια αμαρτία, αλλά με τη θέλησή μας ζήσαμε μέσα σε αυτήν, μέσα στον κόσμο της αμαρτίας, περιπατήσαμε, που σημαίνει είχαμε επιμονή, είχαμε θέληση να πράττουμε την αμαρτία και να ζούμε μέσα σε αυτή και να είμεθα αμετακίνητοι από την αμαρτία. Και όλη αυτή η κατάσταση στην οποία βρισκόμεθα άλλοτε και στην οποία βρίσκεται δυστυχώς όλος ο κόσμος ο οποίος είναι γύρω μας, είναι συνέπεια εμπνεύσεων και επιρροών δυνάμεων σκοτεινών του πνευματικού κακού το οποίο υπάρχει τριγύρω μας, δηλαδή όντα πνευματικά πονηρά που κινούνται στην ατμόσφαιρα τριγύρω μας και είναι άγγελοι ξεπεσμένοι που έχουν ακολουθήσει τον σατανά, τον άρχοντα της εξουσίας αέρος. Η εξουσία του είναι εδώ τριγύρω στην ατμόσφαιρα στην οποία κινούνται πνεύματα πονηρά, υπερβατικά πονηρά και τα οποία επηρεάζουν τους ανθρώπους. Ενεργούν την σήμερον εις τους ιούς της απειθίας. Με ποιο τρόπο ο σατάν και οι άγγελοι του ενεργούν στους ιούς της απειθίας, είτε με εμπνεύσεις, με ιδέες τους οποίους τους ρίχνουν, λόγια τα οποία βάνουν στο στόμα τους, συναισθήματα τα οποία γεννούν μέσα τους, και οι άνθρωποι είναι κατεχόμενοι από πνεύματα πονηρά χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Μάλιστα πολλές εμπνεύσεις τους τις θεωρούν επιτυχίες, τις θεωρούν ότι είναι κάτι το θαυμάσιο, δικές τους εμπνεύσεις, και μπορεί να γυαλίζουν εκ πρώτης όψεως και να φαίνονται εκ πρώτης όψεως ότι είναι πραγματικά εμπνεύσεις πνευματικές. Το αποτέλεσμά τους όμως είναι ότι υπηρετούν τα πάθη, τις επιθυμίες, τις σεξεις, τις διαστροφές και οδηγούνται εκεί. Εμπνεύσεις οι οποίες είναι δυνατόν ακόμα και να φαίνονται σαν ωραίες επιτεύξεις του πνεύματος του ανθρωπίνου. Πασχάρ μια ανακάλυψη, η διάσπαση του ατόμου, η οποία μπορεί εκ πρώτης όψεως να εφέρνει αγαθά αποτελέσματα. Ο άνθρωπος το έκανε κινούμενος από τον πόθο να αποκτήσει μεγαλύτερα δύναμη. Διέσπασε το άτομο για να χρησιμοποιήσει την ατομική ενέργεια για τους δικούς του σκοπούς, για τη ζωή του, για την εξυπηρέτησή του. Και αναμφισβήτητα αυτή η ανακάλυψη θα έδινε φτερά στον άνθρωπο σε πολλούς τομείς μέσα στη ζωή, όπως και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Έλα όμως ότι αυτή η έμπνευση έκρυβε και κάτι άλλο στο βάθος και στο βάθος έκρυβε μια καταστροφή ολοκληρωτική του ανθρωπίνου γένους την οποία δεν μπορούν να την αποφύγουν και σήμερα δεν ξέρουν με ποιο τρόπο θα αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο
το οποίο κρύβεται μέσα σε αυτού του θαυμαστού είδους την έμπνευση την οποία είχαν και την επιτυχία την οποία επραγματοποίησαν. Πολλά πράγματα τα οποία ο άνθρωπος κάνει στη ζωή και τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνονται ότι υπηρετούν αγαθούς σκοπούς, είναι δυνατόν να κρύβουν και έμπνευση εκ του σατανά, σατανική, η οποία αποβλέπει στην καταστροφή, στη φθορά του ανθρώπου, στον εξευτελισμό του ανθρώπου, στην διάλυσή του μέσα στα πάθη και μέσα στην αμαρτία και μέσα στη φθορά. Εκεί λοιπόν περπατήσαμε κι εμείς με τη θέλησή μας, συναστραφήκαμε με ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν κι αυτοί μέσα στην αμαρτία όπως και εμείς, επράταμε τις επιθυμίες του εγώ μας, τη σαρκός όπως λέει εδώ, η λέξη σάρξ στον ενικό σημαίνει εγώ, το εγώ του ανθρώπου. Τις επιθυμίες λοιπόν της σαρκός που θα πει τις επιθυμίες του εγώ μας, οι οποίες όλες ήσαν εμπνεύσεις σατανικές και επιθυμίες αμαρτωλές, και επράταμε τα θελήματα της σαρκός, του εγώ και των δηλαδή όποιες σκέψεις έρχονται μέσα μας και όποιες επινοήσεις είχαμε, οι οποίες όπως είπαμε δεν ήσαν απαλλαγμένες επιρροών σατανικών, επράταμε αυτά τα θελήματα του εγώ, της σαρκός και των διαλογισμών των πονηρών μας σκέψεων. Και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής ως και η λυπή. Ο χαρακτηρισμός μας ήταν ότι ήμεθα τέκνα οργής. Τέκνα οργής θέλει να πει ότι η κρίση του Θεού μας απειλούσε. Δεν ήταν δυνατόν ο Θεός να ησυχάσει. Η δικαιοσύνη του και η αγιότητά του δεν μπορούσαν να τον αφήσουν ήσυχο ώστε να ανέχεται το κακό, την αμαρτία, τη διαστροφή, την αδικία μέσα στη ζωή. Έπρεπε να κάνει κρίση. Ήμεθα συνεπώς τέκνα οργής, γεννημένα από την οργή του Θεού. Είχαμε διαπλαστεί με τον τρόπο, με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε η οργή του Θεού να είναι από πάνω μας. Όπως και οι λοιποί άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στον κόσμο και εμάς. Αυτή ήταν η κατάστασή μας. Κατάσταση σκοτεινή, ζωφερή, μια κατάσταση πραγματικής κόλασης στην οποία ο άνθρωπος ζει. Το λούστρο του πολιτισμού, το οποίο είναι και επικαλύπτει την ανθρωπότητα από πάνω, θα δεις στο βάθος τι κρύβεται. Και κάθε τόσο ακούμε και βλέπουμε εκδηλώσεις κακού, ποικίλες, σε ποικίλες μορφές, και αυτές είναι η κορυφή του παγόβουνου, διότι το κακό είναι κρυμμένο στο βάθος, στο κάτω, και μόλις στην επιφάνεια σκάει και δείχνει τι υπάρχει μέσα στον κόσμο. Αυτός λοιπόν ο πολιτισμός μας, αυτό το λούστρο που έχει απάνω του, που γυαλίζει, που φαίνεται ωραίο, κρύβει αθλειότητες φοβερές, κρύβει μια κόλαση πραγματικά. Και ό,τι η κατάστασή μας ήταν αυτή, έρχεται η Γραφή να μας πει ο Θεός όμως. Αντίθετα δηλαδή με την κατάσταση στην οποία βρισκόμεθα, ο Θεός και είχε πάρα πολύ αγάπη. Σε άλλο σημείο της Γραφής μας είπε το ελαιός του φτάνει μέχρι τον ουρανό. Η αγάπη του είναι απίθμενη, αμέτρητη. Μας καλεί ο Απόστολος Παύλος να γνωρίσουμε το πλάτος, το βάθος, το ύψος και το μήκος αυτής της αγάπης του Θεού. Είναι αγάπη της οποίας οι διαστάσεις δεν έχουν πέρατα, είναι τόσο μεγάλη και μπορεί να κάνει τόσο θαυμαστά πράγματα. Και το πιο θαυμαστό το οποίο έκανε είναι ότι εμείς εννοείμεθα νεκροί εξαιτίας αυτών των παραπτωμάτων, μας έδωσε ζωή μέσα μας, μαζί με τον Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο ο Θεός κάνει. Το ότι μας δίνει ζωή, θα πει μας δίνει ζωή δική του, η οποία είναι πραγματική ζωή, όχι απλώς κίνηση, ομιλία, περπάτημα κλπ. Αλλά αυτό
το οποίο θα το λέγαμε ζωή και είναι μυστηριώδες, δεν μπορεί κανείς να το εκφράσει, το οποίο ζωοποιεί τον

άνθρωπο, του δίνει χαρά, του δίνει δύναμη, ώστε να ζήσει μέσα στο θέλημα του Θεού. Όπως ο Χριστός απέθανε στο Σταυρό, στη θέση μας, αλλά πάρα αυτά το Πνεύμα το Άγιον τον ζωοποίησε, το δώσε ζωή και κατέβηκε σαν Κύριος κάτω στον Άδη για να κηρύξει στα πνεύματα τα οποία ήσαν φυλακισμένα κάτω. Κατά τον ίδιο τρόπο μας δίνει και μας ζωή, ώστε να κινούμεθα για το θέλημα του Θεού, να υπηρετούμε το Θεό και μάλιστα να περπατάμε αντίθετα και κόντρα προς το μεγάλο ρεύμα του κόσμου, το οποίο παρασύρει τα πάντα προς το πέλαγος, προς τη θάλασσα της απώλειας και του χαμού. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε ζωή και μπορούμε να περπατάμε στο θέλημα του Θεού και να υπηρετούμε το Θεό. Αυτή τη ζωή δεν μπορεί να την παίρνουμε από τα πράγματα τριγύρω μας, από τις ανάγκες της τριγύρω μας. Τη ζωή την παίρνουμε από κατευθείαν από τον Θεό. Είναι το ποτάμι της ζωής που τρέχει από το θρόνο του Θεού. Και όχι μονάχα μας έδωσε ζωή πνευματική μέσα μας, αλλά επιφυλάσσεται ο Θεός να μας αναστήσει, επειδή μας το έχει κάνει ήδη το έργο στο πρόσωπο του Χριστού. Μας έχει συναναστήσει, μαζί με τον Χριστό αναστήσει, ώστε και τούτα τα σώματα, τα φθαρτά, τούτα τα σώματα τα οποία μας οδηγούν σήμερα στη φθορά και μας εμποδίζουν την ψυχή στα μεγάλα της όνειρα και στα φτερουγίσματά της, να είναι δυνατόν αυτό το σώμα ζωοποιημένο κάποια μέρα και αναστημένο να προσθέτει στην ψυχή και να της δίνει τις δυνατότητες να πετάξει ακόμα πιο πολύ. Αναστημένη όπως ο Χριστός. Ο Χριστός ήταν μια πύρινη φλόγα, όπως έχουμε πει κι άλλοτε. Μπορούσε να μπαίνει από κλεισμένες πόρτες, να περνάει τους τοίχους, αν ήθελε έτρωγε, αν ήθελε δεν έτρωγε, ή δυνατόν να εμφανίζεται ή να εξαφανίζεται. Κάτι ανάλογο τέτοιο έκανε, μας δίνει και με την Ανάσταση τη δική μας. Θα έχουμε σώματα τα οποία θα είναι πραγματικά, πνευματικά, όπως είναι του Ιησού Χριστού. Συνανέστησε και συνεκάθισε στα επουράνια, όπου είναι ο Χριστός. Η θέση μας είναι πάνω στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Μια μέρα οι Άγιοι θα κυβερνήσουν τον κόσμο και οι Άγιοι του Θεού θα υψωθούν υπεράνω και των Αγγέλων των Αγίων, διότι ο Χριστός ανέβηκε, που πήρε την ανθρώπινη φύση, πάνω από τους, από όλες τις αγγελικές ιεραρχίες των όντων των υπερβατικών. Κορυφή είναι ο Χριστός. Απέκτησε το όνομα, το υπερπάν όνομα, και εις αυτόν εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Θα είμεθα λοιπόν και εμείς μαζί με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το υπόδειγμα. Ο Χριστός είναι μπροστά μας το ιδεώδες, εις το οποίο η χάρις και η δύναμη του Θεού θα μας φτάσουν. Όλα αυτά τα πράγματα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι αποτέλεσμα ειδικών μας ενεργειών και προσπαθειών. Είναι χάρις του Θεού. Τα έκανε ο Θεός και τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα για να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτός του. Αυτή η χάρη του Θεού έχει πλούτο μέσα και μάλιστα πλούτον υπερβάλλοντα. Και αυτός ο υπερβάλλον πλούτος πραγματοποιεί το θαύμα το δικό του επάνω σε μας και μας κάνει ένα θαύμα πραγματικά στα μάτια οιουδήποτε πλάσματος, ώστε οι επερχόμενοι αιώνες να βλέπουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαριτωθεί από το Θεό, έχουν πάρει τη χάρη του Θεού και να θαυμάζουν, για να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος αυτού, με το να φανεί σε μας ο Θεός αγαθός και να δείξει όλη την αγαθότητά Του επάνω σε μας, εν Χριστώ Ιησού, κατά το μέτρον και εφόσον εμείς ήλθαμε και δεχτήκαμε το Χριστό. Και θα πει ο Απόστολος Παύλος, διότι κατά χάριν είστε σωσμένοι με την πίστη. Αυτό δεν είναι από σας, είναι το δώρον του Θεού. Αυτό το δώρο για το οποίο μιλήσαμε από την αρχή, που είναι η χάρη του Θεού, σου δίνει χάρη.
και είναι δώρον, διότι δεν δίνεις τίποτε εις το Θεό, αλλά είναι δική του χειρονομία, ελεύθερη από αγάπη, και την κάνει για τη δόξα του και για να σου δώσει τη χαρά και την ευτυχία. Η χάρις λοιπόν αυτή που είναι δώρον του Θεού προς εσέ προσφέρεται τώρα και προσφέρεται για της πίστεως. Εάν πραγματικά πιστεύσεις εις τον Χριστό και τον δεχτείς σωτήρα σου, αυτό είναι αρκετό ώστε να δώσεις το έδαφος εις το Θεό, να πατήσει ο Θεός για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το έργο της χάριτός του μέσα στη ζωή σου. Του ανοίγεις την πόρτα, με άλλα λόγια, για να ξεχύσει τους ποταμούς των ευλογιών του στη δική σου τη ζωή. Είναι δώρον του Θεού, όχι από έργα, για να μην καχυθεί κανένας από μας. Και αυτό το οποίο κάνει ο Θεός επάνω σε μας, αυτή η μεταμόρφωση, αυτή η αλλαγή, αυτή ο μετασχηματισμός μέσα μας και της ψυχής και του σώματος και αυτό το ανέβασμά μας στη δόξα, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα έργο του Θεού επάνω σε μας, ώστε ο καθένας από μας ένα ποίημα του Θεού. Ποίημα θέλει να πει έργον του Θεού, που το ποίησε ο Θεός, το κατασκεύασε ο Θεός. Αλλά σε μια ευρύτερη έννοια, ποίημα είναι εκείνο που ο ποιητής φτιάχνει, δουλεύει και το φροντίζει και το καλλιτεχνεί με κάθε τρόπο, ώστε να το παρουσιάσει στην καλλιτέχνη που μπορεί να το δώσει. Είναι ένα ποίημα αυτό που φτιάνει με στίχους, είναι ένα ποίημα που κάνει ο γλύπτης όταν φτιάνει τον επί παραδείγματι το άγαλμα της Απτέρου Νίκης ή τον Ερμή του Πραξιτέλη. Είναι ένα ποίημα ζωντανό, ένα ποίημα είναι ο Παρθενώνας, ένα ποίημα, και ο Θεός σαν ο μεγαλύτερος ποιητής στον κόσμο, αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς και την γη και είναι όλα αυτά ένα ποίημα του Θεού, φτιάχνει και ένα άλλο ποίημα που ήμεθα όλοι εμείς ήμεθα ποίημα του Θεού. Ο Θεός εργάζεται και δεν υποχωρεί και δουλεύει και δεν θα σταματήσει να δουλεύει έως ότου φτάσουμε να γίνουμε ένα ποίημα δικό του, έτσι που ο καθένας να μας βλέπει και να θαυμάζει το έργο του Θεού, την καλλιτεχνία του Θεού επάνω μας. Σωζόμεθα, αγιαζόμεθα, δοξαζόμεθα για του Ιησού Χριστού, και μας φτιάχνει ο Θεός ένα δικό του ποίημα ώστε να περπατάμε σε έργα αγαθά, να πράττουμε έργα καλά μέσα στον κόσμο και έργα που δεν είναι δικά μας. Τα έχει ο Θεός προετοιμάσει και ο Θεός μας τα δείχνει και μας καλεί εμάς τα ποίηματά Του να περπατήσουμε μέσα σε αυτά τα έργα. Μέσα λοιπόν σε αυτό τον κόσμο που μας περιβάλλει, πόσο θαυμάσιο είναι να είναι κανείς ένα ποίημα του Θεού, να ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους, να δείχνει ότι ο Θεός έχει δουλέψει μέσα του, ότι ο Θεός τον έχει μετασχηματίσει κατά το ιδεώδες το οποίο έχει βάλει μπροστά του, και το ιδεώδες είναι ο Χριστός. Θέλει να μας ανεβάσει λοιπόν στο ύψος του Χριστού, να μας κάνει ομοιώματα με τον Χριστό, να μας κάνει ίδιους σαν τον Χριστό, να μας βλέπει ο κόσμος ξεχωριστούς. Και παράλληλα ο Θεός μας δείχνει έργα και πράττει, εμφανίζει μπροστά μας έργα τα οποία καλούμεθα να περιπατήσουμε μέσα σε αυτά, ώστε να τα πράττουμε και να δοξάζει το Θεός. Έργα αγαθά μέσα στη ζωή, έργα ελεημοσύνης, έργα αγγελίας της χάριτος του Θεού, έργα για τα οποία οι άνθρωποι θαυμάζουν, έργα ευεργεσίας προς τους ανθρώπους, ποικίλα τα οποία ο Θεός έχει προετοιμάσει και μας τα δείχνει και μας καλεί να περιπατήσουμε μέσα σε αυτά. Όπως άλλοτε περιπατήσαμε μέσα στον κόσμο τούτο, κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, τώρα περιπατούμε σε έργα αγαθά τα οποία ο Θεός έχει προετοιμάσει και τα οποία μας δείχνει να περιπατήσουμε σε αυτά. Υπέροχα πράγματα τα οποία ο Θεός δείχνει στους πιστούς Του και πραγματοποιεί στους πιστούς Του. Θα ήθελες κι εσύ? Να μια ευκαιρία
ο δρόμος ανοιχτός

πόρτα ανοιχτή, ώστε η χάρις του Θεού, το υπέρτατο δώρο του Θεού να ξεχυθεί στη ζωή σου, να σε αλλάξει, να σε μεταμορφώσει. Ο Θεός μαζί σου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.
1: Κάποιος με ρώτησε το άλλο το πρωί, ποιος σε δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, μου είπε, άρα

0: Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Είδε γη το άμορφος και έρημος και σκότωσε επί του προσώπου της αδύσου.
1: Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν,

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ήτα, εδάφιο 31. Έλεγε ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις Αυτόν: «Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητές μου, και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια σε ελευθερώσει». Απεκρίθησαν προς Αυτόν: «Σπέρμα του Αβραάμ ήμεθα, και δεν εγίναμεν δούλοι εις ουδέν απόποτε. Πώς συλλέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθερη?» Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πας ως της πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, ελεύθεροι θέλετε είστε». Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ελεύθερος από τις προλήψεις και τις προκαταλήψεις, τα κοινωνικά δεσμά και τα οικονομικά δεινά του παρελθόντος. Όμως, είναι στην πραγματικότητα ελεύθερος? Απολαμβάνει ελευθερία πολιτική, θρησκευτική, οικονομική, εθνική. Όμως, είναι στην πραγματικότητα ελεύθερος? Στον αιώνα μας, θυσίασε για την ελευθερία ποτάμια ατέλειωτα αιμάτων και ύψωσε βουνά πτωμάτων και άπλωσε λίμνες δακρύων. Όμως, είναι στην πραγματικότητα ελεύθερος? Αλίμονο όχι. Πάθη φρικτά και βασανιστικά των σκλαβών.

σκοτώνουν και τον αποκτηνώνουν. Πάθη που τρομάζουν και σπαράζουν την ψυχή του. Στρέψτε το βλέμμα σας ολόγυρα και δέστε. Ο κόσμος ο σημερινός είναι ένας κόσμος αλύτρωτος που σφαδάζει, που στενάζει κάτω από τη σκλαβιά αμέτρητων παθών. Σαν τύραννοι ανελαίητοι τα πάθη ποδοπατούν την ψυχή, απομυζούν τη χαρά, μαστάζουν την πληρότητα και μας προσφέρουν το κενό και μέσα στην καρδιά σταλάζουν την πίκρα, τη δυστυχία, την αθλειότητα. Τα πάθη σκοτίζουν την λογική, εκμηδενίζουν τη θέληση, εξευτελίζουν τον άνθρωπο. Αλίμονο, ο άνθρωπος που πλάστηκε ελεύθερος, εικόνα του Θεού και κόσμημα του κόσμου, κατάντησε υπάνθρωπος, κτίνος και σκλάβος των παθών. Τι σπήλαιο τρομερόδιστον που είναι η ανθρώπινη καρδιά, τι οχετός ακαθαρσίας. Μέσα σε αυτήν φωλιάζουν πάθη καταστρεπτικά. Τα πάθη του θυμού και της οργής, του μίσους, της κακίας, της ζηλοφθονίας, της βλασφημίας, της εσχρολογίας, της πλεονεξίας. Τα πάθη του εγωισμού, τα πάθη του φανατισμού. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει. Από την καρδιά εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείες, πορνίες, κλοπές, πλεονεξίες, βλασφημίες, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρό, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Το πάθος του καπνίσματος στέλνει χιλιάδες στα νοσοκομεία. Το πάθος του αλκοολισμού ερημώνει ζωές και ερυπώνει οικογένειες. Το πάθος των ναρκωτικών υπόσχεται τον παράδεισο και προσφέρει την κόλαση. Γκρεμίζει τις ελπίδες και θερίζει την ζωή αμέτρητων νέων. Το πάθος των τυχερών παιχνιδιών καταστρέφει ολόκληρες περιουσίες. Το πάθος της βίας αφιονίζει και αφανίζει ανθρώπους, ποτίζει τους δρόμους με αίμα. Το πάθος της πλεονεξίας γίνεται βρόχος που συμπνίγει την ψυχή, την γεμίζει με άγχος. Η Βίβλος βεβαιώνει, η πλεονεξία αφαιρεί την ζωή των κυριευωμένων υπ' αυτής. Το πάθος της φυλαργυρίας είναι η ρίζα πάντων των κακών. Η Αγία Γραφή γράφει, όσοι θέλουν να γίνουν πλούσιοι, πέφτουν σε πειρασμό και σε παγίδα και σε επιθυμίες πολλές και ανόητες και βλαβερές που βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Τι πάθη αηδιαστικά τα πάθη της ανθρώπινης καρδιάς. Τι πάθη καταστρεπτικά τα πάθη τα σεξουαλικά. Τι μάστιγα φρικτή της εποχής μας. Η ιερότερη, η θαυμαστότερη λειτουργία της ζωής, η γενετήσια λειτουργία, διαστράφηκε και διαφθάρθηκε. Αντί να είναι απόλαυση, χαρά της οικογενειακής ζωής, κατάντησε κατάρα, συμφορά αμέτρητων ανθρώπων. Δέστε τη φοβερή αρρώστια του αιώνα μας, το AIDS. Συλλογιστείτε τα εκατομμύρια θύματα, τη δυστυχία και την αθλειότητα που προκαλεί. Αποτελεί οδυνηρή συνέπεια των σεξουαλικών παθών και διαστροφών. Τι τραγωδία! Ο άνθρωπος που πλάστηκε ελεύθερος σκλαβώθηκε. Αρνήθηκε την κυριαρχία του Θεού και υποτάχθηκε στην τυραννία των παθών. Απέρριψε την αυθεντία του ύψιστου δημιουργού και δουλώθηκε στην κυριαρχία δυνάμεων σκοτεινών και σατανικών. Πόσες φορές απεχνωσμένα αγωνίζεται να απαλλαγεί από τα πάθη, να λυτρωθεί, να βρει την ψυχική του λευτεριά. Μάται όμως, ανήμπορος και απελπισμένος εγκαταλείπει τον αγώνα. Παίρνει αποφάσεις αξιέπαινες να αλλάξει τη ζωή του, να αποτινάξει το ζυγό του. Μάται όμως, η σκλαβιά των παθών γίνεται πιο τυραννική και η ζωή του καταντά αβίωτη. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Απόστολος Παύλος έζησε, ένιωσε και περιέγραψε αυτό τον φοβερό αγώνα της ψυχής ενάντια στα πάθη. Τι τρομερές κραυγές που ξεριζώνονται μέσα από τα βάθη της ψυχής του. Γράφει, ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ όμως είμαι σαρκικός, πουλημένος,
σκλαβωμένος στην αμαρτία. Εκείνο το οποίο θέλω δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ τούτο πράττω. Μέσα μου δεν κατοικεί αγαθό. Δεν πράττω το καλό που θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω τούτο πράττω. Ευχαριστιέμαι στον νόμο του Θεού στον εσωτερικό άνθρωπο. Βλέπω όμως άλλο νόμο που αντιμάχεται στον νόμο του νου μου και με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας που βρίσκεται στα μέλη μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Ποιος θα με ελευθερώσει? Ο Ιησούς Χριστός βεβαιώνει. Όποιος πράττει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας και διακηρύττει. Εάν εγώ σας ελευθερώσω θα είστε πράγματι ελεύθεροι. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγαλειώδης λυτρωτής. Κάποτε στην ιδιαίτερη του πατρίδα ανάγγειλε το έξοχο διάγγελμά του. «Με έστειλε ο Θεός στον κόσμο να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους, να ανοίξω τις πόρτες της φυλακής τους δεσμότες». Αγαπητοί μου φίλοι, ο Ιησούς Χριστός χαρίζει ελευθερία στους εχμάλωτους, συντρίβει τα δεσμά των παθών. Η Αγία Γραφή διακηρύττει πως όλοι ανεξαίρετα, όλοι είμαστε εχμάλωτοι των παθών, δεσμότες θλιβεροί της αμαρτίας. Δεν υπάρχει διαφορά, επειδή πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Άλλος είναι σκλάβος της πλεονεξίας και άλλος είναι σκλάβος της φιλοχρηματίας. Άλλος είναι σκλάβος της κακίας και άλλος της φιλιδονίας. Άλλος είναι σκλάβος των ναρκωτικών και άλλος είναι σκλάβος των εγωισμών. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγαλειώδης απελευθερωτής, ο λυτρωτής του ανθρώπου. Αυτός θυσίασε τα πάντα και θυσιάστηκε για να χαρίσει στον καθένα μας τη λύτρωση. Ήλθε από τον ουρανό στη γη, υψώθηκε στο σταυρό του μαρτυρίου για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Αυτός βάσταξε τις αμαρτίες μας στο σώμα του πάνω στο ξύλο και τιμωρήθηκε για μας. Έχισε το πολύτιμο του αίμα. Τώρα, όποιος με αληθινή μετάνοια στρέφεται σε αυτόν και με πίστη τον δέχεται σωτήρα του, σώζεται από την ενοχή του και λυτρώνεται από τη σκλαβιά των παθών του. Αγαπητοί μου φίλοι, αμέτρητοι στο πέρασμα των καιρών με την δύναμη του Χριστού λυτρώθηκαν και απελευθερώθηκαν. Ναρκωμανείς που βρίσκονταν στο χείλος του χαμού σώθηκαν. Άνθρωποι έκλητοι, εγωιστές, φιλοχρήματοι μεταμορφώθηκαν ριζικά. Αμαρτωλοί που δαπανήθηκαν στην αμαρτία μεταβλήθηκαν και αγιάστηκαν, δόθηκαν στο Χριστό ολότελα. Φίλε μου φίλοι, επίτρεψέ μου το προσωπικό ερώτημα. Είσαι λυτρωμένος ή σκλαβωμένος? Εσύ που ισχυρίζεσαι πως είσαι χριστιανός, είσαι ελεύθερος από τα πάθη του εγωισμού, του θυμού, της πλεονεξίας? Είσαι απαλλαγμένος από το πάθος της φιλοχρηματίας, της κακίας, της πικρίας? Αφήσαμε τον Ιησού Χριστό να καθαρίσει την καρδιά μας από τα παλά σαρκικά μας πάθη? Είναι η συμπεριφορά μας καθαρή? Είναι η ματιά μας άγια? Είναι τα χείλη μας άδολα? Είσαι λυτρωμένος ή σκλαβωμένος? Κάποτε ο προφήτης Ισαΐας μπήκε στο ναό του Θεού και είδε την μεγαλειότητά του και την αγιότητά του, αλλά και την δική του ρυπαρότητα και αμαρτωλότητα και κράβγασε με αγωνία. «Ω ταλέπορος εγώ, χάθηκα, γιατί είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη». Μήπως κάποιος θα έπρεπε να φωνάξει την κραυγή του προφήτη? «Ω Θεέ μου, χάθηκα, είμαι άνθρωπος με χείλη ακάθαρτα. Ελέησέ με, λύτρωσέ με». Μήπως κάποιος άλλος θα μπορούσε να ικετεύσει? «Ω Θεέ μου, χάθηκα, είμαι άνθρωπος με αισθήματα ακάθαρτα. Μέσα στην καρδιά μου φωλιάζουν πικρίες και κακίες και μίση. Μεταράζουν πονηροί διαλογισμοί, εγωισμοί και πάθη ανομολόγητα». Είναι σίγουρο, στην κραυγή σου ο Θεός θα ανταποκριθεί. Ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία και με το Άγιο Πνεύμα του θα σε λυτρώσει, θα σε ελευθερώσει. Όχι μόνον,
αλλά και θα πειρακτώσει την καρδιά σου με ένα πάθος ιερό. Ποιο? Το πάθος της αγάπης του Θεού. Θα ανάψει μέσα σου βαθιά μια μεγάλη πυρκαγιά. Ποια? Το πάθος της αγάπης του Θεού. Αγαπητέ μου φίλε, θα αρχίσεις να αγαπάς τον Κύριο με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου, με όλη την καρδιά σου, με πάθος. Καθώς απελευθερωνόμαστε από τα άνομα, τα αμαρτωλά και αποκτηνωτικά πάθη, στρεφόμαστε προς τον Θεό και προσκολόμαστε σε Αυτόν απόλυτα, περίπαθα. Γίνεται για μας ο Θεός το ύψιστο αγαθό, η υπέρτατη ευτυχία. Το πρόσωπό του μας ελκύει ακατανίκητα. Τον αγαπούμε με όλη την καρδιά μας. Στο πέρασμα των εποχών, αμέτρητοι άνθρωποι αγάπησαν τον Κύριο με πάθος. Το πάθος της αγάπης του Θεού φλόγιζε την καρδιά του Ενόχ, γι' αυτό σε μια διεφθαρμένη εποχή έζησε μια ζωή άγια. Περπάτησε με τον Κύριο και πραγμάτωσε το θέλημά του. Το πάθος της αγάπης του Θεού φλόγιζε και την καρδιά του Αβραάμ, γι' αυτό υπάκουσε στις εντολές του και θυσίασε τον Υιόν του. Το πάθος της αγάπης του Θεού πειράκτωνε και την καρδιά του Μωυσή, γι' αυτό αρνήθηκε το θρόνο, τα πλούτη, τα παλάτια της Αιγύπτου. Το πάθος της αγάπης του Θεού κατέτρωγε και κατέκαιγε την καρδιά του Ισαΐα, δονούσε την ψυχή του Ιερεμία, πυρπολούσε την ψυχή του Ψαλμωδού όταν έψαλε τους εξαίσιους στίχους του. Πόσον αγαπητέ είναι σκηνές σου Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Ναι, το στρουθίον έβρικε κατοικίαν και η τριγών φωλεάνησε αυτήν όπου θέτει τους νεοσούς της. Τα θυσιαστήριά σου Κύριε των δυνάμεων, Βασιλεύ μου και Θεέ μου. Ο Θεός του Ψαλμωδού είναι ο δικός μας Θεός. Δεν είναι νεκρός σαν τον Θεό του Νίτσε, σαν τον Θεό του σύγχρονου ανθρώπου, σαν τον Θεό των σοφών και των φιλοσόφων. Είναι ζωντανός, είναι θαυμαστός, είναι παντοδύναμος. Γι' αυτό σε αυτή την εποχή της αθεΐας, με όλη την καρδιά μας φωνάζουμε νοσταλγικά μαζί με τον Δαβίδ. Θεέ, Σύ είσαι ο Θεός μου, από το πρωί σ' αναζητώ. Σε διψάει η ψυχή μου, σε ποθεί ολόκληρη η ύπαρξή μου, εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο, δια να θεωρώ την δύναμή σου και την δόξα σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο. Τα πράγματα αυτού του κόσμου και τα πλάσματα, οι ματαιότητες, οι προσκαιρότητες της γης δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την ψυχή μας. Δεν μπορούν να της χαρίσουν ανάπαυση και ικανοποίηση. Γι' αυτό, όπως το ηλιοτρόπι στρέφεται στον ήλιο, έτσι και η ψυχή μας αναζητάει τον Θεό. Μόνο κοντά του βρίσκουμε την μακαριότητα, την πληρότητα, την απόλυτη αγάπη, την ειρήνη, την δικαιοσύνη, ό,τι ζητούμε, ό,τι ποθούμε, τα πάντα. Μπορούμε να πούμε μαζί με τον προφήτη «Ο πόθος της καρδιάς μου είναι στο όνομά σου και στην ενθύμησή σου. Με την ψυχή μου σε επόθησα τη νύχτα. Ναι, με το πνεύμα μου εντός μου σε εξεζήτησα το πρωί». Αγαπητοί μου φίλοι, όταν το πάθος της αγάπης του Θεού φλογίζει την καρδιά μας, επικοινωνούμε μαζί Του, λαχταρούμε το πρόσωπό Του, Τον αναζητούμε, ποθούμε να μένουμε πάντοτε κοντά Του. Μπορούμε να πούμε μαζί με τον βιβλικό ποιητή «Ένα ζήτησα από τον Κύριο, τούτο θα ζητώ, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου, να θεωρώ το κάλος του προσώπου του, να επισκέπτομαι το ναό του». Ω, τρεις και τέσσερις φορές ευτυχισμένοι όλοι αυτοί που κατοικούν στον οίκο του Κυρίου, πάντοτε θα τον υμνούν. Κάλλω μια μέρα στις δικές του τις αυλές, παραμυριάδες σε αμαρτωλών λιμέρια. Προτιμούμε να ζούμε κοντά του, παρά μακριά του, ακόμα και μέσα σε χρυσαφένια παλάτια. Φίλε μου, φίλη, ζεις μια ζωή στενής, θερμής, καθημερινής επικοινωνίας με τον Χριστό? Μήπως προσεύχεσαι βιαστικά, τυπικά, παγερά?
αφιερώνεις χρόνο να μείνεις μόνος με τον Χριστό, να συνομιλήσεις μαζί Του, να περπατήσεις κοντά Του, να απολαύσεις το πρόσωπό Του, να θεωρήσεις το μεγαλείο Του. Όταν το πάθος της αγάπης του Θεού φλογίζει την καρδιά μας, μελετούμε, αγαπούμε, ζούμε την Βίβλο. Μπορούμε να πούμε μαζί με τον Ιερό Συγγραφέα, «Αγάλωμε εις τον Λόγο Σου, όσο ευρίσκον λάφυρα πολλά. Πόσο γλυκά είναι τα λόγια Σου στον ουρανίσκο μου, είναι υπέρ μέλη στο στόμα μου. Δια των προσταγμάτων Σου με έκανε συνετό, γι' αυτό εμίσησα κάθε δρόμο ψεύδους». Όταν το πάθος της αγάπης του Θεού φλογίζει την καρδιά μας, προσερχόμαστε στην Εκκλησία σαν διψασμένα ελάφια. Λαχταρούμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, να Τον λατρεύσουμε, να Τον υμνήσουμε, να απολαύσουμε την παρουσία Του. Η προτροπή της Βίβλου είναι να μην αφήνουμε το να συνερχόμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας, αλλά να προτρέπουμε αλλήλους καθεκάστην και το σούτον μάλλον καθώς τον βλέπουμε πλησιάζουσαν την ημέραν. Όταν το πάθος της αγάπης του Θεού φλογίζει την καρδιά μας, δινόμαστε στο Θεό ολοκληρωτικά και απόλυτα, προσφέρουμε σε Αυτόν τα πάντα. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει, «Σας παρακαλώ δια των ικτυρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, θυσίαν ευάρεστον εις τον Θεόν, η οποία είναι η λογική σας λατρεία». Φίλε μου, φίλοι, καίει στην καρδιά σου το πάθος της αγάπης του Θεού? Μήπως το έπνιξαν οι μέρημνες του κόσμου? Μήπως το έσβησαν οι παγωμένοι άνεμοι των πειρασμών? Κάποτε στην καρδιά των Εφεσίων χριστιανών έκαιγε η μεγάλη πυρκαγιά της πρώτης αγάπης. Τους φλόγιζε το πάθος του Θεού. Κόπιασαν, μόχθησαν, θυσίασαν, είχαν πολλή υπομονή, καθαρή δογματική διδασκαλία. Όμως αλίμονο, στο πέρασμα του χρόνου οι φλόγες χαμήλωσαν, στο τέλος κατάντησαν τυπικοί χριστιανοί. Μήπως καταντήσαμε τυπικοί και χλιαροί χριστιανοί? Μήπως και προς εσένα και προς εμένα θα μπορούσε να λεχθεί το μικρό το πικρό παράπονο του Χριστού, «Έχω τι κατά σου, ότι την αγάπη σου την πρώτη να φύγας? Εν θυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα». Αγαπητοί μου φίλοι, ας ξανακούσουμε την ευχή του Χριστού, αλλά και την τρομερή προειδοποίησή Του. «Ήθε να ήσουν ψυχρός ή ζεστός, επειδή είσαι χλιαρός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου». Όταν το πάθος της αγάπης του Χριστού φλογίζει την καρδιά μας, μπορούμε να τη θασεύουμε, να δαμάζουμε, να ελέγχουμε τα πάθη τα αμαρτωλά. Όταν το πάθος της αγάπης του Θεού χαμηλώσει και παγώσει, τότε τα πάθη τα παλιά ζωντανεύουν μέσα μας ξανά και θεργεύουν. Τότε ο χριστιανός μπορεί να οδηγηθεί στην αμαρτία, ακόμα και στην αποστασία. Μπορεί να συμβεί αυτό που περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος. «Ο Κίον επέστρεψε εις το ίδιον αυτού εξέραμα, και ο Χείρος Λουσθής επέστρεψε εις το κύλισμα του Βορφόρου», που θα πει «Το σκυλί ξαναγύρισε στον εμετό του, και το γουρούνι αφουλούστηκε ξαναγύρισε στο Βόρβορο».

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το θέμα μας είναι η σωτηρία, έτσι όπως μας παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Η Γραφή μας λέει, «Εκείνος που θα πιστέψει σε Αυτόν, στον Ιησού Χριστό, δεν θα κατεσχυνθεί». Σε αυτές τις λέξεις έχουμε την οδό της σωτηρίας. Αυτή η οδός είναι να πιστέψεις στο Χριστό. Τι σημαίνει όμως πίστη στο Χριστό? Σημαίνει να τον εμπιστευθείς. Αυτό που είπαμε παραπάνω δεν λέει πίστεψε σε Αυτόν. Μια τέτοια πίστη είναι ένα μέρος της πίστης, όχι όμως ολόκληρη. Πιστεύουμε όλα όσα ο Ιησούς Χριστός δίδαξε, πρέπει όμως να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω και να τον εμπιστευθούμε. Ακόμα δεν είναι αρκετό να πιστέψουμε σε Αυτόν σαν τον Υιό του Θεού και τον προαναγγελμένο του Κυρίου. Πρέπει να πιστέψουμε πάνω σε Αυτόν. Ακριβώς όπως σε ένα κτίριο ο κατασκευαστής παίρνει τα υλικά του και τα βάζει πάνω στο θεμέλιο. Η πίστη που σώζει δεν είναι να πιστέψεις μερικές αλήθειες. Ούτε ακόμη ότι ο Ιησούς είναι ένας σωτήρας, αλλά να αναπαυθείς Αυτόν, να εξαρτηθείς από Αυτόν, να εναποθέσεις όλα σου τα βάρη σε Αυτόν. Αυτό είναι το θεμέλιο της ελπίδας σου. Πίστεψε ότι μπορεί να σε σώσει. Εμπιστεύσου ότι θα σε σώσει. Άφησε την υπόθεση της σωτηρίας σου σε Αυτόν, με μια εμπιστοσύνη χωρίς δισταγμούς. Πάνω σε αυτό στηρίζεται, με όλο το βάρος της, και εκεί παραμένει. Βασίσου σε Αυτόν, χωρίς φόβο, τόσο για τη σωτηρία που μπορεί να σου προσφέρει σήμερα, όσο και για την αιώνια σωτηρία της ψυχής σου. Αυτή είναι η πίστη που σώζει την ψυχή. Αυτή η πίστη που βασίζεται σε ένα πρόσωπο. Αυτός που θα πιστέψει, πού? Σε κάποιο πράγμα ή σε κάποιο δόγμα? Όχι. Αυτός που θα πιστέψει στον Χριστό. Η πίστη μας δεν βασίζεται σε ένα δόγμα ή σε μία τελετή ή σε μία πείρα, αλλά στον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Είναι ο προορισμένος και προαναγγελμένος σωτήρας. Ο θάνατός του είναι η εξιλέωση για την αμαρτία. Η ανάστασή του είναι η δικαίωση των πιστών του. Και η μεσολάβησή του είναι η αιώνια εγγύηση για την προστασία αυτών των πιστών. Πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη μας προσιλώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, καθώς τον παρατηρεί στις δοκιμασίες του, στην υπηρεσία και στα επιτεύγματά του. Αυτός που θα πιστέψει σε Αυτόν, δεν θα κατεσχυνθεί, μας λέει η Αγία Γραφή. Το κείμενο αυτό αναφέρεται στην ειλικρίνεια της εμπιστοσύνης. Ο Απόστολος δεν λέει όποιος πιστέψει σε Αυτόν με ολοκληρωμένη βεβαιότητα ή με ένα ψηλό βαθμό εμπιστοσύνης δεν θα κατεσχυνθεί. Όχι, δεν είναι αυτό το κριτήριο της πίστης μας. Η ειλικρίνεια της πίστης μας είναι η ουσία του όλου θέματος. Αν πιστέψουμε σε Αυτόν τελείως, δεν θα κατεσχυνθούμε. Μπορεί η πίστη μας να είναι μια πίστη που τρέμει, και αυτό ίσως γίνει αιτία λύπης για μας. Αλλά μια πίστη που τρέμει μπορεί ταυτόχρονα και να σώζει. Όσο μεγαλύτερη είναι η πίστη σου, τόσο το καλύτερο. Αλλά κι αν η πίστη σου είναι μικρή, σαν κόκκος συνάπιος, θα σε σώσει. Κι αν η πίστη σου μόλις μπορέσει να αγγίξει το ένδυμα του Κυρίου, αυτό είναι αρκετό για να θεραπεύσει την ψυχή σου. Αυτός που πιστεύει στον Ιησού Χριστό δεν θα κατεσχυνθεί. Υπάρχει μια ευλογημένη παρηγοριά σε αυτή τη διαβεβαίωση. Παρατήρησε πάλι ότι τα πάντα εξαρτώνται από την ύπαρξη αυτής της εμπιστοσύνης και όχι από την ηλικία της. Αυτός που εμπιστεύεται σε Αυτόν, και αυτό πάντοτε σε συνδυασμό με το άμεσο παρόν. Πιθανώς αυτός που εμπιστεύθηκε τον Κύριο να τον εμπιστεύθηκε τα τελευταία 5 λεπτά. Πολύ ωραία. Πιστεύεις Αυτόν. Δεν θα κατεσχυνθεί. Μερικοί από εμάς χαιρόμαστε όταν θυμόμαστε το στέρεο θεμέλιο πάνω στο οποίο βασιστήκαμε πολλά χρόνια πριν. αλλά η μακρότητα των ετών, στη διάρκεια των οποίων πιστέψαμε, δεν είναι η ουσία του πράγματος. Η πιστή είναι σωσμένη, είτε η πίστη τους διαρκέσει μισό αιώνα, είτε μισή ώρα. Όπως έγινε με το ληστή. Ο ληστής επάνω στον σταυρό έκφρασε μία πίστη προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που ήταν πολύ μικρής διάρκειας. Αρκούσε όμως για να τον σώσει. «Εσύ, φίλε μου, που πίστεψες πρόσφατα, λυπάμαι που ανέβαλες για τόσο διάστημα. Χαίρομαι όμως γιατί πίστεψες και δεν θα κατεσχυνθείς». Παρατήρησε ακόμη τη μοναδικότητα του αντικειμένου της πίστης. Όποιος πιστέψει σε Αυτόν, τίποτα άλλο δεν αναφέρεται στο σύνδεσμο με τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι το μοναδικό θεμέλιο. Δεν είναι γραμμένο ότι αυτός που θα πιστέψει στον Ιησού κατά τα 9 δέκατα και κατά το 1 δέκατο στον εαυτό του, όχι. Όποιος πιστέψει σε Αυτόν και αποκλειστικά σε Αυτόν. Ο Ιησούς ποτέ δεν θα γίνει ένας σωτήρας κατά τμήματα. Δεν πρέπει να αναπαυθούμε κατά μέρος, ελπίζοντας σε κάτι που θα ενεργήσει στο μέλλον ή να ελπίσουμε στην αποτελεσματικότητα μιας εξωτερικής τελετής. Όχι. Η πίστη πρέπει να είναι πάνω σε Αυτόν και τα δύο πόδια πρέπει να είναι πάνω στο βράχο των αιώνων. Ολόκληρη η καρδιά μας πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στο θεμέλιο, πάνω στον Ιησού Χριστό, γιατί Αυτός είναι ο μοναδικός σωτήρας της ψυχής σου. Ο Χριστός είναι η μοναδική ελπίδα του ανθρώπου. Ένα μόνο αστέρι υπάρχει στον ουρανό σου, αμαρτωλέ άνθρωπε, και αυτό είναι το αστέρι της Βηθλέμ, αυτό που δείχνει τον Χριστό. Δεν υπάρχει παρά ένα φως για τον καραβοτσακισμένο ναυτικό μέσα στη φοβερή θάλασσα της καταδίκης της αμαρτίας. Και αυτό το φως είναι ο φάρος του εσταυρωμένου και αναστημένου Ιησού Χριστού. Κοίταξε εκεί, κοίταξε εκεί, μόνο εκεί. Η γραφή μας το λέει ξεκάθαρα. Όποιος πιστέψει σε Αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί. Τώρα αν κάποια ψυχή που ακούει αυτά τα λόγια χαθεί, το λάθος δεν θα είναι δικό μας. Όσο αδύναμο κι αν είναι το κήρυγμά μας, είμαστε ικανοποιημένοι γιατί φέραμε μπροστά σου τελείως ξεκάθαρα ό,τι χρειαζόταν για τη σωτηρία σου εφόσον την επιθυμείς. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε? Μπορώ να φέρω το άλογο μπροστά στο νερό, αλλά δεν μπορώ να το αναγκάσω να πιει. Μπορώ να αφήσω μπροστά στο νερό της ζωής, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο αν φύγεις μακριά από αυτό. Αν πιστέψεις τον Κύριο Ιησού θα σωθείς, αλλά αν τον διώξεις θα πεθάνεις μέσα στις αμαρτίες σου και θα πας στην απώλεια. Τώρα υπάρχει μία τέτοια πίστη, η οποία είναι η απόδειξη της αναγέννησης. Ποτέ στον κόσμο δεν υπήρξε ένας κόκκος τέτοιας πίστης όπως αυτός, παρά μόνο μέσα σε μία αναγεννημένη ψυχή. Κι ούτε ποτέ θα υπάρξει όσο μένει ο κόσμος. Όποιος πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, γεννήθηκε από το Θεό, μας λέει η Αγία Γραφή. Και ίσως σε ακούω να λες, αγαπητέ φίλε ή φίλοι, ότι η αναγέννηση είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Ότι δεν το καταλαβαίνεις. Ότι φοβάσαι ότι δεν μπορείς να πάρεις μέρος αυτήν. Αλλά αναγεννήθηκες αν πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αν εμπιστεύεσαι ένα σταυρωμένο και αναστημένο σωτήρα, σίγουρα αναγεννήθηκες και είσαι κι εσύ μια ελπίδα ζωντανή. Μυστήριο ή όχι, η νέα γέννηση είναι δική σου αν πιστεύεις. Αν εμπιστεύεσαι τον Ιησού Χριστό. Παρατήρησες ότι τα μεγαλύτερα μυστήρια μέσα στον κόσμο αποκαλύπτονται με βάση τις απλούστερες ενδείξεις. Η απλότητα και η ολοφάνερη ευκολία της πίστης δεν είναι ο λόγος που θα με εμποδίσει να αναφερθώ σε αυτήν σαν μια σίγουρη ένδειξη της νέας γέννησης. Πώς καταλαβαίνουμε ότι το νεογέννητο ζει? Επειδή κλαίει. Και ακόμα το κλάμα του νεογέννητου, τι απλός ήχος που είναι. Πόσο εύκολα θα μπορούσε να το μιμηθεί κάποιος. Ένας έξυπνος μουσικός με

Μια, δεν μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν ρυθμικά αν δεν υπάρχει ζωή. Το αίμα δεν μπορεί να διοχετευθεί από και προς την καρδιά παρά μόνο εκεί που υπάρχει ζωή. Πάρε μια άλλη εικόνα. Αν είχες επισκεφτεί ποτέ σου ένα παλιό τηλεγραφείο, θα έβλεπες μερικές βελόνες να κινούνται αριστερά και δεξιά με ένα διάκουπο κλικ. Ο ηλεκτρισμός είναι ένα μυστήριο που δεν μπορείς να το δεις. Ο χειριστής όμως μας λέει ότι το ρεύμα διοχετεύεται μέσα στο σύρμα. Ναι, αλλά πώς το ξέρει αυτό? Το ξέρει από τη βελόνα που κινείται. Ίσως πεις ναι, αλλά θα μπορούσα κι εγώ εύκολα να κινήσω τις βελόνες. Σύμφωνοι, δεν βλέπεις όμως ότι η βελόνα έκαμε δύο κινήσεις δεξιά, μια αριστερά και πάλι δύο δεξιά, στέλνοντας ένα μήνυμα? Αλλά ίσως μπορείς να πεις, θα μπορούσα εύκολα κι εγώ να επαναλάβω τις κινήσεις. Όμως κάποιος που διδάχτηκε την τέχνη του τηλεγραφητή, βλέπεις αυτές τις δύο βελόνες όχι μόνο την ηλεκτρική κίνηση, αλλά ένα βαθύτερο μυστήριο. Αντιλαμβάνεται ότι ένας νους κατευθύνει την αόρατη και γεμάτη σημασία δύναμη που μιλάει διαμέσου αυτής. Αυτοί που έκαναν ένα πρώτο βήμα εμπιστοσύνης είναι σε θέση να δουν το μυστήριο που βρίσκεται μέσα στην απλότητα. Ο πιστός βλέπει την πίστη, αυτό που είναι απλό, όπως οι κινήσεις της βελόνας. Δηλαδή μία ένδειξη ότι ο Θεός ενεργεί στο ανθρώπινο μυαλό και ο πνευματικός άνθρωπος διακρίνει ένα βαθύτερο μυστικό που μπορεί να αποκαλυφθεί, που όμως το φυσικό μάτι δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει. Το να πιστέψεις τον Ιησού είναι η καλύτερη ένδειξη της αναγέννησης. Σε καμία περίπτωση δεν παραπλάνησε. Πίστη στο ζωντανό Θεό και στον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, είναι πάντοτε το αποτέλεσμα μιας νέας γέννησης και δεν μπορεί να υπάρξει παρά στον αναγεννημένο. Εκείνος που έχει πίστη είναι σωσμένος. Εκείνος δηλαδή που εμπιστεύεται τον Ιησού Χριστό για το ζήτημα της σωτηρίας είναι σωσμένος. Βλέπουμε μια μεγάλη πόρτα ελπίδας για αυτόν που ψάχνει. Στο κείμενο αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, στο εδάφιο αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, η λέξη όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Όποιος πιστέψει σε αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί. Καμία μυστική απόφαση δεν πάρθηκε για να κλειδώσει έξω όποια ψυχή πίστεψε σε αυτόν. Ο Θεός δεν σύνταξε κάποιο μυστικό κανονισμό βάσει του οποίου άλλοι σώζονται και άλλοι δεν σώζονται. Μη φοβάσαι, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Καμιά αμαρτία από τη ζωή σου μέχρι τώρα δεν μπορεί να σε αποστερήσει από αυτή την υπόσχεση, εάν πιστεύεις σε αυτόν. Όποιος πιστεύει σε αυτόν και αυτός που υπήρξε κλέφτης, μοιχός, μέθυσος, ψεύτης, βλάσφημος ή ακόμη και δολοφόνος, θα δει την πίστη του να μετατοπίζει τις αμαρτίες του με τη δύναμη του αίματος του Ιησού Χριστού, δημιουργώντας μια νέα καρδιά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Όποιος πιστέψει σε αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί. Ίσως κάποιος πει, πάντοτε θα ντρέπομαι γιατί είμαι ένοχος μεγάλων παραβάσεων. Ναι, το ξέρω. Θα συγχωρεθείς όμως με τέτοιο τέλειο τρόπο, ώστε η αμαρτία σου θα σβήσει και δεν θα θυμάσαι πια την τροπή της. Κάποιος θα μπορεί να πει, δεν αισθάνομαι όμως όπως θα όφιλα να αισθάνομαι. Θα αισθανθείς καλά μόλις πιστέψεις τον Ιησού Χριστό. Δεν πρόκειται να στερηθείς την υπόσχεση λόγω έλλειψης συναισθηματικής ευαισθησίας. Δεν είναι γραμμένο όποιος πιστέψει σε αυτόν και σε μεγάλο βαθμό συναισθηματικής ευαισθησίας θα σωθεί, αλλά απλά όποιος πιστέψει σε αυτόν. Πρέπει να είσαι ευαίσθητος, πρέπει να είσαι λεπτός, πρέπει να πονάς για την αμαρτία και αυτό θα γίνει αν πιστέψεις αυτόν. Αν πιστέψεις αυτόν θα σου δώσει αληθινή μετάνοια και αποστροφή για την αμαρτία. Πρέπει όμως να ζητήσεις κάτι τέτοιο και όχι να προσπαθήσεις να το βγάλεις μέσα από τη διεφθαρμένη καρδιά σου με τις δικές σου δυνάμεις. Τίποτα δεν μπορεί να περιορίσει αυτό το όποιος πιστέψεις αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί. Αλίμονο φωνάζει κάποιος, έχω μία τρομερή αμαρτία που με βασανίζει. Είμαι ευέξαπτος. Έχω άγρια πάθη ή μία σατανική δίψα για αλκοόλ. Το γνωρίζω, αλλά αν πιστέψεις αυτόν,
δεν θα κατεσχυνθείς.

και όλα αυτά θα υπερνικηθούν και θα καταστραφούν. Θα βοηθηθείς να αντισταθείς και να πολεμήσεις εναντίον τους, μέχρι ότου λάβεις μια ολοκληρωμένη νίκη, και έτσι δεν θα κατεσχυνθείς ποτέ. Αν ίσως πεις, κάποτε έκαμα ομολογία πίστης, αλλά γύρισα πίσω. Ναι, αλλά αυτό το όποιος δεν αποκλείει την επιστροφή εκείνου που ξέπεσε. Η οπισθοχώρηση είναι μια μεγάλη και πικρή αμαρτία. Αλλά εκείνος που πιστεύει σε αυτόν είναι δικαιωμένος από κάθε αμαρτία. Αν οι αμαρτίες σου είναι σαν το χρώμα το πορφυρένιο, θα γίνουν άσπρες σαν το χιόνι. Και αν είναι κόκκινες, θα γίνουν άσπρες σαν το μαλλί. Έλα λοιπόν με αυτόν το σωρό των αμαρτιών σου και απόθεσε το βάρος σου αυτό στον Ιησού Χριστό. Ακόμη και αν δαιμόνια κατοικούν μέσα σου, έλα στον Ιησού Χριστό. Έλα να τα δεις να εξέρχονται, καθώς το αίμα του Ιησού Χριστού θα σε κάνει κατάλευκο. Έλα και δεν θα κατεσχυνθείς. Κανένας ας μη μείνει πίσω λέγοντας «Δεν τολμώ να έρθω». Θυμήσου τα λόγια του Κυρίου μας. «Εκείνον που έρχεται σε μένα δεν θα τον βγάλω έξω. Για κανένα λόγο δεν θα σε διώξει». Ο Κύριος δεν απορρίπτει κανένα. Μπορεί να είσαι αμόρφωτος, άξεστος ή ακόμα και κουτός. Σε δέχεται ο Κύριος. Η ράτσα σου δεν μπορεί να γίνει εμπόδιο. Είτε είσαι Έλληνας, είτε είσαι Κινέζος, δεν υπάρχει διαφορά. Άσπρη, μαύρη, κόκκινη, για όλους υπάρχει μια υπόσχεση. Εκείνος που θα πιστέψει σε αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί. Δεν υπάρχει καμία διάκριση λόγω κοινωνικής θέσης, τάξης, ονόματος ή φήμης. Ίσως πει κάποιος, «Μα κοίταξε το επάγγελμά μου». Λυπάμαι αν είναι ανήθικο το επάγγελμά σου. Απελευθερώσου από αυτό και κάμε κάτι τίμιο. Αλλά όποιο και να είναι το επάγγελμά σου, έλα στο Χριστό και πίστεψε σε αυτόν. Γιατί όποιος πιστεύει σε αυτόν, δεν θα κατεσχυνθεί. Ίσως κάποιος μας πει, «Αλίμονο, είμαι τόσο γέρος». Δεν έχει σημασία πόσο χρονών είσαι. Όποιος πιστέψει σε αυτόν, δεν θα κατεσχυνθεί. Αν έχεις το ένα πόδι σου στον τάφο, η πίστη μπορεί να βάλει και τα δύο πάνω στο βράχο των αιώνων. Θα βρεθεί σε ένα έδαφος προσευχής και εικεσιών προς το Θεό. Έλα λοιπόν στον Ιησού Χριστό, αυτός είπε, «Αυτόν που έρχεται σε μένα δεν θα τον βγάλω έξω. Έλα με τη μικρή σου πίστη και την ελπίδα που σιγοτρέμει. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό, δεν θα κατεσχυνθείς. Την ημέρα εκείνη που ο ουρανός και η γη θα διαλυθούν και τίποτα δεν θα υπάρχει παρεκτός του Ιησού στο θρόνο της δόξας, κρίνοντας όλη την οικουμένη, εκείνη την ημέρα, εκείνοι που δεν πίστεψαν σε Αυτόν, εκείνοι θα είναι που θα κατεσχυνθούνε. Δεν θα έχουν καμία δικαιολογία να προβάλλουν. Ούτε τώρα έχουν. Τότε θα ντραπούνε γιατί δεν έλαβαν υπόψη τη συμβουλή αυτών που αγαπούσαν το Θεό, αλλά ακολουθούσαν το δικό τους δρόμο. Θα ντραπούν όταν σκεφτούν το πώς έβγαλαν από τις σκέψεις τους τον μόνο σωτήρα, χρονοτριβώντας μέχρι ότου βρέθηκαν στην κόλαση. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού θα είναι τρομερό στους απίστους μέχρι τέλους. Θα είναι φοβερό για εκείνους που αρνούνται το Ευαγγέλιο. Να θυμούνται τους ανθρώπους που τους μίλησαν για τη σωτηρία. Αλλά φοβερότερο θα είναι τελικά να δουν το πρόσωπο εκείνου που πληγώθηκε, πέθανε και τους αγάπησε. Κι όμως εκείνοι τον αρνήθηκαν. Σκέψου να βρεθεί στην τρομακτική θέση να λες «Δεν τον δέχτηκα. Δεν πήρα τη σωτηρία που μου έδινε. Προτίμησα να εμπιστευθώ τον εαυτό μου, παρά να σκεφτώ την αλήθεια, να εμπιστευθώ εκείνον. Και να τώρα η κατάντια μου». Σίγουρα οι φλόγες της κόλασης θα είναι πιο υποφερτές παρά το δικό του πρόσωπο. Ο πικρότερος θρήνος του Άδη είναι αυτός. Κρύψε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται στο θρόνο. Φίλε μου, φίλη μου, εξήτησε το πρόσωπο του Χριστού, το πρόσωπο εκείνου του οποίου την οργή δεν μπορείς να αντέξεις. Ήθε ο Θεός να σε βοηθήσει να τον εξητήσεις τώρα. Εκείνος είπε «Ζητήστε το πρόσωπό μου». Και ήρθε ο Θεός μέσω του Αγίου Πνεύματος να σας κατευθύνει να υπακούσετε στο κάλεσμα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα ουράνιε και Θεέ μας, αν δεν είχες εσύ και δεν ήσουν εσύ η αγάπη, κι αν εσύ δεν μας αγαπούσες πρώτος, κι αν από απέραντη θεϊκή αγάπη δεν θυσίαζες το Χριστό στο Σταυρό για να μας φέρει σε επικοινωνία μαζί σου, να μας συμφιλιώσει, να μας καθαρίσει, να μας υιοθετήσει, θα μιλούσαμε για αγάπη, αλλά τι θα εννοούσαμε και τι θα ήταν αυτή η αγάπη? Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου, γιατί τώρα μιλάμε για την αγάπη, την αγάπη τη δική σου, και από αυτή την αγάπη έβαλες και μέσα στις δικές μας καρδιές, και μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι σε αγαπούμε, Κύριέ μας. Θέλουμε όμως περισσότερο, Πατέρα ουράνιε, να δουλέψεις στην καρδιά μας, ώστε τα αισθήματά μας απέναντί σου, απέναντι στον Ιησού Χριστό τον Κύριο, στον Θείο Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, να ανεβάζουν το γράδο της καρδιάς μας. Σε παρακαλούμε, Κύριέ μας, δέξου και σήμερα το πρωί την ευγνωμοσύνη μας για την θαυμαστή σου αγάπη, για την ένδοξη σωτηρία και λύτρωση, για τα αιώνια σχέδιά σου που τα πραγματοποιείς κάθε μέρα στη ζωή μας και στην ιστορία, τις προφητείες τις βλέπουμε κάθε μέρα να ξετυλίγονται. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Μας έφερες με τόσο δοξασμένους σκοπούς στην ύπαρξη. Ζητούμε χάρη να βρούμε και πάλι ενώπιόν σου σήμερα το πρωί. Ζητούμε να μας βοηθήσεις να συγκεντρωθούμε, να συγκεντρωθούμε στον Λόγο σου, Κύριέ μας. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι πως είσαι εδώ σήμερα το πρωί. Ήρθες μαζί μας, κατοικείς μέσα μας. Θέλεις να συναζόμαστε στο όνομα του Χριστού, Πατέρα μας. Και σε ευχαριστούμε για αυτή τη θέλησή σου, για αυτή την επιθυμία σου, γιατί σαν μια οικογένεια, σαν ένας άνθρωπος εμφανιζόμαστε ενώπιόν σου και έχουμε κοινωνία με σένα τον ύψιστο, τον υπέρτατο Θεό. Ζητούμε τις ευλογίες σου απάνω μας και στη ζωή μας, Κύριε, γιατί αν εσύ μας αφήσεις έστω και μια στιγμή, αδειάζουμε τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα. Παρακαλούμε να ελεήσεις όλες τις εκκλησίες σου στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, να τις ευλογήσεις, να αφυπνήσεις τις εκκλησίες σου, Κυρία μας, την εκκλησία σου, αυτές τις ώρες τις τελευταίες. Να ελεήσεις το λαό μας, να τον ξυπνήσεις, να εξητήσει το πρόσωπο του Κυρίου, να πάρει το λόγο σου στα χέρια του αυτός ο λαός, τη γλώσσα του οποίου γράφτηκε και που το αναγνωεί τόσο πολύ. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός που ακούς προσευχές. Ευλογον ευλόγησέ μας, Κύριέ μας. Κάμε περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω, αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο θήτα, 2 και 3 πορεία. 2 και 3. Και 4. Μάρκος θήτα 2-4, 889 σελίδα. 889. Και μεθημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Και τα ημάτια αυτού έγιναν στυλπνά, λευκά, λίαν ως χιόν, οποία λευκαντής επί της γης δεν δύναται να λευκάνει. Και εφάνει εις αυτούς ο Ηλίας μετά του Μωυσέως και ήσαν συλλαλούντες μετά του Ιησού. Και από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Λουκάς θήτα και πάλι, Λουκάς θήτα 28 έως 36. Μετά δε τους λόγους τούτους να ψάλουμε τον ύμνο 248. 248 ύμνος. Λάβε την εμήν ζωήν, σι καθιερώ αυτήν. Σι καθιερώ αυτήν. Σώτερ πάσαν μου στιγμήν σε ενώ τον λυτρωτή.

επειδή πάνω από τον Θεό δεν υπήρχε κανένας που να κατέχει όλες τις τελειότητες, και επειδή ο Θεός ήθελε να φτιάξει ένα όν με θείες τελειότητες, να περάσει μέσα του τις γραμμές των δικτύων τελειοτήτων, έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθ' ομοίωσή του. Και είναι θαυμάσιο πραγματικά να το σκέπτεται κανείς, ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος με γραμμές θείας τελειότητας, και πόσο δεν το εκτίμησε, πόσο μακριά βρέθηκε από αυτές τις θείες τελειότητες, ενώ θα μπορούσαν, όπως ο Θεός, όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας, έβαλε το νερό στο αυλάκι, τον έφτιαξε και τον ξεκίνησε, τον έβαλε στο δρόμο του και του είπε περπάτα πάνω σε αυτό το δρόμο, έχω βάλει μέσα σου όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθείς και να γίνεις όπως είμαι εγώ. Πάρτε για παράδειγμα πολύ απλούστατο το κάθε σποράκι. Όταν πέσει στη γη, αυτό που θα βγάλει θα είναι ακριβές αντίγραφο εκείνου που έπεσε στη γη. Τίποτε περισσότερο, κάτι λιγότερο βεβαίως, ναι, πιο ασθενικό, αλλά είναι με τις ίδιες γραμμές, με τις ίδιες δυνατότητες μέσα του. Πριν από την πτώση, ο άνθρωπος δεν είχε κανένα λόγο να ντρέπεται, κανένα λόγο να φοβάται, κανένα λόγο να δικαιολογείται ατόπος και ανοήτως, η γυναίκα φταίει, ο όφης φταίει. Δεν είχε λόγο να βγει έξω από τον παράδεισο, αλλά εκινήτο και ζούσε θαυμάσια μέσα σε εκείνον τον κήπο με όλη του την άνεση. Άκουγε τα βήματα του Θεού του να περπατάει στον παράδεισο και λαχταρούσε και χαιρότανε και περίμενε πότε θα εμφανιστεί από κάποια στροφή εκεί των δρόμων του παραδείσου, κάπου δίπλα σε εκείνα τα ποτάμια, τον Τίγρη, τον Εφράτη, των Φυσών και των Γιών. Δεν συμμορφωνόταν, γι' αυτό ένιωθε έτσι, παρά μόνο προς τις γραμμές του Θεού, παρά μόνο προς το θέλημα του Κυρίου. Αρεσκόταν μέσα σε εκείνη την αγαθότητα στην οποία τον έφτιαξε και τον τοποθέτησε εκεί στον παράδεισο ο Θεός να ζει. Αλλά μετά την πτώση, ο άνθρωπος ο ίδιος παραμορφώθηκε. Το λέμε μερικές φορές αυτό, όταν δούμε κάποιον χτυπημένο όσον αφορά στο σώμα του, χτυπημένο από ένα ατύχημα, από ένα δυστύχημα, εγχειρήσεις πλαστικές, αλλού η μύτη, αλλού τα βλέφαρα, τα τσινουρά του, το στόμα του πηγαίνει εδώ πέρα, κόβονται τα μαλλιά του, τον κοιτάζεις πως παραμορφώθηκε αυτός ο άνθρωπος. Λέει ο Παύλος, τελευταίων δε πάντων εφάνηκε εις εμέ ο Χριστός αναστημένος ως εις έκτρωμα. Κατάντησε ο άνθρωπος, έκτρωμα κυριολεκτικά. Και επειδή κατάντησε αυτός έτσι, εχάλασε και η όρασή του. Όλα τα πράγματα και τα πρόσωπα έξω από τον εαυτό του τα βλέπει καθώς κοιτάζει μέσα του και κρίνει, όπως λέμε συνήθως, εξ ιδίων, και όχι μόνο τους ανθρώπους και τα πράγματα, τα αντικείμενα, αλλά και τον ίδιο τον Θεό η όρασή του τον έχει παραμορφώσει. Θα μιλάγαμε λοιπόν για το πρόσωπο του Κυρίου, ότι όταν ήρθε στην ύπαρξη οι άνθρωποι έπραξαν εις αυτόν καθώς ηθέλησαν, ό,τι είχαν μέσα τους τα εφάρμοσαν απάνω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είχαν κακίες, είχαν μίση, είχαν
πνέων έτη απειλήν και φόνων, λέει ο Παύλος. Είχαν το έγκλημα μέσα τους, είχαν αυτή τη διαστρέβλωση στην όραση, την ηθική. Νόμιζαν ότι ηθικό και σωστό είναι αυτό που είναι αυτοί και αυτό που ζουν αυτοί, και σαν είδαν κάποιον άλλο να ζει κάπως αλλιώς, τόσο διαφορετικά από εκείνους, είπαν ότι αυτός είναι κακός, είναι καπούργος, είναι πανούργος, είναι εχθρός, είναι, και θέλησαν να τον βγάλουν από τη μέση. Και πριν φτάσει κανείς στο σταυρό, θα βλέπαμε την παραμόρφωση να αρχίζει από τις ωραιότερες στιγμές της ετήγιας εμφάνισης του Ιησού Χριστού εδώ. Εδώ απάνω ακριβώς το όρος της μεταμορφώσεως, που δεν υπάρχει πιο όμορφη εμφάνιση, πιο λαμπρή, πιο ένδοξη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι, όπως είπαμε, αυτή η εμφάνιση του Κυρίου η εξελικτική πορεία της ζωής του ανθρώπου. Εάν ζούσε κατά το θέλημα του Θεού, ο Θεός τους έδωσε να καταλάβουν ποια θα ήταν η εξέλιξη μια ζωής χιλίων, ίσως ξέρω και εγώ πόσων ακόμη χρόνων, και θα εξελίσσεται έτσι ο άνθρωπος, θα μεταμορφωνότανε και θα ζούσε αιώνια κοντά στον Θεό. Ας δούμε λοιπόν την παραμόρφωση που ο άνθρωπος, ο χαλασμένος, ο παραμορφωμένος άνθρωπος αποδίδει και βλέπει στο πρόσωπο, αλλά και σε ολόκληρη την ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βέβαια, από μια όχι τόσο λογική θέση και θεώρηση, θα έλεγε κανείς ότι βέβαια δεν είχαν κάτι ανάλογο στη ζωή τους δει ποτέ. Αλλά δεν δικαιολογείται. Οι άνθρωποι που ακούνε τα πιο απλά λόγια, που βλέπουν την πιο γλυκιά φυσιογνωμία μπροστά τους, που δεν μιλάει σε γλώσσα ακαταλαβίστικη, και αν ήταν κάποια πράγματα που δεν μπορούσαν εκείνη τη στιγμή άμεσα να τα καταλάβουν, ο Κύριος δεν αρνήθηκε ποτέ να τους εξηγήσει. Δεν έκανε μονόλογο ο Ιησούς Χριστός όπως κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θέλουν να ακούγονται αυτοί και κανένας άλλος. Έτσι γίνεται και εδώ απ' έξω αυτές τις μέρες. Να κλείσουν, να βουλώσουν, όπως λέμε, κοινά κάθε άλλη φωνή. Να μην υπάρχει κανένας άλλος. Η παρεξήγηση ήρθε από τις προφητείες. Γιατί ήταν οι ίδιοι παραμορφωμένοι και δεν μπορούσαν να διακρίνουν και να δώσουν τη σωστή ερμηνεία στις προφητείες που ο Λόγος του Θεού είχε στην Παλιά Διαθήκη. Διαβάζουμε εδώ πέρα στον Ιερεμία, στο Λάμδα κεφάλαιο 8 και 9 χωρία. Λέει εδώ: «Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θα συντρίψω το ζυγό του από τον τράχυλο, το ζυγό αυτού του άλλου από τον τράχυλό σου, και θα διασπάσω τα δεσμά σου, και ξένοι δεν θα καταδουλώνουν πλέον αυτόν τον λαό, αλλά θα δουλεύουν Κύριον τον Θεό τους και Δαβίδ τον βασιλιά τους, τον οποίον θα αναστήσω σε αυτούς». Και ακόμη υπάρχει και μια άλλη ανάλογη σχετική προφητεία στον Ιεζεκίλ τον προφήτη, στο κεφάλαιο Λάμδα Δέλτα 23-31. Λέει εδώ πέρα: «Και θέλω καταστήσει επ' αυτά έναν ποιμένα, και θέλει ποιμένη αυτά τα πρόβατά του, το δούλε μου Δαβίδ, ώστις θέλει ποιμένη αυτά, και αυτός θέλει είστε ποιμήν αυτό. Και εγώ ο Κύριος θα είμαι Θεός τους, και ο δούλος μου Δαβίδ άρχον ανάμεσά τους. Εγώ ο Κύριος ελάλησα, και θα κάμω προς αυτά διαθήκην ειρήνης, και θα αφανίσω από τη γη τα πονηρά θηρία, και θα κατοικήσουν ασφαλώς στην έρημο, και θα κοιμούνται στους δρυμούς, και θα καταστήσω ευλογίαν αυτά και τα πέριξ του όρους μου, και θέλω καταβιβάζει την βροχήν εν το καιρό αυτής, βροχή ευλογίας θα είναι». Και τα δέντρα και τα λοιπά, μιλάει εδώ πέρα για την χιλιετή βασιλεία. Και πήρανε, φαίνεται, οι άνθρωποι αυτοί τα χωρία αυτά που αναφερόντουσαν σε κάποια απελευθέρωση του λαού από ζυγούς ανθρώπινους, και ακόμη μια εποχή που ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει, αν και πέρασαν 2000 χρόνια, την προφητεία για τη χιλιετή βασιλεία,
και οι θέλησαν καλά και σώνει να την εφαρμόσουν στην πρώτη εμφάνιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον κόσμο τούτο. Και όλες τις ενέργειες, όλες τις δράσεις και τις αντιδράσεις του Κυρίου μας ήθελαν καλά και σώνει να τις καλουπώσουν σε αυτό το στυλ, σε αυτό το καλούπι. Και περίμεναν ο Χριστός να εμφανιστεί για να γίνει αρχηγός, να οπλίσει, να επιστρατεύσει το λαό και να φέρει αυτά που δεν έγιναν ακόμη. Και έτσι η παρεξήγηση ήταν πολύ μεγάλη. Προχρονολόγησαν και παρερμήνευσαν τις προφητείες αυτές, αλλά και παρερμήνευσαν την προσωπικότητα και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Συγγνώμη, ας πούμε ότι ως ένα σημείο ήταν δικαιολογημένη, λογική, η ερμηνεία των γραφών είναι δύσκολο, υπάρχουν πολλά κομμάτια της γραφής ακόμη και σήμερα, η Αποκάλυψη για παράδειγμα, που είναι δύσκολη η ερμηνεία της. Αλλά το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου και τα έργα του, τα λόγια του, τα θαύματά του, τα οποία δεν τα έκανε για να τους δείξει τι δύναμη έχει ώστε να τεινάξει στον αέρα όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά για να θεραπεύσει, να κάνει θαύματα και να ελκύσει τις ψυχές στον εαυτό του, ώστε όταν θα πέθαινε να έβλεπαν οποία δύναμη έχει ο Ιησούς Χριστός, ώστε να τους κρατήσει στην πίστη, να τους ενισχύσει, να τους φρουρήσει, να τους φυλάξει και να τους πάρει μια μέρα κοντά του. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος θα μας δώσει εδώ με τα λόγια του: «Καλόν είναι να είμεθα εδώ», την παρερμηνία. Δεν ξέρει κανείς αν δεν εννοούσε μεταξύ των άλλων: «Κύριε, είναι ώρα και εδώ απάνω στο όρος πρέπει να εγκαταστήσουμε το στρατηγείο μας». Είναι μια παραμόρφωση που δεν είναι μόνο του Πέτρου υπόθεση, είναι ολόκληρου του εβραϊκού έθνους. Θυμηθείτε τον Ιούδα πως παραμόρφωσε το πρόσωπο του Κυρίου. 3 ολόκληρα χρόνια ζούσε μαζί του. Και όμως αυτός τον είδε σαν προβότη, τον είδε σαν εχθρό του έθνους, τον είδε έναν χρεοκοπημένο αποτυχημένο Μεσσία. Και πήγε και τον πρόδωσε για 30 αργύρια. Θυμηθείτε τους αρχιερείς και αυτή τέλεια παραμορφωμένο τον Κύριο. Αυτός είναι με τους άλλους και είναι εχθρός του έθνους και αν τον αφήσουμε ζωντανό πάει το έθνος χαμένο. Αλλά βεβαίως η παραμόρφωση δεν περιορίζεται γεωγραφικά σε εκείνο τον τόπο και χρονικά σε εκείνη την περίοδο, σε εκείνες τις ώρες. Η παραμόρφωση συνεχίζεται σε όλους τους αιώνες. Οι άθεοι τον είπαν μύστη, τον είπαν θρησκευτικό ηγέτη, τον είπαν δάσκαλο, τον είπαν ηθικό διδάσκαλο. Αλλά τι παραμόρφωση φοβερή! Να πει στον Υιόν του Θεού που έγινε άνθρωπος για να πληρώσει τα δικά σου τα χρέη στο Σταυρό του Γολγοθά, απλά έναν άνθρωπο σαν τους άλλους, ένα διδάσκαλο που όπως είπανε κι άλλοι μερικά πράγματα είπε και αυτό στα δικά του.

εδώ κάτω και πεινούσε σαν άνθρωπος, αλλά δεν πεινούσε σαν Θεό. Δεν μπορεί να πεινάει ο Θεός. Ήταν εδώ κάτω και εδίψαγε και κουραζότανε, αλλά και φυσικά δεν κουραζότανε, κουράζεται ο Θεός. Ήταν εδώ κάτω και τον σκαμπυλίζανε, αλλά πάνω από το θρόνο του είχε εκείνο το μακάριο, το θείο χαμόγελο. Ήταν εδώ πέρα και ο υπερέτης του αρχιερέα τον σκαμπύλιζε, αλλά σύγχρονα οι στρατιώτες που τον μαστίγωσαν και τον ράπησαν και τον καταξεφτέλησαν, είχε σύγχρονα και όλη του τη δόξα και την παντοδυναμία. Φορτώθηκε το σταυρό και γονάτισε κάτω από το βάρος του σταυρού, και σύγχρονα λένε κάποια θεωρία, ήταν παντοδύναμος και μπορούσε όχι το ένα σταυρό να σηκώσει, που τον σήκωναν και άνθρωποι, τον σήκωσε ο Σίμων ο Κυριναίος μετά από εκείνο το σημείο της πτώσης μέχρι το Γολγοθά επάνω, αλλά μπορούσε και μπορεί και κρατάει εσαΐ, τώρα το κάνει βέβαια, αλλά και εκείνες τις ώρες και τις μέρες που ήταν εδώ στη γη μπορούσε και κρατούσε όλα τα σύμπαντα στα χέρια του. Είναι παραμόρφωση αυτή του προσώπου του Κυρίου, και θυμήθηκα τώρα ότι αν κάποιος δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, λέει κάτι πάρα πολύ σκληρό και δυναμικό ο Θεός μέσα στο λόγο του. Αυτός είναι ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Εσταυρώθηκε απάνω στο Γολγοθά εγκαταλελειμμένος, εφώναξε διψώ, και σύγχρονα ήτανε εκείνος που μπορούσε από όλες τις πηγές να πει αν ήθελε να πει, αν είχε ανάγκη να πει. Έχινε το αίμα του, αλλά συγχρόνως, ο Θεός δεν έχει αίμα, αν ήταν συγχρόνως και Θεός, ο Θεός δεν είχε αίμα, είναι πνεύμα ο Θεός. Εφώναξε τετέλεστε και παρέδωκε το πνεύμα. Ποιο πνεύμα άραγε? Υπάρχουν δύο πνεύματα, το πνεύμα του Θεού και το πνεύμα του Ιησού, του ανθρώπου που υπεδίαιτο και είχε εδώ πέρα αντί του Θεού λόγου του Ιησού Χριστού. Μα δεν πάνε μαζί, δεν συντεριάζονται, είναι παραμόρφωση του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο λόγος του Θεού λέει ότι έπρεπε εις αυτόν δια τον οποίον έγιναν είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, φέρον εις την δόξαν πολλούς Υιούς, να κάνει τέλειο τον αρχηγό της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων, όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύσης τα προς τον Θεό. Έγινε κατά πάντα όμοιος με ημάς παρεκτός αμαρτίας. Να η διαφορά, η μόνη διαφορά του Χριστού από όλους τους ανθρώπους. Και κοπηγακός εκ της οδηπορίας. Ήτανε ο άνθρωπος των θλίψεων και ο δόκιμος ασθενίας. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, ότι πραγματικά εμπήκε μέσα στη ζωή μας, μέσα στις ανάγκες μας, μέσα στα προβλήματά μας, τα έζησε εκείνος περισσότερο από όλους εμάς, από ότι εμείς οι ίδιοι τα ζούσαμε, διότι εκείνος τα έζησε σαν απέραντα αθώος και άγιος. Άλλοι παραμορφώνουν τον Χριστό. Θα περπατούσε στους δρόμους και δεν θα φοβότανε κανέναν, γιατί είναι αλάθητος, και αν μπορούσε να τον σκοτώσουν ακόμη, φυσικά σαν άνθρωπο μπορούν. Μα μήπως εδώ στη δική μας την πατρίδα δεν γίνεται το ίδιο πράγμα? Δεν παραμορφώνεται ο Ιησούς Χριστός σε ανθρώπους με χρυσάφια, με διαμάντια των δεκάδων, των εκατοντάδων, εκατομμυρίων? Δεν είναι παραμόρφωση του Χριστού αυτή? Ποια σχέση μπορεί να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος με τον Ιησού Χριστό? Και ο καθένας, πολύ φοβάμαι, και από μας ως ένα σημείο και σε κάποιο βαθμό μπορεί να παραμορφώνουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι ο Χριστός ήταν μια διάνοια. Είναι παραμόρφωση του προσώπου του Χριστού αυτή. Ο Χριστός δεν ήταν διάνοια. Ήτανε ο ταπεινός, ο απλός Ναζωραίος. Φωτιζότανε από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο το είχε με απόλυτη πληρότητα μέσα του. Κάποιος άλλος μπορεί να νομίζει ότι ο Χριστός
ήταν ρήτορας.

ο μεγαλύτερος των αιώνων. Αλλά δεν ήτανε ο ρήτορας, δεν ήρθε εδώ για να ρητορεύσει. Κάποιος άλλος μπορεί να νομίζει ότι ο Χριστός ήτανε μόνο δυο αυτιά για να ακούει οτιδήποτε έρχεται στην ακοή του. Είναι παραμόρφωση του προσώπου του Χριστού αυτή, διότι είναι αντίθετα αυτά τα πράγματα προς το λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος μιλάει για την γλώσσα και για το στόμα του ανθρώπου, να το δαμάζει. Διαβάστε την επιστολή του Ιακώβου. Ακόμη και για τα αυτιά, δεν μας τα έδωσε ο Θεός να ακούμε, ό,τι να είναι, ανεξέλεγκτα, γιατί κάποτε αυτά μπορεί να γίνουν παρουταποθήκη και να την αχθεί ο άνθρωπος στον αέρα, να χρησιμοποιήσει ο διάβολος σε μια δεδομένη στιγμή. Με το δικό του τον τρόπο. Προσέχετε πώς ακούετε. Είναι παραμόρφωση του προσώπου του Χριστού να θέλει ο άνθρωπος καλά και σώνει να τον βάσει στα δικά του καλούπια. Το λέμε κατά καιρούς, ο άνθρωπος πρέπει να μπει στο καλούπι του Χριστού. Ένα καλούπι, ένα μοντέλο έχει ο Θεός, βάση του οποίου θέλει να διαμορφώσει, να διαπλάσει, να φτιάξει τον άνθρωπο, τον εαυτό του. Αυτό είναι το μοντέλο, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά η ανάγκη, η τόσο βαθιά, η τόσο πλατιά και μεγάλη, η ανάγκη του ανθρώπου δεν είναι να απαλλαγεί από κάποιες εξωτερικές πιέσεις όπως νόμιζαν οι Εβραίοι και ο Πέτρος και τόσοι άλλοι, Κύριε να χτυπήσουμε με το μαχαίρι, σε κάποια άλλη ώρα ο Πέτρος, Κύριε να πούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει, ακούς να μην δεχτούν τον διδάσκαλο. Η ανάγκη του ανθρώπου είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ επιτακτικότερη. Ανάγκη λύτρωσης, απελευθέρωσης από τα δεσμά, τις αλυσίδες, τις ατσαλένιες, τις τόσο σκληρές και δυνατές, της αμαρτίας. Από αυτή την απελευθέρωση έχει ανάγκη ο άνθρωπος, η οποία όμως, αν ο άνθρωπος παραμορφώσει τον Χριστό, δεν μπορεί να τη βρει πουθενά αλλού. Εάν ο άνθρωπος δεν δει τον Χριστό στο Σταυρό, γιατί ο Πέτρος κατ' επανάληψη κοίταζε τον Χριστό μια εδώ, μια εκεί, γεννού ήλαιος σε αυτόν, να κάτσουμε εδώ απάνω, αλλά ο Χριστός έπρεπε να πάει στο Σταυρό. Μόνο από εκεί μπορούσε να προέλθει η λύτρωση και η σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά ποια είναι η αιτία της παραμόρφωσης? Λέει ο Λουκάς, ήταν βεβαρημένοι από τον ύπνο. Ο Κύριος είχε ανεβεί στο όρος και προσήφιε το, και αυτοί ήταν βεβαρημένοι, τόσο κουρασμένοι, τόσο θολωμένο το μυαλό τους από τον ύπνο, και ξαφνικά ξυπνήσανε, αγουροξυπνήσανε κατά το διλεγόμενο, και είδαν εκεί πέρα εκείνη τη σκηνή. Και ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του. Τι μπορείς να πεις όταν ξυπνήσεις ξαφνικά από έναν ύπνο, βεβαρημένος? Είδατε πολλές φορές, και αν δεν καλοκοιμηθούμε, θα είχαν κοιμηθεί πολύ λίγο, κουρασμένοι, μόλις ξύπνησαν δεν ήξεραν τι έλεγαν. Και αυτό είναι ανάγκη να το προσέξει πολύ καλά κανείς. Υπάρχουν ψυχές, κάπου έχει την εφαρμογή του αυτό εδώ, που μόλις έρχονται στην Εκκλησία του Χριστού και μόλις έρχονται σε επαφή με την αλήθεια, με το Λόγο του Θεού, με την Εκκλησία του Χριστού, αγουροξυπνάνε. Αγουροξυπνάνε, πάρα πολύ άσχημα ξυπνάνε, και φαντάζονται ότι μέσα σε μια ώρα τα μάθανε όλα. Και λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, τα ξέρετε όλα εσείς. Κάποτε είχα πει ότι τους ηρωνεύεται ο Παύλος στους Κορινθίους, και κάποια ψυχή στενοχωρήθηκε. Ηρωνία. Σκληρή μάλιστα ηρωνία. Τα μάθατε όλα εσείς, αλλά δεν ξέρετε τίποτε καθώς πρέπει να ξέρετε. Εβασιλέψατε εσείς. Ήθε να εβασιλεύατε. Και να βασιλέψουμε κι εμείς οι Απόστολοι με εσάς, κι εγώ ο Παύλος. Είναι ανάγκη να μάθει κανείς, γιατί αγνοεί τις μεθοδίες του διαβόλου. Μπορεί να μαθαίνει θεολογία και φιλολογία
τη γραφή με αυτό το πνεύμα, μπορεί να μαθαίνει τα ποιήματα της γραφής απ' έξω, τους ύμνους, τους ψαλμούς, αλλά αγνοεί τις μεθοδίες του διαβόλου, τα διανοήματα του διαβόλου, και κατά αυτόν τον τρόπο παραμορφώνει τον Θεό, τον Χριστό. Και πώς είναι δυνατόν, αν παραμορφώσεις τον Χριστό, να μεταμορφωθείς εσύ κατά την εικόνα του Χριστού? Πόση ανάγκη, αγαπητοί μου, πόση ανάγκη. Και αν θέλει να έρθει κανείς στον Σταυρό του Κυρίου για να δούμε οποία παραμόρφωση, λέει ο Παύλο, ο Ισαΐας, στον Ιγάμα κεφάλαιο, εμείς ενομίσαμε αυτόν τετραυματισμένον υπό Θεού και πεπληγωμένον, ο άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, από του οποίου αποστρέφει τι στο πρόσωπο. Ωχ, αδερφέ, τώρα για Χριστό μας μιλάς? Αυτόν δεν τον είδες πως κατάντησε? Αν είχες σοβαρή όρεξη και βαθιά εξήτηση και ειλικρινή αισθήματα, θα έβλεπες το πρόσωπο και στο κατάντημα του Ιησού Χριστού τον εαυτό σου τον ίδιο, τον εαυτό μας. Ο Χριστός κατάντησε σε αυτό το κατάντημα για να μας δείχνει με τον πιο ανάγλυφο και ψηλαφιτό τρόπο ποιο ήταν το δικό μας το κατάντημα. Σε σιπότα έλκη, λέει ο Ισαΐας αλλού, είχαμε καταντήσει από την κορφή μέχρι τα νύχια. Και δεν είναι μόνο η παραμόρφωση, αλλά είναι και η συμμόρφωση. Η συμμόρφωση του Πέτρου και πολλών, αλλά όχι προς τον αληθινό, τον πραγματικό Ιησού, αυτόν που είναι στην πραγματικότητα ο Ιησούς Χριστός. Αλλά συμμορφώνεται ο άνθρωπος προς το δικό του Χριστό είδωλο. Οι άλλοι συμμορφώνονται με το Κοράνιο, με τον Μωάμεθ, ό,τι τους λέει ο Μωάμεθ, πάνε πίσω στην ουρά. Ο άνθρωπος που δεν έχει ο χριστιανός, συγγνώμη, που δεν έχει για σωτήρα του, για εγγυητή της άλλης ζωής και τα λοιπά, ένα Μωάμεθ ή ένα Βούδα, έναν Λάοτσε, έχει έναν Ιησού Χριστό. Τον παραμορφώνει και συμμορφώνεται με ό,τι αποδίδει στον Χριστό, ότι έχει από αυτά που έχει αυτός μέσα του και από τον τρόπο της ζωής του, τα φορτώνει στον Χριστό και από εκεί τον βάζει απέναντι. Και τον κοιτάζει και κοιτάζει να συμμορφώνεται. Αλλά αυτή η συμμόρφωση είναι συμμόρφωση προς τις αδυναμίες του. Ο άνθρωπος συμμορφώνεται με τις αδυναμίες του, με το εγώ του, με τη σάρκα του. Και τι πιστεύει, τι λέει, τι κάνει, πώς και γιατί ζει, πού πάει, δεν μπορεί να ξέρει, αφού ο Πέτρος μπροστά σε αυτή την εμφάνιση του Ιησού Χριστού δεν ήξερε τι έλεγε. Πώς μπορεί να ξέρει κανείς σε κάποιες άλλες φάσεις της ζωής του Χριστού, αφού απάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, που έπρεπε τουλάχιστον εκεί να κλείσει το στόμα του και να μην παραφερθεί και αυτή την ώρα. Πόσο εύκολος είναι ο άνθρωπος στο να παραμορφώνει τον Χριστό και να συμμορφώνεται στα δικά του τα πρότυπα. Τον είπα Χριστοείδωλο, επειδή οι άνθρωποι κάνουν τον Χριστό ένα είδωλο, τον φτιάχνουν, συγγνώμη, στα μέτρα τους και συμμορφώνονται σύμφωνα με έναν Χριστό που τον έχουν αυτή πλάση μέσα του. Αλλά δεν θα μοιάσει ο Χριστός με κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους και δεν θα περάσει ο Χριστός σαν τέτοιος όπως τον θέλουν μερικοί. Κάθε τι κακό έχει άμεση σχέση με την παραμόρφωση του Χριστού και την συμμόρφωσή μας προς εκείνον τον Χριστό όπως τον φτιάχνουμε και τον θέλουμε εμείς. Αλλά και κάθε τι καλό έχει σχέση άμεση προς τη συμμόρφωσή μας με τον πραγματικό Ιησού Χριστό. Θα τονίσω την λέξη με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εάν ο άνθρωπος δεν συμμορφώνεται με τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν είναι ο Χριστός Κύριος της ζωής του,
των σκέψεων του, των επιθυμιών του, των λόγων του, των ενεργειών του, σε όλη του τη ζωή και σε όλο το φάσμα της ζωής του. Αν ο Χριστός δεν είναι Κύριος του, τότε αυτός ο Χριστός, τον οποίο λέει ότι πιστεύει, δεν είναι ο πραγματικός Χριστός. Η παραμόρφωση και η συμμόρφωση, αν σας ρωτούσα τι εικόνα μπορεί να δίνει, αφού την εικόνα του Χριστού δεν την δίνει, γιατί είναι παραμορφωμένος μέσα στο μυαλό μας και στη συνείδησή μας και στην καρδιά μας ο Χριστός, και εμείς συμμορφωνόμαστε με τις επιθυμίες μας, τη σάρκα μας, το εγώ μας, τις συνήθειές μας, δεν δίνει την εικόνα του Χριστού, αλλά οπωσδήποτε δίνει μια εικόνα. Επλάστηκε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού να είναι ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος Ιησούς αποδίδει απόλυτα τον άνθρωπο όπως τον έπλασε να είναι ο Θεός. Και έρχεται ο άνθρωπος και πλάθει έναν άλλο εαυτό του, έναν άλλο Χριστό, τον Αντίχριστο. Η εικόνα που αποδίδει, που φτιάχνει ο άνθρωπος παραμορφώνοντας τον Χριστό και συμμορφωνόμενος προς τον παραμορφωμένο Χριστό, είναι ο Αντίχριστος. Και υπάρχουν άνθρωποι χριστιανοί και σήμερα που ενώ και ο Αντίχριστος και ο Χριστός είναι τόσο κοντά, έρχονται και οι δύο, και ενώ θα έπρεπε να προσέχει κανείς εκείνα που λέει στο λόγο του ο Κύριος στην Αποκάλυψη, ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος και ο Άγιος ας γίνει ακόμη Άγιος, ακόμη πιο Άγιος. Ο άνθρωπος εννοεί να συνεχίζει το έργο της παραμόρφωσης του Χριστού και της συμμόρφωσής του με το εγώ του, με τη σάρκα του. Αλλά ο Κύριος θα πει, και θα ισχύει όσο υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο και με αυτή τη μορφή, θα ισχύει πάντοτε το «εγώ ήρθα στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε». Εάν άλλος έρθει στο δικό του το όνομα, εκείνον θα τον δεχτείτε. Και είναι αμέτρητοι δυστυχώς αυτοί που παραμορφώνουν τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, και συμμορφώνονται με το πνεύμα του κόσμου, με το πνεύμα του Αντιχρίστου. Σας το είπα παλιότερα ότι ένας άνθρωπος στη Γερμανία, πρεσβύτερος μιας εκκλησίας, έγινε μέλος της νέας εποχής, εγκατέλειψε την εκκλησία και έγινε μέλος της νέας εποχής, δηλαδή μέλος της οργάνωσης του Αντιχρίστου. Αν είναι αλήθεια, πιθανολογείται, και γιατί όχι, σίγουρα έχει αρχίσει να υποσκάπτει τα θεμέλια αυτού του κόσμου αυτό το πρόσωπο ο διάβολος, για να τον φέρει στην ύπαρξη, να γκρεμίσει κάθε τι άλλο. Συμμόρφωση με τον Αντίχριστο αυτές τις ώρες που όλα δείχνουν γύρω μας ότι έρχεται ο Χριστός, και ο χριστιανός δεν περιμένει τον Αντίχριστο, περιμένει τον Χριστό. Αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ω Θεέ μας, πόσος φόβος και τρόμος πρέπει να μας καταλάβει. Μήπως και κάποιος ή κάποιοι, ή μήπως και όλοι εμείς εδώ. Μην το θεωρείτε απίθανο, αδελφοί, μην το θεωρείτε απίθανο. Κάθε συνειδητή, κάθε ηθελημένη, προγραμματισμένη αμαρτία, κάθε έλλειψη υπακοής, υποταγής στο λόγο, στο θέλημα του Κυρίου, είναι παραμόρφωση του προσώπου του Χριστού και είναι συμμόρφωση με τον Αντίχριστο. Εδώ υπάρχουν αυτοί οι δυο πόλοι, δεν υπάρχουν άλλοι ανάμεσα στους οποίους κινείται, και προς κάποια κατεύθυνση οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα ξεφύγει, θα πάει κανείς. Ή με τον Χριστό ή με τον Αντίχριστο. Μήπως ισχύει και εδώ στην Κόρινθο, στην συνάθρησή μας, εκείνο που προείπε: άραγε όταν θα έρθω θα βρω την πίστη στην εκκλησία της Κορίνθου. Θα βρω στην εκκλησία της Κορίνθου αγίους ανθρώπους, συνετούς φρόνιμους,
ανθρώπους με ζήλο πνευματικό, όχι εκείνο τον ανεξέλεγκτο που δεν τους οδηγεί ο Θεός. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν και οργώνουν τον κόσμο και δεν τους έστειλε ποτέ ο Θεός. Εκάνανε και θαύματα στο όνομα του Χριστού και ο Κύριος δεν τους ξέρει. Δεν τους αναγνώρισε, δεν τους είπε ποτέ πήγαινε να κάνεις αυτό. Θα βρει την πίστη εδώ στην εκκλησία της Κορίνθου. Με απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά και με στενοχωρεί το φαινόμενο ότι αντί να πολλαπλασιαζόμαστε αραιώνουμε. Μπορεί να είναι η ώρα να εκπληρωθεί η προφητεία του Κύριου, είναι και προφητεία. Θα μείνουν πιο λίγοι οι πιστοί. Αλλά θα θυμηθώ και το άλλο. Ουέ εις των άνθρωπων δια του οποίου τα σκάνδαλα έρχονται. Ο οποίος γίνεται αιτία και αφορμή να απομακρυνθούν ψυχές ειλικρινείς. Γιατί ο λόγος του Θεού προβλέπει κάγμα ανθρώπων οι οποίοι έρχονται με πονηρούς και ποικίλους σκοπούς μέσα στην εκκλησία. Για να την ταράξουν, να την ενοχλήσουν, να την παραμορφώσουν, να την παραπλανήσουν. Να μαζευτείτε εσείς και το πνεύμα μου λέει ο Παύλος εδώ στην Κόρινθο και να παραδώσετε τον τιούτον εις τον σατανά. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις ειλικρινών ψυχών που εμείς οι πιστοί μπορεί να τις στείλουμε στην κόλαση. Γιατί? Γιατί παραμορφώνουμε το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί συμμορφωνόμαστε με το δικό μας πρότυπο. Ευτυχώς που ο Λόγος του Θεού μας συνιστά. Μη συσχηματίζεστε. Έχουμε τόσο σαφείς, τόσο καθαρές, τόσο πολλές πληροφορίες και οδηγίες μέσα στο Λόγο του Θεού πώς πρέπει να ζούμε, τι πρέπει να κάνουμε, να συμπεριφερόμαστε κτλ. Ώστε θα είναι κυριολεκτικά αναπολόγητος κανείς εκείνη την ημέρα εάν δεν κάνει όπως ήθελε ο Θεός. Μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο. Ο αιώνας αυτός έχει ένα σχήμα. Το σχήμα του Αντιχρίστου, το επαναλαμβάνω. Είναι ο τύπος του ανθρώπου του παραμορφωμένου, το έκτρωμα. Μην παίρνεις αυτό το σχήμα, αυτό το καλούπι, είναι καλούπι του Αντιχρίστου. Μη συσχηματίζεστε. Ο Θεός να μας δώσει τη χάρη. Και ευτυχώς που εκτός από την παραμόρφωση και την συμμόρφωση υπάρχει και η μεταμόρφωση. Δεν είναι μόνο ετούτο ή εκείνο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε μόνο δύο επιλογές. Έχουμε και μια τρίτη, θαυμαστή και ένδοξη. Ο Μάρκος αναφέρεται στην στυρπνάδα, στη λάμψη των ρούχων του Κυρίου. Κοιτάξτε πού δίνει την προσοχή του ο Μάρκος. Μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Και τα ημάτια του λέει έγιναν στυρπνά, γυαλιστερά δηλαδή, λευκά λίαν ως χιόν. Οποία λευκαδής επί της γης δεν δύναται να λευκάνει. Ούτε χλωρίνες, ούτε τάιντ, κανένα απορρυπαντικό δεν μπορεί να λευκάνει εκείνα τα ρούχα του Κυρίου κατά αυτόν τον τρόπο. Και να τα γυαλίσει, να λάμπουνε. Από μέσα, από τα ρούχα, εκείνο το σώμα του Κυρίου. Όπως το αποδίδει ο Λουκάς. Ήταν μεταμορφωμένο. Αλλοιώθηκε η όψη του. Άλλαξε η όψη του και έλαμπε. Θυμηθείτε τον Μωυσή όταν κατέβαινε από το Σινά. Ο λαός Ισραήλ του είπε βάλε ένα κάλυμα απάνω στο πρόσωπό σου γιατί δεν μπορούμε να σε κοιτάξουμε. Τέτοια ακτινοβολία είχε πάρει από την επαφή του και την κουβέντα του με τον Κύριο. Ο Κύριος μας εδώ λάμπει το πρόσωπό του, αλλοιώθηκε η όψη του. Τίποτε περισσότερο βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε για τον Κύριο αλλά και να καταλάβουμε. Δεν έχουμε μια παρόμοια εικόνα εμπειρική. Δεν έχουμε δει κάτι ανάλογο. Αλλά όμως
ενώ δεν έχουμε δει και δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα και να εννοήσουμε περισσότερα γύρω από τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όμως συνειδητοποιημένα είμαι απόλυτα βέβαιος, οι πιο πολλοί και όλοι εμείς που πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό μπορούμε να ξέρουμε σε ποια σημεία της εσωτερικής μας ζωής, της καρδιάς μας, έχουμε ανάγκη από μεταμόρφωση. Και το Πνεύμα του Θεού το θέλει, το λαχταράει και μπορεί να το κάνει, να πραγματοποιήσει μέσα μας μια μεταμόρφωση. Πολλές φορές γεγονότα, περιστάσεις, θλίψεις, περιπέτειες ζαρώνουν το πρόσωπό μας, περπατάμε σκυθροπή. Γιατί περπατώ σκυθροπός, λέει ο ψαλμωδός, εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Δεν είναι τα γεγονότα, είναι ότι ο εχθρός μας καταθλίβει, ο εχθρός βρίσκει τόπο στη ζωή μας, δίνουμε τόπο στον εχθρό και παραμορφώνει το πρόσωπο του Κυρίου και μας βάζει να συμμορφωνόμαστε, ενώ έχουμε μια τρίτη θαυμάσια επιλογή. Μπορούμε να μεταμορφωνόμαστε εις την αυτήν εικόνα, στην εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά γίνει και αυτό στον Κύριο ενώ προσήφθεται. Πώς θα μεταμορφωθούμε εμείς? Υπάρχει τρόπος από μόνοι μας να μεταμορφωθούμε? Όχι, κατά κανέναν τρόπο. Ένας μόνο τρόπος υπάρχει, όπως λέει στη Β' Κορινθίους γάμα 18, εμείς δε πάντες βλέποντες με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα, στην εικόνα του Χριστού, από δόξα σε δόξα, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Βλέποντες με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο. Το κάλυμα. Μπορείς να βλέπεις τον Χριστό χωρίς να βάζεις κάλυμα? Μπορείς να έχεις τύψεις και να γυρίζεις το βλέμμα σου όταν το βλέμμα του Χριστού πέφτει απάνω στη χάντρα του ματιού σου? Μπορείς να τον βλέπεις κατάματα τον Χριστό? Αυτό θα πει εδώ, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο. Βλέποντες με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο τον Ιησού Χριστό, μόνο τότε μπορεί να μεταμορφώνεται κανείς στην ίδια εικόνα με τον Ιησού Χριστό. Διαφορετικά, εάν γλιστράει το βλέμμα μας, εάν δεν θέλουμε να συναντήσουμε το βλέμμα του Κυρίου, καλύτερα να σταθείς και να τον κοιτάξεις κατάματα, όπως τον κοίταξε ο Πέτρος εκεί στην ώρα της άρνησης, ενώ τον κατά αναθεμάτιζε και ορκιζόταν ότι δεν τον ξέρει. Το βλέμμα του Κυρίου τον πέτυχε, κι αν ήθελε να τον αποφύγει, τον πέτυχε. Εστόχευσε μέσα στη χάντρα του ματιού του και του είπε: τι είναι αυτό που κάνεις? Άλλωστε εγώ σου το είπα, Πέτρο, τρεις φορές θα με αρνηθείς. Μην καφιέσαι στην εξυπνάδα σου και στη δύναμή σου να μην με αρνηθείς. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Έχεις ανάγκη από μεταμόρφωση, Πέτρο. Από μεταμόρφωση, γιατί με έχεις και εμένα παραμορφώσει και συμμορφώνεσαι με εκείνα που εσύ νόμιζες και φαντάστηκες. Από δόξα σε δόξα. Η μεταμόρφωση μπορεί να γίνεται από δόξα σε δόξα, όπως χάρη αντιχάριτος. Και ο Κύριος μας ακολούθησε από δόξα σε δόξα. Η πορεία του ήταν τέτοια. Από παιδί ακόμη θα θυμηθείτε, ύφξανε σε σοφία και ηλικία παρά Θεό και ανθρώπης. Μεταμορφώνεται, αλλά και αναλαμβάνεται στη δόξα και είναι πλέον Θεός. Κυβερνάει τα σύμπαντα. Και εμείς με τη χάρη του Χριστού, κοιτάζοντας κατάματα των Ιησού Χριστών, για να απαλλαγούμε από κάθε ενοχή, να εξομολογηθούμε κάθε μας ενοχή, κάθε αμαρτία, τότε ο Κύριος μπορεί να μας μεταμορφώνει, όχι μια στιγμή, σε κάποια μεταμόρφωση, από δόξα σε δόξα, να μας ανεβάζει και σε αυτή τη ζωή, και να έρθει η στιγμή που θα μας πάρει οριστικά για να είμαστε στην παρουσία Του μεταμορφωμένοι και σωματικά αναστημένοι, ένδοξοι. Τι θαυμάσιες υποσχέσεις που είναι αυτές! Τι εμπειρίες έχουν οι πιστοί που ακολουθούν αυτά τα ίχνη του Ιησού Χριστού!
και τον κοιτάζουνε κάθε στιγμή στα μάτια. Τι σου έκαμα, τι είδες και σε στενοχώρησε και είναι θλιμμένο το βλέμμα σου Ιησού μαζί μου? Σε απασχολεί αν είναι θλιμμένο το βλέμμα του Χριστού μαζί σου? Η παραμόρφωση του Κυρίου και η συμμόρφωσή μας με τον κόσμο, μην το φαντάζεσαι επειδή αργεί ο Θεός. Λέει ο κόσμος, αλλά δεν λησμονεί. Μην το φαντάζεσαι πως θα είναι χωρίς συνέπειες. Η μεταμόρφωσή μας όμως στην εικόνα του Χριστού σημαίνει, μεταφράζεται σε αιώνια ζωή και αιώνια και ασύλληπτη δόξα. Ήθε αντί για την παραμόρφωση και την συμμόρφωση να διαλέξουμε ειλικρινά και υπεύθυνα την μεταμόρφωση μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πατέρα ουράνιε, στέλνουμε σε σένα τον ύμνο μας, την λατρεία μας, την δοξολογία μας, γιατί μας αγάπησε σε αιώνια. Μας χάρισε στον Χριστό. Ευχαριστούμε για τον Χριστό. Ευχαριστούμε για την αιωνιότητα. Ευχαριστούμε για την ελπίδα. Ευχαριστούμε για την χαρά και την ειρήνη που έβαλε στην καρδιά μας. Τι άλλο να παθήσουμε, τι άλλο να ζητήσουμε. Βρήκαμε στο πρόσωπο του Χριστού όλα εκείνα που νοσταλγούσαμε. Είμαστε γεμάτοι με τον Χριστό. Θέλουμε αυτό το πρωινό να τον αποκαλύψει στα μάτια της ψυχής μας με καινούριο φως. Πατέρα ουράνιε, αναζωπήρωσε την αγάπη μας, τον ζήλο μας, το πάθος μας για σένα.

Θέλουμε να σου ανήκουμε απόλυτα, να ζούμε μόνο για τη δική σου τη δόξα, να υπηρετούμε τα σχέδιά σου. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους στερφνούς. Χορπασμός αφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας φανέρωσες στο δρόμο της ζωής. Έρχισε μας πιο κοντά σου. Εσύ είσαι το αγαθό μας. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε τελειότερα. Αυτό το πρωινό πλήρωσε μας με το Άγιο Πνεύμα. Μίλησε σε όλους μας. Ο λόγος σου με κηρυχθεί με δύναμη Αγίου Πνεύματος να βρει απήχηση σε όλες τις καρδιές. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Ευλόγησε τις οικογένειές μας. Ευλόγησε τα νιάτα, τα παιδιά της Εκκλησίας, να μην αποσκυρτήσουν, να δοθούν στον Χριστό. Ευλόγησε τους ηλικιωμένους, τους απομονωμένους στα σπίτια τους. Θυμήσου τους άρρωστους, παρηγόρησέ τους. Τα προβλήματά μας και τα ζητήματά μας τα αποθέτουμε στα χέρια σου. Περιμένουμε τις λύσεις σου. Ευλόγησε την πατρίδα μας. Φρούρισε τα όρια της. Διασκέδασε τις βουλές των εχθρών της. Ελέησε τα έθνη της γης, τα κοντινά και τα μακρινά, και δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίδουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Ρο γάμα. Ψαλμός ρο γάμα. Σελίδα 561.

Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Ικτήρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυένεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει θυμάται την οργή αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά της αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδεκε εις ημάς κατά της αλωνίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβημένους αυτών. Όσο απέχει η ανατομία από της δύσεως, τόσον εμάκρυνε αφημών τας αλωνίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβημένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είναι τα χώμα. Του ανθρώπου η μέρα είναι ως χόρτος, ως το άγχος του αγρού, ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος από αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το βέλος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτούς επί τους Υιούς των Υιών, επί τους φυλάτοντας την διαθήκη αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού για να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνο αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον Άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύ, οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Να ψάλλουμε αδελφοί τον ύμνο με τον αριθμό 21. Γη και θάλασσα και ύψη των θεών τους ανυμνούν. Ύμνος 21.

Θα διαβάσω, αδελφοί, από το Λόγο του Θεού και πάλι, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππησίους. Κεφάλαιο τρίτο. Θα δούμε αυτό το πρωινό τον Ιησού Χριστό ως τον άπειρο θησαυρό, ως την ύψιστη αξία. Κεφάλαιο τρίτο, σελίδα 1040. Εδάφιο 4. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εντυσαρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εντυσαρκή, εγώ περισσότερο. Περιτεκνημένος την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Διν εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω των Χριστών, και να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Δια να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Μέχρι εδώ, παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο 149. Γλυκύτερον ο Ιησού, όνομα δεν υπάρχει.

Στο έτος 64 μετά Χριστόν, ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στην φυλακή της Ρώμης. Κλεισμένος σε ένα σκοτεινό κελί, μέσα σε άθλιες συνθήκες, περιμένει τον θάνατο. Έτρεξε, έδρασε, έγραψε, κήρυξε και τώρα βρίσκεται μπροστά στην πύλη της αιωνιότητας. Οι φίλοι του, τα αγαπημένα του αδέλφια, είναι μακριά. Μέσα στην απόλυτη μοναξιά του, η σκέψη του πετάει στα περασμένα. Θυμάται το ξεκίνημά του και την πορεία του, τα κατορθώματά του, τα παθήματα. Μέσα στην φυλακή της Ρώμης, ο γέροντας Απόστολος αναπολύει τα παιδικά του χρόνια στην Ταρσό και την θρησκευτική παιδεία του στην Ιερουσαλήμ. Απαριθμεί τους τίτλους του. Ήταν Ισραηλίτης, περιτμημένος την 8η ημέρα. Ήταν γνώστης όχι μονάχα των ελληνικών, αλλά και των εβραϊκών και άλλων πολλών γλωσσών. Ήταν Φαρισαίος. Με ζήλο επιδόθηκε στην άπτεστη εκτέλεση των τελετουργικών διατάξεων. Ήταν Ρωμαίος πολίτης, πλατιά καλλιεργημένος και μορφωμένος. Ήταν βαθύς κάτοχος της αρχαίας Σοφίας. Ήταν διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού. Μέσα στην φυλακή της Ρώμης, ο γέροντας Απόστολος θυμάται την ημέρα όταν Πετρόκαρδος και Θυελώδης οδηπορούσε προς την Δαμασκό με τον σκοπό να συλλάβει τους χριστιανούς, να τους κακοποιήσει, να τους αφανίσει. Όμως εκείνη την φοβερή πορεία του μίσους συνάντησε τον Θεό της αγάπης. Είδε τον Ιησού Χριστό αναστημένο. Έλαμψε μπροστά στα μάτια του η θαυμαστή μορφή του και άλλαξε η ζωή του ριζικά. Τι μέρα φωτεινή, μοναδική και ένδοξη η μέρα της επιστροφής του Παύλου. Τι ανακάλυψη, τι αποκάλυψη. Βρήκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον άπειρο θησαυρό του, την ύψιστη αξία. Γι' αυτό στα πόδια του μπροστά απόθεσε τους τίτλους του και τις περγαμηνές. Την φήμη του, τα χαρίσματά του. Όλα εκείνα που κάποτε ήταν το καύχημά του τα περιφρόνησε. Τα θεώρησε σκύβαλα. Σκύβαλα είναι τα βαλόμενα εις τους κίνας. Αυτά που ρίπτονται στα σκυλά, τα απορρίμματα, τα σκουπίδια. Μπροστά στο μεγαλείο του λυτρωτή όλα τα άλλα χλώμιασαν. Έχασαν την λάμψη τους, την έγκλη τους, την έλξη τους. Η μορφή του Χριστού γοήτευσε, σαγίνευσε ακατανίκητα τον Παύλο. Και αυτός τον ακολούθησε με όλη την καρδιά του, τον υπηρέτησε σε όλη την ζωή του. Για τον Χριστό μαστιγώθηκε και πληγώθηκε. Για τον Χριστό χλεβάστηκε και θεατρίστηκε. Για τον Χριστό κινδύνευσε αμέτρητες φορές και φυλακίστηκε. Για τον Χριστό ναυάγησε, για τον Χριστό οδηπόρησε, για τον Χριστό τον άπειρο θησαυρό του. Και τώρα, το έτος 64, μέσα στην φυλακή της Ρώμης, ο κουρασμένος οδηπόρος βρίσκεται στο τέρμα της πορείας του. 30 χρόνια έζησε μαζί με τον Χριστό. Μήπως τώρα, στο γέρμα, στο τέρμα της ζωής του, ο γέροντας Απόστολος μετανοεί για την απόφασή του να ακολουθήσει τον Χριστό, να τον υπηρετήσει, μήπως. Μήπως είναι αποκαρδιωμένος, απογοητευμένος, μήπως. Όχι, χίλιες φορές όχι. Πλημμυρισμένος από απέραντη χαρά, κοιτά ξανά με δάκρυα στα μάτια τον θησαυρό του, τον Χριστό. Ζητά να τον γνωρίσει, να τον προσεγγίσει περισσότερο. Μέσα στην φυλακή της Ρώμης, μέσα στο σκοτεινό κελί του, στα γυρατιά του,
όπως 30 χρόνια πριν στα νιάτα του. Τον Ιησού Χριστό τον αγαπά με πάθος και μέσα στην καρδιά του διατηρεί αμύωτο τον ενθουσιασμό του, τον θαυμασμό του, τον ζήλο. Ακούστε τα θαυμάσια λόγια του. Εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχω η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως, δια να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων του συμμορφούμενος με τον θάνατό του. Ο Απόστολος Παύλος έμοιαζε με τον έμπορο των μαργαριταριών. Αυτός αναζητούσε καλούς μαργαρίτες. Ωστότου βρήκε έναν μαργαρίτη άπειρα πολύτιμο και πούλησε όλους τους άλλους και τον αγόρασε. Όλοι οι άνθρωποι μοιάζουμε με τον έμπορο των μαργαριταριών. Όλοι ανεξαίρετα στην ζωή μας αναζητούμε αξίες με τις οποίες θα πλουτίσουμε την φτωχή μας ύπαρξη. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες αξίες του σύγχρονου ανθρώπου? Είναι η φήμη, η κοινωνική προβολή, είναι η δόξα, είναι το χρήμα, είναι η βονή, είναι η δύναμη. Πόσο φτωχές, πόσο αξιοθρύνητες αξίες. Είναι φτωχές γιατί δεν μπορούν να πλουτίσουν το πνεύμα μας. Δεν μπορούν να γεμίσουν την καρδιά μας. Δεν μπορούν να μας χαρίσουν την ευτυχία που ζητούμε. Δέστε τους πάμπλουτους ηθοποιούς. Δέστε τους διάσημους τραγουδιστές. Πόσο συχνά, πόσο πικρά ομολογούν το φοβερό κενό της καρδιάς τους, την μοναξιά τους, την δυστυχία. Δέστε τους νέους του καιρού μας. Οι προγενέστερες γενιές θα τους μακάριζαν. Είναι ελεύθεροι από τα ταμπού του παρελθόντος. Είναι ελεύθεροι από τους δισταγμούς, τους φραγμούς της ηθικής. Είναι ελεύθεροι από προκαταλήψεις και προλήψεις. Είναι όμως πραγματικά ελεύθεροι? Είναι αληθινά ευτυχισμένοι? Αλίμονο όχι. Τα ψυχολογικά προβλήματά τους έχουν πολλαπλασιαστεί και περιπλακεί. Το άγχος, το κενό, η μοναξιά, η θλίψη, η πλήξη. Αμέτρητοι νέοι αναζητούν στους ψεύτικους παράδεισους των ναρκωτικών τη λύση, τη λησμονιά. Πόσο φτωχές, πόσο αξιοθρύνητα φτωχές οι αξίες του σύγχρονου ανθρώπου. Φτωχές αλλά και πρόσκαιρες. Γιατί το χρήμα, η δόξα, η κοινωνική προβολή, η φήμη, η δύναμη δεν μπορούν να συνοδεύσουν τον άνθρωπο στην αιωνιότητα. Όλες αυτές οι αξίες μπροστά στον θάνατο γκρεμίζονται, εξανεμίζονται. Μπροστά στον θάνατο ο πλούσιος γίνεται φτωχός, ο ένδοξος άδοξος, ο δυνατός αδύναμος, ο σοφός άσοφος. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αμέτρητοι άνθρωποι στο γέρμα, στο τέρμα της ζωής τους διαπιστώνουν με απογοήτευση πως όλα εκείνα για τα οποία πάλεψαν και μόχθησαν, θυσίασαν και θυσιάστηκαν, ήταν μια απάτη, ένα ψέμα, όπως τα πει ο Σεφέρης, ένα πουκάμισο αδιανό. Να πάω στο περβάζι, να φτάσω στο μπαλκόνι, να χτίσω από ψηλά τωρινά περασμένα μελούμενα. Τι πίκρα, τι απογοήτευση που γέμιζε την ψυχή του. Μέσα στην φτώχεια της σημερινής εποχής, μέσα στην αθλειότητα, μέσα στην ματαιότητα του κόσμου, λάμπει, ακτινοβολεί η ύψιστη αξία ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ο άπειρος θησαυρός,
Είναι το πιο πολύτιμο μαργαριτάρι, είναι το ακριβότερο διαμάντι. Όταν το συνάντησε ο Απόστολος Παύλος στο δρόμο προς την Δαμασκό, γοητεύτηκε. Όλα τα άλλα τα περιφρόνησε, τα θεώρησε σκύβαλα. Τον ακολούθησε με όλη την καρδιά του. Και τώρα, το έτος 64, μέσα στην φυλακή της Ρώμης, μέσα στο σκοτεινό κελί του, κοιτάζει τον Χριστό και τον θαυμάζει. Ενθουσιάζεται, εκστασιάζεται, τον υμνεί, τον δοξολογεί. Γιατί στο πρόσωπο του λυτρωτή βρήκε την ύψιστη αξία, βρήκε σε αυτόν την λύτρωσή του. Χρόνια πολλά αναζητούσε με πάθος την σωτηρία του. Ένιωθε αμαρτωλός, ένοχος, παραβάτης. Αγωνιζόταν να συγχωρηθεί, να συμφιλιωθεί με τον Θεό, να βρει ειρήνη μαζί του. Προσπάθησε να βρει την σωτηρία με την αυστηρή τήρηση των μοσαϊκών διατάξεων, με την απαρέγκλητη εφαρμογή των τελετουργικών νόμων. Αρνήθηκε τον κόσμο για να σωθεί. Αρνήθηκε τις ειδονές για να σωθεί. Αρνήθηκε ακόμα και τις νόμιμες χαρές για να σωθεί. Τι πάθος, το πάθος της σωτηρίας. Μάταια όμως, μάταια. Αλύτρωτος και πονεμένος ρωτούσε με αγωνία. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με λυτρώσει, ποιος? Ωστόσο στο δρόμο προς την Δαμασκό συνάντησε τον Κύριο, τον λυτρωτή. Βρήκε στο πρόσωπό του την σωτηρία του, την λύτρωση που χρόνια εν αγώνια αναζητούσε. Γι' αυτό θα γράψει θριαμβευτικά προς τους Φιλιππίσιους φίλους του. Εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθουν τα πάντα, και λογίζομαι την εσκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχω η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Κανένας μας δεν θα μπορούσε να σωθεί ποτέ με τα έργα τα καλά, ούτε με τις καλοσύνες, ούτε με τις ελεημοσύνες, ούτε με τις θρησκευτικές τελετές, ούτε με τις εντολές. Κανένας ποτέ. Όλα αυτά μπροστά στα μάτια του Θεού είναι σκύβαλα. Ένας είναι ο δρόμος, ένας είναι ο λυτρωτής, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που πέθανε πάνω στο σταυρό και για σένα και για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό, φορτώθηκε τις αμαρτίες σου, τις ανομίες μου, τιμωρήθηκε για μας, έχισε το πολύτιμό του αίμα και πέτυχε την λύτρωσή μας, πραγματοποίησε την σωτηρία μας. Η συγχώρηση των αμαρτιών, η λύτρωση της ψυχής δεν επιτυγχάνεται από τον άνθρωπο, προσφέρεται από τον Θεό ως δώρο. Αυτό το πρωινό σε καλό και σε παρακαλώ. Δέξου το δώρο της σωτηρίας. Πώς? Με ένα ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ που θα πηγάσει μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου. Τι άπειρος θησαυρός ο Χριστός! Τι άφθαρτη αξία! Στο πρόσωπό του ο γυραιός Απόστολος ο Παύλος βρήκε όχι μονάχα την σωτηρία του αλλά και την ευτυχία του. Μη σας φανεί παράξενο. Ο φυλακισμένος Απόστολος ήταν ευτυχισμένος. Η ευτυχία του δεν εξαρτιόταν από τα υλικά αγαθά, θα γράψει στους Φιλιππίσιους αδελφούς του. Έμαθα να είμαι αυτάρκη σε όσα έχω. Ξέρω να ταπεινώνομαι, ξέρω και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δεδιδαχμένος. Και να χορτάζομαι και να πεινώ. Και να περισσεύομαι και να υστερούμε. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Η ευτυχία του όχι μονάχα δεν εξαρτιόταν από τα υλικά αγαθά, αλλά και δεν επηρεαζόταν από τις δυσμενείς συνθήκες της ζωής. Ο Απόστολος Παύλος γνώρισε τον πόνο, τον πολύμορφο,
τον ποικιλώνυμο στον υπέρτατο βαθμό. Γνώρισε τον πόνο τον σωματικό, τον ψυχικό, τον πνευματικό. Όμως δεν λύγησε μπροστά του, δεν κατέρευσε, θριάμβευσε. Και τώρα βρίσκεται στην φυλακή της Ρώμης. Όμως μέσα στην καρδιά του γεύεται μια απέραντη χαρά. Η επιστολή προς Φιλιππισίους είναι γραμμένη μέσα από το σκοτεινό κελί του. Και όμως είναι η επιστολή της χαράς. Είναι η συμφωνία της χαράς γραμμένη με τα δάκρυα του πόνου. Στο σύντομο κείμενό της, 16 φορές ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί το ρήμα χαίρο και την λέξη χαρά. 16 φορές. Ενώ ο Φρόιντ, ο διάσημος ψυχαναλυτής, σε όλα τα πάμπολα βιβλία του δεν την χρησιμοποιεί ούτε μία φορά. Ακούστε τον θριαμβευτικό χαιρετισμό ενός φυλακισμένου μελοθάνατου. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω υπή, χαίρετε. Αν και το πονεμένο σώμα του βρισκόταν μέσα στα δεσμά, η ψυχή του ελεύθερη σκυρθούσε, πεθούσε στα ουράνια. Στη σημερινή εποχή, παρόλες τις ανέσεις, παρόλα τα υλικά αγαθά, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την αληθινή χαρά, δεν γνωρίζει την γνήσια, την πηγαία χαρά που μόνον ο Χριστός χαρίζει, την χαρά που μας ανανεώνει, που μας τονώνει, που υψώνει το πνεύμα μας στα ουράνια. Μέσα στην φυλακή της Ρώμης, μέσα στο σκοτεινό κελί του, λίγο προτού πεθάνει, ο Απόστολος Παύλος κάνει τον τελευταίο απολογισμό του. Τι κέρδισε, τι έχασε, τι θυσίασε, τι απέκτησε, και καταλήγει σε έναν ύμνο λατρείας στο πρόσωπο του λυτρωτή. Ακούστε τον ξανά. Εκείνα τα οποία εισελισε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι την εσκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστό, τον Χριστό, τον Χριστό την ύψιστη αξία, τον άπειρο θησαυρό. Το πρόσωπό του είχε βρει όχι μονάχα την σωτηρία και την ευτυχία, αλλά και την αιώνια ελπίδα. Ο ίδιος διακηρύττει: «Είσαι με το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Ο ίδιος βεβαιώνει: «Επιθυμώ να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, το οποίον είναι πολύ πλέον καλύτερον». Δεν τρέμει, δεν φοβάται τον θάνατο, δεν φοβάται μήπως ο θάνατος του αρπάξει τον θησαυρό του. Όχι, ο θησαυρός του είναι αιώνιος. Ο Ιησούς Χριστός θα τον συνοδεύει για όλη την αιωνιότητα παντοτινά. Κανένας κλέφτης δεν θα αρπάξει τον θησαυρό του, κανένας ληστής δεν θα τον αφαιρέσει μέσα από την καρδιά του. Τι άφθαρτη ελπίδα ο Χριστός. Λίγες μέρες πριν είχα την χαρά να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον πολύ αγαπητό Δημήτρη Κούκο. Αρκετά χρόνια ταλαιπωρείται από την επάρατη αρρώστια, αλλά τον τελευταίο καιρό η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και υποφέρει και πονά, είναι καθυλωμένος στο κρεβάτι του στην πολυθρόνα. Όμως τι θρίαμβο που έχει στην καρδιά του, τι χαρά, τι ειρήνη, τι προσδοκία, τι ελπίδα. Μου λέει σε κάποια στιγμή: «Υπόμισε λίγο, θα γκρεμίσουν το σώμα μου, αλλά ο λυτρωτής μου θα μου δώσει ένα καινούριο σώμα, άφθαρτο, αθάνατο, ένδοξο». Τι άφθαρτη ελπίδα ο Χριστός, τι θησαυρός. Είναι ο ανεξιχνίαστος πλούτος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στο γέρμα και το τέρμα της ζωής του ευχόταν
και προσευχόταν να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής του και την κοινωνία των παθημάτων του. Αν και τον συνάντησε στον δρόμο της Δαμασκού, αν και χρόνια πολλά τον κήρυτε και τον μελετούσε, ποθούσε να τον γνωρίσει βαθύτερα, τελειότερα, στενότερα. Στο κείμενο χρησιμοποιεί το ρήμα «γιγνώσκω». Το ρήμα «γιγνώσκω» δεν σημαίνει «γνωρίζω ένα γεγονός», «μια θεωρία», «κάποιο δόγμα». Το ρήμα «γιγνώσκω» σημαίνει «γνωρίζω κάποιο πρόσωπο», «στενά», «βαθιά». Ο Απόστολος Παύλος δεν ήθελε να γνωρίσει περισσότερα για τον Χριστό, αλλά να γνωρίσει τον ίδιο τον Χριστό βαθύτερα, πλατύτερα, τελειότερα. Επίτρεψέ μου το ερώτημα. Γνωρίζεις τον Ιησού Χριστό προσωπικά? Δεν σε ρωτώ αν γνωρίζεις περί του Χριστού, για τον Χριστό. Την ζωή του, τον θάνατό του, την ιστορία του, την διδασκαλία του, την θαυματουργία του. Γνωρίζεις τον Χριστό? Ίσως έρχεσαι χρόνια πολλά σε αυτή την αίθουσα, ίσως άκουσες πολλά κηρύγματα, πολλά κηρύγματα για τον Χριστό, αλλά υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή σου κατά την οποία συνδέθηκες μαζί του με πίστη ζωντανή και τον δέχτηκες μέσα στην καρδιά σου? Ο Χριστός κατοικεί στην καρδιά σου? Τον γνωρίζεις προσωπικά? Μήπως η γνώση σου είναι απλή, διανοητική? Το δράμα και το πρόβλημα πολλών παιδιών χριστιανικών οικογενειών είναι ότι από τα νηπιακά τους χρόνια γνωρίζουν πολλά περί του Χριστού, αλλά αγνοούν τον Χριστό. Τον αγνοούν ως τον άπειρο θησαυρό, ως την ύψιστη αξία. Και όσοι από εμάς κάποτε τον γνωρίσαμε, εξακολουθούμε να τον γνωρίζουμε, να επικοινωνούμε μαζί του στενά, να ζούμε καθημερινά στην παρουσία του, να θεωρούμε το μεγαλείο του, να απολαμβάνουμε την ομορφιά του και την δόξα του. Γνωρίζεις τον Χριστό? Γνωρίζεις την δύναμη της Ανάστασής του? Δεν σε ρωτώ αν πιστεύεις στην Ανάστασή του. Αναντήρητα, του Χριστού η Ανάσταση είναι το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Σε ρωτώ αν γνωρίζεις την δύναμη της Ανάστασής του. Είναι η μεγαλύτερη δύναμη στο σύμπαν. Είναι αυτή η δύναμη που ήρθε κάποτε στην καρδιά μας και μας αναγέννησε, μας ανακαίνισε, μας έκανε παιδιά του Θεού, μας μεταμόρφωσε και έκτοτε ενεργεί μέσα μας και μας ικανώνει να ζούμε μια άγια, μια καθάρια ζωή στην διεφθαρμένη, την διεστραμμένη εποχή μας. Ας μάθουμε, αδελφοί, αυτή την δύναμη, την μοναδική, την καταπληκτική, την γιγαντιαία, καθημερινά διαπίστεως να την οικειοποιούμαστε, να γνωρίσουμε αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής του. Η Σταύρωση του Χριστού, η Ανάσταση του Κυρίου δεν είναι γεγονότα του παρελθόντος νεκρά και αποστεωμένα, είναι ζωντανές πραγματικότητες της ζωής μας. Το έτος 64, μέσα στην φυλακή της Ρώμης, μέσα στο σκοτεινό κελί του, ο γέροντας Απόστολος δεν είναι αποκαμωμένος, δεν είναι αποκαρδιωμένος, είναι βοητευμένος από την μορφή του Χριστού. Δεν ξεσπά σε θρήνο για τα δεινά του, ξεσπά σε ύμνο γεμάτος με την χαρά του ουρανού. Δεν με ψημυρεί για την φυλάκησή του, δοξολογεί για την λύτρωση του Χριστού. Τα λόγια του στους Φιλιππίσιους χριστιανούς είναι λυγμός χαράς, είναι ψαλμός λατρείας. Θα το διαβάσω για τελευταία φορά ξανά. Εκείνα τα οποία είσαι λυσε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό, να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής του
και την κοινωνία των παθημάτων του, συμμορφούμενος με τον θάνατό του. Τι θησαυρός ο Χριστός, τι πλούτος ανεξιχνίαστος, είναι ύψιστη αξία. Ποιες είναι οι αξίες σου, ποιοι είναι οι θησαυροί σου? Μήπως είναι οι αξίες του σημερινού ανθρώπου, οι φτωχές, οι πρόσκαιρες? Μήπως είναι πρόσωπα, πράγματα αυτού του κόσμου? Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο. Μια μέρα αναπόφευκτα, αναπότρεπτα θα απογοητευτείς. Άνοιξε την καρδιά σου στο Χριστό και θα νιώσεις μέσα σου κάθε είδος συγκίνησης, χαράς και μεγαλείου. Ζήσε για τον Χριστό. Αγάπησέ τον με όλη σου την καρδιά. Υπηρέτησέ τον μέχρι το τέλος. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Αμήν. Παρακαλώ να κλείσουμε την ώρα μας ψάλλοντας τον ύμνο με τον αριθμό 79.

Θα ήθελα να έχουμε ένα λεπτό ατομικής ενδόμησης προσευχής. Να σταθούμε στην παρουσία του Κυρίου. Είναι μια ευκαιρία για σένα, αν μέχρι σήμερα δεν δόθηκες στον Χριστό, να δοθείς αυτό το πρωινό με όλη σου την καρδιά, να τον αναγνωρίσεις λυτρωτή σου, σωτήρα σου, Κύριό σου. Και να έχεις δοθεί στον Χριστό, αλλά δεν είσαι ολότερα λυτρωμένος και ελευθερωμένος. Αν κάπου είσαι σκλαβωμένος, αν κάποια κατάλοιπα του παλαιού ανθρώπου επέζησαν στη νέα εν Χριστώ ζωή, καταδίκασε τα ενώπιον του Κυρίου και ζήτησε τη λύτρωση του Χριστού. Αυτός είναι ένας μεγαλειώδης, παντοδύναμος λυτρωτής. Όποιος τον επικαλεστεί θα σωθεί, θα ελευθερωθεί. Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο. Η Βίβλος το βεβαιώνει. Και η εμπειρία μας επίσης το βεβαιώνει.

Κυρία μας Ιησού Χριστέ, ευχαριστούμε γιατί είσαι ένας παντοδύναμος Μητροπή. Καθώς απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, σκλαβωθήκαμε σε αμέτρητα πάθη. Ω, τι πάθη φρικτά που δυναστεύουν, που βασανίζουν τον άνθρωπο. Όμως ευχαριστούμε γιατί εσύ θυσιάστηκες επάνω στο Σταυρό για την δική μας απελευθέρωση. Ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, για την λύτρωσή Σου. Είναι τόσο μεγαλειώδης η σωτηρία Σου. Όσοι σε δεχτήκαμε, όσοι δοθήκαμε σε Σένα, γευθήκαμε αυτή τη γλυκιά απελευθέρωση. Ναι, μας ελύτρωσες. Ω, Κύριε Ιησού, σύντριψες το δεσμά των παθών και μέσα στην καρδιά μας άναψες την πυρκαγιά του πάθους της αγάπης του Θεού. Τι πάθος υπέροχο και λυπρωτικό και ανυψωτικό το πάθος της αγάπης του Θεού. Πατέρα ουράνιο, στο όνομα του Χριστού, δώσε τους ελέγχους σε αυτό το πρωινό. Κανένας δεν μη φύγει όπως ήλθε, με δεσμά, αλύπρωτος, με βάρη εσωτερικά. Πατέρα ουράνιο, δώσε απελευθέρωση στις ψυχές. Αποκάλυψε την σωτηρία του Χριστού. Δώσε τον έλεγχό σου σε χριστιανούς που έχουν καταντήσει τυπικοί, θλιαροί, σαν τους αρχαίους λαοδικείς, σαν τους εφεσίους, έχουν χάσει την πρώτη αγάπη. Παρακαλούμε θερμά, χάρισέ μας αυτή την περιπόθητη αναζωπήρωση. Άναψε ξανά μέσα μας τη μεγάλη πυρκαγιά, την πυρκαγιά του πάθους της αγάπης του Χριστού. Κάνε μας ζηλωτές και θερμούς και φλογερούς, απόλυτα αφιερωμένους σε Σένα. Σένα που δίνεσαι να κάνεις περισσότερα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, απευθύνουμε το ευχαριστώ μας, την λατρεία, την τιμή, την δοξολογία, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στο 17ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, ο Απόστολος Λουκάς, ο ίδιος που έγραψε και το Ευαγγέλιο, έγραψε και το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όπως αναμφισβήτητα είναι γνωστό, περιγράφει με ένα θαυμάσιο τρόπο, γεμάτο λεπτομέρειες, γεμάτο χρώματα και αλήθεια, το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα. Ο Απόστολος προέρχεται τούτη τη φορά σε αυτό το ταξίδι του από τους Φιλίππους. Τα γνωστά γεγονότα, ο διωγμός, ο ξυλοδαρμός, τα αίματα, η φυλακή. Στη συνέχεια κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη, κάτω από το ίδιο πάντα το κλίμα, φεύγει για τη Βέρεια. Στη Βέρεια τα πράγματα παίρνουν ακριβώς τον ίδιο ρυθμό, το ρυθμό του διωγμού. Πάντα το σκοτάδι, ξέρετε, κυνηγάει το φως. Πάντα το ψέμα, για να επικρατήσει, φυλακίζει την αλήθεια. Πάντα τα βαριά, τα μαύρα, τα νέφια, τα σκοτεινά, τα μολυβένια της ζωής του κόσμου, ύστερα από την αμαρτία όλων μας, θέλουν να σκεπάσουν τον ήλιο. Από τη Βέρεια, ξανά, διωγμένος ο Απόστολος Παύλος, κάτω από τη σκιά της αγάπης και της ευλογίας του Θεού και της αδελφότητας, της μικρής, της πρώτης εκείνης ομάδας των πιστών στη Βέρεια, αναμφισβήτητα πρέπει να κατέβει και στο Δίο, κάπου στη σημερινή Κατερίνη, κοντά, και από εκεί στην Αθήνα. Οι δικοί του, οι φίλοι, οι μαθητές και συνοδοιπόροι του δεν έχουν έρθει ακόμα. Σε κάποια στιγμή ο Απόστολος Λουκάς γράφει: ενώ λοιπόν τους περίμενε, και είναι όμορφο αυτό, και σε αυτό το σημείο θέλω να μείνω για λίγο. Δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να κηρύξει, δεν μπορούσε να απευθυνθεί, δεν μπορούσε αλήθεια να ολοκληρώσει το σκοπό για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος είχε έρθει στην Αθήνα. Δεν θα απαντήσω. Φοβούμαι, ξέρετε, πως όχι. Περίμενε τους δικούς του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει στη μοναξιά. Ένας στοχαστής του αιώνας μας θα γράψει: αν αλήθεια θέλεις να οδηγήσεις στην απόγνωση και στην τρέλα έναν άνθρωπο, άφησε τον μόνο. Ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος για κοινωνία, για επαφή, για γνωριμία. Ο άνθρωπος πρέπει σε κάποιον να απευθύνει το λόγο. Και ο λόγος του διπλανού του είναι βάλσαμο, κύριε Παρηγοριά, χορτασμός και κρύο νερό είναι στις μέρες του καύσωνα και στους δρόμους της ζέστας. Εκείνης της ζέστας που πνίγει καθημερινά τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος περίμενε στην Αθήνα τους δικούς του. Τι γλυκό, συγκινητικό και βαθιά ανθρώπινο τούτο το σημείο. Είμαι και είσαι δημιουργημένος για επαφή και για κοινωνία. Ο άνθρωπος είναι αδύνατον να ζήσει μόνος του. Άλλωστε αποτελεί ρίση και αλήθεια από ο ίδιος ο Θεός, καθώς κοίταξε με αγάπη και μάτι στο οργικό πάνω από τον Αδάμ διαβεβαίωσε. Δεν είναι καλόν εις τον άνθρωπον να είναι μόνος. Θα κάμω σ' αυτόν σύντροφο. Όμως είναι αλήθεια πως όλοι οι σύντροφοι, όσοι, όπου, στη διαδρομή της ιστορίας μας πότισαν με δάκρυα. Δεν θα ξεχάσω την είδηση μιας εφημερίδας όταν στα πολύ ψηλά έγραφε πως έξω από κάποιο δημόσιο ίδρυμα, τυλιγμένο με εφημερίδες και πιο πάνω ένα μικρό φτωχό κουβερτάκι και ένα σημείωμα. Είναι αβάφτιστο, ένα μωρό, μια μάνα, μια τραγική μάνα. Ποτέ μη βάλεις τη μάνα, ξέρεις, μέσα σε εισαγωγικά, η μάνα είναι πάντα μάνα. Και ποτέ μη κατηγορήσεις και ποτέ μην υψώσεις το δάχτυλό σου σαν εισαγγελέας για τούτη την όποια μάνα. Οι Κινέζοι λένε κάτι πολύ πολύ σοφό, ξέρεις. Μην κατηγορήσεις ποτέ τα βήματα του γείτονά σου πριν κάμεις 5 μίλια με τα δικά του τα ξυλοπάπουτσα. Κανένας δεν ξέρει ποιες συνθήκες, συμβάντα και γεγονότα έσπρωξαν σαν βίαιος αέρας τούτη τη μάνα να κάμει αυτό που έκαμε, να τη λήξει το μωρό και ήταν λέει χαριτωμένο με εφημερίδες και να το απειθώσει στην εξώπορτα του δημόσιου ιδρύματος. Θυμάμαι κάτι που ο Θεός ο ίδιος λέει. Κι αν ο πατέρας σου, κι αν η μάνα σου σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σ' αφήσω ποτέ. Ποτέ. Ο άνθρωπος έχει νέα ανάγκη από διάλογο. Και ο διάλογος πρέπει να είναι θείος. Ο Πατέρας Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό. Ένας από τους ωραιότερους τίτλους που έχει ο Ιησούς Χριστός. Και ξέρετε έχει πολλούς, πολλούς και όμορφους τίτλους. Είναι Θεός. Είναι Κύριος, είναι Σωτήρας, Σύμβουλος, Θαυμαστός, Άρχοντας Ειρήνης, Πατέρας του μέλλοντα αιώνα, είναι, πόσα δεν είναι, πόσοι αναμφισβήτητα, όμορφοι και ευλογημένοι, δυνατοί και αληθινοί είναι οι τίτλοι του.

κάποιο χαρτί με ένα μαύρο ολόγυρα και θα ρωτήσεις το θηρωρό ποιος είναι αυτός που πέθανε και θα σου πούνε του τρίτου, του δεύτερου, του πέμπτου, του έβδομου του πατώματος. Α, έτσι λεγότανε. Έζησες δεκαετίες μαζί του και δεν τον ήξερες ποιος είναι, πώς λεγότανε και έπρεπε να πεθάνω και έπρεπε να πεθάνει τουλάχιστον για να θυμηθούμε ότι κάποιος άνθρωπος ζούσε κοντά μας. Ζούμε απελπιστικά μόνοι, δραματική μοναξιά μας κυκλώνει, δύο χέρια μοναξιά συνέτοιμα να μας πνίξουνε. Ποτέ μην ξεχάσετε το μοναχικό τον άνθρωπο, ποτέ μην ξεχάσετε δύο λόγια προσευχής και για εκείνον που ζει μόνος. Κάποτε θυμάμαι ένα τυφλό είχα διαβάσει, τον είχαν παρακαλέσει να περάσει ένα μεγάλο χαρτόνι γύρω από το λαιμό του καθώς ζητιάνευε. Είμαι γέρος, φτωχός και μόνος. Και πέφτανε οι δραχμούλες, λέει, στο φτωχό το βρώμικο το καπελάκι του, σωρό, σωρό. Είμαι γέρος, φτωχός και μόνος. Ο Απόστολος Παύλος περίμενε τους δικούς του για να μιλήσουνε, να πούνε δυο κουβέντες, να προσευχηθούνε για αυτόν. Εκείνος να μιλάει και εκείνοι με κλειστά τα μάτια δίπλα του και ολόγυρά του, με υψωμένα τα χέρια να σταθούν, να καλέσουν το πνεύμα του Θεού στο μεγάλο το μήνυμα για την Αθήνα. Υπάρχει σωτήρας, υπάρχει εσταυρωμένος φίλος, υπάρχει ο σύντροφος, ο φίλος των αμαρτωλών, ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Χριστός φίλος σου? Έχεις με κάποιον να μιλάς? Τα λέτε, κουβεντιάζετε, βγαίνεις λίγο στα αλήθεια, παράξενο δεν σου φαίνεται αυτό, περίπατο με τον Ιησού Χριστό? Τον ρωτάς, σου απαντάει, ξυπνάς το πρωί μαζί του και είναι στερνά εκείνος που του λες την καληνύχτα όταν τα βλέφαρα κουρασμένα αργά το βράδυ θα κλείσουν. Ο Θεός έστειλε ένα σωτήρα για να σβήσει την αμαρτία, να αναλάβει τη ζωή μας, να μας μπάσει σε καινούριες σελίδες φωτός, ευτυχίας και ευλογίας. Και αυτό το σωτήρα να τον κάνει φίλο μου, να τον κάνει δικό σου φίλο, από τώρα για πάντα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Λένε πως κανένας άνθρωπος σε όλο τον κόσμο δεν μοιάζει απόλυτα με τους άλλους. Και όχι μονάχα στη δικιά μας εποχή των 5 δισεκατομμυρίων, αλλά και στις προηγούμενες γενιές. Ένα παράδειγμα έχουμε τα δακτυλικά αποτυπώματα. Κανενός ανθρώπου δεν είναι όμοια με τον άλλον. Παρόλες όμως τις διαφορές που έχουμε, οι Άγιες Γραφές μας λένε πως έχουμε και πολλές ομοιότητες και μας αναφέρουν μερικές από αυτές. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην Αθήνα και οι Αθηναίοι τον έφεραν στον Άριο Πάγο για να ακούσουν αυτά που δίδασκε, ανάμεσα στα πολλά άλλα που τους κήρυξε, τους είπε πως ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε γιατί το θέλει ο Θεός. Πράξεις των Αποστόλων 17 κεφάλαιο χωρίο 18. Έτσι όλοι έχουμε την ίδια αιτία ύπαρξης. Κανένας μας δεν μπορεί να καυχηθεί πως ζει και δρά σε αυτόν τον κόσμο χωρίς τη θέληση του Θεού. Και όποιος πει ή πιστέψει πως τα καταφέρνει και ζει γιατί έχει πολλά λεφτά ή έχει μπράτσα γερά ή ότι είναι πονηρός και καπάτσος, αυτός πρέπει να είναι ή πολύ αφελής ή πολύ εγωιστής ή εξωπραγματικός και δεν βλέπει γύρω του τι θράψη κάνει ο θάνατος. Πόσοι άνθρωποι κάθε μέρα, γνωστοί και άγνωστοι, φεύγουν από τούτη τη ζωή και με πολλά λεφτά και με υγεία καλή και με προσόντα και ικανότητες τρομερές. Και στο χωρίο 25 του ίδιου κεφαλαίου συνεχίζει «Ο Θεός δίνει σε όλους ζωή και πνοή και τα πάντα». Κι έτσι κρατιόμαστε όλοι από το θέλω του Θεού. Είμαστε δηλαδή όντα που έχουμε απόλυτη εξάρτηση από το Θεό. Ένα άλλο γεγονός που μας πείθει πως όλοι είμαστε όμοιοι είναι ο θάνατος. Όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουμε. Αν ξεφυλίσουμε την ιστορία θα δούμε προσωπικότητες με κάθε είδους ικανότητες που πέρασαν από τούτη τη γη και όμως πέθαναν. Ο λόγος του Θεού στο ζήτημα του θανάτου είναι ξεκάθαρος και κατηγορηματικός και λέει «Καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν και μετά από αυτό κρίση». Επιστολή προς Εβραίους 9 κεφάλαιο χωρίου 27. Έτσι λοιπόν εμείς οι άνθρωποι, ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας και όποιο μονοπάτι και αν περπατήσουμε, στο τέλος όλοι φτάνουμε στο ίδιο τέρμα, το θάνατο, και ξέρουμε πως κανένας άνθρωπος δεν πρόκειται να τον αποφύγει, γιατί είναι όπως μας είπε το πιο πάνω χωρίο, αποφασισμένο μια φορά να πεθάνουμε. Και αυτό σημαίνει πως επειδή ο θάνατος είναι αποτέλεσμα κάποιας μεγάλης παράβασης ή καλύτερα κάποιου εγκλήματος, δείχνει πως όλοι εμείς οι άνθρωποι έχουμε εγκληματίσει, γι' αυτό και όλοι πεθαίνουμε. Δίνοντας την εξήγηση οι Άγιες Γραφές σε αυτό το σημείο λένε «Μέσω ενός ανθρώπου μπήκε η αμαρτία στον κόσμο και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος και έτσι διαδόθηκε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους επειδή όλοι αμάρτησαν». Επιστολή προς Ρωμαίους 5 κεφάλαιο χωρίο 12. Όσο και αν θελήσει ο άνθρωπος να διαφοροποιήσει τον εαυτό του από αυτή τη θέση της αμαρτίας και να πει όπως ο Φαρισαίος στην παραβολή που είπε ο Ιησούς Χριστός ότι δεν είμαι όπως οι υπόλοιποι από τους ανθρώπους άρπαγες, άδικοι, μοιχοί. Λέω όσο και αν κάποιος πει πως δεν έχω κάνει αμαρτίες και κάνω καλές πράξεις και πολλές αγαθοεργίες και θέλει σώνει και καλά να διαφοροποιηθεί από τους άλλους ανθρώπους και να διακηρύξει πως αυτός δεν είναι αμαρτωλός, τον διαψεύδει ο θάνατος που είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και που το ενδεχόμενό του υπάρχει κάθε στιγμή στη ζωή του. Θυμάμαι πριν κάμποσα χρόνια είχα βρεθεί σε ένα χωριό έξω από τα Τρίκαλα και στην αυλή ενός σπιτιού είχα μια συζήτηση πάνω στο θέμα της αμαρτίας με κάποιον που είχε περάσει τα 80. Τον ρώτησα αν νιώθει ότι είναι αμαρτωλός και μου απάντησε πως ποτέ δεν υπήρξε αμαρτωλός. Καθώς όμως προχωρούσε η συζήτηση και άρχισε να μου διηγείται τη ζωή του, είδα πως ήταν ένας από τους πιο τρομερούς και θρασίζω κλέφτες του χωριού και παλικαράς από τους λίγους. Το τελευταίο του κατόρθωμα το είχε κάνει πριν 5 χρόνια, όταν σε μια λογομαχία με κάποιο συγχωριανό του όρμησε κατά πάνω του και τον μαχαίρωσε στο λαιμό, και λίγο ακόμα και θα του έκοβε την καροτίδα. Στην ερώτησή μου αν αυτή η πράξη του δεν ήταν αμαρτία και μάλιστα μεγάλη αμαρτία, μου απάντησε: «Καθόλου, γιατί βρισκόμουν σε άμυνα. Στη λογομαχία πάνω σήκωσε το ραβδί του να με χτυπήσει και πριν προλάβει να μου δώσει μια στο κεφάλι και να με ξαπλώσει χάμω νεκρό, πρόλαβα και τον μαχαίρωσα». Ο λόγος όμως του Θεού, περιγράφοντας τη γενική κατάσταση του ανθρώπου όπως τη βλέπει ο Θεός με το δικό του μάτι, λέει: «Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας που να κάνει το καλό. Δεν υπάρχει ούτε ένας». Επιστολή προς Ρωμαίους 3 κεφάλαιο χωρίο 10. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι έχουμε το κοινό σε όλους πρόβλημα της αμαρτίας και το πρόβλημα του θανάτου. Προβλήματα που, όπως αποδεικνύεται από την ιστορία του ανθρώπινου γένους, είναι προβλήματα άλυτα, γιατί πάντες ήμαρτων και γιατί είναι αποφασισμένος στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν. Ο Θεός όμως, που μας έφερε στην ύπαρξη και μας έφερε από αγάπη και συνεχίζει να μας αγαπάει παρόλη την αμαρτωλότητα και τον ξεπεσμό μας, έδωσε λύση και στα δύο αυτά άλυτα προβλήματά μας. Και η λύση είναι ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. Να τι λένε οι Άγιες Γραφές για τη λύση του προβλήματος της αμαρτίας: «Με το Χριστό έχουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών». Επιστολή προς Κολοσσαίς 1 κεφάλαιο χωρίο 14. «Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας». Επιστολή προς Κορινθίους 1 15 κεφάλαιο χωρίο 3. «Ο Χριστός έδωκε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας, για να μας ελευθερώσει από τον σημερινό πονηρό κόσμο». Επιστολή προς Γαλάτας 1 κεφάλαιο χωρίο 4. «Αυτό θα πει πως στη θέση μας πέθανε ένας άλλος. Τιμωρήθηκε ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Τι ευλογία και τι ευκολία για τη λύση του προβλήματος της αμαρτίας μας, χωρίς προσπάθειες, χωρίς ταξίδια, χωρίς μεσολαβήσεις ανθρώπων, στη θέση που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, στο τρένο, στο αυτοκίνητο, στο κρεβάτι, στον περίπατο ή οπουδήποτε αλλού, αν υψώσεις την καρδιά σου με πίστη στο Θεό και πεις αν το τελώνει από τα βάθη της ψυχής σου: «Ω Θεέ μου, είμαι ένας αμαρτωλός, λυπήσου με και μένα, δώσε μου τη συγχώρηση που δίνεις μέσω του Χριστού», και αν πιστέψεις πως ο Θεός σε άκουσε και απάντησε, τότε αυτό είναι αρκετό για να λυθεί μια για πάντα το άλυτο πρόβλημα της αμαρτίας σου και να έχεις πια τη βεβαιότητα πως οι αμαρτίες σου συγχωρήθηκαν, ο Θεός σε δέχτηκε και τώρα είσαι ήσυχος και γεμάτος χαρά, όπως έγινε και με τον τελώνη. Και οι Άγιες Γραφές, για να μας βεβαιώσουν την τέλεια συγχώρεση που έκανε ο Θεός μέσω του Χριστού, χρησιμοποιούν δύο εικόνες. Η μια είναι τα βαθιά νερά της θάλασσας και η άλλη είναι το σύννεφο στον ουρανό. «Έριξε», λέει ο Θεός, «όλες τις αμαρτίες μας στα βαθιά της θάλασσας». Προφήτης Μιχαίας 7 κεφάλαιο χωρίο 19. Σε ένα λοιπόν τέτοιο βάθος λησμονιάς έριξε ο Θεός όλες τις αμαρτίες εκείνων που μετανιωμένοι δέχονται το Χριστό το Υιό Του και πιστεύουν ότι τους λύτρωσε από τις αμαρτίες τους. Το έργο της συγχώρησης από τις αμαρτίες είναι τέλειο. Δεν τις έριξε σε νερά ρηχά, αλλά στα βάθη των ωκεανών, εκεί που το σκοτάδι είναι αδιαπέραστο. Εκεί τις έριξε, ύστερα από τη μεγάλη σωτηρία που έγινε σε μας μέσω του Χριστού στο Σταυρό. «Και εξαφάνισα σαν σύννεφο τις αμαρτίες σου». Προφήτης Ισαΐας 44 κεφάλαιο χωρίο 22. «Όπως ένα σύννεφο διαλύεται και εξαφανίζεται στον ουρανό, για να μην ξαναφανεί ποτέ το ίδιο, έτσι ο Θεός διάλεξε αυτή την εικόνα για να μας δώσει να καταλάβουμε πως ο Χριστός με το αίμα που έχισε πάνω στο Σταυρό τέλεια και απόλυτα εξαφάνισε την ενοχή μας από τις αμαρτίες και συγχώρεσε όλο το αμαρτωλό μας παρελθόν. Με τη λύση του προβλήματος της αμαρτίας μας, ο Ιησούς Χριστός τακτοποίησε και το πρόβλημα του θανάτου μας, γιατί πρώτα απ' όλα ο ίδιος με την Ανάστασή Του νίκησε το θάνατο. Γνωρίζουμε πως ο Χριστός αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς πια δεν πεθαίνει, ο θάνατος πια δεν έχει εξουσία πάνω του. Επιστολή προς Ρωμαίους 6 κεφάλαιο χωρίο 9. Αλλά ο Χριστός κατήργησε το θάνατο, έφερε όμως σε φως τη ζωή και την αυθαρσία. Επιστολή προς Τιμόθεον 2, 1 κεφάλαιο χωρίο 9. Το πρόβλημα της αμαρτίας και το πρόβλημα του θανάτου που είναι από τα πιο καυτά στη ζωή κάθε ανθρώπου, για να μπορέσουν να βρουν τη λύση τους χρειάστηκε να έρθει από τον ουρανό ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, και με τη θυσία του πάνω στο Σταυρό και την Ανάστασή του από τους νεκρούς τα έλυσε και τα δυο. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Επιστολή προς Ρωμαίους 4 κεφάλαιο χωρίο 25. Εκείνο που τώρα απομένει σε μας είναι να πάμε με μετάνοια και πίστη στο Χριστό για να τα πάρουμε και τα δυο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ωμέγα. Για τους καινούριους φίλους μας λέμε ότι χαρακτηρίζουμε έτσι το σταθμό μας, γιατί κηρύττουμε τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος μας έχει βεβαιώσει, είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη, στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, ότι εκείνος είναι το Α και το Ω. Φίλοι μας, εκπέμπουμε στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Και ο σταθμός αυτός είναι προϊόν αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου, η οποία συναθρίζεται στην οδό Σίνα 68. Φίλοι μας, να σας δώσουμε τα πλήρη στοιχεία της εκκλησίας και τα τηλέφωνά μας, ώστε αν κάποιος από εσάς θέλει να μας στείλει ένα σημείωμά του ή να μας κάνει ένα τηλεφώνημα, για όποιο λόγο νομίζει. Βασικά εμείς θα θέλαμε να προσφέρουμε και προσφέρουμε με όλη μας την καρδιά σε απλή γλώσσα μια Καινή Διαθήκη σε όποιον θέλει να την μελετήσει και δεν την έχει. Η διεύθυνση της εκκλησίας λοιπόν, Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, Σίνα 68, 201-00 Κόρινθο. Και τα τηλέφωνά μας 0744-65-788 και 0741-71-828. Φίλοι μας αγαπητοί, χαιρόμαστε στη σκέψη ότι πολλοί παρακολουθείτε τα μηνύματά μας, τις εκπομπές μας, τις συζητήσεις, τις διαλογικές, τα επιστημονικά θέματα που πραγματεύονται, αγαπητοί μας φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί μας. Χαιρόμαστε ακόμη γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, καθαρό, άδωλο, ανώθευτο, ακούγεται και εδώ στην Κορινθία. Θα είναι χαρά μας να πάρουμε μηνύματά σας, αγαπητοί φίλοι. Αν έχετε θέματα, ζητήματα, ερωτηματικά, απορίες, αντιρρήσεις ακόμη, εμείς έχουμε μάθει να συζητάμε. Για άλλους είναι τα λετά σε μουά. Φίλοι μας αγαπητοί, θα θυμηθείτε ότι για δύο βράδια τώρα, για να έρθουμε στο κείμενό μας, μελετήσαμε 2-2,5 εδάφια από την προς Εβραίους επιστολή, το πρώτο και το δεύτερο και λίγο από το τρίτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής. Πιθανολογείται, όπως είπαμε, ότι είναι του Αποστόλου Παύλου αυτό το γράμμα. Έχει πάρα πολλές λέξεις, πάρα πολλές εκφράσεις που έχει χρησιμοποιήσει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Όμως, παράλληλα είπαμε ότι υπάρχει και ένας Λουκάς, ο οποίος είναι γιατρός, συνεργάτης του Παύλου, και πιθανολογείται ότι μπορεί να το έχει γράψει αυτός. Υπάρχει και ένας συνεργάτης του Παύλου, άλλος, ο Απολλός, ο οποίος ήταν λόγιος κτλ. Γι' αυτό όλοι όσοι ασχολούνται με την Καινή Διαθήκη και έχουν φτάσει στη μελέτη αυτής της επιστολής, δύσκολα καταλήγουν